Μα γιατί να μου φερθεί έτσι? Τι του έκανα? Αυτή είναι μία από τις πιο ανθρώπινες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις όταν πονάς. Όχι μόνο γιατί προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη, αλλά γιατί δυσκολεύεσαι να συμφιλειωθείς με το γεγονός ότι κάποιος που εκτίμησες, αγάπησες, εμπιστεύτηκες ή σεβάστηκες, σου φέρθηκε με τρόπο που δεν περίμενες. Και τότε αρχίζεις να ψάχνεις μέσα σου. Ξαναφέρνεις στο μυαλό σου συζητήσεις, στιγμές, λέξεις. Αναρωτιέσαι μήπως είπες κάτι λάθος, μήπως έκανες κάτι που δεν κατάλαβες, μήπως τον πλήγωσες χωρίς να το θέλεις. Ψάχνεις μια αιτία που να βγάζει νόημα, γιατί ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι μερικές φορές ο πόνος δεν έχει μια λογική εξήγηση που να σε αφορά. Όμως υπάρχει μια αλήθεια που αργά ή γρήγορα χρειάζεται να αντικρίσεις. Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει κάτι κακό για να σου φερθούν άσχημα. Δεν είναι κάθε πληγή τιμωρία για κάποιο λάθος σου. Δεν είναι κάθε απόρριψη απόδειξη ότι δεν ήσουν αρκετός. Δεν είναι κάθε αδικία αποτέλεσμα κάποιας δικής σου ανεπάρκειας. Μερικές φορές οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα από τους δικούς τους φόβους, τα δικά τους τραύματα, τις δικές τους ανασφάλειες. Άλλοτε από εγωισμό, άλλοτε από ανοριμότητα, άλλοτε από συμφέρον. Και μερικές φορές χωρίς καν να συνειδητοποιούν το μέγεθος της ζημιάς που προκαλούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν την εγκύτητα και απομακρύνονται πληγώνοντας. Άλλοι που δεν αντέχουν να νιώθουν εκτεθειμένοι και επιτίθενται πριν πληγωθούν οι ίδιοι. Άλλοι που δεν ξέρουν να διαχειριστούν την αγάπη, τη φροντίδα ή την αφοσίωση και καταστρέφουν ό,τι καλό έχουν μπροστά τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλώς βάζουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους. Που όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουν ανάμεσα στην ευκολία τους και στον σεβασμό προς εσένα, επιλέγουν την ευκολία τους. Η πιο δύσκολη αλήθεια δεν είναι ότι σου φέρθηκαν άσχημα. Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην βρεις ποτέ μια εξήγηση που να σε ανακουφίζει. Γιατί πολλές φορές το ερώτημα «Τι του έκανα» κρύβει ένα άλλο ερώτημα από κάτω. «Πώς γίνεται να έδωσα τόσα και να μου φερθεί έτσι?» Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πόνος. Στην απογοήτευση ότι η καλοσύνη σου δεν προστατεύει πάντα από την αδικία. Ότι η ειλικρίνειά σου δεν εγγυάται την ειλικρίνεια του άλλου. Ότι η αγάπη που έδωσες δεν εξασφαλίζει την αγάπη που θα πάρεις πίσω. Γιατί ο κόσμος δεν λειτουργεί με μαθηματική δικαιοσύνη. Δεν επιστρέφουν όλοι όσα λαμβάνουν. Δεν αναγνωρίζουν όλοι όσα τους προσφέρεις. Δεν εκτιμούν όλοι όσα θυσιάζεις. Και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς, τόσο πιο ελεύθερος γίνεσαι. Όχι από τον πόνο, αλλά από την ανάγκη να εξηγήσεις τα πάντα μέσα από τη δική σου αξία. Γιατί πολλές φορές η συμπεριφορά του άλλου δεν είναι καθρέφτης της δικής σου αξίας. Είναι καθρέφτης του δικού του χαρακτήρα. Ο γενναιόδωρος δίνει γενναιοδορία. Ο όριμος δίνει σεβασμό. Ο έντιμος δίνει αλήθεια. Ο ανασφαλής δίνει σύγχυση. Ο χειριστικός δίνει ενοχές. Ο ανεύθυνος δίνει απογοήτευση. Και συχνά εσύ μπερδεύεις αυτό που εισπράττεις με αυτό που αξίζεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως και μια πλευρά που χρειάζεται θάρρος για να την κοιτάξεις. Μερικές φορές δεν ευθύνεσαι για ό,τι συνέβη, αλλά ίσως αγνόησες πράγματα που υπήρχαν μπροστά σου. Ίσως δικαιολόγησες συμπεριφορές που σε ενοχλούσαν. Ίσως πίστεψες περισσότερο στις δυνατότητες του ανθρώπου που είχες απέναντί σου παρά στην πραγματικότητα που σου έδειχνε. Ίσως ερωτεύτηκες αυτό που θα μπορούσε να γίνει και όχι αυτό που ήταν. Όχι γιατί είσαι αφελής, αλλά γιατί όταν αγαπάς, όταν ελπίζεις, όταν επενδύεις συναισθηματικά, μερικές φορές βλέπεις τον άνθρωπο που επιθυμείς να υπάρχει και όχι εκείνον που υπάρχει πραγματικά. Και τότε το ερώτημα αλλάζει από το «Τι του έκανα» στο «Τι δεν ήθελα να δω». Η αλλαγή αυτή δεν δικαιώνει τη συμπεριφορά του. Δεν μειώνει την ευθύνη του. Δεν σε κάνει υπεύθυνο για την αδικία που δέχτηκες. Σου επιστρέφει όμως κάτι πολύτιμο, την επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί η θεραπεία δεν έρχεται πάντα όταν καταλάβεις γιατί σου φέρθηκε έτσι. Έρχεται όταν σταματήσεις να πιστεύεις ότι ο τρόπος που σου φέρθηκε καθορίζει την αξία σου. Ίσως τελικά να μην του έκανες τίποτα. Ίσως να ήσουν απλώς ο άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά στα όρια, στους φόβους, στις αδυναμίες ή στην ανοριμότητά του. Και όσο σκληρό κι αν ακούγεται, μερικές φορές η πιο ακριβής απάντηση είναι η πιο απλή. Σου φέρθηκε έτσι
γιατί αυτό μπορούσε να δώσει, όχι γιατί αυτό άξιζες να πάρεις. Αγγελική Μπολουδάκη, ψυχολόγος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Επιτέλους, καλοκαίρι! Κλείσανε τα σχολεία και τώρα μόνο παιχνίδι. Καιρός για θάλασσα, για μπάνια, για βουτιές. Αχ, να πηγαίναμε σε ένα νησί.
1: Ναι, ωραία θα ήτανε. Τι όμορφα να πεταγόμασταν μέχρι την Ήσυρο.
0: Την Ήσυρο είπες? Πώς σου ήρθε αυτό το νησί, είναι τόσο μικρό.
1: Δεν έχει σημασία που είναι μικρό. Είναι πολύ όμορφο και έχει φιλόξενους ανθρώπους. Έχει μάλιστα την Παναγιά της Σπηλιανή προστάτηδά του. Και φρουρός του νησιού είναι ο Άγιος Νικήτας ο Νησίριος, ο οποίος γιορτάζει τώρα στις 21 Ιουνίου.
0: Ο Άγιος Νικήτας ο Νησίριος, ποιος είναι αυτός ο Άγιος, δεν τον ξέρω καθόλου. Αχ, σε παρακαλώ, πες μου το βίο του.
1: Ευχαρίστως, Κατερίνα.

0: Κάπου χαμένο μέσα στο Αιγαίο, εκεί που το πέλαγος κρύβει τα ωραιότερα νερά του, εκεί που οι ακτίνες του ήλιου ζωγραφίζουν το ομορφότερο δειλινό, εκεί είναι η πατρίδα του Αγίου μας, Νήσυρος, ένα μικρό νησί με έναν μεγάλο προστάτη, αληθινό φρουρό του Αιγαίου πελάγους, ένα παλικάρι που στεφανώθηκε ως μάρτυρας του Χριστού, Άγιος Νικήτας ο Νησύριος. Χαρά απόψε στο σπίτι του Δημογέροντα Νικολάου. Κλάματα παιδικά ακούγονται για δεύτερη φορά. Η γυναίκα του φέρνει στον κόσμο το μικρότερο βλαστάρι τους.
1: «Τι όμορφο παιδί μας χάρισε ο Θεός, γυναίκα! Δυο μάτια καθαρά, δυο μάτια γεμάτα ουρανό να μας κρατούν παρέα ως τα γεράματά μας!»
0: Ο Νικόλαος φιλά τη γυναίκα του, παίρνει το παιδί στην πατρική αγκαλιά του και στρέφει το βλέμμα του στην εικόνα του Χριστού. Δύο δάκρυα κυλούν από τα μάτια του και μυστικά ευχαριστεί τον Πανάγαθο Θεό με λόγια που δεν μπορεί να εκφράσει.
1: «Να το βαφτίσουμε νωρίς, γυναίκα, το παιδί! Να γίνει παιδί του Θεού!»
2: «Στάσου πρώτα να σε ραντίσει, Νικόλαε!»
0: Μα ο Νικόλαος βιάζεται. Έχει ήδη αποφασίσει και το όνομά του. Σύντομα λοιπόν, μέσα στη γλυκιά ησυχία της εκκλησίας, κάτω από το φως των καντιλιών, ακούγονται τα λόγια.
3: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Νικήτας, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
0: Ο ιερέας παραδίδει τον Νικήτα στους γονείς του, μυρωμένο, αγιασμένο, του Θεού παραδομένο. Οι γονείς του τον κρατούν χαρούμενοι στα χέρια τους, ενώ μυστικά πλάθουν τόσα όνειρα για εκείνον.

0: Ο Νικήτας όμως γεννιέται σε δύσκολα χρόνια. Ανοίγει τα μάτια του και αντικρίζει την τουρκική σκλαβιά. Οι Έλληνες δεν ζουν ελεύθεροι, αλλά πιέζονται κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Οι Τούρκοι αρπάζουν περιουσίες, συκοφαντούν και αδικούν όπως μπορούν τους Έλληνες. Ο πιο μεγάλος πόθος τους είναι να πετύχουν την αλαξοπιστία των χριστιανών. Διαφορετικά, τους παίρνουν το κεφάλι. Τι συμβαίνει όμως σήμερα στην Ίσυρο? Γιατί αυτές οι φωνές? Τι ζητούν πάλι οι Τούρκοι? Αναστάτωση επικρατεί στο νησί. Έπιασαν τον δημογέροντα Νικόλαο και τον κατηγορούν. Θέλουν να τον σκοτώσουν. Χωρίς πολλή σκέψη, τον σέρνουν στο δικαστήριο της Ρόδου.
1: Σαπίστε τον στο ξύλο, ας είναι η τελευταία του μέρα.
2: Λυπηθείτε με και δεν σας κρύβω τίποτε.
1: Αφήστε τον να παρακαλάει, γκιαούριδες, μην τους έχεις εμπιστοσύνη.
0: Όταν οι Τούρκοι αγριεύουν, τι μπορεί να σε γλιτώσει? Δεν αφήνουν περιθώριο, εκτός εάν... Τα μάτια των Τούρκων ξαφνικά λάμπουν, μα τα μάτια του Νικολάου σκοτεινιάζουν. Για λίγο τον αφήνουν, κάτι συζητούν μυστικά και ύστερα τον πλησιάζουν με άλλη διάθεση. Ξέρε καλά ο Νικόλαος τι θα του ζητούσαν, να δώσει ό,τι πολυτιμότερο είχε.
1: Άκου, αν αλλάξεις την πίστη σου, αν γίνεις ένας από μας, θα το σώσεις το κεφάλι σου και θα πας πάλι ελεύθερος στην οικογένειά σου.
2: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ζητήστε μου ό,τι άλλο θέλετε, όχι την πίστη μου.
1: Ή το κεφάλι σου ή ο Χριστός σου.
0: Οι Τούρκοι δεν αφήνουν περιθώρια. Το μυαλό του Νικολάου συγχύζεται. Σκέφτεται το υγρό και σκοτεινό μπουντρούμι της φυλακής, τον αποχωρισμό από τα παιδιά του και ύστερα αισθάνεται πως η ζωή του φτάνει στο τέλος της. Τρομοκρατείται, σεισμός γίνεται μέσα του. Η ψυχή του παγώνει, θολώνει ο νους του και ο δυστυχής παίρνει την μοιραία απόφαση.
2: Θα γίνω Τούρκος. Αρνούμε τον Χριστό και από εδώ και πέρα προσκυνώ μονάχα το Μωάμεθ.
0: Στιγμή φρικτή. Κερδίζει λίγα χρόνια φτηνή ζωή στη γη και χάνει την αιώνια ζωή. Προδίδει τον ευεργέτη του και χάνει ό,τι ακριβότερο είχε. Χωρίζεται μια για πάντα από τον πατέρα του.
1: Τα μάθατε? Τούρκεψε ο δημογέροντας Νικόλαος.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε σήμερα. Είναι πρόσωπο σημαντικό στην κοινωνία της Νησίρου. Σίγουρα θα παρακινήσει κι άλλους να τον ακολουθήσουν.
1: Ναι, όταν αρνούνται την πίστη τους, πολύ εύκολα αρνούνται και την πατρίδα τους.
0: Τα λόγια των Τούρκων δίνουν και παίρνουν στην αγορά. Ευχαριστημένοι για το νέο τους κατόρθωμα, ελπίζουν πως σύντομα κι άλλοι Έλληνες θα χάσουν την πίστη τους και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του δημογέροντα Νικολάου. Κάνουν όμως λάθος. Οι Νησίροι κρατούν γερά την πίστη τους. Με πόνο ψυχής ακούν το θλιβερό νέο και πενθούν γι' αυτό. Προσπαθούν με αγάπη να νουθετήσουν το δημογέροντά τους και να τον βοηθήσουν να μετανοήσει.
4: Πώς πρόδωσες το Χριστό, Νικόλαε? Γιατί το έκανες αυτό? Ξέχασες την ψυχή σου?
0: Πώς τώρα να κοιτάει στα μάτια τους φίλους του ο Νικόλαος? Πώς να αντικρίζει κάθε μέρα τους συμπατριώτες του? Οι τύψεις τον βαραίνουν και η ντροπή δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Το νησί του πια δεν τον χωρά. Πρέπει να φύγει. Νύχτα, σαν κυνηγημένος, παίρνει την οικογένειά του και κρυφά βάζει πλώρη για τη Ρόδο. Εκεί ζητάει βοήθεια από τους προστάτες του, τους Τούρκους.
2: Τώρα που είμαστε αδέρφια και προσκυνούμε το Μωάμεθ, σας ζητώ μια δουλειά, να θρέψω την οικογένειά μου.
1: Θα σου βρούμε τη δουλειά που θέλεις, αλλά θέλουμε κι εμείς ένα αντάλλαγμα.
2: Τι άλλο θέλετε? Αρνήθηκα την πίστη μου.
1: Δεν φτάνει αυτό. Να κάνεις μουσουλμάνους όλη την οικογένειά σου. Και γυναίκα και παιδιά.
0: Σαν κεραυνός έπεσαν τα λόγια των Τούρκων στο κεφάλι του Νικολάου. Πρέπει να εξισλαμίσει και την οικογένειά του τώρα. Δυστυχώς όμως, η μία υποχώρηση φέρνει την άλλη. Πολύ σύντομα, όλη η οικογένειά του προσκυνούν τον Μωάμεθ. Ο Νικήτας είναι μόλις 3 μηνών. δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον Χριστό, μα ούτε και το αληθινό του όνομα. Με μέτη τον φωνάζουν οι δικοί του και μεγαλώνει ανάμεσα στα τουρκόπουλα. Ασπάζεται μάλιστα με ιδιαίτερο ζήλο τον μωαμαθενισμό. Ο Θεός όμως, με πατρική αγάπη, ψάχνει την ευκαιρία για να σώσει το παιδί του και να το επαναφέρει στην αληθινή πίστη. Δεν αργεί λοιπόν η ημέρα της Μεγάλης Αποκάλυψης.

0: Με τι, θα έρθεις να παίξουμε?
1: Θα έρθω, μα να ξέρεις πως είμαι καλός και σίγουρα θα σε νικήσω.
2: Συχνά ο Μεμέτης παίζει με τα Τουρκόπουλα και περνούν ώρες μαζί. Σαν παιδιά, πότε τα βρίσκουν και πότε μαλώνουν. Μα κακία δεν κρατούν ο ένας τον άλλον. Σήμερα όμως το παιχνίδι τους δεν ξεκίνησε καλά.
0: Μεμέτη, με έκλεψες!
1: Όχι, δεν σε έκλεψα, παίζω δίκαια.
0: Νομίζεις πως δεν βλέπω?
1: Μάλλον διαμαρτύρεσαι επειδή χάνεις.
2: Ο καυγάς των παιδιών ανάβει και η μητέρα από το Τουρκόπουλο πλησιάζει να δει τι συμβαίνει. Τα παιδιά έχουν αρπαχτεί στα χέρια για τα καλά. Όμως ο Μεμέτης είναι πιο δυνατός και γρήγορα, με δυο καρπαζιές, βάζει στη θέση του το Τουρκόπουλο. Η μητέρα του εξοργίζεται και με μίσος φωνάζει στο Μεμέτη.
3: «Ποιος είσαι εσύ για να χτυπάς το παιδί μου? Χάσω από τα μάτια μου και να μη σε ξαναδώ! Άπιστε γκιαούρι!»
2: Τα λόγια αυτά πληγώνουν το μικρό Μεμέτη και τον βάζουν σε σκέψεις. «Άπιστος εγώ! Πώς της ήρθε να με πει έτσι?» Τρέχοντας γυρίζει σπίτι του και χώνεται στην αγκαλιά της μάνας του. Κλαίει απαρηγόρητα και μέσα στα αναφιλητά του ρωτάει με παράπονο.
1: «Γιατί η μανούλα μου με είπε άπιστο? Άπιστος είμαι εγώ, την ίδια πίστη με εκείνη δεν έχω, τι εννοούσε?»
2: Η μάνα του, σαν ακούει τα λόγια του μικρού της, παγώνει. Καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί η τουρκάλα τον είπε άπιστο, μα δεν θέλει να αποκαλύψει τίποτα στο παιδί της. Τον κρατά στοργικά στην αγκαλιά της και προσπαθεί να τον παρηγορήσει με λόγια καθησυχαστικά.
4: «Μη δίνεις σημασία, παιδάκι μου. Αυτά ήταν λόγια θυμωμένης μάνας. Δεν ήθελε να χάσει το παιδί της. Αυτό ήταν όλο.»
2: Μα ο Μεμέτης, αν και μικρός, καταλαβαίνει πολύ καλά πως η μάνα του κάτι του κρύβει. Με κλάματα και απανωτά ερωτήματα, το ένα πίσω από το άλλο, προσπαθεί να μάθει την αλήθεια. Η μάνα του τότε λυγάει και με καυτά δάκρυα αποκαλύπτει στο μικρό της γιο την τραγική ιστορία τους. Ο Μεμέτης ακούει σιωπηλός, ενώ μέσα του γίνεται σεισμός.
1: «Δηλαδή, μάνα, είμαι χριστιανός?»
4: «Ναι, παιδί μου. Έλληνες είμαστε. Ορθόδοξοι.»
1: «Γιατί τότε, μάνα, προδώσαμε την πίστη μας? Γιατί αφήσαμε τον Χριστό?»
2: Η μάνα σκύβει το κεφάλι και δεν απαντά ποτέ. Μόνο κλαίει. Κλαίει ασταμάτητα. Και τα δάκρυα αυτά δίνουν την απάντηση στο παιδί της.
1: «Είμαι βαφτισμένος, μάνα. Ποιο είναι το πραγματικό μου όνομα?»
4: «Νικήτα σε βαφτίσαμε, παιδί μου. Και έχω τόσα χρόνια να σε φωνάξω έτσι.»

0: Ο ήλιος δει, χρωματίζοντας τον ουρανό με τις πιο όμορφες αποχρώσεις. Είναι η ώρα που η ψυχή ηρεμεί και γαληνεύει. Η ψυχή του Νικήτα όμως δεν μπορεί να ησυχάσει. Από το παραθύρι του ατενίζει τη θάλασσα. Εκείνη είναι ήσυχη, κανένα κύμα δεν την ταράσει. Η καρδιά του όμως είναι φουρτουνιασμένη. Αισθάνεται πως πνίγεται καθώς οι σκέψεις του δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Δεν είναι Τούρκος, είναι Χριστιανός και το όνομά του είναι Νικήτας. Πρόδωσε τον Χριστό. Για πρώτη φορά αισθάνεται την ανάγκη να γονατίσει και να προσευχηθεί σε εκείνον, να του μιλήσει και να του εκφράσει τον πόνο της ψυχής του, να του ζητήσει συγγνώμη. Για πρώτη φορά, στα 14 περίπου χρόνια του, αισθάνεται να έλκεται από τον Χριστό.
1: «Σε πρόδωσα, Χριστέ μου, ήμουν παιδί σου και έγινα εχθρό σου. Σε άφησα, σε ξέχασα και έφυγα μακριά σου. Κλαίει η ψυχή μου, Χριστέ μου, θα με συγχωρέσεις? Θέλω να είμαι πάλι παιδί σου, να έρθω πάλι κοντά σου, θα με δεχτείς? Θέλω να σε γνωρίσω, σε παρακαλώ».
0: Καυτά δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό του. Μέσα στην οδύνη του, για πρώτη φορά αισθάνεται μια γλυκιά παρηγοριά. Μια παρηγοριά που φουντώνει μέσα την ηρωική απόφασή του.
1: Θα φύγω χωρίς να με καταλάβει κανείς. Δεν μπορώ να μένω ανάμεσα στους Τούρκους. Θα πάω σε άλλο νησί να βρω χριστιανούς και να μάθω για τον Χριστό».
0: Από εκείνη την ημέρα ο Νικήτας άλλαξε. Απομονώνεται και δεν επικοινωνεί πια με τους Τούρκους. Ξυπνάει νωρίς, προσεύχεται στον Χριστό που πρόδωσε και σε κάθε ανατολή του ήλιου ψάχνει την ημέρα εκείνη που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τον βαθύτερο πόθο της ψυχής του.
2: Μεμέτη, τι κάνεις και έργαζε κάθε μέρα στο λιμάνι?
1: «Η θάλασσα είναι πιο όμορφη όταν τη βλέπεις από κοντά»,
0: απαντά εκείνος αδιάφορα, χωρίς να προδίδει το βαθύτερο γιατί.

0: Ακόμα δεν ξημέρωσε καλά και ο Νικήτας είναι ήδη στο λιμάνι. Ένα καΐκι έχει αράξει και μερικοί άντρες στέκονται τριγύρω του. Διστακτικά πλησιάζει.
1: Για πού βάζει πλώρη το καΐκι σας?
2: Για τυχείο, αν είναι ο προορισμός σου, βιάσου, γιατί ξεκινάμε.
0: Με ένα σάλτο, ο Νικήτας μπαίνει μέσα. Η καρδιά του χτυπά δυνατά και οι σκέψεις του προσπαθούν να τον μπερδέψουν. Τι κάνεις, Νικήτα? Είναι παράτολμο. Είναι επικίνδυνο. Γύρνα πίσω. Πότε σε πείραξαν οι Τούρκοι? Σου έλειψε κάτι τόσα χρόνια? Τους γονείς σου τους σκέφτηκες? Ο Νικήτας όμως δεν δίνει σημασία στις δεύτερες σκέψεις του. Ξέρει πως είναι παράτολμο, αλλά ο πόθος του είναι μεγαλύτερος. Ταξιδεύει μόνος μεταξύ αγνώστων, χωρίς αποσκευές, χωρίς χρήματα, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, εναποθέτοντας την ελπίδα του στον Κύριό του, αυτόν που άθελά του πρόδωσε. Το καΐκι διασχίζει ήσυχα το πέλαγος και αφήνει πίσω του το νησί της Ρόδου. Ο Νικήτας το αποχαιρετά και αποχαιρετά μαζί του κάθε σχέση του με τους Τούρκους. Έπειτα δεν ξαναγυρίζει να κοιτάξει προς τα πίσω. Ατενίζει προς τα εμπρός. Το θαλασσινό αεράκι του χαϊδεύει το πρόσωπο σαν να προσπαθεί να τον παρηγορήσει. Μα η καρδιά του είναι έτοιμη να σπάσει. Η χαρά, ο ενθουσιασμός και η ελπίδα αναμειγνύονται με την αγωνία, ενώ ταυτόχρονα σκέψεις φόβου προσπαθούν να του κλέψουν ό,τι όμορφο αισθάνεται.
2: «Πιάνουμε στεριά! Ετοιμάστε τα σινιά! Ρίξτε την άγκυρα!»
0: Το καΐκι αποβιβάζεται στο λιμάνι της Χίου. Μαζί κατεβαίνει και ο Νικήτας.
1: «Χριστέ μου, πού πηγαίνω τώρα? Πού μπορώ να σε βρω? Οδήγησε τα βήματά μου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με!»
0: Σκέψεις ανησυχίας προσπαθούν να ζαλίσουν την ψυχή του Νικήτα. Ο Χριστός όμως πάντα κατευθύνει εκείνους που με πόθο τον αναζητούν. Έτσι, χωρίς να το γνωρίζει, παίρνει το δρόμο για την περίφημη Νέα Μονή της Χίου. Μόλις αντικρίζει το μοναστήρι, ρίγος τον διαπερνά. Αισθάνεται σαν ξενιτεμένος που γυρίζει σπίτι του μετά από χρόνια. Πάει να μπει μέσα, μα διστάζει.
3: «Τι κάνεις εκεί, μικρέ? Έχασες το δρόμο σου?»
0: Ένας μοναχός, με μάτια καθαρά, γεμάτα ουρανό, τον χαιρετά και με αγάπη τον προσκαλεί να μπει μέσα στη μονή.
1: «Μπορώ να περάσω?»
3: «Φυσικά και μπορείς.
1: Ο Χριστός με αφήνει?»
0: Ο μοναχός χαμογελά γλυκά και καταλαβαίνει πως ο νεαρός που έχει μπροστά του έχει κάποια πονεμένη ιστορία.
3: «Μάλλον ο Χριστός σε οδήγησε εδώ. Έλα, και νομίζω πως ταπεινάς.»
0: Ο Νικήτας μπαίνει μέσα διστακτικά και με τα μάτια του δεν χορταίνει να εξερευνάει το μοναστήρι. Ο μοναχός τον περιποιείται με πολύ στοργή και αγάπη. Σιγά σιγά μαζεύονται γύρω του κι άλλοι μοναχοί που γεμάτοι καλοσύνη τον αγκαλιάζουν. Εκείνος συνειδητοποιεί πως βρίσκεται κοντά στους κατάλληλους ανθρώπους για να το συμβουλεύσουν. Πολύ σύντομα βρίσκεται πλάι στον ηγούμενο της μονής, στον οποίο ανοίγει την ψυχή του.
4: «Ο Χριστός, Νικήτα μου, σε αγαπάει και πάντα περίμενε την επιστροφή σου. Η αγάπη του δεν σε άφησε ποτέ, ακόμα και όταν εσύ τον αγνοούσες τελείως. Είναι ο πατέρας σου. Ποιος πατέρας θέλει να χαθούν τα παιδιά του?»
0: Τα λόγια του ηγούμενου συγκινούν την ψυχή του Νικήτα. Μέσα του θεριεύει ο πόθος να μην αφήσει ποτέ ξανά τον Χριστό. Σύντομα εξομολογείται και ακολουθεί το μοίρωμά του. Οι μοναχοί τον κρατούν στο μοναστήρι, τον περιβάλλουν με αγάπη, του μιλούν για την πίστη τους και εκείνος τους προσφέρει τις υπηρεσίες του.

0: Γιατί σταμάτησες? Θέλω να ακούσω τη συνέχεια. Τι θα γίνει? Θα μείνει εκεί στο μοναστήριο Άγιος για όλη του τη ζωή? Θα μαρτυρήσει?
1: Στάσου, Κατερίνα. Θα ακούσουμε τη συνέχεια. Αλλά πρώτα λέω να παίξουμε κάτι όλοι μαζί. Τι λες κι εσύ?
0: Εντάξει. Έτοιμοι, παιδιά? Το παιχνίδι ξεκινά! Και τώρα, παιδιά, ώρα για παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, όχι απλό, αλλά καλοκαιρινό. Και μάλιστα, δεν είμαι μόνη μου, αλλά έχω μαζί μου δύο φίλους της εκπομπής, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Ετοιμαστείτε, παιδιά, γιατί σήμερα πρέπει να είστε έτοιμοι, γρήγοροι, συγκεντρωμένοι. Θα παίξουμε Top 10, αλλά ένα, θυμίζω, καλοκαιρινό Top 10, δηλαδή... Για τον πρώτο γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 πράγματα που παίρνουμε μαζί μας στην παραλία. Έχουμε ένα λεπτό για να μπορέσουμε να βρούμε αυτά τα 10 πράγματα και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα!
2: Πετσέτα θαλάσσης, αντιλιακό, γυαλιά, φαγητό, κινητό, ομπρέλα.
0: Είμαστε στα 6, θέλουμε ακόμα 4.
2: Μαγιό, δεύτερο.
0: Δεύτερο μαγιό, ναι, σωστά. Ακόμα 3. Πάρουμε και για το κινητό.
2: Παιχνίδια, φουσκωτό.
0: Και τέλος, βρήκαμε 10. Πόσος χρόνος μας μένει? 30 δευτερόλεπτα. Wow, πάρα πολύ γρήγορη. Παιδιά, ελπίζουμε να τα καταφέρετε κι εσείς από το σπίτι. Και νομίζω επίσης ότι όπως είμαστε έτσι φορτσάτοι και γρήγοροι, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για το δεύτερο γύρο. Και φύγαμε. Στον δεύτερο γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 ελληνικά νησιά, γιατί φυσικά τα μπάνια δεν λείπουν από το καλοκαίρι. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
3: Πάρος, Νάξος, Μύκονος, η Κρήτη πιάνεται.
0: Φυσικά.
3: Ωραία. Κέρκυρα.
0: Mm-hmm.
3: Είπα Πάρο.
0: Είπαμε Πάρο.
3: Αντίπαρο.
0: Σωστά.
3: Ίδρα, Σπέτσες. Mm-hmm. Σκιάθος, Σύρο, αγαπημένη.
0: Τέλεια, και είμαστε στα 10. Τα καταφέραμε. Και μας έμειναν και 36 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι, παιδιά, εδώ πέρα τους φίλους εκπομπής πρέπει να τους δυσκολέψουμε λίγο. Τι λέτε? Και μακάρι τα πηγαίνετε κι εσείς τόσο καλά, γιατί εδώ πέρα ο χρόνος κυλάει. Αλλά εμείς καταφέρνουμε και τον προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο γύρο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δυσκολέψουμε λίγο το παιχνίδι. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε το καλοκαίρι, που έχουμε απεριόριστο χρόνο. Και μιας και είπα χρόνο, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Κρυφτό, κυνήγι θησαυρού, ρακέτες στην παραλία.
0: Σωστά. Τι άλλο?
2: Μπουγέλο.
0: Σωστό, μπουγέλο, 4.
2: Αγώνες κολύμβησης.
0: Ναι, αφού λέγαμε και για τη θάλασσα, 5. Θέλουμε άλλα 5.
2: Πινκ-πονκ.
0: Mm-hmm.
2: Παντομήμα.
0: Τι άλλο?
2: Επιτραπέζια.
0: Επιτραπέζια, ναι, αλλά να βρούμε κάτι πιο κινητικό, αφού είναι για το καλοκαίρι. Θέλουμε ακόμα 3.
2: Βόλεϊ.
0: Βόλεϊ, ναι, που είναι και άθλημα. Και άλλα 2. Έχουμε... Ω, χρόνος τελείωσε! Ήμασταν πολύ κοντά, αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε και πολύ καλά. 8 στα 10 δεν είναι λίγο. Μπράβο, συγχαρητήρια, παιδιά. Πώς θα πάτε εσείς στο σπίτι που ακούτε? Ελπίζουμε καλά και ακόμα καλύτερα, και μιας και έχουμε πάρει φόρα όπως και πριν, συνεχίζουμε για τον επόμενο γύρο! Και συνεχίζουμε με τον επόμενο καλοκαιρινό νόστιμο γύρο. Γιατί λέω γύρο νόστιμο? Γιατί θα πρέπει να βρούμε 10 καλοκαιρινά δροσερά φρούτα! Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα!
3: Ωραία. Καρπούζι, πεπόνι, φράουλες,
0: mm-hmm.
3: Βανίλια, ροδάκινο, αχλάδι.
0: Είμαστε στα 6. Το αχλάδι είναι πιο πολύ, νομίζω, χειμερινό.
3: Πεπόνι, τα είπα.
0: Όχι, τώρα πεπόνι. Είμαστε στα 6 και θέλουμε ακόμα 4.
3: Σταφύλια.
0: Και τα σταφύλια, ναι. Θέλουμε ακόμα 2, νομίζω. 5, 4. Και. Τέλος χρόνου! Δεν πειράζει, νομίζω βρήκαμε πάρα πολλά. Εσείς παιδιά πώς τα πήγατε στο σπίτι? Εμείς κοντέψαμε τα 10, δεν τα καταφέραμε. Αλλά δεν ήταν και τόσο εύκολο, έπρεπε να σκεφτούμε πολλά φρούτα καλοκαιρινά. Να μην μπερδέψουμε τις εποχές. Λοιπόν, και έτσι που δροσιστήκαμε από τα καλοκαιρινά φρούτα, που πολλοί τα κάνουν και παγωτά, τι θα λέγατε να μπούμε στον επόμενο γύρο? 10 γεύσεις παγωτού! Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα!
2: Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φιστίκι.
0: Τέλεια!
2: Κούκι.
0: Σωστά, μπισκότο. Και είμαστε στη μέση και θέλουμε ακόμα 5.
2: Καραμέλα. Καρπούζι.
0: Ναι, που λέγαμε και για τα φρούτα πριν. Και άλλα 3 θέλουμε. Και είμαστε περίπου στα 30 δευτερόλεπτα. Τσιχλόφουσκα, σωστά, ναι. Και θέλουμε ακόμα 2.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο, ναι. Άλλο είδους μπισκότο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι διαφορετικό, ναι.
2: Γιαούρτι φράουλα.
0: Γιαούρτι, ναι, ναι. Που βγαίνει και σε διάφορες γεύσεις το γιαούρτι. Και ακόμα ένα, και ακόμα ένα. Ποιο να είναι άραγε αυτό?
2: Λότους. Πάμε.
0: Λότους, ναι, καλά, το λότους, παιδιά, στο 0 το βρήκαμε. Έχει γίνει και πάρα πολύ διάσημο, ε. Έχουμε πει 3 μπισκότα, αλλά καταφέραμε και κερδίσαμε. 10 στα 10. Παιδιά, πώς τα πήγατε εσείς? Τα σημειώνετε στο τετραδιάκι σας, τα λέτε δυνατά? Όπως και να το κάνετε, προχωράμε στον επόμενο και τελευταίο γύρο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για να πάρετε πολλούς πόντους και να κερδίσουμε όλοι μαζί αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 ψάρια. Και μιας και μιλάμε για θάλασσες και καλοκαίρι, 10 ψάρια που υπάρχουν φυσικά στους ωκεανούς, στις θάλασσες, ό,τι θέλετε. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
3: Λοιπόν, 10 ψάρια. Σαρδέλα.
0: Σωστά.
3: Μπακαλιάρος. Γάβρος.
0: Ναι.
3: Τσιπούρα.
0: Τέλεια, και πεντανόστιμη να πούμε.
3: Λαβράκι.
0: Ναι.
3: Τι άλλο, μπαρμπούνι.
0: 6, πάμε πολύ καλά.
3: Ροφός.
0: Ροφός, ναι. Τι άλλο.
3: Φαγκρί.
0: Ναι, σωστά, φαγκρί. Θέλουμε ακόμα 3, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε στα 23 δευτερόλεπτα και ο χρόνος κυλάει.
3: Σολομός.
0: Σολομός, ναι. 9, 8.
3: Γλώσσα.
0: Γλώσσα, ναι.
3: Συναγρήγορα.
0: Μπράβο! Τα πήγαμε καταπληκτικά. Να ήταν πάρα πολύ δύσκολος γύρος. Καταφέραμε και βρήκαμε 10 στα 10. Οριακά στο χρόνο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Παιδιά, εσείς πώς τα πήγατε? Βρήκατε ψάρια αυτά ή και διαφορετικά? Ελπίζουμε να περάσατε φανταστικά. Σημασία δεν έχει αν βρήκαμε πολλά ή λίγα, αλλά η χαρά του παιχνιδιού. Αυτό ήταν το παιχνίδι για σήμερα, παιδιά. Και μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε. Γεια σας, παιδιά!

0: Ώρα για λίγο γέλιο.
1: Είστε έτοιμοι, παιδιά, για τα ανέκδοτα. Βγάζει διαταγή ο βασιλιάς όλοι οι ελέφαντες να θανατωθούν, γιατί είναι εχθροί του κράτους. Το μαθαίνουν οι ελέφαντες και φεύγουν τρέχοντας για να σωθούν. Ανάμεσά τους τρέχει και ένα ποντικάκι.
0: «Πού πας εσύ?» το ρωτάει ένας ελέφαντας.
1: «Δεν άκουσες τη διαταγή του βασιλιά?»
0: «Μα εσύ δεν κινδυνεύεις, δεν είπε κάτι για ποντίκια?»
1: «Μωρέ, αν σε πιάσουνε, άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας!» Ο απεσιόδοξος.
0: «Καταστράφηκα! Από τις 100 ελιές που φύτεψα, όλες ξεράθηκαν, εκτός από τις 99. «Τι θα πάρει ο κύριος?» ρωτάει τον γκαρσόν στον πελάτη του.
1: «Ένα ποτήρι κρασί».
0: «Άσπρο ή κόκκινο?»
1: «Άσπρο».
0: «Ξηρό ή γλυκό?»
1: «Ξηρό».
0: «Από μπουκάλι ή από βαρέλι?»
1: «Από βαρέλι».
0: «Σε μικρό ή σε μεγάλο ποτήρι?»
1: «Σε μικρό».
0: Ο πελάτης κάνει πια την υπομονή του και λέει:
1: «Φτάνει πια, θα με τρελάνεις. Δώσε μόνο ένα καφέ να τελειώνουμε».
0: Και τον γκαρσόνι: «Ελληνικό ή γαλλικό? Κρύο ή ζεστό? Μέτριο ή γλυκό? Μεγάλα ή χωρίς?»
1: Ουφ! Αν έπεφτε ένα έντομο στο γάλα σας, τι θα κάνατε?
0: Εγγλέζος: «Θα πετούσα την κούπα με το γάλα».
1: Αμερικάνος: «Θα έβαζα το έντομο και θα συνέχιζα να πίνω το γάλα μου».
0: Σκοτσέζος: «Θα έπιανα το έντομο και θα του έλεγα, φτύσω το γάλα αμέσως».
1: Πώς λέγεται το άλογο που είναι λοχαγός?
0: Υπολοχαγός.
1: Σωστά.
0: Πώς λέγεται η θεία που δουλεύει στο Ίκα?
1: Αντίκα.
0: Πολύ σωστά. Πώς λέγεται ο νόμος της πόλης?
1: Ο νόμος της πόλης, αστυνόμος.
0: Και τέλος, γιατί η γάτα έμαθε να βλέπει στο σκοτάδι?
1: Γιατί δεν έφτανε τον διακόπτη.
2: Ώρα για λίγα παράξενα, λίγα περίεργα, λίγα παράδοξα. Ξέρατε, παιδιά, πως η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί είναι 57,8 βαθμοί Κελσίου? Μάλιστα, σημειώθηκε 2 φορές. Το 1922 στη Λιβύη και το 1933 στο Μεξικό. Ξέρατε πως η χαμηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε ποτέ στη Γη είναι -89,2 βαθμούς Κελσίου και ήταν το 1983 στην Ανταρκτική? Ακόμα, παιδιά, γνωρίζατε πως οι γάτες μπορούν να βγάλουν 100 φωνητικούς ήχους, ενώ τα σκυλιά μόλις 10? Ξέρετε ποιος είναι ο πρωταθλητής της ταχύτητας στα ζώα? Είναι το τσιτάχ. Σε μικρές αποστάσεις φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η καμιλοπάρδαλη, που έχει ψηλά πόδια, τρέχει με 48 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το λιοντάρι φτάνει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Απίστευτα, παιδιά, κι όμως αληθινά!

0: Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, στο λιγοστό φως των καντιλιών, ο Νικήτας συνομιλεί με τον Θεό. Είναι γλυκιά η ώρα της προσευχής και θερμαίνει την ψυχή του.
1: Κύριε, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες πάλι κοντά σου. Είναι όμορφα δίπλα σου. Πώς μπορώ να σου δείξω την αγάπη μου? Πώς μπορώ να επανορθώσω για την προδοσία μου?
0: Γονατιστός, προσεύχεται με υψωμένα τα χέρια, μέχρι να φανούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Σαν κάνει να ξημερώσει, τρέχει στο ναό του μοναστηριού, να ανάψει τα καντήλια, να φροντίσει για τα κεριά, να επιμεληθεί την καθαριότητα, να είναι όλα έτοιμα για την ακολουθία. Κι ύστερα δεν χάνει καιρό. Γίνεται διάκονος όλων των μοναχών. Πολλές είναι οι τρέλες του, αλλά κανείς δεν τον παρεξηγεί. Ξέρουν πως η καρδιά του είναι αγνή και φλέγεται από την αγάπη του Χριστού.
2: Νικήτα, πού πας πάλι τρέχοντας? Στάσου και λίγο να σε δούμε.
1: Βιάζομαι, αδελφέ. Βιάζομαι να εξυπηρετήσω τον Χριστό μου.
0: Ακόμα και όταν οι μοναχοί ξεκουράζονται, εκείνος συχνά στέκεται κοντά τους και ταυτόχρονα διακονεί. Να, τώρα που οι μοναχοί κουβεντούν,

0: Τι φοβερή αυτή η αμαρτία! Πώς μπορούν να δείξουν την έμπρακτη μετάνοιά τους?
1: Οι αρνητές του Χριστού που γύρισαν πάλι κοντά του πρέπει να είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί, να μαρτυρήσουν για την αγάπη του.
2: Δεν χρειαζόταν να ακούσει κάτι άλλο ο Νικήτας. Τα λόγια αυτά άναψαν μέσα του έναν κρυφό πόθο, μια μυστική απόφαση, να ξεπλύνει την αλλαξοπιστία του με την ομολογία του Χριστού.
3: Πόσο θέλω να μαρτυρήσω για εσένα, Θεέ μου. Είμαι έτοιμος να δώσω το αίμα μου. Αν χωρίς να το ξέρω κάποτε σε αρνήθηκα, τώρα θέλω να σε ομολογήσω. Αν με καλέσεις, Κύριε, αν μου ζητήσεις να υπερασπιστώ το Άγιο όνομά σου, θα φωνάξω σε όλους πως εσύ είσαι ο αληθινός Θεός. Δεν θα κρύψω την πίστη μου, δεν θα σε αρνηθώ ποτέ ξανά. Κι έτσι με το αίμα μου θα ξεπλύνω την προδοσία μου.
2: Το σώμα του Νικήτα, κουρασμένο από τις μετάνοιες, ζητά να αναπαυθεί. Η ψυχή του όμως, που φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου, δεν ησυχάζει εύκολα. Το πρόσωπό του είναι αναψοκοκκινισμένο και ο υδρότας του, ανακατεμένος με δάκρυα, πέφτει σιωπηλά στη γη, κάνοντας όμως θόρυβο στον ουρανό. Κοντά στο μοναστήρι, δεσπόζει το σπήλαιο των Οσίων Πατέρων. Εκεί ζουν ασκητές μοναχοί. Ο Νικήτας, θέλοντας να γνωρίσει τους μοναχούς του σπηλαίου, παίρνει ευλογία να επισκεφτεί την σκήτη. Περνά λίγα μερόνυχτα κατάνοιξης και ολόθερμης προσευχής. Η ψυχή του, μέσα στην ησυχία, πλημμυρίζει από άγιο ενθουσιασμό και εδραιώνει μέσα του η ηρωική απόφαση να ομολογήσει τον Θεό. Σύντομα, επιστρέφει στην προστάτηδά του μονή και ταπεινά ζητά να δει τον ηγούμενο.
3: «Γέροντα, θέλω την ευλογία σου».
1: «Πες μου, παιδί μου, τι σε απασχολεί?»
3: «Θέλω να μαρτυρήσω, να δώσω το αίμα μου για τον Χριστό και να ξεπλύνω έτσι την προδοσία μου».
1: «Ξέρεις, παιδί μου, τι σημαίνει η απόφασή σου αυτή? Ομολογία Χριστού θα πει φυλακή, βασανιστήρια, αδικία και θάνατος».
3: «Είμαι έτοιμος για όλα. Ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη. Δώστε μου και εσείς την ευλογία σας».
2: Ο γέροντας σιωπά για λίγο και προσεύχεται. Τι μπορεί να πει σε μια ψυχή που φλέγεται από αγάπη για τον Θεό? Ζητάει τη γνώμη και από τους υπόλοιπους μοναχούς. Όλοι μαζί συζητούν και αποφασίζουν πως δεν μπορούν να σταματήσουν μια ψυχή που φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου.
0: «Όσο και να συζητάμε, αδελφοί μου, άκρη δεν θα βγάλουμε. Το θέμα δεν είναι δικό μας, αλλά ανήκει στη βουλή του Θεού. Ας γίνει το θέλημά Του. Ας τα φέρει όπως Εκείνος θέλει στη ζωή του Νικήτα».
2: «Ας γίνει το θέλημά Του», επαναλαμβάνουν όλοι μαζί οι μοναχοί και προσεύχονται θερμά ο Άγιος Θεός να τον φωτίσει και να τον δυναμώσει. Την επόμενη μέρα, ο Νικήτας αποχαιρετά τους μοναχούς, ζητώντας ταπεινά τις προσευχές του. Παίρνει την ευχή τους και έπειτα ξεκινά να κατηφορίζει προς τη χώρα της Χίου. Με θαρετά και σταθερά βήματα προχωρά προς τον δρόμο του μαρτυρίου, προσμένοντας την αιώνια ζωή. Δεν ξέρει πόση ώρα περπατά, μα ούτε και πού πηγαίνει. Μόνο προσεύχεται, ζητώντας από τον Θεό να καθοδηγεί Εκείνος τα βήματά του. Χωρίς να το καταλάβει, πέφτει πάνω στον φορατζή Κρυμλή. Οι φορατζίδες είναι υπεύθυνοι να εισπράττουν τον κεφαλικό φόρο και να ελέγχουν αν οι Έλληνες έχουν πληρώσει το χαράτσι. Κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του την απόδειξη της πληρωμής του φόρου, ένα άσπρο χοντρό κομμάτι χαρτί που επιβεβαιώνει την πληρωμή, γνωστό ως χαρατσοχάρτη. Αν δεν το έχει πληρωμένο, οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν και ακολουθούν ξυλοδαρμή και φυλάκιση.
4: «Ε, άπιστε,

0: Πλήρωσες το φόρο? Δείξε μου το χαρατσοχάρτη σου.
1: Δεν έχω στα χέρια μου τέτοιο χαρτί.
0: Τότε πλήρωσέ με τώρα, αλλιώς ξέρεις καλά τι σε περιμένει.
1: Δεν έχω χρήματα να σε πληρώσω.
0: Είσαι άξιος της καταδίκης σου τότε, και εσύ και όλη η γενιά σου. Μην νομίζεις πως θα σε λυπηθώ, είσαι κρατούμενός μου τώρα.
2: Γεμάτος κακία ο φορατζής, σέρνει τον Νικήτα μέχρι το καφενείο. Εκεί, πίνοντας τον καφέ του, παραφυλάει προσπαθώντας να πιάσει κι άλλους χριστιανούς που χρωστάνε το χαράτσι. Εκείνη την ώρα, περνά από το καφενείο ο Παπαδανίλ. Ο Παπαδανίλ γνωρίζει από μικρό τον Νικήτα, ως Μεμέτη. Γεμάτος απορία, τον πλησιάζει και τον ρωτά.
3: «Μεμέτη, πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Βλέπω καλά. Σε έχουν κρατούμενο?»
1: «Ναι, είμαι κρατούμενος για το χαρατσοχάρτη».
3: «Και από πότε οι Τούρκοι πληρώνουν φόρο?»
2: Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Νικήτας, αναψοκοκκινισμένος, απαντά.
1: «Εγώ είμαι χριστιανός και ονομάζομαι Νικήτας».
2: Ο διάλογος αυτός γέμισε απορία τον φορατζή.
0: «Τι λόγια ήταν αυτά? Έλληνας είσαι ή Τούρκος?»
1: «Έλληνας είμαι. Χριστιανός».
0: «Τότε γιατί αυτός ο άπιστος σε είπε Τούρκο? Μην είσαι από αυτούς που τούρκεψαν και μετά επέστρεψαν στο Χριστό τους?»
1: «Και αν βρέθηκα κάποια στιγμή σε πλάνη προσκυνώντας τον Μωάμεθ, τώρα θα ρετάσω εξηγώ πως είμαι χριστιανός».
2: Ο φορατζής, μη καταλαβαίνοντας τις απαντήσεις του Νικήτα, τον οδηγεί ενώπιον του αγά. Η ανάκριση του Νικήτα ξεκινά, μα εκείνος έχει αναποθέσει όλη του τη ζωή στον Κύριό του. Με θάρρος ομολογεί στους ανακριτές ότι με απόφαση των γονέων του όταν ήταν βρέφος έγινε μου αμεθανός. Τώρα όμως που αποφασίζει ο ίδιος για τη ζωή του, είναι πάλι παιδί του Χριστού.
0: «Σύνελθε, δεν ξέρεις τι λες».
1: «Δεν είμαι Τούρκος, δεν προσκυνώ το Μωάμεθ, είμαι χριστιανός».
0: «Είναι η νεότητά σου που σε κάνει να μη σκέφτεσαι σωστά. Σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Αρνήσου το Χριστό, προσκύνησε και πάλι το Μωάμεθ και εγώ θα κάνω πως τίποτα δεν συνέβη. Θα σου χαρίσω την ελευθερία σου».
1: «Άδικα χάνεις τον χρόνο σου, αγά. Τον Χριστό μου δεύτερη φορά δεν τον αρνούμε».
0: «Να ξέρεις πως η απόφασή σου θα σου στοιχήσει το κεφάλι σου».
1: «Η ψυχή μου είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Το σώμα μου στο δίνω, την ψυχή μου ποτέ. Εκείνη ανήκει στον Θεό. Όχι τον ψεύτικο που λατρεύετε εσείς, αλλά τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό».
0: «Άπιστε, μη με εξοργίζεις».
2: Ο Νικήτας, ως πρόβατο επισφαγή, βρίσκεται ανάμεσα στους Τούρκους. Με απειλές και φωνές προσπαθούν να τον πείσουν. Όταν συνειδητοποιούν πως άδικα προσπαθούν με τις απειλές, τότε του υπόσχονται δόξα, αξιώματα, πλούτο και απολαύσεις. Μα η απάντηση είναι πάντα ίδια.
1: «Δεν ανταλλάζω με τίποτα τον Χριστό μου».
2: Η σταθερότητά του εξοργίζει ακόμα περισσότερο τους Τούρκους και ο αγάς δίνει διαταγή, αφού δεν παίρνει από λόγια, να ξεκινήσουν τα βασανιστήριά του. Οι Τούρκοι έξαλλοι ορμούν κατά πάνω του. Τον φτύνουν, τον βρίζουν, τον χτυπούν και τον βασανίζουν μέχρι να γεμίσει το σώμα του πληγές. Εκείνος αδιαμαρτύρητα προσεύχεται χωρίς να ξεστομίσει άσχημο λόγο.
1: «Κύριε, θα μείνω μαζί σου μέχρι το τέλος. Άλλη φορά δεν σε αρνούμε».
2: Έπειτα τον πετούν στο πιο υγρό και σκοτεινό μπουντρούμι. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και ο νεαρός μάρτυρας δυσκολεύεται να ανασάνει. Η άσχημη μυρωδιά του προκαλεί ασφυξία, ενώ οι πληγές από τα χτυπήματα των Τούρκων του προκαλούν αδυσόπιτους πόνους. Στο πρόσωπό του όμως καθρεφτίζεται ο ουρανός. Όσο πληγώνεται το σώμα του, τόσο φωτίζεται η ψυχή του. Τα μάτια του είναι καθάρια και το βλέμμα του γεμάτο ειρήνη. Προγεύεται τη χαρά του παραδείσου και λαχταρά την ώρα που θα βρεθεί κοντά στον πατέρα του. Οι τύρανοί του δεν αντέχουν να βλέπουν την ηρεμία του και μηχανεύονται χειρότερα μαρτύρια για να τον εξοντώσουν. Νύχτα τον δένουν χειροπόδαρα τον βγάζουν κρυφά από το κελί του και τον ρίχνουν μέσα σε ένα στάβλο αλόγων. Ξαγριώνουν τα άλογα και τα αφήνουν ελεύθερα για να τον ποδοπατήσουν, να τον σκοτώσουν και να μην μάθει κανένας χριστιανός τι συνέβη. Φοβούνται μήπως με το μαρτύριο ο Νικήτας γίνει ήρωάς τους. Όμως τα ζώα αναγνωρίζουν τον Νικήτα ως Κύριό τους με τη βοήθεια του Θεού. Όχι μόνο δεν τον ποδοπατούν, αλλά σαν ήσυχα πρόβατα κάθονται γύρω του, αφήνοντας άθικτο το σώμα του.
1: Είστε και εσείς δημιουργήματα του Θεού. Ο Κύριός μου σας έπλασε και τώρα σας έδωσε την εντολή να μην με πειράξετε. Καθίστε κοντά μου.
2: Ο Νικήτας τα χαϊδεύει και τα γλυκομιλά. Εκείνοι οργισμένοι τον παίρνουν από τον στάβλο και τον ξαναπετούν στη σκοτεινή φυλακή. Είναι η ώρα που ο Θεός ενισχύει τον Νικήτα, φανερώνοντάς του πως είναι μαζί του. Ουράνιο φως διαλύει το σκοτάδι της φυλακής και γεμίζει γαλήνη την ψυχή του μάρτυρα.
1: Κύριε, πόσο πολύ με αγαπάς. Εμένα, τον προδότη σου, και δυναμώνεις τώρα την ψυχή μου.
2: Οι Τούρκοι, όλο περιέργεια, πλησιάζουν το κελί να δούνε από πού προέρχεται το φως, αλλά δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Απορούν και γρήγορα το γεγονός διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Ο φόβος αρχίζει να πλημμυρίζει τις καρδιές των Τούρκων. 10 μαρτυρικά μερόνυχτα κράτησε η σύλληψη του Νικήτα και έπειτα αποφασίζουν να τον παραδώσουν στον οργισμένο τουρκικό όχλο. Τον βγάζουν από τη φυλακή και αμέσως πλήθος Τούρκων ορμούν κατά πάνω του. Με μυτερά αντικείμενα πληγώνουν το ταλαιπωρημένο σώμα του. Εκείνος με χαρά δέχεται το μαρτυρικό θάνατο, ευχαριστώντας τον Θεό για την τιμή που του κάνει. Το σώμα του πέφτει στη γη ματωμένο και εκείνοι, σέρνοντάς το, το οδηγούν στην άκρη της πόλης της Χίου, δίπλα στη θάλασσα. Για τελευταία φορά προσπαθούν να τον πείσουν να αρνηθεί τον Χριστό.
0: «Λυπήσου τα νιάτα σου και τούρκεψε. Η ζωή σου είναι στα χέρια σου».
2: Ο Νικήτα σιωπά. Οι λιγοστές δυνάμεις του δεν του αφήνουν περιθώριο για πολλά λόγια.
0: «Λοιπόν, μίλα. Τι αποφασίζεις?»
1: «Χριστιανός είμαι. Νικήτας ονομάζομαι και Νικήτας θα πεθάνω».
2: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Νικήτα. Τον αρπάζουν από τα μαλλιά και ο Κρυμλής γεμάτος μίσος τον αποκεφαλίζει. Το αίμα του νεομάρτυρα ποτίζει το χώμα της Χίου. Ο ουρανός πανηγυρίζει. Ένας μάρτυρας προστίθεται στη χωρία των Αγίων. Η ψυχή του Νικήτα πετά ελεύθερη, νικήτρια προς τον αγαπημένο του Χριστό, αυτόν που τόσο αγάπησε και πόθησε η ψυχή του. Είναι 21 Ιουνίου του 1732. Οι χριστιανοί, γεμάτοι σεβασμό, τιμούν το λείψανο του μάρτυρα. Πλησιάζουν και με ευλάβεια το προσκυνούν. Από τις πρώτες στιγμές, το λείψανο θαυματουργεί. Τυφλοί βρίσκουν το φως τους και άρρωστοι την υγεία τους. Το αίμα της θυσίας σκορπίζει ουρανό. Οι χριστιανοί δοξάζουν τον Θεό και στεριώνονται στην πίστη. Οι Τούρκοι ωστόσο δεν αντέχουν να ακούν τα θαύματα και αποφασίζουν να απομακρύνουν τους χριστιανούς από το λείψανο με έναν απέσιο τρόπο. Κουβαλούν με κουβάδες ακαθαρσίες και προσπαθούν να τις πετάξουν πάνω στο λείψανο του νεομάρτυρα. Ο Θεός όμως το προστατεύει και με τη χάρη του εκείνο μένει καθαρό και ανέγγιχτο. Τότε οι Τούρκοι, για να απαλλαγούν εντελώς από τον Άγιο, αποφασίζουν να τον πετάξουν στην θάλασσα, αγιάζοντας έτσι το Αιγαίο πέλαγος και χαρίζοντάς του έναν μεγάλο φρουρό, τον Άγιο Νικήτα τον Ισύριο.
1: Αν έφτασες μέχρι εδώ, μικρή μου αναγνώστη, σημαίνει πως έμαθες τη ζωή μου. Τώρα που με γνώρισες, θα ήθελα πολύ να γίνουμε φίλοι. Μπορείς να μου μιλάς έτσι όποτε εσύ θελήσεις και να είσαι σίγουρος πως πάντα θα σε ακούω. Θα είμαι δίπλα σου και θα σου ψιθυρίζω στο αυτή τα λόγια του Χριστού. Σε περιμένω και στο νησί μου, στην όμορφη Νήσυρο. Μόλις κατέβεις στο λιμάνι θα με δεις. Η όμορφη πορφυρή εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη μνήμη μου θα σε καλωσορίσει. Σαν μπεις μέσα στην εκκλησία, στρέψε τη ματιά σου ψηλά και θα δεις το βίωμα γεωγραφημένο στους τοίχους. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Θα σε περιμένω. Μάλιστα, αν θελήσεις να δεις το σπίτι που γεννήθηκα, έλα στο λαγκάδι. Βρίσκεται μέσα στο μανδράκι της Νησύρου. Αν όμως δεν καταφέρεις να επισκεφτείς το νησί μου, μη στεναχωρηθείς. Να ξέρεις πως η παρουσία μου μπορεί να σε συντροφεύει παντού. Αρκεί να μου το ζητήσεις. Εύχομαι και εσύ να αγαπήσεις τον Χριστό τόσο πολύ, ώστε η καρδιά σου να χτυπά μόνο για Αυτόν. Να είσαι παιδί του Θεού και τότε να είσαι σίγουρος πως θα είμαστε μαζί για μία αιωνιότητα.

0: Πολύ αγάπησα τον Άγιο Νικήτα τον Ισίριο. Σε παρακαλώ, θα πάμε να τον χαιρετήσουμε και στο νησί του.
1: Θα πάμε, Κατερίνα μου, θα πάμε. Με την πρώτη ευκαιρία θα βάλουμε πλώρη για νήσυρο, για να χαιρετήσουμε αυτόν τον τόσο γλυκό Άγιο. Μέχρι τότε, ας έχουμε τις πρεσβείες του.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

0: Γεια σας μικρή μου φίλη, καλώς σας βρίσκω και σήμερα. Είμαι η Χριστίνα Γιολδάση και θα σας πω μια ιστοριούλα για την αγάπη και το μίσος, αιώνιοι εχθροί. Τι λέτε κι εσείς, ποιο είναι πιο δυνατό από τα δύο, ποιος θα νικήσει, θα το δούμε σε λίγο. Για ακούστε την ιστορία. Το σχέδιο της Αλεπούς. Εκεί στην άκρη του πυκνού δάσους, η κυρά Μαριωρή η Αλεπουδίτσα διάλεξε να στήσει το σπιτικό της. Δεν είναι και πολύς καιρός που μεταφέρθηκε εδώ με τη φαμελιά της. Το προηγούμενο σπιτάκι της πάει, κάηκε, καθώς κάηκε όλο το δάσος και έτσι αναγκάστηκε να ξενιτευτεί μαζί με όλη την οικογένειά της. Απαπα, φρίκι η φωτιά. Ακόμα μυρίζει καψαλιές η γούνα της. Όσο για την ουρά της, κρίμα που την καμάρωνε. Προσπαθώντας να σώσει τα αλεπουδάκια της, ούτε κατάλαβε πως άρπαξε φωτιά. Κι έτσι η καφέ φουντωτή ουρά της λαμπάδιασε. Και τι απόμεινε, σαν κοτσάνι τσουρουφλισμένο έγινε. Απαπα, γείτονες και γειτόνισσες του δάσους, έλεγε στα άλλα ζώα, δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύει έτσι η ζωή μας κάθε λίγο εξαιτίας των ανθρώπων. Ορίστε κατάσταση, πού είναι η φουντωτή ουρά μου και η γουνίτσα μου τσουρουφλισμένη. Τι θα γίνω το χειμώνα, με ρώτησε κανείς, ε? Τα άλλα ζώα την άκουγαν με προσοχή, γιατί ήξεραν πως είχε κοφτερό μυαλό. Ήταν πολύξερη και κοσμογυρισμένη. Γιατί φταίνε οι άνθρωποι, κύρα Μαριωρή? Εγώ πάντως λέω πως είναι καλοί. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτούς, είπε μια μέρα ο Σκατζόχυρος, και τεινάχτηκε δυνατά γεμίζοντας γύρω του ένα στρώμα από σταφύλια που τα είχε κολλημένα στα αγκάθια του. Βέβαια, τα καλά και τα συμφέροντα. Ο χορτάτος δεν τον καταλαβαίνει τον νηστικό. Τι ανάγκη έχεις εσύ, σταφύλια, καλαμπόκια, πάντα φορτωμένος μας έρχεσαι. Για ρώτα και μας. Ξέρεις από πότε έχουν να φάνε κοτόπουλο τα λεπουδάκια μου, ε? Τα παιδιά των ανθρώπων όμως, κοτόπουλο ψητό, κοτόπουλο σούπα, κοτόπουλο με πατάτες. Άδικο, άδικο μεγάλο γείτονες. Άδικο, άδικο, συμφώνησαν μαζί της τα περισσότερα ζώα. Και πού να βρούμε το δίκιο μας, κύρα Μαριωρή, ρώτησε ο λαγός λαχανιασμένος, γιατί παρατρίχα γλίτωσε από τις σφαίρες ενός κυνηγού. «Να πάμε στα δικαστήρια», είπε ο ασβός. «Ναι, αλλά πού θα βρούμε δικηγόρους», απάντησε η κουκουβάγια η δασκάλα. «Βλέπεις, όταν σας λέω να φέρετε τα παιδιά σας στο σχολείο να μορφωθούν, εσείς με γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια».
1: «Στα παπούτσια»,
0: επανέλαβε και ο Μπούφος, ο ξάδερφός της νισταγμένος. «Λοιπόν, μια λύση υπάρχει μόνο. Μίσος, να εκδικηθούμε τους ανθρώπους και να πάρουμε το δίκιο μόνοι μας», επέμεινε η Αλεπού, πήρκε μανία με τους ανθρώπους. «Δηλαδή», ρώτησαν κάτι γκρίζα ποντικάκια με απορία. «Να σας εξηγήσω. Είναι απλό άλλωστε. Απλούστατα, ο καθένας από μας θα τους κάνει ό,τι κακό μπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι του. Ας πούμε, εγώ θα τους φάω όλα τα κοτόπουλα».
1: «Και εγώ θα τους φάω όλα τα πρόβατα», είπε ο Λύκος.
2: «Εγώ πάντως δεν συμφωνώ μαζί σας», απάντησε η Χελώνα. «Το μίσος και η εκδίκηση είναι πολύ κακά πράγματα. Δεν πρέπει να εκδικούμαστε, αλλά να συγχωρούμε τους εχθρούς μας».
1: Εσένα δεν σε ρωτήσαμε, κυρά Χελώνα. Εσύ τι ανάγκη έχεις άλλωστε? Δεν κινδυνεύεις σαν και εμάς. Μόλις δεις τα σκούρα, τζουπ, μες στο καβούκι σου και γλιτώνεις τον κίνδυνο. Γι' αυτό και ζεις 200 χρόνια. Άντε τώρα, εξυπνάδες δεν θέλουμε, την αποπήρε η Αλεπού.
2: «Ζήτω η μαμά! Ζήτω η μαμά!»
1: φώναξαν τα λιπουδάκια χειροκροτώντας τη μαμά τους.
2: «Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ», επέμεινε η Χελώνα.
1: «Η αγάπη είναι πιο δυνατή. Αυτή θα μας σώσει και θα σώσει όλο τον κόσμο. Αυτό λέω εγώ».
0: «Και εγώ συμφωνώ με τη Χελώνα», είπε ο Σκατζόχυρος.
1: «Λοιπόν, ψηφίζουμε», ξεφώνησε συγχυσμένη η Αλεπού. «Όποιος συμφωνεί μαζί μου, να έρθει από εδώ. Όποιος δεν συμφωνεί, ας πάει από εκεί, με τους ψωριάριδες». Και έγραψε δύο ταμπέλες. Στη μια έγραψε «μίσος» με μεγάλα γράμματα και στην άλλη «αγάπη» με ψηλά γραμματάκια. Τα ζώα του δάσους άρχισαν να σκέφτονται. Απ' τη μια μεριά η Αλεπού είχε δίκιο. Από την άλλη όμως και η Χελώνα είχε δίκιο. Τι να έκαναν? Άρχισαν να ξεχωρίζονται. Με την Αλεπού πήγαν τα περισσότερα ζώα. Με τη Χελώνα και το Σκατζόχυρο πολύ λίγα. Μπροστά μπροστά η Αλεπού, κρατώντας την πινακίδα ψηλά, έδωσε το σύνθημα. «Εκδίκηση! Εκδίκηση!» φώναξαν όλα μαζί τα ζώα που ακολουθούσαν και βούηξε το δάσος. Η καημένη Χελώνα, κρατώντας τη δική της πινακίδα, φώναξε με τη χελωνίσια φωνή της με όση δύναμη μπορούσε.
2: «Αγάπη! Αγάπη!»
1: είπε και ο Σκατζόχυρος και μαζί του φώναξαν τα λίγα ζώα που ήταν με το μέρος του.
0: «Αψου!»
1: «Τι θα πει αγάπη?» ρώτησε ο τυφλοπόντικας σκάζοντας μύτη μέσα από ένα βουναλάκι χώμα. Τα γκρίζα ποντικάκια άρχισαν να γελούν.
2: «Χι-χι-χι-χι-χι!
1: Καημένε μουρτζούφλι, γεροξεκούτιασες φαίνεται ή έχεις τύφλα κακιά?» «Αγάπη θα πει πως δεν θα μας κυνηγούν πια οι γάτες, θα μας αγαπούν. Ζήτω! Ζήτω και στα μούτρα σας, χαζά, που μου θέλετε και αγάπες με τις γάτες. Μη χειρότερα, μακριά από τις γάτες, χαζοπόντικα. Μόνο το μίσος θα σας σώσει από αυτές. Αλλιώς, ετοιμαστείτε να γίνετε σουβλάκια», είπε η Αλεπού με κακία. Και αμέσως ξαναέδωσε το σύνθημα. «Με το 1, 2, 3, εκδίκηση!» και όρμησε πρώτη στο πιο κοντινό κοτέτσι. Μάταια η σοφή κουκουβάγια προσπάθησε να βάλει φρένο σε αυτή την τρέλα. «Ειρήνη ημίν!» φώναζε, αλλά κανένας δεν την άκουσε. Με το σύνθημα της Αλεπούς, όλα τα ζώα που ήταν με το μέρος της όρμησαν να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Ο Λύκος όρμησε στο πιο κοντινό μαντρί. Τα ποντίκια που άλλαξαν γνώμη όρμησαν στην αποθήκη με το σιτάρι του Μπάρμπα Σιμάκη. Αυτήν βρήκαν μπροστά τους. Ο Λαγός μπήκε σε ένα λαχανόκηπο με κουνουπίδια και καρότα. Το Αγριοκάτσικο σε ένα κήπο με τριανταφυλιές. Οι σκίουροι μπήκαν σε μια αποθήκη με ξηρούς καρπούς και δεν άφησαν φουντούκι για φουντούκι. Στο τέλος έφαγαν ως και τον Μπασατέμπο και πέταξαν τα φλούδια στο πάτωμα. «Χαμός!» Η Αλεπού φώναζε.
2: «Εκδίκηση! Μίσος!»
1: Τα αλεπουδάκια τρέχοντας ξοπίσω της φώναζαν κι αυτά.
2: «Εκδίκηση! Μίσος! Ζήτω η μαμά!»
1: Όμως, το πολεμικό σχέδιο της Αλεπούς ήταν για κλάματα. Λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί ούτε οι κότες είναι χαζές, ούτε τα πρόβατα στο μαντρί. Όλα μαζί άρχισαν να φωνάζουν και ξεσήκωσαν τον κόσμο. Τα σκυλιά γάβγιζαν, τα αρνιά βέλαζαν, οι κότες κακάριζαν και στη μέση ο κόκορας φώναζε «Κοκορίκο!». Οι γάτες άρχισαν να κυνηγούν τα ποντίκια και έγινε μακελιό εκεί στην αποθήκη του Μπάρμπα Σιμάκη. Όλο το χωριό ξεσηκώθηκε στο πόδι. Ξύπνησαν και οι άνθρωποι και όρμησαν κατά πάνω στους εχθρούς. Χαμός και πάλι χαμός, ντουφεκές, γαυγίσματα, τρεχαλιτό και λαχάνιασμα. Πρώτη-πρώτη το έβαλε στα πόδια η Αλεπού με τα αλεπουδάκια της.
2: «Εκδίκηση!»
1: φώναζε τρέχοντας να σωθεί, αλλά η εκδίκηση γύρισε στα μούτρα της, καθώς τα σκάγια την πέτυχαν και πάλι στην τζουρουφλισμένη ουρά της και στα πόδια. Τα αλεπουδάκια της φώναζαν τρομαγμένα κλαίγοντας «Ζήτω η μαμά! Ζήτω η μαμά!». Ο Λύκος πάλι, με το που μπήκε στο μαντρί, βγήκε με το ίδιο εισιτήριο και γεμάτος δαγκωματιές από τα σκυλιά, το έβαλε στα πόδια για το δάσος. Τα ποντίκια απέμειναν μισά και έτρεχαν σαν τρελά να σωθούν, γιατί οι γάτες τα έκαναν σουβλάκια. Οι σκίουροι από τα πολλά φουντούκια βάριναν και έπαθαν οξία φουντουκίτιδα και ευτυχώς που χώρεσαν από ένα σπασμένο τζάμι και βγήκαν βογκώντας για το δάσος, γιατί από πίσω τους κυνηγούσε ο μαγαζάτορας με ένα ρόπαλο και ο λαγός παραλίγο να γίνει στιφάδο. Και τέλος πάντων όλα τα ζώα που άκουσαν την Αλεπού και ακολούθησαν το σχέδιό της έπαθαν πανολεθρία. Τσουρουφλισμένα, τραυματισμένα και τρομαγμένα γύρισαν στο ξέφωτο του δάσους φωνάζοντας «Αχ, βαχ, αχ, βαχ». Αλλά ποιος θα τα βοηθήσει? Η αρχηγός τους, η κυρά Μαριωρή, ήταν στα μαύρα της τα χάλια, τσουρουφλισμένη, μαδημένη και κουτσή. «Αχ, βαχ, αχ, βαχ, φτού, γκαντεμιά, και δεν πρόλαβα ούτε μια κότα να αρπάξω», έλεγε συνέχεια. Τα σκιουράκια δεν μπόρεσαν να σκαρφαλώσουν στα κλαδιά του δέντρου και έπεσαν ανάσκελα στη ρίζα. Και όλα γενικά τα ζώα στο στρατόπεδο της Αλεπούς ήταν για κλάματα, αίματα και τραυματίες και όλα τα κακά του πολέμου. Από την άλλη μεριά τώρα, στο στρατόπεδο της Χελώνας, επικρατούσε ησυχία. Τα ζωάκια ήταν ήρεμα και ξαπλωμένα στο χορταράκι κουβέντιαζαν. Χαίρονταν τη γαλήνη και την ομορφιά του δάσους και τη φιλία τους. Ήταν χαρούμενα που δεν πήραν μέρος στο πολεμικό σχέδιο της Αλεπούς. Η πινακίδα τους με τη λέξη «αγάπη» μέσα στη μέση με τα μικρά γράμματα. Έστεκε εκεί η πινακίδα για να θυμίζει σε όλους την απλότητα και τη δύναμη της αγάπης. Και η κουκουβάγια, πετώντας πάνω και από τα δυο στρατόπεδα, φορώντας τα γυαλιά της και κρατώντας μια βεργούλα στο φτερό της, μιλούσε αυστηρά στην Αλεπού και σε όσους την ακολούθησαν. «Αχ, βαχ και στα μούτρα σας, καλά να πάθετε. Τι περιμένατε, ότι θα κερδίζατε? Φτηνά τη γλιτώσατε, φουκαράδες, όλοι μαζί. Σας το λέω και σας το τονίζω. Το μίσος φέρνει εκδίκηση που είναι πράγμα φρικτό. Το μίσος και η εκδίκηση φέρνουν πόλεμο. Και ο πόλεμος να τι κάνει. Σας αρέσει τώρα έτσι όπως γίνατε? Άντε τώρα, περαστικά σας. Αλλά πρώτα, για κοιτάξτε λίγο δίπλα σας τους φίλους σας που πιστεύουν στην αγάπη». Όλα μαζί τα ζωάκια στραβολέμιασαν κοιτάζοντας τη Χελώνα και τους φίλους της, που ήταν ξαπλωμένοι και έπιναν καφεδάκι. Ήταν χαρούμενοι όλοι και προπαντός ήρεμοι, χωρίς τραύματα και πληγές. Η κουκουβάγια συνέχισε το μάθημα. «Το βλέπετε με τα μάτια σας. Δεν είναι όνειρο, πιστέψτε με. Έτσι είναι η αγάπη. Είναι όλα τα καλά του Θεού. Η αγάπη είναι χαρά, ειρήνη και ευτυχία. Όποιος ζει με την αγάπη είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Και όποιος ζει με το μίσος είναι δυστυχισμένος, για να μην πω και συγχωρεμένος. Για κοιτάξτε τα ποντίκια, τα μισά έγιναν σουβλάκια. Γι' αυτό σας λέω, ξυπνήστε! Η ζωή είναι γλυκιά και όμορφη, αρκεί να ξέρουμε να τη ζήσουμε και βέβαια όπως θέλει ο Θεός, δηλαδή με αγάπη. Αυτά είχα να σας πω. Τέλος, είπε η κουκουβάγια και έκατσε πάνω στο κλονάρι μιας βελανιδιάς, κάνοντας αέρα με τη βεντάλια της. Τα ζωάκια όλα μπήκαν σε σκέψη. Ύστερα, ένα-ένα άρχισαν να μετακινούνται. Πήγαν όλα με το μέρος της χελώνας που έκανε χαρές σαν τα είδε. Ο σκατζόχυρος μάλιστα, φορτωμένος στα φύλλα, πέρασε από μπροστά τους και τους κέρασε όλους. Ως και τα αλεπουδάκια πήγαν για να φάνε στα φύλλα, αφήνοντας μόνη της την αλεπού να φωνάζει «αχ βαχ». Ως που είδε και απόειδε κι αυτή, πέταξε την πινακίδα που έγραφε «εκδίκηση» και πήγε κι αυτή με όλους τους άλλους φωνάζοντας «αγάπη». Από τότε όλα τα ζωάκια ζούνε ήσυχα και μονιασμένα, δίνοντας πάντα στους ανθρώπους μαθήματα καλής συμπεριφοράς. Δεν κάνουν ποτέ κακό στον κόσμο, ενώ οι άνθρωποι εξακολουθούν να βλάπτουν τον κόσμο και τη φύση. Αλλά πού θα πάει, θα το καταλάβουν κάποτε, γιατί όσο υπάρχουν παιδιά, υπάρχει ελπίδα όλα να αλλάξουν προς το καλύτερο. Και ένα ποιηματάκι. Ο καυγάς. Δεν μας αρέσει ο καυγάς, τα όπλα και η βία, γιατί η ζωή είναι γλυκιά και είναι μόνο μία. Γι' αυτό θα το φωνάζουμε, ο κόσμος να το μάθει, πως αν θα μεγαλώσουμε θα σβήσουμε τα λάθη. Όχι στον άγριο καυγά που μοιάζει με καμίνι, αξίζει όλοι εδώ στη γη να ζούμε με ειρήνη. Όλα τα πλάσματα στη γη ειρηνικά να ζούνε, το μίσος να ξεχάσουνε και μόνο να αγαπούνε. Αυτή ήταν η ιστορία μου για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Είδατε την ομορφιά της αγάπης και τα άσχημα αποτελέσματα του μίσους. Φαντάζομαι πως κι εσείς θα διαλέξατε την αγάπη, ε! Μα τι ρωτάω! Την αγάπη βέβαια που είναι γλυκιά σαν σοκολάτα. Ως την επόμενη φορά σας φιλώ. Είπαμε, με αγάπη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Γεια σου Αφροδιτάκι μου! Γεια Κωνσταντίνε μου! Γεια Στελίτσα μου, γεια σε όλους!

στις 20 του μηνός Ιουνίου πάντα, γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Μεθόδιος, επίσκοπος πατάρων της Μικράς Ασίας. Έζησε και έλαμψε στον 4ο αιώνα. Από παιδάκι αφιερώθηκε στο Θεό και στην Εκκλησία. Ήξερε τις Θείες Γραφές αλλά και τη φιλοσοφία όσο λίγη. Τα χρησιμοποιούσε άριστα. Το Πνεύμα τον Άγιο τον αγίασε και τον έκαμε τελικά αρχιερέα του Θεού στα χρόνια των διωγμών. Και εκείνος βοήθησε το ποιμνιό του και όχι μόνο κατά τον καλύτερο τρόπο. Και καθώς κυκλοφορούσε και η αίρεση του Οριγένους που έλεγε για την προύπαρξη των ψυχών και την αποκατάσταση των πάντων, για την μη ανάσταση των νεκρών, και έκαμε θράψη, πως αμέσως η αίρεση πιάνει τόπο, ριζώνει, είμαστε τόσο χαλασμένοι πολλοί που πιάνει η αίρεση, προτιμούμε την αίρεση και τη διαίρεση από την αγάπη, την ενότητα, το φως και την αλήθεια. Τι μυστήριο είμαστε οι άνθρωποι. Πω, ρίζωσε και έτρεχε παντού, όπως και η αίρεση του Αρίου. Φοβερά πράγματα αυτά. Λίγο αργότερα, φοβερά πράγματα. Και ο Άγιος Μεθόδιος, να έχουμε την ευχή του, στάθηκε με αντρία και λεβεδιά και πνεύμα Άγιο και έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Όχι μόνο για την επισκοπή του, αλλά για όλη την οικουμένη. Και έγραψε και συγγράμματα με Θεία Σοφία και ουράνια χάρη. Και ωφελούν και σήμερα τους χριστιανούς. Βέβαια, ο Σατανάς τα οργανά του δεν κάθισαν ήσυχα. Συνέλαβαν τον Άγιο και τον οδήγησαν στο μαρτύριο. Τον πίεσαν να αλλάξει την πίστη, να έρθει το Χριστό. Τι λέτε ρε παιδιά, είστε καλά. Πιωμένοι είστε, θα λέγαμε. Εγώ να αλλάξω, εσείς να αλλάξετε, δεν βλέπετε. Που είστε στο σκοτάδι, στον όλεθρο. Δεν λυπάστε τον εαυτό σας, τις ψυχές σας, για τις οποίες πέθανε ο Χριστός μας και μας άνοιξε τον παράδεισο. Φρέ παιδιά, τι να καταλάβουν αυτοί μας. Άμα φυτεία του πονηρού, τι να καταλάβουν. Σας παρακαλώ παιδιά, τι να καταλάβουν. Και τον αποκεφάλισαν τον Ιεράρχη στα 311 περίπου επί αυτοκράτορος της Ανατολής Λυκινίου. Πέταξε η ψυχή της στα ουράνια σκηνώματα. Άφησε δε στην Εκκλησία και προφητείες. Επειδή είχε προορατικό πνεύμα, είδε τα μέλλοντα όλα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και τα προείπε για να βοηθήσει τον κόσμο, για όσους μπορούν και καταλαβαίνουν και μπαίνουν στο βάθος των προφητιών του. Αλλά αυτά εμείς τα αφήνουμε, γιατί η Εκκλησία στη συνέχεια διατύπωσε όλα τα δόγματα. Ο Άγιος έζησε πρώτων Οικουμενικών Συνόδων και τα έχουμε τώρα όλα λυμένα και τακτοποιημένα.

για να είμαι ταπεινός και υπάκουος. Ψαλμός 100-300. Κύριε, ατενίζω την άκρα ταπείνωσή σου επάνω στον σταυρό και θαυμάζω το μεγαλείο σου. Προσεύχομαι και σε παρακαλώ, βοήθησέ με τον αμαρτωλό να αγωνίζομαι κάτω από την σκέπη σου. Βοήθησέ με να υποτάξω το θέλημά μου, τις επιθυμίες και τις ανέσεις μου στο δικό σου θέλημα. Βοήθησέ με, Κύριε, ατενίζοντας τον τίμιο σταυρό σου, να ανάβει μέσα μου ο πόθος για να σε μιμηθώ. Δεν θέλω να υπερηφανεύομαι, ούτε τα μάτια μου να ατενίζουν τους άλλους υπεροπτικά. Να μην επιδιώκω τα μεγαλεία και τις πρωτοκαθεδρίες, ούτε να υπερεκτιμώ τις δυνατότητές μου ή να αναλαμβάνω εργασίες που είναι ανώτερος των δυναμεών μου. Κύριε, αν δεις να πράττω στη ζωή μου διαφορετικά έργα από αυτά που σου ζητώ στην προσευχή μου και αν δεν τρέχω κοντά σου, όπως τρέχει το μικρό παιδί στην αγκαλιά της μάνας του, τότε δίκαιη θα είναι για μένα η τιμωρία σου. Όμως, Κύριε, φώτιζέ με, ώστε να διδάσκομαι από την ταπείνωση και την υπακοή σου, να πειθαρχώ και εγώ στο Άγιο θέλημά σου και έτσι επάξια να σε υμνώ για πάντα στη ζωή μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 133. Οικετήριος Ψαλμός. Έκφραση απροϋπόθετης εμπιστοσύνης στον Θεό. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθην εν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίης υπέρ εμέ. Ημίε ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψωσα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος.

και ξεκινάμε την ανάγνωση της δεύτερης ευχής της χειροτονίας του Πρεσβυτέρου. Ο Θεός, ο μέγας εν δυνάμει και ανεξιχνίαστος εν συνέση, ο θαυμαστός εν βουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Τι λέμε στο Θεό? Δεν τον κοσμούμε, δεν τον επαινούμε, δεν κάνουμε έναν εγκομιαστικό λόγο στην ευχή. Οι άνθρωποι θέλουν επαίνους και πολλές φορές πρέπει να απονέμουμε τον δίκαιο έπαινο. Σε αυτόν που το αξίζει, ναι, πρέπει να παραδεχόμαστε. Γιατί ζούμε σε εποχή που δεν παραδεχόμαστε τίποτα. Δεν αναγνωρίζουμε τις αξίες. Ίσα-ίσα τις υποσκελίζουμε. Κοιτάμε, όπως το λέει απλά ο λαός μας, να κόψουμε πόδια. Να χαμηλώσουμε τα κεφάλια αυτών που ξεχωρίζουν. Και να μην τους αφήσουμε να κάνουν αυτό που ως χάρισμα τους έχει δοθεί από τον Άγιο Θεό, προκειμένου να ωφεληθεί η Εκκλησία, να ωφεληθεί η κοινωνία, να ωφεληθεί ο κόσμος. Εμείς λοιπόν στην ευχή αυτή της χειροτονίας ξεκινάμε όχι να επαινούμε τον Θεό, αλλά να παραδεχόμαστε χαρακτηριστικά του Θεού. Τι λέμε? Εσύ ο Θεός, ο μέγας εν δυνάμει, που είσαι σπουδαίος ως προς τη δύναμή σου. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε τη δύναμή σου. Η δύναμη του ανθρώπου, ξέρετε, έχει όρια. Η δύναμη του ανθρώπου είναι δεδομένη. Ένας ο οποίος έχει δύναμη στα μπράτσα, μπορεί, ας πούμε, στους διαγωνισμούς που γίνονται, να φτάσει να σηκώσει έως ξέρω εγώ πόσα κιλά. Πάντως η δύναμη του μετριέται. Είναι τόσο δυνατός, μπορεί να σηκώσει τόσα κιλά. Η δύναμη του Θεού δεν μετριέται. Είναι άπη. Γι' αυτό και δεν λέμε εσύ που είσαι δυνατός. Λέμε τον Θεό παντοδύναμο για να περιγράψουμε το μέγεθος της δυνάμεώς του. Εδώ όμως την δεύτερη ευχή που διαβάζουμε στον ιερέα όταν τον χειροτονούμε, λέμε ότι ο Θεός είναι μεγάλος στη δύναμή του. Γιατί, τι θέλουμε να πούμε? Αυτή η δύναμη είναι τόσο σπουδαία, τόσο ιδιαίτερη, τόσο ακατάληπτη για τον άνθρωπο, ώστε φτάνει έναν άνθρωπο που είναι σάρκα και κόκαλα και αίμα να τον πιάνει και να τον κάνει φορέα της χάριτος, να τον κάνει ιερέα. Εκεί μετράμε το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού. Το ότι μπορεί να αλλοιώσει έναν άνθρωπο και να τον καταστήσει επί γης ιερέα του. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, πολλά επαγγέλματα. Μπορούν να αφιερώσουν τη ζωή τους σε πολλά. Και μπορεί να είναι καλοί επαγγελματίες. Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του μπορεί να προκόπτουν στο επάγγελμά τους. Και αυτό είναι καλό. Ο ιερεύς όμως είναι κάτι το ιδιαίτερο, το οποίο αλλοιώνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι απόδειξη της Θείας Παντοδυναμίας, της μεγαλοσύνης, της δυνάμειος του Θεού. Πώς, επαναλαμβάνω, ένα πλάσμα του Θεού, που είναι σάρκα, κόκαλα, αίμα, το πιάνεις και το κάνεις ιερέα του Θεού, φορέα της χάριτος, με δύναμη, από εκεί και μετά, να διατάζει τον ίδιο τον Θεό.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Περί ψυχής. Οι σιελογόνιοι αβένες εκρίνουν τη σύελο στο στόμα μας. Την καλή μας θέληση, ποιος αβένας την δημιουργεί στην ποιότητα και στη δύναμη που θέλουμε? Η θέληση δεν είναι υλική, όπως η σύελος, αλλά ψυχική, όπως είναι και η ψυχή που την δημιουργεί. Η Θεία Χάρη, η θέληση, η πίστη, ως πνευματικές δεν καταλαμβάνουν χώρο. Είναι όπως η θερμότητα που θερμαίνει το σώμα μας χωρίς να προστίθεται σε αυτό κάποιο άλλο σώμα. Όταν θερμαίνεται το σώμα μας, η θερμότητα είναι σαν τη δόνηση. Θερμαίνει το σώμα μας, αλλά δεν είναι υλικό αντικείμενο. Όπως και ο ηλεκτρισμός το ίδιο. Είναι οι ιδιότητες της ύλης. Η αρετή όμως της καλής θέλησης δεν είναι η ιδιότητα της ύλης. Ούτε η Θεία Χάρη είναι η ιδιότητα της ύλης. Ούτε το πνευματικό σώμα μας με το οποίο ενώνεται η Θεία Χάρη είναι ιδιότητα του υλικού σώματος. Η ψυχή είναι και δεν είναι μέσα στο υλικό σώμα μας. Δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί η ψυχή μέσα στα όρια του δέρματός μας. Όπως και η θερμότητα είναι στο σώμα μας, αλλά βγαίνει και έξω από αυτό, έτσι και η ψυχή. Η ψυχολογία ασχολείται με καταστάσεις απώλειας της ψυχής. Στις νοσηρές καταστάσεις αβουλίας, η ψυχή μοιάζει να είναι απούσα από τον ασθενή, που δεν έχει ούτε θέληση ούτε τη δύναμη να κάνει την παραμικρή κίνηση και μένει ακινητοποιημένο στην ίδια θέση επί ώρες. Η Εκκλησία είναι το στήριγμα του κόσμου. «Καγώ δέση λέγω ότι σύ η Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής». Ματθαίος 16,18. Ο Καναδός πλοίαρχος Σαμ Σμιθ, στη μεγαλύτερη τρικυμία της ζωής του όπως αφηγείται ο ίδιος, όταν οι άνεμοι φυσούσαν από παντού και άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση, δεν ζητούσε τίποτε άλλο παρά ένα υλικό σταθερότητος, a bag staff. Ο αρχαίος σοφός Αρχιμίδης ζητούσε ένα σταθερό τόπο και θα μπορούσε να κινήσει τη γη. Δεν είμαι ούτε πλοίαρχος ούτε σοφός, παρά ένας απλός άνθρωπος. Στήριγμά μου και καταφυγή μου και δύναμη είναι ο Ιησούς στην Εκκλησία. Αυτή μας γαλουχεί και μας ανατρέφει με το Λόγο του Θεού. Στην Εκκλησία γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και τη δύναμη της προσευχής. Δεν λαλούμε με δόλο το Λόγο του Θεού. Ως κατενόπιον του Θεού που γνωρίζει τις προθέσεις όλων λαλούμε. Η Εκκλησία είναι το στήριγμα του κόσμου, η άγκυρα της ελπίδος του ανθρώπου. «Πού αλλού να πάμε», είπε ο Πέτρος στον Ιησού, «λόγον Θεού έχεις». «Οράτε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων», είπε ο Κύριος στους μαθητές του. Οι Φαρισαίοι υποκρίνονταν ότι πιστεύουν στο Θεό τηρώντας τους εξωτερικούς τύπους και οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν εμφανίστηκαν ψευδοπροφήτες και μιλούσαν με δόλο για το Λόγο του Θεού, η Εκκλησία αποτραβήχθηκε στην έρημο. «Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων, ενώ είναι λύκοι άρπαγες. Δεν πιστεύουν αληθινά, αλλά υποκρίνουν». Για να τους αποφύγει, η Εκκλησία καταφεύγει στις ερήμους. Όσοι λείψουσαν για το λόγο του Θεού πήγαιναν στην εκκλησία ετοιμάζοντας τον εαυτό τους. Ακόμα και νηστείες έκαναν για να δεχθούν το λόγο του Θεού. Εκείνοι που δεν διψούσαν για το λόγο του Θεού δεν έκαναν τον κόπο να βγουν στην έρημο και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους των ερήμων τόπων αλλά και τους ληστές που λιμένονταν τα μέρη αυτά. Η πηξίδα του πλοίου γυρίζει προς όλα τα σημεία του ορίζοντα. Το τόξο δείχνει σταθερά το βορρά. Στην οικοδομή ο ακρογωνιαίος λίθος μένει σταθερός, ενώ όλα τα άλλα στοιχεία δονούνται. Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι το βαρύδι της οικοδομής. Το βαρύδι στην πνευματική ζωή είναι η πίστη στην Ανάσταση και στην κρίση. Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης στο βιβλίο του «Πτωχός εγώ είμαι και παίνεις» γράφει: «Ποιος εμποδίζει τον ήλιο να μας κάψει ή ποιος μετράει τους σφιγμούς της καρδιάς? Χωρίς πίστη δεν ελπίζουμε σε τίποτε. Τι φταίει και δεν έχουμε διάθεση να αγωνιστούμε για την ελευθερία μας? Με το αίσθημα της ιτοπάθειας, ο υλικός πολιτισμός, σε εισαγωγικά, παγιδεύει τον σύγχρονο άνθρωπο στις χαμηλές συγκινήσεις. Τούτο το γένος των δαιμόνων δεν εξέρχεται από τον κουρασμένο, απελπισμένο άνθρωπο ή μη δια προσευχής και νηστείας. Γίνεται δεόμενη καθώς εγώ», λέει ο Απόστολος Παύλος, «με τα χαρά στην δέηση ποιούμενη». Πράγματι, η δέηση η ίδια είναι χαρά που τη νιώθουμε μόλις αρχίζουμε την ωερά προσευχή. Δεν είναι το αποτέλεσμα της προσευχής, αλλά αυτή η ίδια προσευχή. Και μόνο να θυμηθούμε το όνομα του Ιησού είναι χαρά. «Εμνήστην του ονόματος του Κυρίου», γράφει ο Δαβίδ, «και εφράνθην». Ζει ο Κύριος, κατοικεί μέσα μας, όχι στη σάρκα. Ο Θεός είναι πνεύμα και το πνεύμα κατοικεί στο πνευματικό σώμα μας. Δεν είμαστε μόνο σάρκα, αλλά είμαστε και πνεύμα. Αν δεν γεννηθεί μέσα μας το πνεύμα του Θεού, το πνευματικό σώμα, δεν έχουμε ελπίδα στη ζωή μετά τη φθορά και την εξαφάνιση της σάρκας. «Δεν θα καταμείνει μέσα τους το πνεύμα μου», είπε ο Θεός, «διότι είναι σάρκες, διότι δεν έχουν πνευματικό σώμα». Η ζωή του ανθρώπου και τα βάσανα είναι λύπη που οδηγεί στη μετάνοια. «Ελάτε σε μένα πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ο γάρζιγός μου είναι Χριστός και το φορτίο μου ελαφρύ». Της προαιρουμένης σε αυτούς που θέλουν και το ζητάνε.

Όπως ο άρτος είναι αναγκαιότερος από κάθε άλλη τροφή, έτσι και η μνήμη του θανάτου από κάθε άλλη εργασία. Η ακλόνητη πίστη θα περιορίσει τις μέρημνες, ενώ με τη μνήμη του θανάτου κατορθώνεται ακόμη και η απάρνηση του σώματος. Η ζωηρή μνήμη του θανάτου λιγοστεύει τα φαγητά και όταν περικόβονται με ταπεινοφροσύνη τα φαγητά, κόβονται μαζί και τα πάθη. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας θυμίσει, θέλεις την αιτία για την οποία φοβούμαστε τον θάνατο? Δεν ζούμε με ακρίβεια, ούτε έχουμε καθαρή συνείδηση. Μη φοβάσαι τον θάνατο, διότι ο Θεός ετοίμασε τα μέλλοντα αγαθά για να σε κάνει αθάνατο. Όποιος δεν φοβάται το θάνατο, ούτε και κάποια άλλη απειλή φοβάται. Εκείνος που ζει με την προοπτική της αιωνιότητος, ποτέ του δεν φοβάται να πεθάνει. Ο πιστός δεν φοβάται τον θάνατο και γι' αυτό νιώθει χαρά και αγάπη. Κάθε άνθρωπος πεθαίνει, αλλά μόνον ο χριστιανός ξέρει να πεθάνει. Ο θάνατος δεν είναι κάτι που τρομάζει τον πιστό. Είναι, όπως έλεγε κάποιος, γέρνουμε το κεφάλι μας στην αγκαλιά του Χριστού και ξυπνούμε στον ουρανό. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έλεγε, «Θάνατος είναι η ζωή χωρίς Χριστό». Όλα είναι ειρηνικά μαζί με τον Χριστό, ακόμη και αυτό, ο θάνατος. Έξω από τον Ιησού Χριστό δεν ξέρουμε τι είναι ζωή, ούτε τι είναι θάνατος. Ο θάνατος του Χριστού έκανε το θάνατο ύπνο. Για να πει ο άνθρωπος την ώρα του θανάτου του ότι ο θάνατος για αυτόν είναι κέρδος, πρέπει να ήταν για αυτόν το ζήν Χριστός. Είναι τρομερό να σκέφτεται κανείς ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, αλλά τόσο τρομερό είναι να σκέφτεται κανείς ότι ο θάνατος του Ιησού έχει τόσο λίγη σημασία για τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα. Να ζήσεις χωρίς Χριστό είναι δύσκολο, μα να πεθάνεις χωρίς το Χριστό είναι τρομερό.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ιερά παράδοση. Η μνήμη της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι οι Προτεστάντες γενικώς έχουν μετακινηθεί πολύ από την πίστη και τις παραδόσεις της Αποστολικής Εκκλησίας είναι μία απόδειξη του ότι συμβαίνει όταν κάποιος απομακρύνεται από τη μνήμη της Εκκλησίας. Η μνήμη αυτή διατηρείται ζωντανή δια της Ιεράς Παραδόσεως, από την οποία προήλθε και ο ίδιος ο κανόν της Καινής Διαθήκης. Αντίθετα, το γεγονός ότι ορισμένοι χριστιανοί, χωρίς να έχουν οδηγό την Ιερά Παράδοση, θέλησαν να προσδιορίσουν τι πίστευε η πρώτη Εκκλησία και πώς ήταν η λατρεία της, κατέληξε στο φαινόμενο να υπάρχουν πάνω από 41.000 ομολογίες που όλες ξεκίνησαν σε άλλο βαθμό η καθεμία από την Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός. Για τους Ορθοδόξους το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι το τελειτουργικό, διότι αυτό είναι κάτι εξωτερικό. Το σημαντικό είναι ότι μετέχουμε στις ιερές ακολουθίες και πρακτικές που κρατούν από την εποχή της Αρχαίας Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να επινοούμε κάθε μερικά χρόνια τον τρόπο λατρείας μας σε μια θλιβερή προσπάθεια να μην αποκοπούμε από την κουλτούρα που μας περιβάλλει. Αντίθετα, προσπαθούμε να αντιστεκόμαστε στην ξεπεσμένη αυτή κουλτούρα, την καινή από χριστιανικές αξίες και πιστεύω, εμφυσώντας μέσα της την πνοή της Εκκλησίας. Δεν προσπαθούμε να κατανοήσουμε ένα χωρίο της Γραφής ανεξάρτητα από το νου της Εκκλησίας, γιατί ξέρουμε ότι η Εκκλησία αποφάσισε πάντοτε για την διδασκαλία, την πρακτική της λατρείας και τον κανόνα της Αγίας Γραφής, τα οποία δεν γίνονται κατανοητά αν χωριστούν από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Πιστεύουμε στην υπόσχεση του Θεού ότι πύλε άδου ου κατησχίσουσιν. Αυτήν την Εκκλησία, εφόσον αυτή παραμένει πιστή στη συνοδική της φύση, η οποία και την καθοδήγησε επί 2.000 και πλέον χρόνια. Η Ορθοδοξία σε 100 χρόνια από τώρα, αν δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, θα είναι ίδια όπως και σήμερα, ως προς την πίστη, τη λατρεία, τη διδασκαλία. Εν τέλει, δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ και πώς ερμηνεύω ένα κείμενο της Αγίας Γραφής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι καλλιεργώ το νου της Εκκλησίας μέσα μου.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Βρισκόμαστε στα χωρία των τριών πρώτων Ευαγγελιστών που αναφέρονται στον Χριστό, στο τι λέει ο Χριστός απέναντι στις νηστείες των μαθητών του Ιωάννη και στους Φαρισαίους. Και συνεχίζουμε. Ο Κύριος, έχοντας υπόψη Του ότι η νηστεία από τους Εβραίους έχει χαρακτήρα θλίψεως και ταπείνωσης και όχι χαράς πνευματικής, αυτοσυγκέντρωσης κλπ, όπως στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησία, και ότι η εποχή αυτή κατά την οποία εσαρκώθηκε για να σώσει τον άνθρωπο ήταν εποχή γάμου, ο οποίος έγινε μεταξύ αυτού και της νύμφης της Εκκλησίας, επομένως και χαράς, κρίνει ακατάλληλη νηστεία και γάμο, θλίψη και χαρά, λέγον «Μη δίνανται οι ιοί του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστί νηστεύειν». «Οι ιοί του νυμφίου», δηλαδή οι φίλοι του γαμπρού, λέγει ο Κύριος παραστατικότατα. Υπενισόμενος και του Ιωάννη 3,22 έως 36. Αυτοί που αποτελούν τη συνοδεία του όταν πηγαίνουν από το σπίτι του νυμφίου στο σπίτι της νύμφης για να παραλάβουν την νύμφη, νηστεύουν. Όχι μόνο δεν νηστεύουν, αλλά και χαίρονται. Ελεύσονται δε ημέρε όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύουσιν εν εκείνες τες ημέρες. Θα έλθουν όμως ημέρες όταν θα απαρθεί, θα αφαιρεθεί βιαίως από αυτούς ο νυμφίος, όταν θα πεθάνει η κατάλους, όταν θα αναλυφθεί στους ουρανούς, και τότε θα νηστεύουν νηστεία Ιουδαϊκοί, δηλαδή θα θλίβονται περιμένοντας την επιστροφή του. Για να κάνει τέλος ο Κύριος ακόμη πιο εμφανές το απροσάρμοστο των γερασμένων Ιουδαϊκών τύπων προς το νέο, το ζών πνεύμα του χριστιανισμού, και για να επιστήσει την προσοχή μας στην αντίληψη κατά την οποία η νέα θρησκεία θέλει νέους ανθρώπους, απαλλαγμένους από προλήψεις, αναφέρει παιδαγωγικότατα παραβολήν προς αυτούς. Δύο δηλαδή παραδείγματα από την καθημερινή πείρα των ανθρώπων. Και πρώτον, ουδείς επίβλημα από ηματίου κενού σχίσας επιβάλλει επίβλημα αράκους αγνάφου και επιράπτει επί ημάτιων παλαιών. Κανένας δηλαδή κόβοντας τοποθετεί και ράπτει καινούριο μπάλωμα στο παλιό τρυπημένο ρούχο. Ιδε μίγε και το κενόν σχίσει και το παλαιό ου συμφωνεί επίβλημα το άπου του κενού. Εάν δηλαδή θελήσουμε να επιδιορθώσουμε παλαιό σχισμένο ρούχο με καινούριο μπάλωμα, θα πάθουμε δύο κακά. Το καινούριο μπάλωμα σχίσει, θα πάει στράφη διότι δεν προσαρμόζεται. Αλλά και η βλάβη του παλαιού ρούχου θα γίνει μεγαλύτερη με το ράψιμο του καινούριου μπαλώματος πάνω σε αυτό, διότι, όπως λέγει ρητός ο Μάρκος, «έρει, αφαιρεί το κενόν πλήρωμα, το καινούριο μπάλωμα από του παλαιού ρούχου, τι και χείρον σχίσμα γίνεται». Μην μπορώντας δηλαδή το καινούριο κομμάτι να στερεωθεί πάνω στο παλαιό ρούχο, θα αφαιρεθεί τμήμα του παλιού υφάσματος και το σχίσιμο του παλιού ρούχου θα γίνει μεγαλύτερο. Δεύτερον, επίσης το ίδιο συμβαίνει και στον μούστο, στο νέο κρασί, με τους παλιούς και φθαρμένους ασκούς, τους οποίους χρησιμοποιούσαν τότε και χρησιμοποιούν και σήμερα ως μεταφορικό μέσο. Ουδείς βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Κανένας δεν τοποθετεί νέο κρασί μούστο σε ασκούς παλαιούς. Αλλά βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς καινούς και αμφότεροι συντηρούνται. Αλλά βάζουν τον μούστο σε νέους ασκούς και προφυλάσσονται και τα δύο. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε το νέο κρασί, το μούστο, σε γερά νέα ασκιά. Η δε μη ρίσει ο ίνος ο νέος τους ασκούς και ο ίνος εκχύται και οι ασκοί απολούνται. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μούστος σπάζει τους παλιούς ασκούς και τότε το κρασί χύνεται και οι ασκοί καταστρέφονται. Έτσι θα χάσουμε και τα δύο, ασκούς και κρασί. Ένα τέτοιο μείγμα ιουδαϊκών και χριστιανικών αντιλήψεων ήθελαν να αποτελέσουν κατά τους αποστολικούς χρόνους μερικοί από τους Ιουδαίους χριστιανούς, οι οποίοι ούτε Ιουδαίοι ήταν ούτε χριστιανοί. Έχασαν και τα δύο. Συνεχίζοντας ο Σωτήρας τον λόγο του, φέρνει ως παράδειγμα την εχθρική τάση των ανθρώπων προς κάτι το καινούριο, την παλιά συνήθεια. Ουδείς ποιόν παλαιών ίνων θέλει νέων. Λέγει γάρ ο παλαιός Χριστός εστί. Όπως λέγει αυτός που συνήθισε σε ένα κρασί και νιώθει οικειότητα με αυτό, έτσι και αυτός που έζησε την αλφα ζωή δεν είναι δυνατόν να αλλάξει αμέσως αντιλήψεις, οσοδήποτε καλές κι αν είναι αυτές. Παλαιό ρούχο και παλαιή ασκή είναι οι Ιουδαίοι, αυτοί που γέρασαν στην τυπολατρεία, μεταξύ των οποίων είναι η εξωτερική μόνο και θεατρική προσευχή και νηστεία, για τα οποία μιλήσαμε λίγο πιο πάνω. Καινούριο κρασί και καινούριο επίβλημα, μπάλωμα, είναι η διδασκαλία του Ιησού. Καινούρια ασκιά και καινούριο ρούχο είναι οι αναγεννημένοι άνθρωποι, ώστε νέα διδασκαλία σε νέους ανθρώπους. Η Βασιλεία του Μεσσία δεν είναι μόνο τελειοποίηση της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και νέα, Καινή Διαθήκη. Συνεπώς, έχει ανάγκη και από νέους ανθρώπους. Εδώ τελειώνει η ανάλυση των χωρίων που αναφέρονται στη θέση του Ιησού απέναντι στην νηστεία των μαθητών του Ιωάννη και των Φαρισαίων. και συνεχίζουμε με το θέμα που προκύπτει, η σημερινή παλαιή ασκή. Εδώ έχουμε τους μαθητές του Ιωάννη και τους Φαρισαίους από τη μια μεριά, οι οποίοι καυχόνται για την εξωτερική νηστεία, και τον Κύριο, ο οποίος είναι γεμάτος από εσωτερική ζωή, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως νυμφίο, χαρά και μούστο, δηλαδή καινούρια ζωή. Εξωτερική ζωή, μακριά από τον Χριστό, υπάρχει και σήμερα. Επίσης, υπάρχει και χαρά του Χριστού. Ας τα δούμε και τα δύο. Και ξεκινάμε με την εξωτερική ζωή. Ο Κύριος παρομοιάζει με παλιό ρούχο και ασκή την νηστεία των Φαρισαίων, διότι δεν παίρνει ούτε μπάλωμα το πρώτο, ούτε αντέχει στο βράσιμο του μούστου το δεύτερο. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι μοιάζουν με παλιά ρούχα και ασκιά, τα οποία δεν παίρνουν μπαλώματα βελτίωση, διότι δεν βρήκαν την εσωτερική τους χαρά. Θα σας αναφέρω τρία μόνο. Ένα από τη θρησκευτική, το άλλο από την κοινωνική και το τρίτο από την εκκλησιαστική ζωή. Είναι η τυπολατρία. Πόσοι σταυροί, πόσες μετάνιες, πόσες νηστείες δεν γίνονται, ενώ μέσα μας λείπει η χαρά. Η πρώτη ερώτηση πολλών κατά την εξομολόγηση είναι: νίστεψα 2 ημέρες, μπορώ να κοινωνήσω? Αν δεν μιλάει στην γειτόνισσα, αν συκοφαντεί, αν βρίζει τους άλλους και καταράται τα παιδιά της, καθόλου δεν το σκέφτεται. Πόσο παλιά είναι η συνήθεια αυτή, φαίνεται από το ότι υπάρχει από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα και παλιά, διότι κατακρίνεται από Αυτόν και τη λογική, όπως είδαμε. Αλλά παλιά είναι και τα γυναικεία βαψίματα, δηλαδή βάψιμο χιλιών, προσώπου, νυχιών, χεριών και ποδιών, μαύρισμα των ματιών, αποτρίχωση βλεφάρων και φρυδιών. Πόσο παλιά είναι αυτά, φαίνεται από την εποχή της Ιεζάβελ 700 π.Χ., η οποία εστιμήσατο τους οφθαλμούς της, όταν ο Ιού μπαίνει θριαμβευτής στην πόλη της. Περιποιήθηκε δηλαδή τα μάτια της, τα στόλισε με ειδικό φάρμακο και ειδική περιποίηση, για να καταπλήξει τον θριαμβευτή Ιού. Φωνεύτηκε όμως από τον Ιού και ρίχτηκε από το παράθυρό της και καταφαγώθηκε από τα σκυλιά. Πολύ παλιά λοιπόν η γυναικεία φιλαρέσκεια. Πόσο δε παλιά είναι, φαίνεται από τη γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου, της καλεσθησίας και αυτής της υγιεινής. Ο Άγιος Πατέρας κατακρίνει τη βαμμένη γυναίκα της εποχής του 370 μετά Χριστόν, η οποία βάφει τα χείλη κόκκινα, τα μάτια και τα φρύδια μαύρα και το πρόσωπο λευκό. Επειδή δε βάφει τα χείλη κόκκινα, παρομοιάζει αυτήν με αρκούδα, η οποία έχει ματωμένα τα χείλη. Επειδή μαυρίζει τα βλέφαρά της, παρομοιάζει τα μάτια της με χύτρα, η οποία εσωτερικά είναι λευκή και εξωτερικά μαύρη, όπως και τα μάτια της γυναίκας αυτής έχουν το εσωτερικό λευκό και τα βλέφαρά τους μαύρα. Το δε πρόσωπό της, το οποίο ασπρίζει, το παρομοιάζει με ασπρισμένους τάφους και λέει επιλέξει: «Η μαγμένα χείλη στόμα άρκτου αίματι πεφυνιγμένων. Εις βολωμένας οφρίας ως αποχύτρας και κονιαμένας παριάς κατά τους τείχους των τάφων. Πόσο παλιά και σάπια είναι αυτά. Ο Άγιος Πατέρας προσθέτει. Πάντα ταύτα εις βόλη καπνιά και τέφρα και σκόνη και γνωρίσματα έσχατης δυσοδείας. Αλλά και αποκαλεστητικής απόψεως. Πόσο ακαλέσθητο είναι να εμφανίζεται γυναίκα τρυφερή από τη φύση της με νύχια πιχιάρικα σαν αρπακτικό όρνεο. Πόσο ανθυγιεινό πράγμα είναι η αποτρίχωση, η οποία προκαλεί διάφορους ερεθισμούς πολύ επικίνδυνους, ώστε παλιά η συνήθεια αυτή. Αλλά παλιά είναι και ο Άγιος Φανούριος και η πίτα του. Ο Άγιος αυτός είναι νεομάρτυρας της Ρόδου, άγνωστης εποχής, αγνώστων γονέων κατά τον συναξαριστή. Καμία ειδική χάρη δεν έχει κατά τον βίον του. Η γυναικεία στραβή αντίληψη στραβώνει και εδώ τα πράγματα. Από το όνομά του Φανούριος εξαρτά η στραβή αντίληψη, ειδική χαρά του να φανερώνει πράγματα χαμένα, μνηστήρες, γαμπρούς, αδέρφια κλπ. Η μητέρα του, λένε οι μυθοπλάστριες της πίτας του Αγίου Φανουρίου γυναίκες, τα παλιά αυτά ασκιά και ρούχα, είναι στην κόλαση. Γίνεται πίτα χάριν αυτής και γίνεται συναλλαγή. Φανέρωσε, Άγιε Φανούριε, τον γαμπρό στην ανήπανδρη κοπέλα και αυτή θα σου κάνει πίτα για να βγει η μητέρα σου από την κόλαση. Πόσο ανόητα, ανιστόρητα, αντορθόδοξα είναι τα πράγματα αυτά. Και επομένως, ασκιά παλιά είναι εκείνες οι οποίες τα πιστεύουν. Αυτά γίνονται διότι λείπει η εσωτερική ζωή. Και δεύτερον λοιπόν, η εσωτερική ζωή. Ο Χριστός παρουσιάζεται με νυμφίο, χαρά και καινούριο μπάλωμα και κρασί μούστο η διδασκαλία του. Πράγματι, ο Χριστός είναι χαρά. Τι είναι χαρά? Κάτι το καινούριο που κάνει και τους ανθρώπους καινούριους. Οι τύποι χωρίς τη χαρά του Χριστού είναι γεράματα. Οι μετάνοιες και οι νηστείες χωρίς χαρά είναι σκοτωμός. Οι χωρίς χαρά τύποι αυτοί είναι ποτήρι χωρίς νερό. Είναι φλούδα πορτοκαλιού χωρίς χυμό. Τζέτζερης ο οποίος βράζει χωρίς φαγητό. Οι ξηροί τύποι είναι γέλιο χωρίς χαρά. Καραγκιόζης που παίζει χωρίς ζωή. Ενώ αντιθέτως, όταν οι τύποι γεμίσουν με το περιεχόμενο της ζωής, είναι ποτήρι γεμάτο νερό δροσάτο, χυμός πορτοκαλιού με φλούδα, τζέτζερις με πλούσιο φαγητό. Είναι γέλιο και χαρά, και τις περισσότερες φορές χαρά χωρίς γέλιο, όπως είναι η φλούδα, το ποτήρι, ο τζέτζερις. Έτσι και οι τύποι, απαραίτητοι όταν συνοδεύονται από την ουσία. Απορριπταίοι όμως, διότι καταστρέφουν την ουσία όταν είναι μόνοι τους. Ώστε η χαρά του Χριστού κάνει καινούρια κάθε κτήση. Η εσωτερική ζωή λείπει από τα πιχάρικα νύχια της μοντέρνας γυναίκας, από την αποτρίχωση των βλεφαρίδων και των φρυδιών της. Η χαρά δεν είναι ξημητημένα νύχια σαν μαχαίρια. Η χαρά δεν είναι τσιμπιδάκι και τρίχες. Η χαρά δεν είναι κόκκινη ή μαύρη στα χείλη ή στα μάτια. Η χαρά δεν είναι βιομηχανία. Η χαρά δεν είναι έξω. Η χαρά είναι πνεύμα. Η χαρά είναι μέσα μας. Η χαρά είναι εκείνη η οποία κάνει τους ανθρώπους καινούριους και ωραίους, χαρούμενους και φρέσκους. Η χαρά είναι ο Χριστός. Η διδασκαλία Του, τα λόγια Του, είναι σαν το μούστο, ο οποίος βράζει. Αλλά εάν η τυπολατρεία και οι φιλαρές

0: Μαυρίου κολλάστηκε. Ποιος μας λέει ότι στον Παράδεισο μπορούν να ενδιαφερθούν για αυτούς που βρίσκονται στον Άδη, ώστε ο Άγιος Φανούριος να ενδιαφέρεται για την κολλασμένη μητέρα του? Μήπως η παραβολή του Πλούσιου και του Λαζάρου? Κάθε άλλο. Μήπως η λογική? Όχι. Διότι εάν συνεχίζονται και μετά θάνατον οι αγάπες του κόσμου αυτού, όπως του Αγίου Φανουρίου και της μητέρας του που είναι στην κόλαση, ο Παράδεισος θα ήταν δώρον άδωρον, διότι θα έκλεγαν τους κολλασμένους συγγενείς τους οι πιστοί που σώθηκαν και βρίσκονται στον Παράδεισο. Τότε πού είναι η χαρά του Παραδείσου? Η νοοτροπία αυτή είναι τέτοια, ώστε ούτε το ψυχικό σχίσιμο γεφυρώνει, ούτε και την χριστιανική διδασκαλία εξυψώνει. Με τα παραμύθια αυτά, το ψυχικό σχίσμα και το χάος γίνεται πιο χαώδες και η χριστιανική διδασκαλία διαφθείρεται. Αλλά και με τα πιχιάρικα νύχια, η καλαισθησία εξαχριώνεται και εξαγριώνεται, αλλά και το καλαισθητικό χαώδες γίνεται περισσότερο χαώδες. Να τα ασκιά και τα ρούχα τα παλιά, παλιά και νέα. Να η χαρά του Χριστού. Η μητέρα του επισκόπου Θεοδόρητου καλοπιζόταν πολύ. Αρρώστησε και πήγε σε κάποιον ασκητή για να ζητήσει την θεραπεία της με τις προσευχές του. Ο ασκητής, βλέποντας τον καλοπισμό της, λέγει σε αυτήν: «Ένας έξοχος ζωγράφος κατασκεύασε μία ωραιότατη εικόνα. Πηγαίνει όμως ένας αρχάριος μαθητής και επιχειρεί να διορθώσει το έργο του δασκάλου. Κάνει λοιπόν τα φρύδια πλατύτερα, το χρώμα του δέρματος διαφορετικό, το πρόσωπο πιο κόκκινο, λευκότερο. Τι πιστεύετε?» λέγει ο ασκητής στην επισκέπτριά του. «Πρέπει να οργιστεί ο ζωγράφος κατά του αρχάριου μαθητή?» Η μητέρα του Θεοδόρητου αντελήφθηκε ότι ο ασκητής μιλούσε για τον εαυτό της. Μετάνιωσε και έζησε από τότε σεμνά. Ας αφήσουμε τα πιχιάρικα νύχια και την πίτα του Αγίου Φανουρίου και ας συμπληρώσουμε τους χριστιανικούς τύπους με χαρά χριστιανική. Ας αποκτήσουμε τη χαρά του Χριστού. Αμήν. Χαίρετε η Παναγιά μαζί μας.
1: Προχτές βρέθηκα σε μια συντροφιά που μίλαγε για τον Χριστό. Ο ένας έλεγε πως πρόκειται για βασιλιά. Τι βασιλιά δεν μας είπε. Ο άλλος είπε πως ήταν ένας επαναστάτης σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Ο τρίτος είπε καλός είναι, αλλά καλά είναι εκεί που είναι. Τη γνώμη μου τη φύλαγα να την πω τελευταίος και τραγουδιστά.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Εξ αποστηλάριον Α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας. Πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Τα 4 κακά πνεύματα δεν είναι άλλα από τα πνεύματα του πονηρού που ασταμάτητα μας πολεμούν και θέλουν να μας υποτάξουν στο διάβολο και την αμαρτία. Ζητάμε από τον Κύριο να μην επιτρέψει την υποδούλωσή μας αυτά. Η υποδούλωση αυτή θα μας φέρει στην αιώνιο κόλαση. Γιατί όμως ο Άγιος Εφραίμ αναφέρει μόνο 4? Η επιλογή δεν έγινε χωρίς λόγο. Πνεύμα αργίας. Δεν αναφέρεται στη σωματική αργία. Ο Άγιος έχει υπόψη του μια άλλη αργία που είναι βλαβερή και καταστροφική για την πνευματική υγεία. Είναι η μη εκτέλεση των εντολών του Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε να γίνει Άγιος. Το ότι δεν φτάνουν πολλοί άνθρωποι στην αγιότητα, στη θέωση, αυτό οφείλεται στην οκνηρία, την αργία, που οδηγεί στην πνευματική στασιμότητα. Πνεύμα περιεργίας. Η περιέργεια κατά τους Αγίους Πατέρες δεν έχει την έννοια που τις δίνουμε σήμερα. Είναι η προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Η περιέργεια είναι συνδεδεμένη με την αργία. Αφού ο άνθρωπος αδιαφορεί για τα πνευματικά, αναζητά μια απατηλή ολοκλήρωση στα γήινα, στα φθαρτά, στα εγκόσμια. Πνεύμα φιλαρχίας. Είναι το πνεύμα που αλλάζει τη συμπεριφορά μας έναντι του συνανθρώπου. Είναι το πνεύμα της τυραννίας και του ατομισμού. Η αληθινή εξουσία είναι διακονία και υπηρεσία στον αμπελώνα του Κυρίου. Όταν η φροντίδα του ανθρώπου είναι στραμμένη στα υλικά, γίνεται δούλος των υλικών αγαθών και μεταβάλλεται σε πράγμα χωρίς αξία και περιεχόμενο. Πνεύμα αργολογίας. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο εξευτελισμός του πιο πολύτιμου δώρου του ανθρώπου, του χαρίσματος του λόγου. Η ακατάσχετη φλιαρία δείχνει ένα ακατάστατο ψυχικό κόσμο. Ο Κύριος μας λέει ότι θα δώσουμε λόγο και για έναν αργό λόγο μας. Τα 4 κακά πνεύματα συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν έναν κατήφορο που οδηγεί στην πνευματική καταστροφή. Από την αργία για τη σωτηρία, ο άνθρωπος επιδίδεται στην απατηλή περιέργεια, από την περιέργεια στη φιλαρχία που οδηγεί στην αργολογία.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Συνεχίζοντας αδερφή μου τον λόγο περί διακρίσεως του Αγίου Άνου του συγγραφέως της Κλίμακος, στη δεύτερη μας τώρα εκπομπή να δούμε, όπως είχαμε προαναφέρει, τα υπόλοιπα ονόματα που καταθέτει η Αγία Γραφή, που ονομάζουν την διάκριση, τι όνομα την δίνουν. Είχαμε δει την λέξη Βασιλική Οδός, είναι η διάκριση. Αλλά θα δούμε όμως και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την διάκριση. Συνεχίζοντας λοιπόν τα ονόματα της διακρίσεως, θα δούμε αδελφοί μου ότι η Παλαιά Διαθήκη ονομάζει την διάκριση Βουλή και Κυβέρνηση. Σε εκείνους λέγουν οι παροιμίες που δεν υπάρχει κυβέρνηση, αυτοί πέφτουν όπως τα φύλλα το φθινόπωρο. Η σωτηρία και η λύτρωση υπάρχει, αδελφοί μου, εκεί που υπάρχει τι? Σκέψη, σύνεση, σοφία. Δηλαδή τι? Βουλή. Ότι δεν κάνω ό,τι μου υπαγορεύουν οι άλλοι, δεν κατευθύνομαι από τους άλλους, δεν παρασέρνομαι από τους άλλους, δεν πέφτω όπως τα φύλλα το φθινόπωρο και τα παρασέρνει ο αέρας, αλλά έχω σκέψη, έχω διάκριση, έχω εμπειρία πάνω σε όλα αυτά τα θέματα και ανάλογα αποφασίζω. Το τρίτο όνομα είναι οφθαλμός και λίχνος, μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί μου. Το λιχνάρι του σώματος είναι το μάτι, λέγει, εστί είναι οφθαλμός. Εάν το μάτι σου είναι υγιές, τότε όλο σου το σώμα είναι φωτεινό. Εάν το μάτι σου είναι πονηρό, λέγει ο Χριστός, όλο σου το είναι, το σώμα δηλαδή, είναι πονηρό, μας είπε. Δηλαδή, αδελφοί μου, έχω διάκριση επί παραδείγματι. Σημαίνει ότι έχω μπροστά μου φως, βλέπω. Έχω μάτια, ξέρω πώς να καθίσω, ξέρω και το πώς και το πότε να σηκωθώ. Ξέρω το πώς, τι θα πω, τι δεν θα πω, αυτό που λέγει η Αγία Γραφή, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Ξέρω με ποιους θα κάνω συντροφιά, με ποιους δεν θα κάνω παρέα. Ξέρω πώς και πότε να ενεργήσω. Διακρίνω την ποσότητα, διακρίνω την ποιότητα, την προέλευση ενός πράγματος, τον χρόνο που πρέπει να γίνει το α ή το β και όλα αυτά, αδελφοί μου, όταν έχω μάτια. Όταν έχω δηλαδή διάκριση. Όταν έχω φωτιστεί, που δεν φτάνει όπαμε να έχει κανείς απλά και μόνο την σοφία, την νόηση και την κρίση, αλλά έχω αποκτήσει και το τέταρτο στοιχείο της διακρίσεως, όπως είπαμε, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και αγωνίζομαι προς αυτό. Έτσι λοιπόν αποκτώ φως με το Πνεύμα το Άγιο, αποκτώ μάτι και βλέπω την διάκριση, βλέπω το κάθε τι, την κάθε εναλλαγή, το τι πρέπει. Αν, αδελφοί μου, δεν έχω μάτια, που αυτό ξαναλέγω ολοκληρώνεται, τελειοποιείται από το Πνεύμα το Άγιο, τότε βαδίζω στο σκοτάδι, δεν ξέρω ούτε τι να κάνω, ούτε τι να πω, ούτε τίποτα. Είμαι στο σκοτάδι, δεν έχω φως, δεν έχω μάτια, είμαι τυφλός. Ο Απόστολος Παύλος πάλι, αδελφοί μου, στους Κορινθίους γράφοντας, αναφέρει την διάκριση σαν στέρεα τροφή. Λέγει, μεγάλα σας πότισα, όπως δηλαδή τα μικρά παιδιά, διότι δεν ήσαν όριμοι για να τους δώσει στερεά τροφή, δηλαδή διάκριση. Στους Εβραίους πάλι γράφει ο Απόστολος Παύλος, η στερεά τροφή είναι των τελείων, για αυτούς που από την συνήθεια της ασκήσεως απέκτησαν την κρίση μεταξύ καλού και κακού. Εδώ μπορεί να σκεφτεί κανένας περιπτώσεις, αδελφοί μου, που μπορεί κανένας να πάρει να δείξει έναν πίνακα ζωγραφική σε κάποιον και λες, κοίταξε να δεις, είδες τι ωραίος πίνακας. Εκείνος όμως ο οποίος δεν απέκτησε την κρίση, δεν απέκτησε Πνεύμα Άγιο, δεν καλλιέργησε ούτε την σύνεση, ούτε την νόηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γυρίζει και λέει, ναι, τι ωραία κορνίζα που έχει. Βρε ευλογημένε, εγώ τον πίνακα σου δείχνω και εσύ μου λες για την κορνίζα, τι ωραία κορνίζα έχει. Γιατί? Γιατί δεν έχει αποκτήσει καλλιτεχνική γνώση, δεν απέκτησε καλλιέργεια καλλιτεχνική για να μπορεί να ξεχωρίζει το καλό, το στραβό, το αισθητικό, οτιδήποτε είναι αυτό.
Πάλι το πέμπτο θα το δούμε που αναφέρει πάλι η Αγία Γραφή. Φως και γεύσης ακριβής ονομάζεται η διάκριση. Υπάρχει μάλιστα, θα δούμε αδελφοί μου, στον κόσμο, υπάρχει κάποιος ο οποίος πληρώνεται με αρκετά χρήματα μάλιστα, ο οποίος όπως γνωρίζουμε και μάλιστα αν δεν το ξέρουμε μπορούμε να το μάθουμε τώρα ότι υπάρχουν κάποιοι γευσιγνώστες λέγει, ο οποίος δοκιμάζει το φαγητό αν είναι καλό, δοκιμάζει τα κρασιά ενός τόπου και αυτός λόγω της αναπτυγμένης του γευστικής ικανότητος κρίνει αν είναι καλό, αν του λείπει κάτι, τι άρωμα έχει, έχει αυτό το κριτήριο. Έτσι ακριβώς αδελφοί μου είναι και ο κάθε πνευματικός άνθρωπος. Τι λέγει στο ψαλτήρι, λέγει γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε λέγει, ελάτε να γευθείτε. Έτσι αν ο Χριστός ο Θεός είναι γεύση, δηλαδή μπορώ να τον γευτώ, άρα και διάκριση είναι γεύση. Πόσοι μπορούν να έχουν αυτήν την γεύση αδελφοί μου? Όσοι έχουν τον Χριστό. Μα πώς θα αποκτήσω αυτή σου την γευστική ικανότητα? Θα πει κανένα σε κάποιον όπως είπαμε που είναι γευσιγνώστης και πληρώνεται και αρκετά χρήματα. Θα πει εκείνος έτσι πολύ ήρεμα και απλά. Χρειάζονται προϋποθέσεις θα μου πει. Επί παραδείγματι θα μου πει για να αποκτήσεις αυτήν την γευστική διάκριση και ικανότητα. Δεν θα καπνίσεις ποτέ σου τσιγάρο, διότι το τσιγάρο θα κάνει ζημία στις γευστικές θηλές της γλώσσης που νιώθει κανένας την αίσθηση της γεύσης. Δεν θα τρως καυτερά φαγητά, ζεστά, καυτικά φαγητά, πικάντικα φαγητά, δεν θα τα τρως αυτά γιατί θα καταστρέψεις τις θηλές της γλώσσης. Ή δεν θα πιεις έντονα κρασιά επί παραδείγματι πάλι και χίλια δυο άλλα. Για να μπορέσεις έτσι να διατηρήσεις αυτά σου τα αισθητήρια. Αν επανεκτήσεις την αγνότητα, την καθαρότητα ενός μικρού παιδιού, θα λέγαμε, στον άνθρωπο τον πνευματικό που αγωνίζεται και θέλει να αποκτήσει αυτήν την ικανότητα της διακρίσεως, τότε σιγά σιγά θα αρχίσεις να διακρίνεις τις γεύσεις. Θέλει δηλαδή χρόνο και θέλει δουλειά αδελφοί μου. Έτσι ακριβώς την πνευματική ζωή. Θέλει δουλειά, θέλει χρόνο. Όταν θα γίνω ένα μικρό παιδί και φύγει αυτήν η πονηρία και αυτήν η έντονη αμαρτωλότητα και παθογένεια την οποία έχουμε συσσωρεύσει πάνω μας, τότε θα αρχίσουμε και θα έχουμε αυτήν την γεύση την ακριβή. Αν δεν γίνεται σαν τα μικρά παιδιά, λέει, είπε ο Χριστός, δεν πρόκειται να αποκτήσετε την Βασιλεία του Θεού, δεν πρόκειται να την διακρίνετε μπροστά σας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι αδελφοί μου την ονομάζει ευδιάκριτο, αληθή επίγνωση, πραγματική γνώση των πραγμάτων δηλαδή. Επίσης την ονομάζει νοερά αίσθηση και ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός την ονομάζει Ακρόπολη και Βασιλίδα. Αδελφοί μου, με όλα αυτά τα ονόματα θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε με έναν ορισμό που μας δίνει αυτός ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Τι λέγει? Γενικώς, από εδώ θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε την διάκριση, λέγει ο Ιερός Πατήρ, από την κατανόηση του θελήματος του Θεού. Δηλαδή αδελφοί μου, να φτάσω να μάθω να ξέρω, να γνωρίζω το τι θέλει ο Θεός. Από εκεί θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε, λέγει, την διάκριση ο Άγιος Ιωάννης. Όταν μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αποκτήσαμε και διάκριση. Εξάλλου αδελφοί μου, ό,τι κάνουμε, τελούμε, λειτουργίες, ομιλίες, φιλανθρωπίες, χίλια δυο πράγματα που τελούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Τι είναι? Είναι προσπάθειες μέσα από τις οποίες να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Για να το μάθω όμως αυτό αδελφοί μου, θέλει χρόνο. Πόσες φορές θα πω αυτό το οποίο καμιά φορά είναι και έντονο. Έχουμε τον έρανο της αγάπης επί παραδείγματι και θα βγει η Εκκλησία και θα πει τώρα θα συγκεντρώσουμε χρήματα
να προσφέρουμε στους αδελφούς μας που έχει ανάγκη, να δείξουμε την αγάπη μας. Έτσι το θέλει ο Θεός. Και εμείς θα γκρινιάξουμε κάποια στιγμή, γιατί όχι μωρέ, πάλι χρήματα μαζεύουν, πάλι έτσι, πάλι αλλιώς. Μα η Εκκλησία εκφράστηκε, δεν εκφράστηκε ο ιερέας, ο Α, ο Β, προσωπικά η Εκκλησία. Άρα είναι το θέλημα του Θεού. Όταν εγώ έτσι το δω και δω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τη δυνατότητα που έχω, θα προσφέρω. Όταν ο Θεός θέλει να επισκέπτομαι έναν ασθενή στο νοσοκομείο, θα πω, όχι μωρέ, τώρα πού να πάω και θα κουλήσω και κανένα μικρόβιο. Ναι, αλλά ο Θεός θέλει να επισκεπτόμαστε τους ασθενείς. Θέλει να επισκεπτόμαστε τους φυλακισμένους. Να βοηθάμε τους ανήμπορους ανθρώπους. Εάν εγώ αυτό δεν το κάνω και δεν έχω φτάσει να καταλάβω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όχι απλώς γιατί μου το επιβάλλουν κάποιοι άλλοι. Αυτό θέλει ο Θεός. Αν τον αγαπώ, θα προσπαθήσω να το εφαρμόσω. Και όταν το καταλάβω ότι τελικά αυτό που κάνω, είτε τρέχω και βοηθάω στα συσίτια να μαγειρέψω, είτε τρέχω να συμπαρασταθώ σε κάποιον ασθενή ή οτιδήποτε, ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, τότε έχω αποκτήσει την διάκριση, αδελφοί μου, την διάκριση του εναγίου πνεύματι.

Έτσι, αδελφοί μου, για να μάθω το να ξεχωρίζω το ένα από το άλλο, θέλω χρόνο, θέλω κόπο, θέλω αγώνα, θέλω άσκηση για να φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο, να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και γιατί? Γιατί το κάθε τι είναι διαφορετικό από το άλλο. Και χρονικά και τοπικά και ποιοτικά και χίλια δυο πράγματα. Ίδια κουβέντα είναι, ίδια φράση, στον έναν πρέπει να την πω έτσι, στον άλλον πρέπει να την πω αλλιώς. Πώς θα το καταλάβω? Όταν αποκτήσω το τέταρτο στοιχείο, όπως είπαμε αδελφοί μου, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και για να αποκτήσω το Πνεύμα το Άγιο, να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, θέλει χρόνο, θέλει αγώνα, θέλει άσκηση, θέλει να δαμάσω το εγώ μου. Θέλει, όπως θα δούμε παρακάτω, να αποκτήσω ταπείνωση. Ο δικαστής, επί παραδείγματι, κρίνει μια περίπτωση, αδελφοί μου, σύμφωνα με τον νόμο, αλλά εξαρτάται η απόφασή του από τον χαρακτήρα του κατηγορουμένου, το παρελθόν του, τις συνήθειές του, τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ώρα που έκανε το αδίκημα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο νόμος, επί παραδείγματι, λέγει: αυτήν η περίπτωση δικάζεται από 3 μήνες έως 3 χρόνια. Η διάκριση όμως είναι εκείνη η οποία θα δώσει την ποινή ακριβώς που πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο. Έτσι και σε μας. Αυτή τη στιγμή, με αυτές τις συνθήκες, ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Κάποια στιγμή θα πω ότι τώρα δεν θα φάω αυτό, επί παραδείγματι. Την ίδια μέρα όμως, κάτω από άλλες συνθήκες, όχι για να είμαι αρεστός, αλλά άλλες συνθήκες που δεν είναι τη στιγμή να αναφέρουμε χίλια δυο παραδείγματα, θα κρίνω ότι πρέπει να το φάω. Άντε να αναφέρω ένα παράδειγμα, αγαπητοί μου. Έχω ζάχαρο, έχω πρόβλημα. Ξέρω όμως ότι το απόγευμα θα πάω σε κάποιο αγαπητό μου πρόσωπο που γιορτάζει και θα μου προσφέρει γλυκό. Να του αρνηθώ ότι, ξέρεις, δεν τρώω γλυκά και τα λοιπά, μπορεί να το στεναχωρέσω, ή εγώ κάνω δίαιτα και δεν θέλω να φάω πολύ. Αν αγαπώ και έχω αποκτήσει διάκριση, τότε θα σκεφτώ και θα πω: α, το μεσημέρι θα είμαι συντηρητικός στο φαγητό για να μπορέσω να φάω το βραδάκι για να χαρεί ο αδερφός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι κάποια στιγμή χρειάζεται να φάω, που ανέφερα το θέμα του φαγητού, κάποια στιγμή την ίδια μέρα θα κρίνω ότι πρέπει να φάω. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το να αποκτήσουμε την διάκριση, να αποκτήσουμε αυτό το στοιχείο, το τέταρτο, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Θέλει αγώνα. Θέλει να δαμάσουμε τη φιλαυτία μας κυρίως, τον εγωκεντρισμό μας, όχι πως τα θέλουμε, αλλά πως το θέλει ο Θεός. Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει, αδελφοί μου: αυτή η διάκριση που να μπορεί να κρίνει διαρκώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού, υπάρχει μόνο σε εκείνους, είδατε, που αγωνίζονται να διατηρούν καρδιά καθαρή, σώμα καθαρό, στόμα καθαρό, κλειστό θα έλεγα εγώ. Βλέπετε αδελφοί μου, θέλει καθαρή καρδιά. Δεν μπορώ εγώ να είμαι γεμάτο πονηρές σκέψεις και σκέψεις κατακρίσεως και χίλια δυο άλλα πράγματα και να μπορώ να έχω σωστή διάκριση. Δεν μπορεί το στόμα μου να μπορώ συνέχεια να κατεβάζει χίλια δυο πράγματα και να λύνει και να δένει και να σφάζει διαρκώς με τα λόγια και να πω ότι έχω διάκριση, αν είναι δυνατόν. Θέλει λοιπόν αγώνα και την αποκτούν εκείνοι οι οποίοι διαρκώς αγωνίζονται να διατηρούν καθαρή καρδιά, καθαρό σώμα, καθαρό στόμα, αδελφοί μου. Η διάκριση, αδελφοί μου, έχει σχέση και με τις υπόλοιπες αρετές. Όπως η παραδείγματι η πίστη έχει σχέση με την αγάπη και την ελπίδα, λέμε, τι είναι η ελπίδα? Είναι μια ενισχυμένη πίστη. Ανάμεσα στις αρετές υπάρχει ένας σύνδεσμος, αδελφοί μου, μια εξάρτηση. Έτσι λοιπόν, ποια είναι η θέση της διακρίσεως μέσα στις αρετές? Ο Άγιος Κασιανός, ξέρετε, ο Ρωμαίος, λέγει ότι κάποτε επισκέφθηκε τον Αββά Μωυσή για να τον ακούσουν, με μια άλλη ομίγυρη αδελφούς, να ακούσουν μια χρήσιμη ωφέλιμη κουβέντα. Εκείνος, αφού είδε, λέγει, το ενδιαφέρον τους να ακούσουν κάτι ωφέλιμο, τους είπε: «Κάποτε, όταν ήμουν νέος, είχα πάει στον Μέγα Αντώνιο
για να ακούσω τι θα μας έλεγε σε όλους τους προσκυνητές που είχαμε πάει εκεί. Τότε τους ρωτά τους προσκυνητά, τους επισκέπτες, ο Μέγας Αντώνιος, «Κατά την γνώμη σας, ποια είναι πιο μεγάλη αρετή?» Και εκείνη άρχισε ο ένας να λέγει ότι η αγάπη είναι η βασιλίδα των αρετών, άλλος έλεγε η ελεημοσύνη, άλλος η πίστη, κάποιος άλλος λέει είναι η παρθενία, είναι αγνότητα γέροντα. Όλη τη νύχτα, λέγει, έψαχναν σκεπτόμενοι και συζητώντας να βρουν ποια είναι η πιο μεγάλη αρετή. Στο τέλος, τους λέγει ο Μέγας Αντώνιος, προσέξτε αδελφοί μου, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σπουδαία, τους λέγει, αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Οι ασκητές, πολλοί αδελφοί εδώ που αγωνίζονται, κατέκτησαν όλες αυτές τις αρετές που αναφέρατε προηγουμένως. Εν τούτης όμως, γιατί αρκετοί από αυτούς έπεσαν και τελικά καταστραφήκανε και καταστράφηκε όλος τους ο αγώνας που, αν και είχαν αναπτύξει σπουδαιότερες αρετές, τελικά δεν μπόρεσαν αυτό τον καρπό των αρετών να τον κρατήσουν? Δεν μπορούσε κανείς, αδελφοί μου, να απαντήσει και άρχισαν τότε όλοι να ψάχνουν. Τότε ο Μέγας Αντώνιος, για να τους βοηθήσει, τους λέγει, «Ένας μοναχός, αδελφοί μου, έκανε 50 χρόνια άσκηση στο να μην τρώει πολύ. Και άλλοι πατέρες αγωνιζόταν και αυτοί σε αυτό το θέμα της ασκήσεως, του φαγητού. Κάθε Πάσχα όμως, επειδή αναστήθηκε ο Χριστός και έχουμε χαρά, για να χαρούν το γεγονός, τότε μαζευόντουσαν, λέγει, όλοι μαζί και έτρωγαν κάτι παραπάνω από αυτό που είχαν σαν πρόγραμμα. Γιατί γιόρταζαν το γεγονός της Αναστάσεως. Εκείνος όμως, λέγει, δεν πήγαινε για να μην χαλάσει την άσκησή του. Μετά από 50 χρόνια, το εμφανίζεται τότε ένας άγγελος φωτεινός, διαβολάκος ήτανε, και του λέγει, «Μπράβο σου, έφτασε σε ύψη ασκήσεως. Έλα για να δεις το πόσο ψηλά ανέβηκες και την αγιότητά σου, και δοκίμασε, πέσε μέσα στο πηγάδι και θα δεις ότι δεν θα πάθεις τίποτα, γιατί θα έρθουν οι Άγιοι Άγγελοι να σ' αγκαλιάσουν και θα σε σώσουν, γιατί έφτασε σε ύψη αρετής». Πηγαίνει, λέγει ο αδελφός, και πέφτει. Αποτέλεσμα, να γκρεμονοτσακιστεί, λέγει. Τότε το αντιλαμβάνονται οι συνασκητές και τρέχουν, τον βγάζουν καταπληγωμένο, αλλά μετά από λίγες μέρες, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, πέθανε ο αδελφός. Και ρωτάει, «Γιατί, αδελφοί μου, συνέβη αυτό, αφού ήταν εγκρατής, αφού είχε άσκηση, αγωνιζότανε στο θέμα της εγκράτειας και είχε αποκτήσει αρετή, δεν έτρωγε όπως έτρωγαν οι άλλοι αδελφοί? Ξέρετε γιατί? Διότι λόγω της έλλειψης διακρίσεως έπεσε στην υπερηφάνεια, αδελφοί, και κατέστρεψε όλο του τον αγώνα, αλλά και τον εαυτό του. Έτσι, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, πολλοί από όλους αυτούς τους ασκητές έπεσαν διότι δεν είχαν την αρετή της διακρίσεως που θα τους βοηθούσε να διακρίνουν πώς ακριβώς να ασκήσουν την κάθε αρετή». Και καταλήγει ο Μέγας Αντώνιος, αδελφοί μου, «Χωρίς την διάκριση καμιά αρετή δεν μπορεί να οικοδομηθεί και καμιά αρετή δεν μπορεί να μείνει έως τέλους. Δεν έχουμε διάκριση, θα την χάσουμε την αρετή. Έχω αγάπη, αδελφοί μου, θα έλεγα εγώ, αγαπώ το παιδί μου, καλά κάνω, αλλά να το αγαπώ με διάκριση? Εκφράζω σε αυτό την αγάπη μου και τη στοργή μου κάνοντας του τα χατήρια? Τότε το χάσα το παιδί. Κάνοντας τα χατήρια στα παιδιά, αγαπητοί μου, τι κάνουμε? Δεν τα αγαπάμε, αλλά τα καταστρέφουμε. Ναι, αδελφοί μου, θα αγαπώ το παιδί, αλλά θέλει διάκριση. Όπως είπε παραδείγματι το λουλούδι, το αγαπώ και το θαυμάζω, αλλά δεν σημαίνει ότι διαρκώς θα το ποτίζω. Το αφήνω λίγο και να δυναμώσει, να νιώσει λίγο την ξηρασία, να απλώσει ρίζες, να σταθεί μόνο του, για να ανδρωθεί το φυτό, έτσι και τα παιδιά μας. Δεν θα είμαστε βάρβαροι απέναντί τους, αλλά σωστή παιδαγωγή, αδελφοί μου. Θα μαλώσουμε το παιδί, θα το τιμωρήσουμε, θα το πούμε όχι σε οτιδήποτε δεν είναι ωφέλιμο γι' αυτό. Τι λέγει η Αγία Γραφή? Όποιος, λέγει, λυπάται το μπαστούνάκι του, την ράβδο του, μισεί το παιδί του. Δεν είπαμε ότι θα το σκοτώσουμε στο ξύλο, αλλά δείχνει η Αγία Γραφή ότι
πρέπει να τρώει και καμιά μπατσούλα, είτε με τα λόγια μας, είτε με τη στέρηση την οποία θα προσφέρουμε στο παιδί για να μάθει το παιδί να μην τα ζητάει όπως τα θέλει. Όλα αυτά δημιουργούν όχι απλώς μια καλλιέργεια στο παιδί, αλλά δίνουν τα αντισώματα να σταθεί μόνο του αύριο στην ζωή του.

Θα του εξηγήσουμε όταν πρέπει το γιατί δεν δώσαμε αυτό ή γιατί δεν δίνουμε εκείνο και θα μείνουμε σταθεροί στην απόφασή μας. Θα γκρινιάξει το παιδί, σταθεροί στην απόφασή μας. Δεν θα λυγίσουμε γιατί το παιδί μας άρχισε να γκρινιάζει ή μας δοκιμάζει με επικύρους τρόπους ή οτιδήποτε άλλο κι αν είναι αυτό. Ασκούμε, αδελφοί μου, την ελεημοσύνη πάλι και θέλω να βοηθώ τους ανθρώπους. Ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή? Να ιδρώσει το νόμισμα στο χέρι σου πριν το δώσει σε κάποιον. Και το λέγει όχι γιατί πρέπει να είμαστε τσιγκούνιδες, αδελφοί μου, διότι η ίδια πάλι η Αγία Γραφή λέγει μην πολύ σκέφτεσαι τι και πόσα θα δώσεις, ό,τι μπορείς δώσε. Το λέει λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό η Αγία Γραφή για ποιον λόγο? Για να πιάνει τόπο ό,τι θα δώσουμε. Δώσε γενναιόδωρα, θα έλεγε κανένας, αλλά να έχεις διάκριση πού θα τα δώσεις. Πάλι θα αναφέρω το παιδί, δώστε χρήματα στο παιδί. Να έχει άφθονα στο σχολείο, στις εκδρομές. Το κατέστρεψα το παιδί, αδελφοί μου, πως κάνουν οι γιαγιάδες καμιά φορά. Πάρε 5 ευρώ, πάρε 10, 20 για να τα έχω καλά με το παιδί, για να με αγαπάει ο εγγονός. Και κοίταξε, μην το λες στη μαμά, μην το λες στον μπαμπά. Εντάξει, ξέρεις εσύ, πάρε να έχεις, γιατί, αδελφοί μου, το καταστρέφω το εγγονάκι μου, καταστρέφω το παιδί, διότι μαθαίνει να έχει και να χρησιμοποιεί σπάταλα μάλιστα τα χρήματα, τα οποία δεν γνωρίζει τον κόπο με τον οποίο κάποιος τα απέκτησε. Θα του δώσω, ναι, θα του δώσω να βγάλει το εισιτήριο, να πάρει ένα κουλούρι στο σχολείο, όχι όμως τα πάντα και όχι πάντα να του δίνω. Μια μέρα θα του δώσω, κάποια δεν θα του δώσω. Και όχι σταθερά χρήματα, σταθερό χαρτζιλίκι, αυτό που πρέπει. Θα παίρνει επί παραδείγματι ένα κουλούρι, ναι, αλλά θα παίρνει και από το σπίτι νοικοκυρεμένα πράγματα, εκείνο το οποίο θέλει να φάει στο σχολείο. Ένα τοστ, ένα τυροπιτάκι. Αφενός μεν μαθαίνει να τρώει σωστά και υγιεινά, αλλά μαθαίνει και να μην είναι σπάταλο. Εδώ συγχωρέστε με, θα αναφέρω ένα παράδειγμα που μου είχε συμβεί στο ναό, που κάποιος με το μικρό παιδάκι ήρθε και ζητούσε, τι ζητούσε? Πάτερ, δώσε να πάρω 2 αυγά για το παιδάκι, δεν το βλέπεις? Ήταν το δόλωμα το παιδάκι. Γνώριζα βέβαια τον άνθρωπο πως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κάθε τι. Δεν έχω, του λέω. Κάποιος που ήταν δίπλα μου ένιωσε άσχημα, λέει, κρίμα τώρα να το παιδάκι να μην το πάρουμε. Πάτερ, έλεγε πάλι εκείνος, το παιδάκι μου δεν έχει να φάει, 2 αυγουλάκια να πάρω. Δεν έχω, το λέω, πήγαινε τώρα. Οπότε λέγει εκείνος που ήταν δίπλα μου, ένας κύριος, λέει, πάτερ, μου λέει κρυφά, μυστικά, θα πεταχτώ εγώ στο μίνι μάρκετ εκεί και θα πάρω 2 αυγά, κρίμα είναι. Κάτσε στη θέση σου, λέω, εγώ δεν κατάλαβε εκείνος. Φεύγει, τροχάδιν, παίρνει, φέρνει τα αυγά, τα δίνει στον κύριο. Εγώ τι να πω, για να μην φανώ ότι είμαι και άδικος και δεν δίνω ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Λέω, άστο. Την άλλη μέρα έρχεται ο Μπαρμπαδημήτρης και μου λέει, πάτερ Τιμωθέ, έλα Μπαρμπαδημήτρη, του λέω, τι έγινε? Έδωσες εσύ χθες τίποτα αυγά στον τάδε? Γιατί, του λέω, τι έγινε? Κατάλαβα εγώ. Να μωρέ, ήρθε εκεί στο καφενείο, τα έδωσε στο καφετζί και πιε τσίπορο. Ανταλλαγή προϊόντος. Έδωσε τα αυγά, είχε το δόλωμα των πιτσιρικά μπροστά και τα αυγά τα οποία νομίζοντας ότι θα τα έτρωγε ο μικρός, τα έφαγε ο ταβερνιάρης πίνοντας αυτός τσίπουρο. Εκεί λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πολύ, ο άλλος μπορεί να θέλει να τα χρησιμοποιήσει για να πιει τσίπουρο, να πάρει ναρκωτικά, να πάρει τσιγάρα, τα οποία τι ωφελούν. Πόσες φορές λέγω στους ανθρώπους που έρχονται και ζητούν ελεημοσύνη και λέω, αδερφέ μου, άμα κόψεις το τσιγάρο που βρωμάς από πάνω μέχρι κάτω, ξέρεις πόσες μακαρονάδες θα φτιάξεις την ημέρα και τι ωραίο φαγητό θα τρως. Να σου δώσω, αλλά δεν λύνεται το θέμα έτσι. Πρέπει να βάλεις σειρά στον εαυτό σου.

0: Περ του Αγίου Υπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισηγόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν
1: η ελέησον.
0: Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών Κυρίου δεηθόμεν
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισης.
0: Περ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, και των σωμάτων ασφαλείας, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης πόλεως, ιεράς μονής, νήσου και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων,

0: είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

0: Και δοξάστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθείς εν το μνήματι προς το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρ οίκου ον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέλλον.

0: Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Σε Κύριε δόξα σοι.
0: Αναστάσω Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, εφείς εκβεβλίκη επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα, απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι. Κακίνοι ακούσαντε σωτιζή και θεάθη υπ' αυτής υπίστησαν. Μετά

Τερών ανακειμένης αυτής της 11 εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν ότι της θεασαμένης αυτών έγι γερμένων ουκε πίστευσαν και είπεν αυτής πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση ο πιστεύσας και

ενές οφείς αρούσι καν θανάσιμον τη πίωσιν ουμί αυτούς βλάψει επί αρρώστους χείρας επιθύσωσι και καλός έξουσιν. Ομένουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής ανελήφθη στον ουρανόν και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν παντάχου

0: Ξέσαι, Κύριε Δόμου, ξέσαι.
1: Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός σου μόνο εκτός σου άλλου και είδαμεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα εις πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση, ιδού γαρέλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασην αυτού, Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτων όλες.

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουράνιων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, Πέτρου Παύλου των 12 και των 70 και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων του Χριστού Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους και Ελευθερίου μετά της Μητρός αυτού Μεγαλομάρτυρος Ανθίας, των Αγίων Ενδόξεων Νεομαρτύρων, Γεωργίου του Εκραψάνης Γεδεών και Γεωργίου των Εντυρνάβου Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Πορφυρίου και Παϊσίου των Αγιοριτών, Δαβίδ και Ιακώβου των Ενεβία, Γερβασίου του Νέου του Διδασκάλου των Πατρών, Άνης της Ασκητρίας και του Ιού αυτής Ιωάννου των Λαρισαίων, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των και προστατών και εφόρων της ενορίας ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Μάρτυρος Ιουλιανού και των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Τερεντίου και Νικήτα του Νησιρίου, ον και την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών

η Παρθένη Μαρία, με τα πάντοτε Αγία μονεύσαντε σε αυτού και άλλου και πάσα τη ζωή μου. Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης, ο Θεός ημών.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ανέστη σωτήρ, εκ τάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και η κτίστη ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλλεται και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
3: Κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
2: Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστη σας, του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγε και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίσεις η χέρι εν τη σύ αναστάση φιλάνθρωπο. Διό και πάντες στοξάζομεν και υμνούμεν την σύν συγκατάβασιν και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
3: Κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
2: Τη 21η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Φέρον τη χρήμα σάκος άξιον πόλου Ιουλιανών βάλετε πόντου μέσων. Σάκο Ιουλιανός βυθών εισέδει η κάδη πρώτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου. Γης Τερέντιος την Αράν γενεόφρον τέλους αφορμήν εύρε ευλογημένη. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας, ο Νησίριος, ο εντυχείο μαρτυρίσας κατά το έτος χιλιοστών, εφτακοσιωστών και τριακοστών δεύτερων ξύφι τελειούτε. Τμηθείς Νικήτα τον σώνα φιένα ξύφι, τέτνικας εχθρού τας πανουργίας πάσας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου.

έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλο

υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης πόλεως ιεράς μονής, νήσου και χώρας

πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας. Αμήν.

0: τα πάντα των Αγίων μορεύσαντε σε αυτούς και άλλους και πάσα τη ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθώμετα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

και την προσαγωγή νεσκήκαμε την πίστη, εις τη χάρη ταύτην ενιεστήκαμεν και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού, ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν.

σημείν. Έτιγαν Χριστός όντων ημών ασθενών, κατά καιρόν υπέρασε βόν να πέθανε. Μόλις γαρ υπέρ δικαίωτης αποθανείται, υπέρ γαρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανείται.

Κύριος, ο λίχνος του σώματος, εστίν οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει όλον το σώμα σου,

Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα ημών τι ενδύσιστε, ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν σ' αποθήκας, και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά, ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δέξιμον μεριμνών, δύναται προς την

Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη και ταύτα πάντα προστεθήσονται ημίν. Εφόσον ο Κύριος μας επέλεξε τους συνεργάτας του και τους απέστειλε εις όλων των κόσμων ή να κηρύξωση την σωτηρίαν και το Ιερόν Ευαγγέλιον και την Ανάσταση βαπτίζοντες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μετά την Ανάστασή του, εφόσον εξέλεξε τους Αγίους Αποστόλους κατόπιν άρχισε το σωτήριον έργον του, όπως θα μας πει ο ίδιος, καθώς ο Πατήρ εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Και η εργασία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι κατεξοχήν η σωτηρία πάντων ημών. Και ο Κύριος μας δίδει και τα πνευματικά εργαλεία και την πνευματική στολή, όπου μπορούμε να παλέψουμε τας μεθοδίας του διαβόλου, όπως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, και οφείλουμε να ενδυτούμε την πανοπλία του φωτός ή να παλέψουμε τον διάβολον και τα πνευματικά δαιμόνια. Έτσι λοιπόν, σήμερα αρχίζει, καθώς ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας είπε μόλις πριν, η επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Η επί του όρους ομιλία είναι η επιτομή του πώς μπορεί ο άνθρωπος να πορευτεί κατά το θέλημα του Κυρίου μας. Η τελευταία παράγραφος, το τελευταίο χωρίον της σημερινής περικοπής, αυτό μας λέγει. Ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού, δηλαδή να ευρισκόμεθα πάντοτε εις τα σαυλάς του Κυρίου, να είμαστε κοντά Του. Και όποιος είναι κοντά με τον Χριστό, όπως μας είπε εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Όποιος ευρίσκεται κοντά εις τον Χριστό, ευρίσκεται εις την Βασιλεία Του. Αλλά οφείλουμε να πορευόμαστε εν δικαιοσύνη, διότι όπως θα πει σε άλλο σημείο, αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου, το έλεον και την δικαιοσύνη και ασχοληθήκατε με τον κείμηνο και τον άνηθο. Δηλαδή, ακολουθούμε τα υποδιέστερα και αφήνουμε τα κυριότερα. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι μετά από την εκλογή των μαθητών ανέβη επί του όρους και δίδασκε τους όχλους. Ο δε Ευαγγελιστής Λουκάς θα μας πει και αυτός ότι επί τόπου παιδινού κατέβηκε από το όρος, εφώναξε τους μαθητάς, τους εξέλεξε. Το ίδιο αποτέλεσμα μας παραθέτει και ο ένας Ευαγγελιστής και ο άλλος, αν και όταν διαβάζουμε τα δύο αυτά Ευαγγέλια θα δούμε την διαφορά,
ότι ο μεν Ευαγγελιστής Ματθαίος μας λέγει «ανέβει επί του όρους», εξού και η ονομασία «η ομιλία επί του όρους», η επί του όρους ομιλία. Ο δε Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέγει «εστάθη επί τόπου παιδινού». Ούτε λόγος δεν θα μπορούσε σε ένα όρος να μαζευτούν οι χιλιάδες των πιστών που τον ακολουθούσαν. Κάποιο οροπέδιο λοιπόν ευρίσκεται εκεί, ανέβηκε λίγο πιο ψηλά εις τον λόφο, δια να μπορούν οι πάντες να ακούν. Γεννάται ένα ερώτημα. Πώς ακουγάν οι πιστοί των λόγων του Κυρίου μας? Μεγάφωνα δεν υπήρχαν, όπως καλή ώρα αυτήν την στιγμή ακούγομαι απ' άκρου εις άκρον. Πώς μετεδίδεται ο λόγος του Ιερού Ευαγγελίου από τον Ιησούν Χριστόν και εφραίνονταν τα πλήθη? Σε κάποια σημεία του Ιερού Ευαγγελίου εσκυρτούσαν, μας τονίζουν οι Ευαγγελιστές, οι πιστοί που άκουγαν τον διδάσκαλο, και μάλιστα έλεγαν και στους άρχοντες «ουδέποτε ακούσαμε τέτοιον λόγον ως αυτόν που εκφέρει ο διδάσκαλος των μαθητών». Έτσι λοιπόν έχουμε τρία κεφάλαια από το Ιερόν Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου με 111 προτάσεις, ή όπως ονομάζονται εκκλησιολογικώς χωρία, με 111 χωρία, τα τρία κεφάλαια, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο, με την εκκλησιαστική ορολογία κεφάλαιων έψιλον, κεφάλαιων σίγμα ταφ, το έξι γράφεται με ελληνικά γράμματα σίγμα ταφ και ζήτα. Επίσης στο Ευαγγέλιο του Ιερού Ευαγγελιστού Ματθαίου, Ευαγγελιστού Λουκά, είναι το έκτο κεφάλαιο που παραθέτει σε 17 προτάσεις, σε 17 χωρία, την επί του όρους ομιλία. Βλέπουμε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εκτενώς να μας παραδίδει τι ο Κύριος είπε σε εκείνο το οροπέδιο και τι είναι αυτή η επί του όρους ομιλία. Ο δε Ευαγγελιστής Λουκάς φρονούσε ότι μπορεί και περιληπτικός σε 17 στίχους, σε 17 χωρία να μας παραθέσει την ουράνιον διδασκαλία. Τι είναι αυτή η επί του όρους ομιλία? Είναι ο κώδικας πνευματικής ζωής. Είναι ο κώδικας της πίστεως του ανθρώπου που μαθητεύει εις τον μέγα διδάσκαλο των Χριστών. Και τίποτε άλλο να μην διάβαζε, να μην υπήρχε στο Ιερόν Ευαγγέλιον, καμία άλλη πληροφορία, κανένα άλλο γεγονός, πάντως είναι η διδασκαλία της ζωής. Εκεί θα βρούμε και τον χρυσούν κανόνα, όσα εάν θέλεις ή να ποιώσει οι άνθρωποι,
ούτω και εσύ να ποιείς εις αυτούς. Ο Χρυσούς Κανόνας. Εις την Παλαιάν Διαθήκη διαβάζομαι «Όσι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις». Εις την Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Χριστός μας παραλάσσει την διδασκαλία του εις την Παλαιάν και μας την προσφέρει πιο ομαλή. Κοίταξε, λέγει, αυτό που θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να το κάνεις και εσύ πρώτος σε αυτούς. Θέλεις ευγένεια από τον συνάνθρωπο, να είσαι ευγενής. Θέλεις μεγαλοθυμία, να σε συγχωρεί, να συγχωρήσεις και εσύ. Θα μας το πει και στην επί του όρους ομιλία, ότι εάν δεν συγχωρήσετε ο ένας τον άλλον, ούτε ο πατήρ μου ο ουράνιος θα σας συγχωρήσει, και η επιθυμία του Χριστού μας είναι να είμαστε ικτήρμονες, να είμαστε άνθρωποι με φιλότιμο, με καλοκαγαθία και καλοκαρδία, να είμαστε άνθρωποι με καρδιά μεγάλη, θα μπορούσαμε να πούμε απλά, μεγαλόθυμοι, να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο. Αρχίζει λοιπόν σήμερα την επί του όρους ομιλία από το σίγμα ταφ κεφάλαιο και έχει τους εξής στίχους. Από το 22 μέχρι το 33. Λοιπόν, σε αυτούς τους στίχους μας λέγει ο Χριστός μας πόσο χρειάζεται να εμπιστευόμαστε τον Θεό, να είμαστε πιστοί μαθητές εις τον διδάσκαλο, να εμπιστευόμαστε. Έτσι δεν κάνουμε και μικροί μαθητές στο σχολείο, όταν ο δάσκαλος μας χαμογελά και βλέπουμε εμείς τα μικρά παιδιά την δασκάλα και κοιτούμε στο στόμα και ακούμε, παιδί μου, ένα και ένα ίσον δύο. Και τι χαρά κάνουμε, επιστρέφουμε στο σπίτι και λέμε «Μανούλα, μπαμπά μου, σήμερα μας είπε η γλυκιά μας δασκάλα ότι ένα και ένα ίσον δύο». Αξίωμα, ένα και ένα ίσον δύο. Θα μπορούσαμε με εξυπνάδα σε εισαγωγικά να διαφωνήσουμε και να πούμε όχι, δεν είναι έτσι. Όμως στη ζωή μας υπάρχουν αξιώματα και κάθε φυσικό φαινόμενο είναι αξίωμα. Εμείς θα σεβαστούμε την φύση, δεν θα την λατρεύσουμε, αλλά επειδή υπάρχουν κανόνες παντού και πνευματικοί και φυσικοί και υλικοί και άλλοι, οφείλουμε να υπακούουμε. Και ο Χριστός μας έρχεται και μας δίνει μερικά παραδείγματα. Κοιτάξτε, λέγει, τα λουλούδια, κοιτάξτε τα χρώματά τους, θα ζήλευε και ζηλεύει και ο προφήτης Σολομών, ο Σολομώντας, θα ζήλευε, διότι τέτοια ρούχα και τέτοιο στολισμό όπως έχουν τα κρίνα του αγρού και τα αγριολούλουδα δεν μπόρεσε να φορέσει ούτε αυτός ο πάνσοφος και μεγάλος βασιλεύς,
ούτε και κάθε άνθρωπος επί της γης. Επίσης, κοιτάξτε, λέγει, τα πετεινά του ουρανού, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε γνέθουν, ούτε πλέκουν, και ο Θεός τα φροντίζει. Και μήπως μπορείτε ό,τι και αν κάνετε να προσθέσετε πήχην μίαν εις την ηλικία σας? Πόσοι και πόσες μανάδες δε λέγουν, πόπο να ήταν λίγο ψηλότερο το παιδί μου. Όμορφο είναι, ωραία μάτια έχει, αλλά λίγο ψηλότερο. Όσο και αν αγωνιάτε, λέγει, και όσο και αν εσείς φροντίζετε, δεν μπορείτε να προσθέσετε τίποτε. Ο πατήρ ο ουράνιος όμως φροντίζει για όλα, επειδή ο Χριστός είναι υπεράνω αυτών. Είναι σε άλλη διάσταση η πνευματική διδασκαλία του. Δεν ασχολείται με αυτά που σκεπτόμαστε εμείς, ψηλούς, κοντούς, παχαίους και αδυνάτους, ξανθούς και μελαχρινούς. Δεν ασχολείται με αυτά. Ασχολείται και μας δίνει τις δωρεές του, τα μάτια να βλέπουμε, τα πόδια να περπατούμε, τα χέρια να ψηλαφούμε, τις αισθήσεις μας να μπορούμε ο ένας να εξυπηρετεί τον άλλον. Πώς έλεγαν οι παλιοί, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο, ο ένας να κοιτάει τον άλλον, και έτσι όλοι μαζί να πορευόμαστε ως καλοί μαθητέ του Χριστού. Εσείς, λέγει ο Κύριος μας, να ζητάτε την Βασιλεία του Θεού, να είναι ευσπλαχνικός ο Χριστός μαζί σας, να σας έχει κοντά Του, εσείς να είστε κοντά Του, να ζείτε την ζωή με τον Χριστό και ο Χριστός να ζει σε σας κοντά, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμών όνομα εν μέσω ημί και εγώ εκεί. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί και η Εκκλησία. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί και η Βασιλεία Του, εκεί και η αρετή. Όπου δεν υπάρχει Χριστός, επεμβαίνει η διαλυτική, η διαιρετική ουσία του διαβόλου. Έρχεται ο διάβολος και παίρνει και τις αρετές που μας έχει δώσει ο Χριστός, διότι δεν τις καλλιεργούμε. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός ζητώντας να σωθούμε, μας βάζει σήμερον εις την ζωήν εκείνην και τον βηματισμό, πώς θα μπορέσουμε να κληρονομήσουμε την Βασιλεία την δική Του. Και μας λέγει να την ζητούμε. Η ζήτηση δεν είναι αυτό που νομίζουμε πολλάκις, σου ζήτησα αυτό να μου το δώσεις. Σήμερα έχει αυτήν την σημασία, εζήτησα και μου το έδωσε. Όχι.

0: άσκησης των αρετών, τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός, είτε πνευματικά είτε σωματικά, οφείλουμε να τα καλλιεργούμε. Φιλοτίμος έργασε το τάλαντον ταλέπορε, μας λέγει η Εκκλησία μας, με φιλότιμο να εργαζόμαστε. Και έτσι θα είμαστε επί τόπου παιδινού και θα ακούμε τον Κύριό μας καθήμενον επί του λόφου, επί του όρους, και θα εφραίνεται η ψυχή μας και θα αγαλόμαστε εις την Βασιλείαν του Θεού που είναι η Εκκλησία Του, προσπαθώντας δια των Αγίων Μυστηρίων να πορευόμαστε τον δρόμο του Θεού. Αδελφοί μου, σήμερα ο Χριστός μας διδάσκει. Αύριο θα μας ζητήσει με το διαγώνισμά μας να περάσουμε την τάξη αυτήν της ζωής και να ζήσουμε κοντά Του. Ας Τον παρακαλέσουμε εκ βάθους ψυχής να γίνουμε καλοί, άριστοι μαθητές. Όσο θα είμαστε κοντά Του και θα Τον έχουμε διδάσκαλο, πάντα θα ωφελούμεθα, πάντα θα είμαστε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αν αφήσουμε τον εγωισμό μας να υπερβεί τις δυνατότητές μας, τότε θα χάσουμε στο πρώτο διαγώνισμα και κατόπιν ο Θεός να μας λυπηθεί. Ευτυχώς που ο Απόστολος Παύλος σήμερον μας τονώνει για να μείνουμε καλοί μαθητές, λέγοντας πως ο Χριστός απέθανε, έχησε το Πανάγιον του αίμα για μένα τον αμαρτωλό και για σένα συνάνθρωπέ μου. Ας μείνουμε καλοί συμμαθητές και ας αφήσουμε τον διδάσκαλο να μας φωτίζει και να μας έχει κοντά Του στην Βασιλεία Του. Και όπως ο προφήτης έλεγε, «Λάλη Κύριε και ακούει ο δούλος Σου». Ο δούλος Σου ακούει, παραμένει μαθητής. Εσύ Μέγα Διδάσκαλε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου, φώτισόν με της δικαιώμασή Σου. Αμήν.
1: Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, σιγόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναζουσών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των ευλαβεστάτων επιτρόπων κυρίων και κυριών, των ευλαβώς ψαλόντων, των κοπιόντων και διακονούντων εν το πανσέπτο και ιερό ναό τούτο, των προσφερόντων τα τίμια και άγια δωρά ταύτα, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν των προσφυλών και πεφυλημένων προσώπων, των μαθητών, μαθητριών, φοιτητών, φοιτητριών, σπουδαστών, σπουδαστριών, της σπουδαζούσης νεολαίας,

τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων, παλέτε και νυν, εν της του έθνους ημών αγώσι. Ον τα ονόματα εμνίστημεν των και κοιμημένων, των απαρχή

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πάτερα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο, τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δι' περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα ζαφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώοποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρικείο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν εις οφειλέτες

κόσμη. Τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέχει. Υπός υπάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδομένη. Ένε και ναι μου, χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύ σε τις ουρανίες.

Ευχαριστούμε τις ιδέες του φιλάνθρωπου Ευεργέτα του Πρισκόνη Μόνο και την παρούση ημέρα κατά τη αξίωση μα, των Εκουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθώνησον ημών την οδόν, στήριξον ημάσον το φόβο του πάντα. Φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα. Ευχέσκε και εσύ, εσύ ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σύπη πειθώτας σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει μόνο το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξω του πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος, έλθει εφ' ημάς, τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Την Τετάρτη έχουμε την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού. Τρεις γεννήσεις εορτάζει η Εκκλησία μας επισήμως. Γενέθλια έχουν όλοι οι Άγιοι εις τον θάνατό τους. Ο θάνατος είναι η γενέθλιος ημέρα των ανθρώπων, γιατί γεννιούνται εις την επουράνιον βασιλείαν. Φεύγουμε από την γη και πανηγυρίζομαι ότι θα είμαστε πάντοτε μετά του Ιησού Χριστού εις την βασιλείαν Του. Όμως, ως ιστορικά δεδομένα, έχουμε τρεις γεννήσεις. Αυτά είναι τα γενέθλια των Ορθοδόξων και της Καθημάς Ανατολής. Τα άλλα έχω τα γενέθλιά μου, γιορτάζω, αυτά είναι λόγια του αέρος για να τρώμε, να παθαίνουμε και τριγλυκερίδια και χοληστερίνη και δηλητηριάσεις ή το πολύ πολύ. Κανένα δώρο οι γυναίκες, τα χρυσαφικά που θέλετε ή χωρίζουμε, λέμε στους ανθρώπους που αγαπούμε, μάλλον το έχουμε διαλύσει πριν κάνουμε τα γενέθλια. Πού να τολμήσεις να ρωτήσεις μία γυναίκα, γιορτάζεις τα γενέθλιά σου, πόσο είσαι? Αμάν, αμάν, αμάν, λέει, 81, πα, 80, θα δείτε αυτές τις ημέρες αυτή την εικόνα που σας λέγω. Πόσο είστε, ρώτησαν μία κυρία υψηλά ισταμένη, 81, πω, έτσι ακριβώς, μου ήρθε ζαλάδα. Αντί να λέμε δόξα το Θεό που έφτασα 80, 90, πολλές φορές λέμε δε φεύγει αυτή και αυτός, άιντε να φύγεις. Όχι, μανούλα μου, σ' αγαπάω και στις κηδείες άμα έρθετε. Αχ, πάνα μου, αχ, πεθερούλα μου, ψέματα. Όλο τον καιρό λέμε ακόμη δεν ξεκουμπίστηκε η παλιόγρια, ο παλιόγερος. Τρία λοιπόν γενέθλια του Ιησού μας Χριστού, για να ξέρουμε από πότε σωθήκαμε. Βέβαια, εξ αρχής είμαστε σεσωσμένοι με την αγάπη του Θεού στο πρωτευαγγέλιο στον Παράδεισο. Λοιπόν, μετά έχουμε της κυρίας Θεοτόκου, διότι συνδέεται με την ιστορία της σωτηρίας μας, και έχουμε και του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού, διότι είναι ο λίχνος του φωτός, είναι ο πρόδρομος, είναι ο βαπτιστής. Ό,τι ακριβώς είναι, ό,τι ακριβώς έγινε εις τον Κύριόν μας και την Παναγία μας, αυτό ακριβώς σε μικρογραφία η Εκκλησία εορτάζει στον πρόδρομο. Να του φέρουμε την τούρτα της ευγνωμοσύνης μας και της ταπεινοφροσύνης. Να τον ακούσουμε. Μας κάνει φροντιστήριο δωρεάν δια τον Χριστό μας τον διδάσκαλον στην επί του όρους ομιλία. Θα έχουμε λοιπόν Θεία Λειτουργία. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Θεοστέπτων, Μεγίστων, Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εναγείς πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων και κατοίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ασκητών, αναχωρητών, Οσίων Λαρισαίων, άνης της Ασκητρίας και του Ιού αυτής Ιωάννου, και πάντων των εν τη Μητροπόλη της Λαρίσης, διαλαμψάντων Αγίων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ούτην Θείαν Λειτουργίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Καλλινίκου Μεγάλου του Χριστού Μάρτυρος Ιουλιανού, και των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Ιερομαρτύρων Τερεντίου και Νικήτα, όν την Θείαν και Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς διαφυλάτη και σκέπη πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Επιτέλους, καλοκαίρι! Κλείσανε τα σχολεία και τώρα μόνο παιχνίδι. Καιρός για θάλασσα, για μπάνια, για βουτιές. Αχ, να πηγαίναμε σε ένα νησί.
1: Ναι, ωραία θα ήτανε. Τι όμορφα να πεταγόμασταν μέχρι την Ίσυρο.
0: Την Ίσυρο είπες? Πώς σου ήρθε αυτό το νησί, είναι τόσο μικρό.
1: Δεν έχει σημασία που είναι μικρό. Είναι πολύ όμορφο και έχει φιλόξενους ανθρώπους. Έχει μάλιστα την Παναγιά τη Σπηλιανή προστάτηδά του. Και φρουρός του νησιού είναι ο Άγιος Νικήτας ο Νησίριος, ο οποίος γιορτάζει τώρα στις 21 Ιουνίου.
0: Ο Άγιος Νικήτας ο Νησίριος, ποιος είναι αυτός ο Άγιος, δεν τον ξέρω καθόλου. Αχ, σε παρακαλώ, πες μου το βίο του.
1: Ευχαρίστως, Κατερίνα.

0: Κάπου χαμένο μέσα στο Αιγαίο, εκεί που το πέλαγος κρύβει τα ωραιότερα νερά του, εκεί που οι ακτίνες του ήλιου ζωγραφίζουν το ομορφότερο δειλινό, εκεί είναι η πατρίδα του Αγίου μας, Νήσυρος, ένα μικρό νησί με έναν μεγάλο προστάτη, αληθινό φρουρό του Αιγαίου πελάγους, ένα παλικάρι που στεφανώθηκε ως μάρτυρας του Χριστού, Άγιος Νικήτας ο Νησύριος. Χαρά απόψε στο σπίτι του Δημογέροντα Νικολάου. Κλάματα παιδικά ακούγονται για δεύτερη φορά. Η γυναίκα του φέρνει στον κόσμο το μικρότερο βλαστάρι τους.
1: «Τι όμορφο παιδί μας χάρισε ο Θεός, γυναίκα! Δυο μάτια καθαρά, δυο μάτια γεμάτα ουρανό να μας κρατούν παρέα ως τα γεράματά μας!»
0: Ο Νικόλαος φιλά τη γυναίκα του, παίρνει το παιδί στην πατρική αγκαλιά του και στρέφει το βλέμμα του στην εικόνα του Χριστού. Δύο δάκρυα κυλούν από τα μάτια του και μυστικά ευχαριστεί τον Πανάγαθο Θεό με λόγια που δεν μπορεί να εκφράσει.
1: «Να το βαφτίσουμε νωρίς, γυναίκα, το παιδί! Να γίνει παιδί του Θεού!»
2: «Στάσου πρώτα να σε ραντίσει, Νικόλαε!»
0: Μα ο Νικόλαος βιάζεται. Έχει ήδη αποφασίσει και το όνομά του. Σύντομα λοιπόν, μέσα στη γλυκιά ησυχία της εκκλησίας, κάτω από το φως των καντιλιών, ακούγονται τα λόγια.
3: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Νικήτας, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
0: Ο ιερέας παραδίδει τον Νικήτα στους γονείς του, μυρωμένο, αγιασμένο, του Θεού παραδομένο. Οι γονείς του τον κρατούν χαρούμενοι στα χέρια τους, ενώ μυστικά πλάθουν τόσα όνειρα για εκείνον.

0: Ο Νικήτας όμως γεννιέται σε δύσκολα χρόνια. Ανοίγει τα μάτια του και αντικρίζει την τουρκική σκλαβιά. Οι Έλληνες δεν ζουν ελεύθεροι, αλλά πιέζονται κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Οι Τούρκοι αρπάζουν περιουσίες, συκοφαντούν και αδικούν όπως μπορούν τους Έλληνες. Ο πιο μεγάλος πόθος τους είναι να πετύχουν την αλλαξοπιστία των χριστιανών. Διαφορετικά, τους παίρνουν το κεφάλι. Τι συμβαίνει όμως σήμερα στην Ίσυρο? Γιατί αυτές οι φωνές? Τι ζητούν πάλι οι Τούρκοι? Αναστάτωση επικρατεί στο νησί. Έπιασαν τον δημογέροντα Νικόλαο και τον κατηγορούν. Θέλουν να τον σκοτώσουν. Χωρίς πολλή σκέψη, τον σέρνουν στο δικαστήριο της Ρόδου.
1: Σαπίστε τον στο ξύλο, ας είναι η τελευταία του μέρα.
2: Λυπηθείτε με και δεν σας κρύβω τίποτε.
1: Αφήστε τον να παρακαλάει, γκιαούριδες, μην τους έχεις εμπιστοσύνη.
0: Όταν οι Τούρκοι αγριεύουν, τι μπορεί να σε γλιτώσει? Δεν αφήνουν περιθώριο, εκτός εάν... Τα μάτια των Τούρκων ξαφνικά λάμπουν, μα τα μάτια του Νικολάου σκοτεινιάζουν. Για λίγο τον αφήνουν, κάτι συζητούν μυστικά και ύστερα τον πλησιάζουν με άλλη διάθεση. Ξέρε καλά ο Νικόλαος τι θα του ζητούσαν. Να δώσει ό,τι πολυτιμότερο είχε.
1: Άκου, αν αλλάξεις την πίστη σου, αν γίνεις ένας από μας, θα το σώσεις το κεφάλι σου και θα πας πάλι ελεύθερος στην οικογένειά σου.
2: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ζητήστε μου ό,τι άλλο θέλετε, όχι την πίστη μου.
1: Ή το κεφάλι σου ή ο Χριστός σου.
0: Οι Τούρκοι δεν αφήνουν περιθώρια. Το μυαλό του Νικολάου συγχύζεται. Σκέφτεται το υγρό και σκοτεινό μπουντρούμι της φυλακής, τον αποχωρισμό από τα παιδιά του, και ύστερα αισθάνεται πως η ζωή του φτάνει στο τέλος της. Τρομοκρατείται, σεισμός γίνεται μέσα του. Η ψυχή του παγώνει, θολώνει ο νους του και ο δυστυχής παίρνει την μοιραία απόφαση.
2: Θα γίνω Τούρκος. Αρνούμε τον Χριστό και από εδώ και πέρα προσκυνώ μονάχα το Μωάμεθ.
0: Στιγμή φρικτή. Κερδίζει λίγα χρόνια φτηνή ζωή στη γη και χάνει την αιώνια ζωή. Προδίδει τον ευεργέτη του και χάνει ό,τι ακριβότερο είχε. Χωρίζεται μια για πάντα από τον πατέρα του.
1: Τα μάθατε? Τούρκεψε ο δημογέροντας Νικόλαος.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε σήμερα. Είναι πρόσωπο σημαντικό στην κοινωνία της Νησίρου. Σίγουρα θα παρακινήσει κι άλλους να τον ακολουθήσουν.
1: Όταν αρνούνται την πίστη τους, πολύ εύκολα αρνούνται και την πατρίδα τους.
0: Τα λόγια των Τούρκων δίνουν και παίρνουν στην αγορά. Ευχαριστημένοι για το νέο τους κατόρθωμα, ελπίζουν πως σύντομα κι άλλοι Έλληνες θα χάσουν την πίστη τους και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του δημογέροντα Νικολάου. Κάνουν όμως λάθος. Οι Νησίροι κρατούν γερά την πίστη τους. Με πόνο ψυχής ακούν το θλιβερό νέο και πενθούν γι' αυτό. Προσπαθούν με αγάπη να νουθετήσουν το δημογέροντά τους και να τον βοηθήσουν να μετανοήσει.
4: Πώς πρόδωσες το Χριστό, Νικόλαε? Γιατί το έκανες αυτό? Ξέχασες την ψυχή σου?
0: Πώς τώρα να κοιτάει στα μάτια τους φίλους του ο Νικόλαος? Πώς να αντικρίζει κάθε μέρα τους συμπατριώτες του? Οι τύψεις τον βαραίνουν και η ντροπή δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Το νησί του πια δεν τον χωρά. Πρέπει να φύγει. Νύχτα, σαν κυνηγημένος, παίρνει την οικογένειά του και κρυφά βάζει πλώρη για τη Ρόδο. Εκεί ζητάει βοήθεια από τους προστάτες του, τους Τούρκους.
2: Τώρα που είμαστε αδέρφια και προσκυνούμε το Μωάμεθ, σας ζητώ μια δουλειά, να θρέψω την οικογένειά μου.
1: Θα σου βρούμε τη δουλειά που θέλεις, αλλά θέλουμε κι εμείς ένα αντάλλαγμα.
2: Τι άλλο θέλετε? Αρνήθηκα την πίστη μου.
1: Δεν φτάνει αυτό. Να κάνεις μουσουλμάνους όλη την οικογένειά σου. Και γυναίκα και παιδιά.
0: Σαν κεραυνός έπεσαν τα λόγια των Τούρκων στο κεφάλι του Νικολάου. Πρέπει να εξισλαμίσει και την οικογένειά του τώρα. Δυστυχώς όμως, η μία υποχώρηση φέρνει την άλλη. Πολύ σύντομα, όλη η οικογένειά του προσκυνούν τον Μωάμεθ. Ο Νικήτας είναι μόλις 3 μηνών. δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον Χριστό, μα ούτε και το αληθινό του όνομα. Με μέτη τον φωνάζουν οι δικοί του και μεγαλώνει ανάμεσα στα τουρκόπουλα. Ασπάζεται μάλιστα με ιδιαίτερο ζήλο τον μωαμαθενισμό. Ο Θεός όμως, με πατρική αγάπη, ψάχνει την ευκαιρία για να σώσει το παιδί του και να το επαναφέρει στην αληθινή πίστη. Δεν αργεί λοιπόν η ημέρα της Μεγάλης Αποκάλυψης.

0: Με τι, θα έρθεις να παίξουμε?
1: Θα έρθω, μα να ξέρεις πως είμαι καλός και σίγουρα θα σε νικήσω.
2: Συχνά ο Μεμέτης παίζει με τα Τουρκόπουλα και περνούν ώρες μαζί. Σαν παιδιά, πότε τα βρίσκουν και πότε μαλώνουν. Μα κακία δεν κρατούν ο ένας τον άλλον. Σήμερα όμως το παιχνίδι τους δεν ξεκίνησε καλά.
0: Μεμέτη, με έκλεψες!
1: Όχι, δεν σε έκλεψα, παίζω δίκαια.
0: Νομίζεις πως δεν βλέπω?
1: Μάλλον διαμαρτύρεσαι επειδή χάνεις.
2: Ο καυγάς των παιδιών ανάβει και η μητέρα από το Τουρκόπουλο πλησιάζει να δει τι συμβαίνει. Τα παιδιά έχουν αρπαχτεί στα χέρια για τα καλά. Όμως ο Μεμέτης είναι πιο δυνατός και γρήγορα, με δυο καρπαζιές, βάζει στη θέση του το Τουρκόπουλο. Η μητέρα του εξοργίζεται και με μίσος φωνάζει στο Μεμέτη.
3: «Ποιος είσαι εσύ για να χτυπάς το παιδί μου? Χάσω από τα μάτια μου και να μη σε ξαναδώ! Άπιστε γκιαούρι!»
2: Τα λόγια αυτά πληγώνουν το μικρό Μεμέτη και τον βάζουν σε σκέψεις. «Άπιστος εγώ! Πώς της ήρθε να με πει έτσι?» Τρέχοντας γυρίζει σπίτι του και χώνεται στην αγκαλιά της μάνας του. Κλαίει απαρηγόρητα και μέσα στα αναφιλητά του ρωτάει με παράπονο.
1: «Γιατί η μανούλα μου με είπε άπιστο? Άπιστος είμαι εγώ, την ίδια πίστη με εκείνη δεν έχω, τι εννοούσε?»
2: Η μάνα του, σαν ακούει τα λόγια του μικρού της, παγώνει. Καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί η τουρκάλα τον είπε άπιστο, μα δεν θέλει να αποκαλύψει τίποτα στο παιδί της. Τον κρατά στοργικά στην αγκαλιά της και προσπαθεί να τον παρηγορήσει με λόγια καθησυχαστικά.
4: «Μη δίνεις σημασία, παιδάκι μου. Αυτά ήταν λόγια θυμωμένης μάνας. Δεν ήθελε να χάσει το παιδί της. Αυτό ήταν όλο.»
2: Μα ο Μεμέτης, αν και μικρός, καταλαβαίνει πολύ καλά πως η μάνα του κάτι του κρύβει. Με κλάματα και απανωτά ερωτήματα, το ένα πίσω από το άλλο, προσπαθεί να μάθει την αλήθεια. Η μάνα του τότε λυγάει και με καυτά δάκρυα αποκαλύπτει στο μικρό της γιο την τραγική ιστορία τους. Ο Μεμέτης ακούει σιωπηλός, ενώ μέσα του γίνεται σεισμός.
1: «Δηλαδή, μάνα, είμαι χριστιανός?»
4: «Ναι, παιδί μου. Έλληνες είμαστε. Ορθόδοξοι.»
1: «Γιατί τότε, μάνα, προδώσαμε την πίστη μας? Γιατί αφήσαμε τον Χριστό?»
2: Η μάνα σκύβει το κεφάλι και δεν απαντά ποτέ. Μόνο κλαίει. Κλαίει ασταμάτητα και τα δάκρυα αυτά δίνουν την απάντηση στο παιδί της.
1: «Είμαι βαφτισμένος, μάνα. Ποιο είναι το πραγματικό μου όνομα?»
4: «Νικήτα σε βαφτίσαμε, παιδί μου. Και έχω τόσα χρόνια να σε φωνάξω έτσι.»

0: Ο ήλιος δει, χρωματίζοντας τον ουρανό με τις πιο όμορφες αποχρώσεις. Είναι η ώρα που η ψυχή ηρεμεί και γαληνεύει. Η ψυχή του Νικήτα όμως δεν μπορεί να ησυχάσει. Από το παραθύρι του ατενίζει τη θάλασσα. Εκείνη είναι ήσυχη, κανένα κύμα δεν την ταράσει. Η καρδιά του όμως είναι φουρτουνιασμένη. Αισθάνεται πως πνίγεται καθώς οι σκέψεις του δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Δεν είναι Τούρκος. Είναι χριστιανός και το όνομά του είναι Νικήτας. Πρόδωσε τον Χριστό. Για πρώτη φορά αισθάνεται την ανάγκη να γονατίσει και να προσευχηθεί σε εκείνον. Να του μιλήσει και να του εκφράσει τον πόνο της ψυχής του. Να του ζητήσει συγγνώμη. Για πρώτη φορά στα 14 περίπου χρόνια του αισθάνεται να έλκεται από τον Χριστό.
1: «Σε πρόδωσα, Χριστέ μου, ήμουν παιδί σου και έγινα εχθρό σου. Σε άφησα, σε ξέχασα και έφυγα μακριά σου. Κλαίει η ψυχή μου, Χριστέ μου, θα με συγχωρέσεις. Θέλω να είμαι πάλι παιδί σου, να έρθω πάλι κοντά σου, θα με δεχτείς. Θέλω να σε γνωρίσω, σε παρακαλώ».
0: Καυτά δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό του. Μέσα στην οδύνη του, για πρώτη φορά αισθάνεται μια γλυκιά παρηγοριά. Μια παρηγοριά που φουντώνει μέσα την ηρωική απόφασή του.
1: Θα φύγω χωρίς να με καταλάβει κανείς. Δεν μπορώ να μένω ανάμεσα στους Τούρκους. Θα πάω σε άλλο νησί να βρω χριστιανούς και να μάθω για τον Χριστό».
0: Από εκείνη την ημέρα ο Νικήτας άλλαξε. Απομονώνεται και δεν επικοινωνεί πια με τους Τούρκους. Ξυπνάει νωρίς, προσεύχεται στον Χριστό που πρόδωσε και σε κάθε ανατολή του ήλιου ψάχνει την ημέρα εκείνη που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τον βαθύτερο πόθο της ψυχής του.
2: Μεμέτη, τι κάνεις και έργαζε κάθε μέρα στο λιμάνι?»
1: «Η θάλασσα είναι πιο όμορφη όταν τη βλέπεις από κοντά»,
0: απαντά εκείνος αδιάφορα, χωρίς να προδίδει το βαθύτερο γιατί.

0: Ακόμα δεν ξημέρωσε καλά και ο Νικήτας είναι ήδη στο λιμάνι. Ένα καΐκι έχει αράξει και μερικοί άντρες στέκονται τριγύρω του. Διστακτικά πλησιάζει.
1: Για πού βάζει πλώρη το καΐκι σας?
2: Για τυχείο, αν είναι ο προορισμός σου, βιάσου, γιατί ξεκινάμε.
0: Με ένα σάλτο, ο Νικήτας μπαίνει μέσα. Η καρδιά του χτυπά δυνατά και οι σκέψεις του προσπαθούν να τον μπερδέψουν. Τι κάνεις, Νικήτα? Είναι παράτολμο. Είναι επικίνδυνο. Γύρνα πίσω. Πότε σε πείραξαν οι Τούρκοι? Σου έλειψε κάτι τόσα χρόνια? Τους γονείς σου τους σκέφτηκες? Ο Νικήτας όμως δεν δίνει σημασία στις δεύτερες σκέψεις του. Ξέρει πως είναι παράτολμο, αλλά ο πόθος του είναι μεγαλύτερος. Ταξιδεύει μόνος μεταξύ αγνώστων, χωρίς αποσκευές, χωρίς χρήματα, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, εναποθέτοντας την ελπίδα του στον Κύριό του, αυτόν που άθελά του πρόδωσε. Το καΐκι διασχίζει ήσυχα το πέλαγος και αφήνει πίσω του το νησί της Ρόδου. Ο Νικήτας το αποχαιρετά και αποχαιρετά μαζί του κάθε σχέση του με τους Τούρκους. Έπειτα δεν ξαναγυρίζει να κοιτάξει προς τα πίσω. Ατενίζει προς τα εμπρός. Το θαλασσινό αεράκι του χαϊδεύει το πρόσωπο σαν να προσπαθεί να τον παρηγορήσει. Μα η καρδιά του είναι έτοιμη να σπάσει. Η χαρά, ο ενθουσιασμός και η ελπίδα αναμειγνύονται με την αγωνία, ενώ ταυτόχρονα σκέψεις φόβου προσπαθούν να του κλέψουν ό,τι όμορφο αισθάνεται.
2: Πιάνουμε στεριά! Ετοιμάστε τα σινιά! Ρίξτε την άγκυρα!
0: Το καΐκι αποβιβάζεται στο λιμάνι της Χίου. Μαζί κατεβαίνει και ο Νικήτας.
1: Χριστέ μου, πού πηγαίνω τώρα? Πού μπορώ να σε βρω? Οδήγησε τα βήματά μου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με.
0: Σκέψεις ανησυχίας προσπαθούν να ζαλίσουν την ψυχή του Νικήτα. Ο Χριστός όμως πάντα κατευθύνει εκείνους που με πόθο τον αναζητούν. Έτσι, χωρίς να το γνωρίζει, παίρνει το δρόμο για την περίφημη Νέα Μονή της Χίου. Μόλις αντικρίζει το μοναστήρι, ρίγος τον διαπερνά. Αισθάνεται σαν ξενιτεμένος που γυρίζει σπίτι του μετά από χρόνια. Πάει να μπει μέσα, μα διστάζει.
3: Τι κάνεις εκεί, μικρέ? Έχασες το δρόμο σου?
0: Ένας μοναχός, με μάτια καθαρά, γεμάτα ουρανό, τον χαιρετά και με αγάπη τον προσκαλεί να μπει μέσα στη μονή.
1: Μπορώ να περάσω?
3: Φυσικά και μπορείς.
1: Ο Χριστός με αφήνει?
0: Ο μοναχός χαμογελά γλυκά και καταλαβαίνει πως ο νεαρός που έχει μπροστά του έχει κάποια πονεμένη ιστορία.
3: Μάλλον ο Χριστός σε οδήγησε εδώ. Έλα, και νομίζω πως θα πεινάς.
0: Ο Νικήτας μπαίνει μέσα διστακτικά και με τα μάτια του δεν χορταίνει να εξερευνάει το μοναστήρι. Ο μοναχός τον περιποιείται με πολύ στοργή και αγάπη. Σιγά σιγά μαζεύονται γύρω του κι άλλοι μοναχοί που γεμάτοι καλοσύνη τον αγκαλιάζουν. Εκείνος συνειδητοποιεί πως βρίσκεται κοντά στους κατάλληλους ανθρώπους για να το συμβουλεύσουν. Πολύ σύντομα βρίσκεται πλάι στον ηγούμενο της μονής, στον οποίο ανοίγει την ψυχή του.
4: Ο Χριστός, Νικήτα μου, σε αγαπάει και πάντα περίμενε την επιστροφή σου. Η αγάπη του δεν σε άφησε ποτέ, ακόμα και όταν εσύ τον αγνοούσες τελείως. Είναι ο πατέρας σου. Ποιος πατέρας θέλει να χαθούν τα παιδιά του?
0: Τα λόγια του ηγούμενου συγκινούν την ψυχή του Νικήτα. Μέσα του θεριεύει ο πόθος να μην αφήσει ποτέ ξανά τον Χριστό. Σύντομα εξομολογείται και ακολουθεί το μοίρωμά του. Οι μοναχοί τον κρατούν στο μοναστήρι, τον περιβάλλουν με αγάπη, του μιλούν για την πίστη τους και εκείνος τους προσφέρει τις υπηρεσίες του.

0: Γιατί σταμάτησες? Θέλω να ακούσω τη συνέχεια. Τι θα γίνει? Θα μείνει εκεί στο μοναστήριο Άγιος για όλη του τη ζωή? Θα μαρτυρήσει?
1: Στάσου, Κατερίνα. Θα ακούσουμε τη συνέχεια. Αλλά πρώτα λέω να παίξουμε κάτι όλοι μαζί. Τι λες κι εσύ?
0: Εντάξει. Έτοιμοι, παιδιά? Το παιχνίδι ξεκινά! Και τώρα, παιδιά, ώρα για παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, όχι απλό, αλλά καλοκαιρινό. Και μάλιστα, δεν είμαι μόνη μου, αλλά έχω μαζί μου δύο φίλους της εκπομπής, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Ετοιμαστείτε, παιδιά, γιατί σήμερα πρέπει να είστε έτοιμοι, γρήγοροι, συγκεντρωμένοι. Θα παίξουμε Top 10, αλλά ένα, θυμίζω, καλοκαιρινό Top 10, δηλαδή... Για τον πρώτο γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 πράγματα που παίρνουμε μαζί μας στην παραλία. Έχουμε ένα λεπτό για να μπορέσουμε να βρούμε αυτά τα 10 πράγματα και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα!
2: Πετσέτα θαλάσσης, αντιλιακό, γυαλιά, φαγητό, κινητό, ομπρέλα.
0: Είμαστε στα 6, θέλουμε ακόμα 4.
2: Μαγιό, δεύτερο.
0: Δεύτερο μαγιό, ναι, σωστά. Ακόμα 3. Πάρουμε και για το κινητό.
2: Παιχνίδια, φουσκωτό.
0: Και τέλος, βρήκαμε 10. Πόσος χρόνος μας μένει? 30 δευτερόλεπτα. Wow, πάρα πολύ γρήγορη. Παιδιά, ελπίζουμε να τα καταφέρετε κι εσείς από το σπίτι. Και νομίζω επίσης ότι όπως είμαστε έτσι φορτσάτοι και γρήγοροι, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για το δεύτερο γύρο. Και φύγαμε. Στον δεύτερο γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 ελληνικά νησιά, γιατί φυσικά τα μπάνια δεν λείπουν από το καλοκαίρι. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
3: Πάρος, Νάξος, Μύκονος, η Κρήτη πιάνεται.
0: Φυσικά.
3: Ωραία. Κέρκυρα.
0: Mm-hmm.
3: Είπα Πάρο.
0: Είπαμε Πάρο.
3: Αντίπαρο.
0: Σωστά.
3: Ίδρα, Σπέτσες. Mm-hmm. Σκιάθος, Σύρο, αγαπημένη.
0: Τέλεια, και είμαστε στα 10. Τα καταφέραμε. Και μας έμειναν και 36 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι, παιδιά, εδώ πέρα τους φίλους εκπομπής πρέπει να τους δυσκολέψουμε λίγο. Τι λέτε? Και μακάρι τα πηγαίνετε κι εσείς τόσο καλά, γιατί εδώ πέρα ο χρόνος κυλάει. Αλλά εμείς καταφέρνουμε και τον προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο γύρο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δυσκολέψουμε λίγο το παιχνίδι. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε το καλοκαίρι, που έχουμε απεριόριστο χρόνο. Και μιας και είπα χρόνο, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Κρυφτό, κυνήγι θησαυρού, ρακέτες στην παραλία.
0: Σωστά. Τι άλλο?
2: Μπουγέλο.
0: Σωστό, μπουγέλο, 4.
2: Αγώνες κολύμβησης.
0: Ναι, αφού λέγαμε και για τη θάλασσα, 5. Θέλουμε άλλα 5.
2: Πινκ πονκ.
0: Mm-hmm.
2: Παντομήμα.
0: Τι άλλο?
2: Επιτραπέζια.
0: Επιτραπέζια, ναι, αλλά να βρούμε κάτι πιο κινητικό, αφού είναι για το καλοκαίρι. Θέλουμε ακόμα 3.
2: Βόλεϊ.
0: Βόλεϊ, ναι, που είναι και άθλημα. Και άλλα 2. Έχουμε... Ω, χρόνος τελείωσε! Ήμασταν πολύ κοντά, αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε και πολύ καλά. 8 στα 10 δεν είναι λίγο. Μπράβο, συγχαρητήρια, παιδιά. Πώς θα πάτε εσείς στο σπίτι που ακούτε? Ελπίζουμε καλά και ακόμα καλύτερα, και μιας και έχουμε πάρει φόρα όπως και πριν, συνεχίζουμε για τον επόμενο γύρο! Και συνεχίζουμε με τον επόμενο καλοκαιρινό νόστιμο γύρο. Γιατί λέω γύρο νόστιμο? Γιατί θα πρέπει να βρούμε 10 καλοκαιρινά δροσερά φρούτα! Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα!
3: Ωραία. Καρπούζι, πεπόνι, φράουλες,
0: mm-hmm.
3: Βανίλια, ροδάκινο, αχλάδι.
0: Είμαστε στα 6. Το αχλάδι είναι πιο πολύ, νομίζω, χειμερινό.
3: Πεπόνι, τα είπα.
0: Όχι, τώρα πεπόνι. Είμαστε στα 6 και θέλουμε ακόμα 4.
3: Σταφύλια.
0: Και τα σταφύλια, ναι. Θέλουμε ακόμα 2, νομίζω. 5, 4. Και. Τέλος χρόνου! Δεν πειράζει, νομίζω βρήκαμε πάρα πολλά. Εσείς παιδιά πώς τα πήγατε στο σπίτι? Εμείς κοντέψαμε τα 10, δεν τα καταφέραμε. Αλλά δεν ήταν και τόσο εύκολο, έπρεπε να σκεφτούμε πολλά φρούτα καλοκαιρινά. Να μην μπερδέψουμε τις εποχές. Λοιπόν, και έτσι που δροσιστήκαμε από τα καλοκαιρινά φρούτα, που πολλοί τα κάνουν και παγωτά, τι θα λέγατε να μπούμε στον επόμενο γύρο? 10 γεύσεις παγωτού! Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα!
2: Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φιστίκι.
0: Τέλεια!
2: Κούκι.
0: Σωστά, μπισκότο. Και είμαστε στη μέση και θέλουμε ακόμα 5.
2: Καραμέλα. Καρπούζι.
0: Ναι, που λέγαμε και για τα φρούτα πριν. Και άλλα 3 θέλουμε. Και είμαστε περίπου στα 30 δευτερόλεπτα. Τσιχλόφουσκα, σωστά, ναι. Και θέλουμε ακόμα 2.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο, ναι. Άλλο είδους μπισκότο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι διαφορετικό, ναι.
2: Γιαούρτι φράουλα.
0: Γιαούρτι, ναι, ναι. Που βγαίνει και σε διάφορες γεύσεις το γιαούρτι. Και ακόμα ένα, και ακόμα ένα. Ποιο να είναι άραγε αυτό?
2: Λότους. Πάμε.
0: Λότους, ναι, καλά. Το λότους, παιδιά, στο 0 το βρήκαμε. Έχει γίνει και πάρα πολύ διάσημο, ε. Έχουμε πει 3 μπισκότα, αλλά καταφέραμε και κερδίσαμε. 10 στα 10. Παιδιά, πώς τα πήγατε εσείς? Τα σημειώνετε στο τετραδιάκι σας? Τα λέτε δυνατά? Όπως και να το κάνετε, προχωράμε στον επόμενο και τελευταίο γύρο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για να πάρετε πολλούς πόντους και να κερδίσουμε όλοι μαζί αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο θα πρέπει να βρείτε 10 ψάρια. Και μιας και μιλάμε για θάλασσες και καλοκαίρι, 10 ψάρια που υπάρχουν φυσικά στους ωκεανούς, στις θάλασσες, ό,τι θέλετε. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
3: Λοιπόν, 10 ψάρια. Σαρδέλα.
0: Σωστά.
3: Μπακαλιάρος. Γάβρος.
0: Ναι.
3: Τσιπούρα.
0: Τέλεια, και πεντανόστιμη να πούμε.
3: Λαβράκι.
0: Ναι.
3: Τι άλλο, μπαρμπούνι.
0: 6, πάμε πολύ καλά.
3: Ροφός.
0: Ροφός, ναι. Τι άλλο.
3: Φαγκρί.
0: Ναι, σωστά, φαγκρί. Θέλουμε ακόμα 3, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε στα 23 δευτερόλεπτα και ο χρόνος κυλάει.
3: Σολομός.
0: Σολομός, ναι. 9, 8.
3: Γλώσσα.
0: Γλώσσα, ναι.
3: Συναγρήγορα.
0: Μπράβο! Τα πήγαμε καταπληκτικά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος γύρος. Καταφέραμε και βρήκαμε 10 στα 10. Οριακά στο χρόνο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Παιδιά, εσείς πώς τα πήγατε? Βρήκατε ψάρια αυτά ή και διαφορετικά? Ελπίζουμε να περάσατε φανταστικά. Σημασία δεν έχει αν βρήκαμε πολλά ή λίγα, αλλά η χαρά του παιχνιδιού. Αυτό ήταν το παιχνίδι για σήμερα, παιδιά. Και μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε. Γεια σας, παιδιά!

0: Ώρα για λίγο γέλιο.
1: Είστε έτοιμοι, παιδιά, για τα ανέκδοτα. Βγάζει διαταγή ο βασιλιάς όλοι οι ελέφαντες να θανατωθούν, γιατί είναι εχθροί του κράτους. Το μαθαίνουν οι ελέφαντες και φεύγουν τρέχοντας για να σωθούν. Ανάμεσά τους τρέχει και ένα ποντικάκι.
0: «Πού πας εσύ?» το ρωτάει ένας ελέφαντας.
1: «Δεν άκουσες τη διαταγή του βασιλιά?»
0: «Μα εσύ δεν κινδυνεύεις, δεν είπε κάτι για ποντίκια?»
1: «Μωρέ, αν σε πιάσουνε, άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας!» Ο απεσιόδοξος.
0: «Καταστράφηκα! Από τις 100 ελιές που φύτεψα, όλες ξεράθηκαν, εκτός από τις 99!» «Τι θα πάρει ο κύριος?» ρωτάει τον γκαρσόνι στον πελάτη του.
1: «Ένα ποτήρι κρασί.»
0: «Άσπρο ή κόκκινο?»
1: «Άσπρο.»
0: «Ξηρό ή γλυκό?»
1: «Ξηρό.»
0: «Από μπουκάλι ή από βαρέλι?»
1: «Από βαρέλι.»
0: «Σε μικρό ή σε μεγάλο ποτήρι?»
1: «Σε μικρό.»
0: Ο πελάτης κάνει πια την υπομονή του και λέει:
1: «Φτάνει πια, θα με τρελάνεις. Δώσε μου έναν καφέ να τελειώνουμε.»
0: Και τον γκαρσόνι: «Ελληνικό ή γαλλικό? Κρύο ή ζεστό? Μέτριο ή γλυκό? Μεγάλα ή χωρίς?»
1: Ουφ! Αν έπεφτε ένα έντομο στο γάλα σας, τι θα κάνατε?
0: Εγγλέζος: «Θα πετούσα την κούπα με το γάλα.»
1: Αμερικάνος: «Θα έβαζα το έντομο και θα συνέχιζα να πίνω το γάλα μου.»
0: Σκοτσέζος: «Θα έπιανα το έντομο και θα του έλεγα: φτύσω το γάλα αμέσως.»
1: Πώς λέγεται το άλογο που είναι λοχαγός?
0: Υπολοχαγός.
1: Σωστά.
0: Πώς λέγεται η θεία που δουλεύει στο Ίκα?
1: Αντίκα.
0: Πολύ σωστά. Πώς λέγεται ο νόμος της πόλης?
1: Ο νόμος της πόλης, αστυνόμος.
0: Και τέλος, γιατί η γάτα έμαθε να βλέπει στο σκοτάδι?
1: Γιατί δεν έφτανε τον διακόπτη.
2: Ώρα για λίγα παράξενα, λίγα περίεργα, λίγα παράδοξα. Ξέρατε, παιδιά, πως η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί είναι 57,8 βαθμοί Κελσίου? Μάλιστα, σημειώθηκε 2 φορές. Το 1922 στη Λιβύη και το 1933 στο Μεξικό. Ξέρατε πως η χαμηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε ποτέ στη Γη είναι μείον 89,2 βαθμούς Κελσίου και ήταν το 1983 στην Ανταρκτική? Ακόμα, παιδιά, γνωρίζατε πως οι γάτες μπορούν να βγάλουν 100 φωνητικούς ήχους, ενώ τα σκυλιά μόλις 10? Ξέρετε ποιος είναι ο πρωταθλητής της ταχύτητας στα ζώα? Είναι το τσιτάχ. Σε μικρές αποστάσεις φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η καμιλοπάρδαλη, που έχει ψηλά πόδια, τρέχει με 48 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το λιοντάρι φτάνει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Απίστευτα, παιδιά, κι όμως αληθινά!

0: Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, στο λιγοστό φως των καντιλιών, ο Νικήτας συνομιλεί με τον Θεό. Είναι γλυκιά η ώρα της προσευχής και θερμαίνει την ψυχή του.
1: «Κύριε, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες πάλι κοντά σου. Είναι όμορφα δίπλα σου. Πώς μπορώ να σου δείξω την αγάπη μου? Πώς μπορώ να επανορθώσω για την προδοσία μου?»
0: Γονατιστός, προσεύχεται με υψωμένα τα χέρια, μέχρι να φανούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Σαν κάνει να ξημερώσει, τρέχει στο ναό του μοναστηριού, να ανάψει τα καντήλια, να φροντίσει για τα κεριά, να επιμεληθεί την καθαριότητα, να είναι όλα έτοιμα για την ακολουθία. Κι ύστερα δεν χάνει καιρό. Γίνεται διάκονος όλων των μοναχών. Πολλές είναι οι τρέλες του, αλλά κανείς δεν τον παρεξηγεί. Ξέρουν πως η καρδιά του είναι αγνή και φλέγεται από την αγάπη του Χριστού.
2: «Νικήτα, πού πας πάλι τρέχοντας? Στάσου και λίγο να σε δούμε.»
1: «Βιάζομαι, αδελφέ, βιάζομαι να εξυπηρετήσω τον Χριστό μου.»
0: Ακόμα και όταν οι μοναχοί ξεκουράζονται, εκείνος συχνά στέκεται κοντά τους και ταυτόχρονα διακονεί. Να, τώρα που οι μοναχοί κουβεντιάζουνε, ο Νικήτας απαρατήρητος με τη σκούπα δίπλα τους φροντίζει την καθαριότητα του χώρου.
2: «Είναι δύσκολα τα χρόνια, αδελφοί μου. Οι Τούρκοι δεν αστειεύονται. Το έβαλαν στόχο να εξισλαμίσουν όλους τους χριστιανούς. Απειλούν τις ζωές τους και γέμισε το χώμα μας αίμα μαρτυρικό. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και αυτοί που λύγησαν και αρνήθηκαν τον Χριστό. Αυτοί χρειάζονται περισσότερη προσευχή. Αν δεν μετανοήσουν έμπρακτα, θα χάσουν την ψυχή τους.»
3: «Και πώς μπορεί να ξεπληθεί η φοβερή αυτή η αμαρτία? Πώς μπορούν να δείξουν την έμπρακτη μετάνοιά τους?»
2: «Οι αρνητές του Χριστού που γύρισαν πάλι κοντά του πρέπει να είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί, να μαρτυρήσουν για την αγάπη του.»
0: Δεν χρειαζόταν να ακούσει κάτι άλλο ο Νικήτας. Τα λόγια αυτά άναψαν μέσα του έναν κρυφό πόθο, μια μυστική απόφαση να ξεπλύνει την αλλαξοπιστία του με την ομολογία του Χριστού.
1: «Πόσο θέλω να μαρτυρήσω για εσένα, Θεέ μου. Είμαι έτοιμος να δώσω το αίμα μου. Αν χωρίς να το ξέρω κάποτε σε αρνήθηκα, τώρα θέλω να σε ομολογήσω. Αν με καλέσεις, Κύριε, αν μου ζητήσεις να υπερασπιστώ το Άγιο όνομά σου, θα φωνάξω σε όλους πως εσύ είσαι ο αληθινός Θεός. Δεν θα κρύψω την πίστη μου, δεν θα σε αρνηθώ ποτέ ξανά. Και έτσι με το αίμα μου θα ξεπλύνω την προδοσία μου.»
0: Το σώμα του Νικήτα, κουρασμένο από τις μετάνοιες, ζητά να αναπαυθεί. Η ψυχή του όμως, που φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου, δεν ησυχάζει εύκολα. Το πρόσωπό του είναι αναψοκοκκινισμένο και ο υδρότας του, ανακατεμένος με δάκρυα, πέφτει σιωπηλά στη γη, κάνοντας όμως θόρυβο στον ουρανό. Κοντά στο μοναστήρι, δεσπόζει το σπήλαιο των Οσίων Πατέρων. Εκεί ζουν ασκητές μοναχοί. Ο Νικήτας, θέλοντας να γνωρίσει τους μοναχούς του σπηλαίου, παίρνει ευλογία να επισκεφτεί την σκήτη. Περνά λίγα μερόνυχτα κατάνοιξης και ολόθερμης προσευχής. Η ψυχή του, μέσα στην ησυχία, πλημμυρίζει από άγιο ενθουσιασμό και εδραιώνει μέσα του η ηρωική απόφαση να ομολογήσει τον Θεό. Σύντομα, επιστρέφει στην προστάτηδά του μονή και ταπεινά ζητά να δει τον ηγούμενο.
1: «Γέροντα, θέλω την ευλογία σου.»
2: «Πες μου, παιδί μου, τι σε απασχολεί?»
1: «Θέλω να μαρτυρήσω, να δώσω το αίμα μου για τον Χριστό και να ξεπλύνω έτσι την προδοσία μου.»
2: «Ξέρεις, παιδί μου, τι σημαίνει η απόφασή σου αυτή? Ομολογία Χριστού θα πει φυλακή, βασανιστήρια, αδικία και θάνατος.»
1: «Είμαι έτοιμος για όλα. Ο Θεός θα μου δώσει τη δύναμη. Δώστε μου και εσείς την ευλογία σας.»
0: Ο γέροντας σιωπά για λίγο και προσεύχεται. Τι μπορεί να πει σε μια ψυχή που φλέγεται από αγάπη για τον Θεό. Ζητάει τη γνώμη και από τους υπόλοιπους μοναχούς. Όλοι μαζί συζητούν και αποφασίζουν πως δεν μπορούν να σταματήσουν μια ψυχή που φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου.
3: Όσο και να συζητάμε, αδελφοί μου, άκρη δεν θα βγάλουμε. Το θέμα δεν είναι δικό μας, αλλά ανήκει στη βουλή του Θεού. Ας γίνει το θέλημά Του. Ας τα φέρει όπως Εκείνος θέλει στη ζωή του Νικήτα.
0: «Ας γίνει το θέλημά Του», επαναλαμβάνουν όλοι μαζί οι μοναχοί και προσεύχονται θερμά ο Άγιος Θεός να τον φωτίσει και να τον δυναμώσει. Την επόμενη μέρα, ο Νικήτας αποχαιρετά τους μοναχούς, ζητώντας ταπεινά τις προσευχές του. Παίρνει την ευχή τους και έπειτα ξεκινά να κατηφορίζει προς τη χώρα της Χίου. Με θαρετά και σταθερά βήματα προχωρά προς τον δρόμο του μαρτυρίου, προσμένοντας την αιώνια ζωή. Δεν ξέρει πόση ώρα περπατά, μα ούτε και πού πηγαίνει. Μόνο προσεύχεται, ζητώντας από τον Θεό να καθοδηγεί Εκείνο τα βήματά του. Χωρίς να το καταλάβει, πέφτει πάνω στον φορατζή Κρυμλή. Οι φορατζίδες είναι υπεύθυνοι να εισπράττουν τον κεφαλικό φόρο και να ελέγχουν αν οι Έλληνες έχουν πληρώσει το χαράτσι. Κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του την απόδειξη της πληρωμής του φόρου, ένα άσπρο χοντρό κομμάτι χαρτί που επιβεβαιώνει την πληρωμή, γνωστό ως χαρατσοχάρτη. Αν δεν το έχει πληρωμένο, οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν και ακολουθούν ξυλοδαρμή και φυλάκιση.
4: «Δε, άπιστε, πλήρωσες το φόρο. Δείξε μου το χαρατσοχάρτη σου».
1: «Δεν έχω στα χέρια μου τέτοιο χαρτί».
4: «Τότε πλήρωσέ με τώρα, αλλιώς ξέρεις καλά τι σε περιμένει».
1: «Δεν έχω χρήματα να σε πληρώσω».
4: «Είσαι άξιος της καταδίκης σου τότε, και εσύ και όλη η γενιά σου. Μην νομίζεις πως θα σε λυπηθώ, είσαι κρατούμενός μου τώρα».
0: Γεμάτος κακία ο φορατζής, σέρνει τον Νικήτα μέχρι το καφενείο. Εκεί, πίνοντας τον καφέ του, παραφυλάει προσπαθώντας να πιάσει κι άλλους χριστιανούς που χρωστάνε το χαράτσι. Εκείνη την ώρα, περνά από το καφενείο ο Παπαδανίλ. Ο Παπαδανίλ γνωρίζει από μικρό τον Νικήτα, ως Μεμέτη. Γεμάτος απορία, τον πλησιάζει και τον ρωτά.
2: «Μεμέτη, πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Βλέπω καλά. Σε έχουν κρατούμενο?»
1: «Ναι, είμαι κρατούμενος για το χαρατσοχάρτη».
2: «Και από πότε οι Τούρκοι πληρώνουν φόρο?»
0: Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Νικήτας αναψοκοκκινισμένος απαντά.
1: «Εγώ είμαι χριστιανός και ονομάζομαι Νικήτας».
0: Ο διάλογος αυτός γέμισε απορία τον φορατζή.
4: «Τι λόγια ήταν αυτά? Έλληνας είσαι ή Τούρκος?»
1: «Έλληνας είμαι. Χριστιανός».
4: «Τότε γιατί αυτός ο άπιστος σε είπε Τούρκο? Μην είσαι από αυτούς που τούρκεψαν και μετά επέστρεψαν στο Χριστό τους».
1: «Και αν βρέθηκα κάποια στιγμή σε πλάνη προσκυνώντας το Μωάμεθ, τώρα θα ρετάσω εξηγώ πως είμαι χριστιανός».
0: Ο φορατζής, μη καταλαβαίνοντας τις απαντήσεις του Νικήτα, τον οδηγεί ενώπιον του αγά. Η ανάκριση του Νικήτα ξεκινά, μα εκείνος έχει αναποθέσει όλη του τη ζωή στον Κύριό του. Με θάρρος ομολογεί στους ανακριτές ότι με απόφαση των γονέων του όταν ήταν βρέφος έγινε Μωαμεθανός. Τώρα όμως, που αποφασίζει ο ίδιος για τη ζωή του, είναι πάλι παιδί του Χριστού.
4: «Σύνελθε, δεν ξέρεις τι λες».
1: «Δεν είμαι Τούρκος. Δεν προσκυνώ το Μωάμεθ. Είμαι χριστιανός».
4: «Είναι η νεότητά σου που σε κάνει να μη σκέφτεσαι σωστά. Σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Αρνήσου το Χριστό, προσκύνησε και πάλι το Μωάμεθ και εγώ θα κάνω πως τίποτα δεν συνέβη. Θα σου χαρίσω την ελευθερία σου».
1: «Άδικα χάνεις τον χρόνο σου, αγά. Τον Χριστό μου δεύτερη φορά δεν τον αρνούμε».
4: «Να ξέρεις πως η απόφασή σου θα σου στοιχήσει το κεφάλι σου».
1: «Η ψυχή μου είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Το σώμα μου στο δίνω, την ψυχή μου ποτέ. Εκείνη ανήκει στον Θεό. Όχι τον ψεύτικο που λατρεύετε εσείς, αλλά τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό».
4: «Άπιστε, μη με εξοργίζεις.
0: Ο Νικήτας, ως πρόβατο επισφαγής,

0: χίλιοι ορμούν κατά πάνω του. Τον φτύνουν, τον βρίζουν, τον χτυπούν και τον βασανίζουν μέχρι να γεμίσει το σώμα του πληγές. Εκείνος αδιαμαρτύρητα προσεύχεται χωρίς να ξεστομίσει άσχημο λόγο.
1: «Κύριε, θα μείνω μαζί σου μέχρι το τέλος. Άλλη φορά δεν σε αρνούμε».
0: Έπειτα τον πετούν στο πιο υγρό και σκοτεινό μπουντρούμι. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και ο νεαρός μάρτυρας δυσκολεύεται να ανασάνει. Η άσχημη μυρωδιά του προκαλεί ασφυξία, ενώ οι πληγές από τα χτυπήματα των Τούρκων του προκαλούν αδυσόπιτους πόνους. Στο πρόσωπό του όμως καθρεφτίζεται ο ουρανός. Όσο πληγώνεται το σώμα του, τόσο φωτίζεται η ψυχή του. Τα μάτια του είναι καθάρια και το βλέμμα του γεμάτο ειρήνη. Προγεύεται τη χαρά του παραδείσου και λαχταρά την ώρα που θα βρεθεί κοντά στον πατέρα του. Οι τύρανοί του δεν αντέχουν να βλέπουν την ηρεμία του και μηχανεύονται χειρότερα μαρτύρια για να τον εξοντώσουν. Νύχτα τον δένουν χειροπόδαρα, τον βγάζουν κρυφά από το κελί του και τον ρίχνουν μέσα σε ένα στάβλο αλόγων. Ξαγριώνουν τα άλογα και τα αφήνουν ελεύθερα για να τον ποδοπατήσουν, να τον σκοτώσουν και να μην μάθει κανένας χριστιανός τι συνέβη. Φοβούνται μήπως με το μαρτύριο ο Νικήτας γίνει ήρωάς τους. Όμως τα ζώα αναγνωρίζουν τον Νικήτα ως κύριό τους με τη βοήθεια του Θεού. Όχι μόνο δεν τον ποδοπατούν, αλλά σαν ήσυχα πρόβατα κάθονται γύρω του, αφήνοντας άθικτο το σώμα του.
1: «Είστε και εσείς δημιουργήματα του Θεού. Ο Κύριος μου σας έπλασε και τώρα σας έδωσε την εντολή να μην με πειράξετε. Καθίστε κοντά μου».
0: Ο Νικήτας τα χαϊδεύει και τα γλυκομιλά. Εκείνοι οργισμένοι τον παίρνουν από τον στάβλο και τον ξαναπετούν στη σκοτεινή φυλακή. Είναι η ώρα που ο Θεός ενισχύει τον Νικήτα, φανερώνοντάς του πως είναι μαζί του. Ουράνιο φως διαλύει το σκοτάδι της φυλακής και γεμίζει γαλήνη την ψυχή του μάρτυρα.
1: «Κύριε, πόσο πολύ με αγαπάς, εμένα, τον προδότη σου, και δυναμώνεις τώρα την ψυχή μου».
0: Οι Τούρκοι, όλο περιέργεια, πλησιάζουν το κελί να δούνε από πού προέρχεται το φως, αλλά δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Απορούν και γρήγορα το γεγονός διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Ο φόβος αρχίζει να πλημμυρίζει τις καρδιές των Τούρκων. 10 μαρτυρικά μερόνυχτα κράτησε η σύλληψη του Νικήτα και έπειτα αποφασίζουν να τον παραδώσουν στον οργισμένο τουρκικό όχλο. Τον βγάζουν από τη φυλακή και αμέσως πλήθος Τούρκων ορμούν κατά πάνω του. Με μυτερά αντικείμενα πληγώνουν το ταλαιπωρημένο σώμα του. Εκείνος με χαρά δέχεται το μαρτυρικό θάνατο, ευχαριστώντας τον Θεό για την τιμή που του κάνει. Το σώμα του πέφτει στη γη ματωμένο και εκείνοι, σέρνοντάς το, το οδηγούν στην άκρη της πόλης της Χίου, δίπλα στη θάλασσα. Για τελευταία φορά προσπαθούν να τον πείσουν να αρνηθεί τον Χριστό.
2: «Λυπήσου τα νιάτα σου και τούρκεψε. Η ζωή σου είναι στα χέρια σου».
0: Ο Νικήτας σιωπά. Οι λιγοστές δυνάμεις του δεν του αφήνουν περιθώριο για πολλά λόγια.
2: «Λοιπόν, μίλα. Τι αποφασίζεις?»
1: «Χριστιανός είμαι. Νικήτας ονομάζομαι και Νικήτας θα πεθάνω».
0: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Νικήτα. Τον αρπάζουν από τα μαλλιά και ο Κρυμλής γεμάτος μίσος τον αποκεφαλίζει. Το αίμα του νεομάρτυρα ποτίζει το χώμα της Χίου. Ο ουρανός πανηγυρίζει. Ένας μάρτυρας προστίθεται στη χωρία των Αγίων. Η ψυχή του Νικήτα πετά ελεύθερη, νικήτρια προς τον αγαπημένο του Χριστό. Αυτόν που τόσο αγάπησε και πόθησε η ψυχή του. Είναι 21 Ιουνίου του 1732. Οι χριστιανοί

0: γεμάτοι σεβασμό τιμούν το λείψανο του μάρτυρα, πλησιάζουν και με ευλάβεια το προσκυνούν. Από τις πρώτες στιγμές το λείψανο θαυματουργεί, τυφλοί βρίσκουν το φως τους και άρρωστοι την υγεία τους. Το αίμα της θυσίας σκορπίζει ουρανό. Οι χριστιανοί δοξάζουν τον Θεό και στεριώνονται στην πίστη. Οι Τούρκοι ωστόσο δεν αντέχουν να ακούν τα θαύματα και αποφασίζουν να απομακρύνουν τους χριστιανούς από το λείψανο με έναν απέσιο τρόπο. Κουβαλούν με κουβάδες ακαθαρσίες και προσπαθούν να τις πετάξουν πάνω στο λείψανο του νεομάρτυρα. Ο Θεός όμως το προστατεύει και με τη χάρη Του εκείνο μένει καθαρό και ανέγγιχτο. Τότε οι Τούρκοι, για να απαλλαγούν εντελώς από τον Άγιο, αποφασίζουν να τον πετάξουν στην θάλασσα, αγιάζοντας έτσι το Αιγαίο Πέλαγος και χαρίζοντάς του έναν μεγάλο φρουρό, τον Άγιο Νικήτα τον Ισύριο.
1: Αν έφτασες μέχρι εδώ, μικρή μου αναγνώστη, σημαίνει πως έμαθες τη ζωή μου. Τώρα που με γνώρισες, θα ήθελα πολύ να γίνουμε φίλοι. Μπορείς να μου μιλάς έτσι όποτε εσύ θελήσεις και να είσαι σίγουρος πως πάντα θα σε ακούω. Θα είμαι δίπλα σου και θα σου ψιθυρίζω στο αυτή τα λόγια του Χριστού. Σε περιμένω και στο νησί μου, στην όμορφη Νήσυρο. Μόλις κατέβεις στο λιμάνι θα με δεις. Η όμορφη πορφυρία εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη μνήμη μου θα σε καλωσορίσει. Σαν μπεις μέσα στην εκκλησία, στρέψε τη ματιά σου ψηλά και θα δεις το βίωμα γεωγραφημένο στους τοίχους. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Θα σε περιμένω. Μάλιστα, αν θελήσεις να δεις το σπίτι που γεννήθηκα, έλα στο λαγκάδι. Βρίσκεται μέσα στο μανδράκι της Νησύρου. Αν όμως δεν καταφέρεις να επισκεφτείς το νησί μου, μη στεναχωρηθείς. Να ξέρεις πως η παρουσία μου μπορεί να σε συντροφεύει παντού. Αρκεί να μου το ζητήσεις. Εύχομαι και εσύ να αγαπήσεις τον Χριστό τόσο πολύ, ώστε η καρδιά σου να χτυπά μόνο για Αυτόν. Να είσαι παιδί του Θεού και τότε να είσαι σίγουρος πως θα είμαστε μαζί για μία αιωνιότητα.

0: πολύ αγάπησα τον Άγιο Νικήτα τον Ισίριο. Σε παρακαλώ, θα πάμε να τον χαιρετήσουμε και στο νησί του.
1: Θα πάμε, Κατερίνα μου, θα πάμε. Με την πρώτη ευκαιρία θα βάλουμε πλώρη για νήσυρο, για να χαιρετήσουμε αυτόν τον τόσο γλυκό Άγιο. Μέχρι τότε, ας έχουμε τις πρεσβείες του.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

0: Γεια σας μικροί μου φίλοι, καλώς σας βρίσκω και σήμερα. Είμαι η Χριστίνα Γιολδάση και θα σας πω μια ιστοριούλα για την αγάπη και το μίσος, αιώνιοι εχθροί. Τι λέτε κι εσείς, ποιο είναι πιο δυνατό από τα δύο, ποιος θα νικήσει, θα το δούμε σε λίγο. Για ακούστε την ιστορία. Το σχέδιο της Αλεπούς. Εκεί στην άκρη του πυκνού δάσους, η κυρά Μαριωρή η Αλεπουδίτσα διάλεξε να στήσει το σπιτικό της. Δεν είναι και πολύς καιρός που μεταφέρθηκε εδώ με τη φαμελιά της. Το προηγούμενο σπιτάκι της πάει, κάηκε, καθώς κάηκε όλο το δάσος και έτσι αναγκάστηκε να ξενιτευτεί μαζί με όλη την οικογένειά της. Απαπα, φρίκι η φωτιά. Ακόμα μυρίζει καψαλιές η γούνα της. Όσο για την ουρά της, κρίμα που την καμάρωνε. Προσπαθώντας να σώσει τα αλεπουδάκια της, ούτε κατάλαβε πως άρπαξε φωτιά. Κι έτσι η καφέ φουντωτή ουρά της λαμπάδιασε. Και τι απόμεινε, σαν κοτσάνι τσουρουφλισμένο έγινε. Απαπα, γείτονες και γειτόνισσες του δάσους, έλεγε στα άλλα ζώα. Δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύει έτσι η ζωή μας κάθε λίγο εξαιτίας των ανθρώπων. Ορίστε κατάσταση, πού είναι η φουντωτή ουρά μου και η γουνίτσα μου τσουρουφλισμένη. «Τι θα γίνω το χειμώνα», με ρώτησε κανείς, ε? Τα άλλα ζώα την άκουγαν με προσοχή, γιατί ήξεραν πως είχε κοφτερό μυαλό. Ήταν πολύξερη και κοσμογυρισμένη. «Γιατί φταίνε οι άνθρωποι, κύρα Μαριωρή? Εγώ πάντως λέω πως είναι καλοί. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτούς», είπε μια μέρα ο Σκατζόχυρος, και τεινάχτηκε δυνατά, γεμίζοντας γύρω του ένα στρώμα από σταφύλια που τα είχε κολλημένα στα αγκάθια του. Βέβαια, τα καλά και τα συμφέροντα. Ο Χορτάτος δεν τον καταλαβαίνει τον νηστικό. Τι ανάγκη έχεις εσύ, σταφύλια, καλαμπόκια, πάντα φορτωμένος μας έρχεσαι. Για ρώτα και μας. Ξέρεις από πότε έχουν να φάνε κοτόπουλο τα αλεπουδάκια μου, ε? Τα παιδιά των ανθρώπων όμως, κοτόπουλο ψητό, κοτόπουλο σούπα, κοτόπουλο με πατάτες. Άδικο, άδικο μεγάλο γείτονες. Άδικο, άδικο, συμφώνησαν μαζί της τα περισσότερα ζώα. Και πού να βρούμε το δίκιο μας, κύρα Μαριωρή, ρώτησε ο λαγός λαχανιασμένος, γιατί παρατρίχα γλίτωσε από τις σφαίρες ενός κυνηγού. «Να πάμε στα δικαστήρια», είπε ο ασβός. «Ναι, αλλά πού θα βρούμε δικηγόρους», απάντησε η κουκουβάγια η δασκάλα. «Βλέπεις, όταν σας λέω να φέρετε τα παιδιά σας στο σχολείο να μορφωθούν, εσείς με γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια».
1: «Στα παπούτσια»,
0: επανέλαβε και ο Μπούφος, ο ξάδερφός της νισταγμένος. «Λοιπόν, μια λύση υπάρχει μόνο. Μίσος, να εκδικηθούμε τους ανθρώπους και να πάρουμε το δίκιο μόνοι μας», επέμεινε η Αλεπού, πήρκε μανία με τους ανθρώπους. «Δηλαδή», ρώτησαν κάτι γκρίζα ποντικάκια με απορία. «Να σας εξηγήσω. Είναι απλό άλλωστε. Απλούστατα, ο καθένας από μας θα τους κάνει ό,τι κακό μπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι του. Ας πούμε, εγώ θα τους φάω όλα τα κοτόπουλα».
1: «Και εγώ θα τους φάω όλα τα πρόβατα», είπε ο Λύκος.
2: «Εγώ πάντως δεν συμφωνώ μαζί σας», απάντησε η Χελώνα. «Το μίσος και η εκδίκηση είναι πολύ κακά πράγματα. Δεν πρέπει να εκδικούμαστε, αλλά να συγχωρούμε τους εχθρούς μας».
0: εσένα δεν σε ρωτήσαμε, κυρά Χελώνα. Εσύ τι ανάγκη έχεις άλλωστε? Δεν κινδυνεύεις σαν και εμάς. Μόλις δεις τα σκούρα, τζουπ, μες στο καβούκι σου και γλιτώνεις τον κίνδυνο. Γι' αυτό και ζεις 200 χρόνια. Άντε τώρα, εξυπνάδες δεν θέλουμε, την αποπήρε η Αλεπού.
2: «Ζήτω η μαμά! Ζήτω η μαμά!»
0: φώναξαν τα λιπουδάκια χειροκροτώντας τη μαμά τους.
2: «Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ», επέμεινε η Χελώνα.
0: «Η αγάπη είναι πιο δυνατή. Αυτή θα μας σώσει και θα σώσει όλο τον κόσμο. Αυτό λέω εγώ». «Και εγώ συμφωνώ με τη Χελώνα», είπε ο Σκατζόχυρος.
1: «Λοιπόν, ψηφίζουμε», ξεφώνησε συγχυσμένη η Αλεπού. «Όποιος συμφωνεί μαζί μου, να έρθει από εδώ. Όποιος δεν συμφωνεί, ας πάει από εκεί, με τους ψωριάριδες».
0: Και έγραψε δύο ταμπέλες. Στη μια έγραψε «μίσος» με μεγάλα γράμματα και στην άλλη «αγάπη» με ψηλά γραμματάκια. Τα ζώα του δάσους άρχισαν να σκέφτονται. Απ' τη μια μεριά η Αλεπού είχε δίκιο. Από την άλλη όμως και η Χελώνα είχε δίκιο. Τι να έκαναν? Άρχισαν να ξεχωρίζονται. Με την Αλεπού πήγαν τα περισσότερα ζώα. Με τη Χελώνα και το Σκατζόχυρο πολύ λίγα. Μπροστά-μπροστά η Αλεπού, κρατώντας την πινακίδα ψηλά, έδωσε το σύνθημα.
1: «Εκδίκηση!
2: Εκδίκηση!»
0: φώναξαν όλα μαζί τα ζώα που ακολουθούσαν και βούηξε το δάσος. Η καημένη η Χελώνα, κρατώντας τη δική της πινακίδα, φώναξε με τη χελωνίσια φωνή της με όση δύναμη μπορούσε.
2: «Αγάπη! Αγάπη!»
0: είπε και ο Σκατζόχυρος και μαζί του φώναξαν τα λίγα ζώα που ήταν με το μέρος του.
1: «Αψου!»
0: «Τι θα πει αγάπη?» ρώτησε ο τυφλοπόντικας σκάζοντας μύτη μέσα από ένα βουναλάκι χώμα. Τα γκρίζα ποντικάκια άρχισαν να γελούν.
2: «Χιχιχιχιχι! Καημένε μουρτζούφλι, γεροξεκούτια σε φαίνεται ή έχεις τύφλα κακιά?»
0: «Αγάπη θα πει πως δεν θα μας κυνηγούν πια οι γάτες, θα μας αγαπούν. Ζήτω!
1: Ζήτω και στα μούτρα σας, χαζά, που μου θέλετε και αγάπες με τις γάτες. Μη χειρότερα, μακριά από τις γάτες, χαζοπόντικα. Μόνο το μίσος θα σας σώσει από αυτές. Αλλιώς, ετοιμαστείτε να γίνετε σουβλάκια», είπε η Αλεπού με κακία. Και αμέσως ξαναέδωσε το σύνθημα. «Με το 1, 2, 3, εκδίκηση!» και όρμησε πρώτη στο πιο κοντινό κοτέτσι. Μάταια η σοφή κουκουβάγια προσπάθησε να βάλει φρένο σε αυτή την τρέλα. «Ειρήνη ημίν!» φώναζε, αλλά κανένας δεν την άκουσε. Με το σύνθημα της Αλεπούς, όλα τα ζώα που ήταν με το μέρος της όρμησαν να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Ο Λύκος όρμησε στο πιο κοντινό μαντρί. Τα ποντίκια που άλλαξαν γνώμη όρμησαν στην αποθήκη με το σιτάρι του Μπάρμπα Σιμάκη. Αυτήν βρήκαν μπροστά τους. Ο Λαγός μπήκε σε ένα λαχανόκηπο με κουνουπίδια και καρότα. Το Αγριοκάτσικο σε ένα κήπο με τριανταφυλιές. Οι σκίουροι μπήκαν σε μια αποθήκη με ξηρούς καρπούς και δεν άφησαν φουντούκι για φουντούκι. Στο τέλος έφαγαν ως και τον Πασατέμπο και πέταξαν τα φλούδια στο πάτωμα. «Χαμός!» Η Αλεπού φώναζε.
2: «Εκδίκηση! Μίσος!»
0: Τα αλεπουδάκια τρέχοντας ξοπίσω της φώναζαν κι αυτά.
2: «Εκδίκηση! Μίσος! Ζήτω η μαμά!»
0: Όμως, το πολεμικό σχέδιο της Αλεπούς ήταν για κλάματα. Λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί
1: ούτε οι κότες είναι χαζές, ούτε τα πρόβατα στο μαντρί. Όλα μαζί άρχισαν να φωνάζουν και ξεσήκωσαν τον κόσμο. Τα σκυλιά γάβγιζαν, τα αρνιά βέλαζαν, οι κότες κακάριζαν και στη μέση ο κόκορας φώναζε «Κοκορίκο!». Οι γάτες άρχισαν να κυνηγούν τα ποντίκια και έγινε μακελιό εκεί στην αποθήκη του Μπάρμπα Σιμάκη. Όλο το χωριό ξεσηκώθηκε στο πόδι. Ξύπνησαν και οι άνθρωποι και όρμησαν κατά πάνω στους εχθρούς. Χαμός και πάλι χαμός, ντουφεκές, γαυγίσματα, τρεχαλιτό και λαχάνιασμα. Πρώτη-πρώτη το έβαλε στα πόδια η Αλεπού με τα αλεπουδάκια της.
2: «Εκδίκηση!»
1: φώναζε τρέχοντας να σωθεί, αλλά η εκδίκηση γύρισε στα μούτρα της, καθώς τα σκάγια την πέτυχαν και πάλι στην τζουρουφλισμένη ουρά της και στα πόδια. Τα αλεπουδάκια της φώναζαν τρομαγμένα κλαίγοντας «Ζήτω η μαμά! Ζήτω η μαμά!». Ο Λύκος πάλι, με το που μπήκε στο μαντρί, βγήκε με το ίδιο εισιτήριο και γεμάτος δαγκωματιές από τα σκυλιά, το έβαλε στα πόδια για το δάσος. Τα ποντίκια απέμειναν μισά και έτρεχαν σαν τρελά να σωθούν, γιατί οι γάτες τα έκαναν σουβλάκια. Οι σκίουροι από τα πολλά φουντούκια βάριναν και έπαθαν οξία φουντουκίτιδα και ευτυχώς που χώρεσαν από ένα σπασμένο τζάμι και βγήκαν βογκώντας για το δάσος, γιατί από πίσω τους κυνηγούσε ο μαγαζάτορας με ένα ρόπαλο και ο λαγός παραλίγο να γίνει στιφάδο. Και τέλος πάντων όλα τα ζώα που άκουσαν την Αλεπού και ακολούθησαν το σχέδιό της έπαθαν πανολεθρία. Τσουρουφλισμένα, τραυματισμένα και τρομαγμένα γύρισαν στο ξέφωτο του δάσους φωνάζοντας «Αχ, βαχ, αχ, βαχ». Αλλά ποιος να τα βοηθήσει? Η αρχηγός τους, η κυρά Μαριωρή, ήταν στα μαύρα της τα χάλια, τσουρουφλισμένη, μαδημένη και κουτσή. «Αχ, βαχ, αχ, βαχ, φτού, γκαντεμιά, και δεν πρόλαβα ούτε μια κότα να αρπάξω», έλεγε συνέχεια. Τα σκιουράκια δεν μπόρεσαν να σκαρφαλώσουν στα κλαδιά του δέντρου και έπεσαν ανάσκελα στη ρίζα. Και όλα γενικά τα ζώα στο στρατόπεδο της Αλεπούς ήταν για κλάματα, αίματα και τραυματίες και όλα τα κακά του πολέμου. Από την άλλη μεριά τώρα, στο στρατόπεδο της Χελώνας, επικρατούσε ησυχία. Τα ζωάκια ήταν ήρεμα και ξαπλωμένα στο χορταράκι κουβέντιαζαν. Χαίρονταν τη γαλήνη και την ομορφιά του δάσους και τη φιλία τους. Ήταν χαρούμενα που δεν πήραν μέρος στο πολεμικό σχέδιο της Αλεπούς. Η πινακίδα τους με τη λέξη «αγάπη» μέσα στη μέση με τα μικρά γράμματα. Έστεκε εκεί η πινακίδα για να θυμίζει σε όλους την απλότητα και τη δύναμη της αγάπης. Και η κουκουβάγια, πετώντας πάνω και από τα δυο στρατόπεδα, φορώντας τα γυαλιά της και κρατώντας μια βεργούλα στο φτερό της, μιλούσε αυστηρά στην Αλεπού και σε όσους την ακολούθησαν. «Αχ, βαχ και στα μούτρα σας, καλά να πάθετε. Τι περιμένατε, ότι θα κερδίζατε? Φτηνά τη γλιτώσατε, φουκαράδες, όλοι μαζί. Σας το λέω και σας το τονίζω. Το μίσος φέρνει εκδίκηση που είναι πράγμα φρικτό. Το μίσος και η εκδίκηση φέρνουν πόλεμο. Και ο πόλεμος να τι κάνει. Σας αρέσει τώρα έτσι όπως γίνατε? Άντε τώρα, περαστικά σας. Αλλά πρώτα, για κοιτάξτε λίγο δίπλα σας τους φίλους σας που πιστεύουν στην αγάπη». Όλα μαζί τα ζωάκια στραβολέμιασαν κοιτάζοντας τη Χελώνα και τους φίλους της που ήταν ξαπλωμένοι και έπιναν καφεδάκι. Ήταν χαρούμενοι όλοι και προπαντός ήρεμοι, χωρίς τραύματα και πληγές. Η κουκουβάγια συνέχισε το μάθημα. «Το βλέπετε με τα μάτια σας. Δεν είναι όνειρο, πιστέψτε με. Έτσι είναι η αγάπη. Είναι όλα τα καλά του Θεού. Η αγάπη είναι χαρά, ειρήνη και ευτυχία. Όποιος ζει με την αγάπη είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Και όποιος ζει με το μίσος είναι δυστυχισμένος, για να μην πω και συγχωρεμένος. Για κοιτάξτε τα ποντίκια, τα μισά έγιναν σουβλάκια. Γι' αυτό σας λέω, ξυπνήστε! Η ζωή είναι γλυκιά και όμορφη, αρκεί να ξέρουμε να τη ζήσουμε και βέβαια όπως θέλει ο Θεός, δηλαδή με αγάπη. Αυτά είχα να σας πω. Τέλος», είπε η κουκουβάγια και έκατσε πάνω στο κλονάρι μιας βελανιδιάς, κάνοντας αέρα με τη βεντάλια της. Τα ζωάκια όλα μπήκαν σε σκέψη. Ύστερα, ένα-ένα άρχισαν να μετακινούνται. Πήγαν όλα με το μέρος της χελώνας που έκανε χαρές σαν τα είδε. Ο σκατζόχυρος μάλιστα, φορτωμένος στα φύλλα, πέρασε από μπροστά τους και τους κέρασε όλους. Ως και τα αλεπουδάκια πήγαν για να φάνε στα φύλλα, αφήνοντας μόνη της την αλεπού να φωνάζει «αχ βαχ». Ως που είδε και απόειδε κι αυτή, πέταξε την πινακίδα που έγραφε «εκδίκηση» και πήγε κι αυτή με όλους τους άλλους φωνάζοντας «αγάπη». Από τότε όλα τα ζωάκια ζούνε ήσυχα και μονιασμένα, δίνοντας πάντα στους ανθρώπους μαθήματα καλής συμπεριφοράς. Δεν κάνουν ποτέ κακό στον κόσμο, ενώ οι άνθρωποι εξακολουθούν να βλάπτουν τον κόσμο και τη φύση. Αλλά πού θα πάει, θα το καταλάβουν κάποτε, γιατί όσο υπάρχουν παιδιά, υπάρχει ελπίδα όλα να αλλάξουν προς το καλύτερο. Και ένα ποιματάκι. Ο καβγάς. Δεν μας αρέσει ο καβγάς, τα όπλα και η βία, γιατί η ζωή είναι γλυκιά και είναι μόνο μία. Γι' αυτό θα το φωνάζουμε, ο κόσμος να το μάθει, πως αν θα μεγαλώσουμε θα σβήσουμε τα λάθη. Όχι στον άγριο καβγά που μοιάζει με καμίνι, αξίζει όλοι εδώ στη γη να ζούμε με ειρήνη. Όλα τα πλάσματα στη γη ειρηνικά να ζούνε, το μίσος να ξεχάσουνε και μόνο να αγαπούνε. Αυτή ήταν η ιστορία μου για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Είδατε την ομορφιά της αγάπης και τα άσχημα αποτελέσματα του μίσους. Φαντάζομαι πως κι εσείς θα διαλέξατε την αγάπη, ε! Μα τι ρωτάω! Την αγάπη βέβαια, που είναι γλυκιά σαν σοκολάτα. Ως την επόμενη φορά σας φιλώ. Είπαμε, με αγάπη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Γεια σου Αφροδιτάκι μου! Γεια Κωνσταντίνε μου! Γεια Στελίτσα μου, γεια σε όλους!

21 του Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Ιουλιανός, ο Κίλιξ ή ο Ταρσεύς, από την Ταρσό της Κιλικίας, την πατρίδα του Αποστόλου μας Παύλου. Στα χρόνια του Διοκλητιανού και μάλιστα στον πρώτο διωγμό το μεγάλο, 303 με 304. Ήταν γιος βουλευτού, η μάνα του όμως ήταν χριστιανή. Τον δίδαξε το Χριστό και τον έμαθε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Τι άλλο ήθελε καλύτερο. Στα 18 χρόνια τον κατήγγειλαν στον ηγεμόνα Μαρκιανό ότι είναι χριστιανός. Τον εκάλεσε εκείνος και ομολόγησε τον Χριστόν και δεν θυσίασε στα είδωλα. Επέμενε ο άλλος, αλλά επέμενε και ο Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός είναι από τον Ιούλο που είναι η νεότης, ο άνθρωπος της νεότητος. Και τότε τον υπέβαλε σε πολλά και δεινά βασανιστήρια. Τον εχτύπησαν με απανθρωπία σε πολλά μέρη και σημεία του σώματός του. Τον έκλεισαν σε μία απάνθρωπη φυλακή. Τον επεσκέφθη η μητέρα του, την οποία ερώτησε τι να κάνει, και αυτή του είπε: «Παιδί μου, ευχή μου είναι να κάνεις θυσία στο Χριστό μας τη ζωή σου και να πας στον παράδεισο. Αυτό θέλω να κάνεις». Και εκείνος την εφίλησε, ασπάστηκε το χεράκι της, πήρε την ευχούλα της και λέει: «Ναι, μανούλα, θα κάνω αυτό που με έμαθες, είναι το καλύτερο». Και έφυγε εκείνη και πήγαν μετά οι δήμοι, έπιασαν τον Άγιο, τον κακοποίησαν βάναυσα και σκληρά, και ύστερα τον ταχυδρόμησαν για τον ουρανό. Τον έβαλαν σε ένα σάκο γεμάτο άμμο και δηλητηριώδη φίδια και αρπετά. Τον έδεσαν και τον πέταξαν κατά μεσής του πελάγους. Και τότε η ψυχή του μέσα στο σάκο εταχυδρομήθηκε για τον ουρανό και πήγε στον παράδεισο και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. Βρήκαν αργότερα τα λείψανά του, τα έφεραν στην Αντιόχεια, στο προάστιο Δάφνη, και έφτιαξαν ναό του Αγίου Ιουλιανού του Κίλικος, ο οποίος θεράπευε πολλές αρρώστιες με τα ιερά του λείψανα και την παρησία που είχε στο Χριστό. Ήταν μόλις 18 ετών που μαρτύρησε και βοηθούσε περισσότερο τους φρενοβλαβείς και τους τρελούς και τους δαιμονισμένους, ο Άγιος Ιουλιανός ο Κίλιξ, τον οποίον αγαπούσε ιδιαίτερα ποιος άλλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και του αφιέρωσε έναν υπέροχο λόγο στη μνήμη του.

για να αγαπήσω την αρετή της κακοπάθειας. Ψαλμός 131. Κύριε, πολλοί άνθρωποι έζησαν στον κόσμο αυτό και σε ευαρέστησαν με την ανεξικακία και την πραότητα και την άσκησή τους. Έκαναν μεγάλους και αταλάντευτους αγώνες. Νίστευαν σύμφωνα με την καθοδήγηση των πνευματικών τους. Δεν αμελούσαν τις προσευχές τους, τη μελέτη της Αγίας Γραφής και τον εκκλησιασμό τους. Αν κάποια στιγμή κάτι από όλα αυτά το αμελούσαν, η ψυχή τους δεν αναπαυόταν. Ένιωθαν ότι κάτι τους λείπει. Όλους αυτούς λοιπόν τους ζήλεψα. Δεν ησυχάζει η ψυχή μου. Βοήθησε με να μάθω κι εγώ να ασκούμε στην αρετή. Δεν θέλω να δώσω ανάπαυση στον εαυτό μου με την πολυτέλεια στη ζωή μου. Δεν θέλω να αναπαύονται τα μάτια μου σε άσεμνα θεάματα. Δεν θέλω να παρατηρώ την προκλητική συμπεριφορά των άλλων. Δεν θέλω να βασανίζω τις σκέψεις με ανόητους συλλογισμούς και να βάζω στο στόμα ανήθικα λόγια. Βοήθησέ με, Κύριε, ώστε με την άσκηση, την νηστεία και την προσευχή να ευπρεπίσω τον οίκο της ψυχής μου και να σου τον προσφέρω για κατοικία σου. Κύριε, άκουσε την προσευχή μου και βοήθησέ με. Δείξε μου, Κύριε, τον δρόμο για να εισέλθω.

Εσύ, Κύριε, έχυσες πάνω στον Σταυρό το αίμα Σου και πάσχεις για τη σωτηρία μας. Πώς είναι δυνατόν τώρα να με ξεχάσεις? Βέβαια, δεν περιμένω τη σωτηρία Μου χωρίς και εγώ να κοπιάζω. Βοήθησέ με να μελετώ και να πειθαρχώ στις εντολές Σου, να υπακούω στο θείο θέλημά Σου, να μένω πάντα κάτω από την σκέπη των θείων μυστηρίων Σου. Έλα, Κύριε, διάλεξέ με, κάνε με παιδί δικό Σου, ανακαίνισε την ύπαρξή μου. Δεν φεύγω από κοντά Σου, Κύριε. Δεν έχω τίποτε καλύτερο να ζηλέψω από τα αγαθά του κόσμου. Μόνο σε Σένα να πάβεται η ψυχή μου. Έλα, Κύριε, να συγκατοικήσουμε. Τότε όλος ο κόσμος και όλα τα αγαθά της γης θα είναι δικά μου, γιατί Εσύ θα τα ευλογείς, θα τα αγιάζεις, αναπαύοντας την πτωχή ψυχή μου. Σκέπασέ με το ένδυμα της σωτηρίας και χάρισε στην ψυχή μου βαθιά χαρά και αγαλίαση. Ενδυνάμωσέ με για να αντιμετωπίζω τις επιθυμίες που αναστέλουν την άσκηση της αρετής. Φώτισε τον δρόμο της σωτηρίας μου. Εξαφάνισε από την ψυχή και τη σκέψη μου ό,τι μου προκαλεί νοθρότητα στην προσευχή, ατονία στην άσκηση και απραξία στην εφαρμογή των εντολών Σου, ανθίζοντας στην ψυχή μου τα ευωδιαστά άνθη των αρετών. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 131. Δοξολογικός ύμνος. Ισιών αιώνιο κατοικητήριο του Κυρίου. Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, οσώμωσε το Κυρίο, ύφξατο το Θεό Ιακώβ, ή εισελεύσομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβήσομαι επί κλίνης στρωμνής μου, ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νισταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, εωσού εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του Δρυμού, εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Οι ιεροί σου ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένε και εν Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψεις το πρόσωπον του Χριστού σου. Όμως, Κύριος το Δαβίδ,

αλήθειαν και ουμία θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκην μου και τα μαρτύριά μου ταύτα αδιδάξω αυτούς και οι αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή η κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος. Όδε κατοικήσω ότι ηρετησάμην αυτήν, την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ακόμα και όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, η ανθρωπότητα είχε την αίσθηση ότι καταδικάζεται άλλος ένας κακούργος. Η ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού περνάει στην αρχή απαρατήρητη.
1: Ακόμα και η δεύτερη τομή στην ανθρώπινη ιστορία, η στιγμή της υψώσεως του Υιού του ανθρώπου. Σταυρώνεται ο Χριστός και η ανθρωπότητα έχει την αίσθηση ότι καταδικάζεται ακόμα άλλος ένας κακούργος. Γεγονός μη αξιοσημείωτο, γεγονός μη προσδιοριζόμενο. Ήταν από αυτά τα οποία νόμιζαν ότι θα περάσουν στα ψηλά. Γι' αυτό και δεν έδωσαν πολύ σημασία. Και έρχεται η κεφαλή, ο ήλιος της Εκκλησίας, να σταυρωθεί για να αναστηθεί και να ιδρύσει την βασιλεία του, την Εκκλησία του καλύτερα, η οποία πάλι η Εκκλησία, ήδη στην δημιουργία της, στην επαρχή της, μέχρι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, παραμένει άγνωστη, δραστηριοποιείται, ενεργεί μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, συγκροτείται, ενεργεί και γίνεται αντιληπτή από τους εξουσιαστάς πολλά χρόνια μετά. Σε πρώτη φάση την διώκουν κάποιες τοπικές ομάδες, κάποιες τοπικές κοινωνίες, αλλά μέχρι να γίνει αντιληπτή από τη Ρώμη και να υπάρξει ένας γενικός ξεσηκωμός εναντίον της, περνάνε κάποια χρόνια. Η επέμβαση του Κυρίου επί γης, δηλαδή η ίδρυση της Εκκλησίας του ως του σωστικού μέσου για το ανθρώπινο γένος, περνάει και αυτή στην αρχή απαρατήρητη ή άγνωστη μεταξύ των ανθρώπων ή παρεγνωρισμένη. Η Βασιλεία του Θεού ήλθε ουχή μετά παρατηρήσεως. Γιατί η Εκκλησία είναι προτύπωση της Βασιλείας των Ουρανών. Άρα, η άφιξη επί γης του Αγίου Πνεύματος, η συγκρότηση της Εκκλησίας, η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, η δημιουργία της Εκκλησίας, γεγονός το οποίο εμείς το πανηγυρίζουμε ως χριστιανοί, αλλά οι άλλοι δεν το πήραν καν χαμπάρι παρεκτός. Εκείνων οι οποίοι ήσαν στο υπερώο εκείνο και οι υπέρ 500 οι οποίοι πίστεψαν στο κήρυγμα του Πέτρου, πέραν λοιπόν αυτών, η υπόλοιπη οικουμένη δεν κατάλαβε τίποτα. Άρα, η Βασιλεία του Θεού ήρθε ουχή μετά παρατηρήσεως, αλλά σιωπηλά, εν ησυχία.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το θαύμα της υπάρξεως. Κράτη το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Άγιος Σιλουανός. Στη γραφή ο Απόστολος Παύλος πριν τον ύμνο στην αγάπη, στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, παρομοιάζει την ανθρωπότητα με το σώμα του ανθρώπου. Όπως είναι το σώμα του ανθρώπου, γράφει, που έχει πολλά μέλη αλλά είναι ένα σώμα. Έτσι είναι και η ανθρωπότητα, πολλοί άνθρωποι αλλά μία ανθρώπινη φύση. Όταν υποφέρει ένας άνθρωπος, η ανθρωπότητα, δηλαδή τα ανθρώπινα όντα που μετέχουν στην ανθρώπινη φύση, υποφέρουν. Θα ξέρουμε αν σκεφτόμαστε ως σύνολο, αν μαθαίνουμε χωρίς χτυπήματα. Δεν είναι ανάγκη, παραδείγματος χάρη, να έχουμε θύματα από τον πόλεμο για να βλέπουμε τη φρίκη του πολέμου, ακόμα και αν θύματα έχουν οι άλλοι. Να συμπάσχουμε με τους άλλους. Αν ένα μέλος του σώματος υποφέρει, όλα τα μέλη συμπάσχουν στο σώμα μας. Έτσι νιώθουμε και για το σύνολο όταν σκεφτόμαστε ως σύνολο και όχι χωριστά. Για την οικογένειά σου να ενδιαφέρεσαι, όχι για τους άλλους, είπε ένας υπερπλούσιος στο δημοσιογράφο που τον έπαιρνε συνέντευξη. Οι άλλοι είναι ζώα. Η ανθρωπότητα για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι σε θέση να αυτοκαταστραφεί. Ο ενδόμηχος πόθος του σημερινού ανθρώπου που νιώθει την αγωνία της υπάρξεως είναι να εμποδίσουμε την ανθρωπότητα να αυτοκαταστραφεί. Άραγε, πώς μπορούμε να εμποδίσουμε την αυτοκαταστροφή αν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε το θαύμα της υπάρξεως? Πώς θα διαφυλάξουμε αυτό που δεν γνωρίζουμε και δεν αγαπάμε, τη δημιουργία του Θεού? Οι αιώνες που έρχονται, αν δεν είναι χριστιανικοί, δεν θα υπάρξουν. Καθένας που συνειδητοποιεί τη δημιουργία του Θεού γίνεται καινούργια χτίση. Έχει την ελπίδα του στο Θεό που μας έχει δώσει τρόπους να φυλάξουμε τη δημιουργία του. Έχουμε χρέος να μελετάμε τους τρόπους αυτούς κοντά στην Εκκλησία, η οποία κατέχει την μακραίωνη εμπειρία των Αγίων, και να τους εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Να μην ακολουθούμε άκρητα και βασάνιστα την απάτη που εξευτελίζει τις αξίες της ζωής για να τις υποκαταστήσει με το χρήμα. Να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Τώρα ξέρουμε όλοι πως η απάτη πρώτα υποβιβάζει και εξευτελίζει τις αξίες της ζωής και κατόπιν αρπάζει το ψωμί. Η στέρηση της ελευθερίας για τους αγωνιστές του 21 είναι θάνατος. Δεν χρειάζονται διανοητικά επιχειρήματα να πιστούμε ότι οι μη χριστιανικοί αιώνες δεν συνειδητοποιούν τη δημιουργία του Θεού και δεν αγαπούν το θαύμα της υπάρξεως των ανθρώπων και των λαών. Αποδεικνύονται από την μη θέληση των μεγάλων δυνάμεων να υπογράψουν και να εφαρμόσουν τον εφοπλισμό και την ειρήνη. Για να συμβάλλουμε καθένας από εμάς στην ειρήνη, να σκεφτόμαστε σαν τον Χριστό ως το σύνολο των ανθρώπων. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μπορούμε να σκεφτόμαστε ως σύνολο. Ένας πόλεμος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων δεν θα φέρει μόνο την αμοιβαία γενική εκμυδένιση των αντιμαχωμένων, αλλά επίσης και όλων των εκείνων που δεν λαμβάνουν μέρος στη διαμάχη. Μόνο αν σκεφτόμαστε ως σύνολο θα σκεφτεί και το σύνολο ως σύνολο και όχι χωριστικά. Διότι είναι κοινή η μοίρα των ανθρώπων και των λαών. Μ' αρέσει ένα τραγούδι στην ταινία «Ντερσού Ουζαλά» του Κουρασάβα, που είναι ένα ύμνος στη φιλία μεταξύ ανθρώπων, που το κοινό που έχουν είναι η ανιδιοτέλεια, η φροντίδα του ενός για τον άλλον. Ακούγεται στην αρχή της αριστουργηματικής αυτής ταινίας. Ο κυνηγός όλη μέρα κυνηγάει, δεν ξέρει πώς να ζει και να υπηρετεί και τον εαυτό του βρίζει. Πού ήσουν αετέ με τις ασημένες φτερούγες σου? Ήμουνα πάνω στα ψηλά βουνά, όπου η ησυχία βασιλεύει. Ο αετός με τις ασημένες φτερούγες ζούσε για την ησυχία. Όλοι για κάτι ζούνε. Οι πιο πολλοί πιστεύουν ότι ζουν για τον εαυτό τους. «Οι πάντες τα εαυτόν ζητούσι», λέει η γραφή. Πώς θα έχουμε το νου μας στον Άδη και δεν θα απελπιζόμαστε? Τι λέει η Αγία Γραφή? «Οι ζώντες», λέει, «μικέτι εαυτοί ζώσιν, αλλά το υπεραυτόν αποθανόντι και εγερθέντι πως εν θύμισιν και επιπόθησιν». Από την προσωπική του πείρα καθένας μας γνωρίζει ότι πάντα ζούμε με χαρά όταν ζούμε για αυτούς που αγαπάμε. Η ζωή για αυτούς που αγαπάμε είναι ενθύμηση και επιπόθηση των αγαπημένων μας. Προσωπικά δεν θυμάμαι ποτέ να έχω κάνει κάτι χάραν αυτόν που αγαπώ και να το έχω κάνει όχι με όλη την καρδιά μου. Αυτό δεν γίνεται. Ο λαός λέει την παροιμία πως όταν δεν κάνουμε κάτι καλά, αυτό σημαίνει δεν το κάνουμε για αυτούς που αγαπάμε. Δεν το έκανες με την καρδιά σου, θα σου πούν, όταν προσφέρεις κάτι χωρίς να χαίρεσαι. Αγκαρία κάνουν μόνο αυτό που δεν γίνεται με αγάπη. Μια άλλη παροιμία του λαού λέει «χωρίς αγάπη δεν γίνεται». Η ύπαρξη του ανθρώπου είναι μυστήριο ανεξήγητο, είναι θαύμα, διότι είναι το Θεό. Ζούμε χάρη στη θέληση του Θεού που αγαπάει το πλάσμα του. Δεν απελπίζουμε έχοντας το νου μου στον Άδη, διότι ζω χάρη στη θέληση του Θεού. Συνειδητοποιώ ότι η ύπαρξή μου είναι μια διαρκής δέηση, η οποία εισακούεται από το Θεό.

έλεγε ο Οράτιος. Η γης ανοίγει αμερόληπτα την αγκαλιά της για να δεχτεί μέσα σε αυτή και τον ζητιάνο και τον πρίγκιπα. Ενώ ο Αβραάμ Λίγκον, «Ας πεθάνω οποτεδήποτε», έλεγε. «Θέλω όμως εκείνοι που με γνώρισαν καλά να πούν για μένα πως πάντα ξερίζωνα αγκάθια όπου τα έβρισκα και φύτευα άνθη εκεί όπου νόμιζα ότι θα ευδοκιμούσαν». Ενώ, έλεγε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, «Εάν θέλεις να μην ξεχαστείς μόλις πεθάνεις, να γράψεις πράγματα που αξίζουν να διαβαστούν ή να κάνεις πράγματα που αξίζουν να γραφούν». Η αγάπη και ο θάνατος εξισώνουν όλες τις τάξεις. Έλεγε ο Σεδίρ, «Ο θάνατος για μια δίκαιη υπόθεση είναι νίκη». Ο Φίλιππος Ίνμαν έλεγε, «Όταν ζούμε στις καρδιές που αγαπούμε, δεν πρόκειται να πεθάνουμε». Οι γέροι πηγαίνουν προς το θάνατο και ο θάνατος πηγαίνει στους νέους. Όποιος δεν μπορεί να νικήσει τον θάνατο, δεν μπορεί να γίνει αληθινά ελεύθερος. Η θλιβερή κατάσταση του μη πιστού φαίνεται ιδιαίτερα στον τρόμο και την έκπληξη που νιώθει στο κρεβάτι του θανάτου. Αν θέλεις να κάνεις το αναγκαίο και το ορθό, μη αποφεύγεις να σκέφτεσαι το αναπόφευκτο, δηλαδή τον θάνατο.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η δύναμη της αγαθοποιίας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανοήτων ανθρώπων. Ο επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, στο έργο του «Ο πρόλογος της Αχρίδος», μας λέει ότι είναι καλύτερα να μην μπαίνουμε σε μακρούς διαλόγους και άκαρπες συζητήσεις με τους άλλους, αλλά ότι είναι καλύτερα να αλλάζουμε την καρδιά τους με την αγάπη μας και την αγαθοποιία. Η παράθεση επιχειρημάτων σε θέματα πίστεως είναι συνήθως μία άσκοπη διαδικασία που σπάνια κάνει τον άλλο να σκεφτεί σοβαρά την αλήθεια των λόγων μας. Καλύτερα να επιδεικνύουμε την πίστη μας με την αγιότητα του βίου, την υπομονή και την καλοσύνη στους τρόπους μας. Η έντονη ανταλλαγή θέσεων και εξημένη διαφωνία τις περισσότερες φορές οδηγούν σε αδιέξοδο, ενώ οι μόνοι που κερδίζουν στο τέλος είναι οι δαίμονες. Ο επίσκοπος Νικόλαος γράφει: «Είναι δύσκολο, αδελφοί μου, να συζητάς με έναν άθεο. Είναι δύσκολο να διαλέγεσαι με ανόητο άνθρωπο. Είναι δύσκολο να αλλάζεις τον χωλεμένο. Είναι μέγιστη η δυσκολία να πείσεις με λόγια τον άθεο, τον ανόητο, τον χωλεμένο. Αν επιχειρηματολογείς με έναν άθεο με τους δικούς του διαβολικούς όρους, τότε απλώς δυναμώνεις τον δαίμονα του αθεϊσμού». Αν συζητάς με κάποιον άφρονα, με χλεβαστικό τρόπο, το σκότος της λιδωρίας θα γίνει μεγαλύτερο. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις με τον θυμό σου έναν χωλεμένο, θα προσθέσεις απλώς περισσότερη καύσιμη ύλη στη φωτιά της πικρίας του. Όταν απομακρύνεσαι στους παραπάνω ανθρώπους, ελπίζοντας να τους νικήσεις, καθόλου δεν τους ωφελείς και τελικά δίνεις δύναμη στον δαίμονα που θέλει να κατασπαράξει την ψυχή τους και τη δική σου. Νομίζεις ότι πρέπει να αποδείξεις την ορθότητα των σκέψεών σου, αλλά αυτό δεν προσφέρει τίποτε στην αλήθεια. Αντίθετα, προσθέτει δύναμη στους δαίμονες της οργής, της υπερηφάνειας και της αφροσύνης. Μόνο η δύναμη της αγαθοποίησης και η επίδρασή της στους ανθρώπους κερδίζει στο τέλος.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Τελειώσαμε το πρώτο βιβλίο του Ιωήλ Γιαννακόπουλου για την ανάλυση των Ευαγγελίων, το οποίο περιέχει 2 τόμους δικούς του. Είναι 6 όλοι οι τόμοι. Και συνεχίζουμε, αλλά πριν να φύγουμε από το πρώτο αυτό βιβλίο, θέλω να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε στην κουβέντα που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας για την νηστεία των μαθητών του Ιωάννη και των Φαρισαίων, και πήραμε από τα χωρία των τριών πρώτων Ευαγγελιστών, Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά, ένα το κεφάλαιο Ματθαίου, δεύτερο κεφάλαιο του Μάρκου και πέμπτο κεφάλαιο του Λουκά. Είδαμε και το θαυμάσιο θέμα για τους παλαιούς σημερινούς ασκούς. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το παράρτημα, το οποίο είναι οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου αυτού, και βρίσκω αρκετά ενδιαφέροντα τα θέματα που αναφέρει. Σε μία εκπομπή αυτά τελειώνουν. Είναι το βάπτισμα του Προδρόμου και του Χριστού, γενικά περί πειρασμών και του πειρασμού του Κυρίου, περί των αδερφών του Ιησού και για τον τίτλο του Υιού του Ανθρώπου. Και ξεκινάμε με το βάπτισμα του Προδρόμου και του Χριστού. Συμπληρώνοντας αυτά που είπαμε για το βάπτισμα του Προδρόμου, λέμε το εξής. Το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν βάπτισμα μετάνοιας, όπως είδαμε. Όχι διότι συγχωρεί αμαρτίες, αλλά διότι προετοιμάζει σε μετάνοια. Επομένως, το βάπτισμα του Ιωάννη δεν έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που πηγαίνουν σε Αυτόν. Ότι το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν βάπτισμα μετάνοιας μόνο, μας το λέγει ο ίδιος ο Πρόδρομος. Ότι δεν μετέδιδε Πνεύμα Άγιο φαίνεται από τη σύγκριση την οποία κάνει ο Πρόδρομος του βαπτίσματός του με το βάπτισμα του Ιησού, ο οποίος Ιησούς βαπτίζει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Γεννιούνται όμως 2 ερωτήματα. Πρώτον, ποιος ήταν ο σκοπός της βαπτίσεως του Ιησού, αφού αυτός ως αναμάρτητος δεν έχει ανάγκη από μετάνοια? Δεύτερον, κατά το βάπτισμα του Ιωάννη βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει στο κεφάλι του Ιησού. Αυτό ποια σημασία έχει? Απάντηση. Πρώτον, Ο Χριστός έζησε μέχρι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή της βαφτίσεώς του, ζωή στην αφάνεια, στη Ναζαρέτ. Γι' αυτό έπρεπε επισήμως και δημόσια να εγγενιάσει τον δημόσιο βίο του. Ήρθε λοιπόν στον Ιορδάνη ο Χριστός για να γνωριστεί ως Μεσσίας στον πρόδρομο, με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος και δια του προδρόμου να φανερωθεί στον Ισραηλιτικό λαό, όπως αναφέρει ο Ιωάννης 1,30 έως 34, και όπως ορθώς παρατηρεί πάνω σε αυτό ο Χρυσόστομος, «Η του Πνεύματος κάθοδος υπέρ του κηρύξε των Χριστών μόνον εγένετο». Όπως δηλαδή με τη χρήση οι προφήτες, οι ιερείς και οι βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης διοριζόταν, ενθρονίζονταν, αναδεικνύονταν στον Ισραηλιτικό λαό, έτσι και ο Κύριος με το βάπτισμα διορίστη, ενθρονίστηκε, έλαβε τα καθήκοντά του ως Μεσσίας για να αρχίσει το έργο του. Εκτός αυτού, έπρεπε, αφού ήταν κάτω από τον νόμο τον εβραϊκό, έπρεπε να εκτελέσει και το βάπτισμα του Ιωάννη, το οποίο ήταν από τον Θεό. Απάντηση δεύτερη. Η ανθρώπινη φύση του Ιησού από την παιδική του ηλικία προοδευτικά γέμιζε με χάρη και σοφία και ολοκληρώθηκε στην ηλικία των 30 ετών. Η ολοκλήρωση αυτή γινόταν όχι απ' έξω προς τα μέσα, όπως γίνεται σε μας με τη μόρφωσή μας, αλλά εσωτερικά λόγω της υποστατικής ενώσεως του λόγου με αυτήν. Τα θαυμαστά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν κατά το βάπτισμα, το άνοιγμα δηλαδή των ουρανών, η με τη μορφή περιστεράς κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η φωνή από τον ουρανό ήσαν εκφράσεις της εσωτερικής ολοκληρώσεως του Χριστού και όχι απ' έξω, όπως φάνηκε εκ πρώτης όψεως, ολοκλήρωσης του Ιησού. Τα θαυμαστά φαινόμενα κατά το βάπτισμα είχαν θέση διορισμού, αναδείξεως του Χριστού. Δεν ήταν μια εξωτερική είσοδος του Αγίου Πνεύματος στον Ιησού. Στην ερμηνεία αυτή μας οδηγούν τα χωρία που πραγματεύονται την θεότητα του Χριστού. Ο τόπος όπου βάφτιζε ο Ιωάννης και βαφτίστηκε ο Χριστός βρίσκεται 5 μίλια βορείως της εκβολής του Ιορδάνου στην Ακρά Θάλασσα. Κατά ορισμένους στη δεξιά, κατά άλλους στην αριστερή όχθη του ποταμού. Και πάνω στις δύο αυτές τοποθεσίες έχουν κτιστεί στο όνομα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου εκκλησίες. Κατά τους περιηγητές, στο μέρος αυτό υψώνεται πάρα πολύ μεγάλο σταυρός και έχουν στηθεί μαρμάρινες πλάκες. Το μέρος της βαπτίσεως του Ιησού λέγεται ότι είναι το ίδιο μέρος όπου διέβη, πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, τον Ιορδάνη, μαζί με τον Ισραηλιτικό λαό. Το μέρος όπου στήθηκαν οι 12 λίθοι κατά την διάβαση του Ιορδάνη από τον Ιησού του Ναβί. Επίσης, το μέρος αυτό είναι ο τόπος όπου ο Ελισαίος δέχθηκε τη μιλωτή του ηλίου. Εκεί οι περιηγητές βαπτίζονται και παίρνουν τον τίτλο του Χατζή. Και πάμε τώρα γενικά περί πειρασμών και του πειρασμού του Κυρίου. Συμπληρώνοντας αυτά που έχουμε πει για τους πειρασμούς του Κυρίου, αναφέρουμε το εξής. Ο πειρασμός από τον Θεό, ο οποίος παραχωρήθηκε προς τους ανθρώπους, είχε σκοπό την ενίσχυση του ανθρώπου στην εκτέλεση του αγαθού, διότι ο άνθρωπος, πράττοντας το αγαθό και περνώντας με πολλούς πειρασμούς, στερεώνει τη θέλησή του στο αγαθό και όσες περισσότερες νίκες φέρει εναντίον των πειρασμών, τόσο περισσότερο η θέλησή του στερεώνεται στο αγαθό. Στερεωμένος ο άνθρωπος στο αγαθό με τους πειρασμούς, γίνεται σταδιακά και λίγο-λίγο περισσότερο ελεύθερος στην εκτέλεση του αγαθού και επομένως περισσότερο άγιος, περισσότερο όμοιος προς τον Θεό, ο οποίος χωρίς καμιά εσωτερική πάλη κάνει το αγαθό, αλλά φυσικά ελεύθερα. Η πτώση του ανθρώπου δεν είναι σκοπός του Θεού με τους πειρασμούς, αλλά αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής του ανθρώπου. Ο πειρασμός του ανθρώπου είναι εσωτερικός και εξωτερικός και πηγάζει από τις αμαρτίες τις δικές μας που βρίσκονται μέσα μας και έξω μας. Ο Κύριος όμως πειράστηκε στην έρημο με συμβολικό τρόπο και αυτό έγινε γιατί η γη που είχε καταραστεί εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ. Πρώτον, για να δώσει σε μας μαθήματα τακτικής του πολέμου του σατανά κάθε φορά που πολεμούμαστε από αυτόν. Και συγκεκριμένα, ο Κύριος οδηγήθηκε από το πνεύμα να πειραστεί. Να πειραστεί. Και δεν έδωσε τον εαυτό του στον πειρασμό. Πολέμησε δε τον σατανά μέσα από τις γραφές. Είχε εμπιστοσύνη στον Θεό, ταπείνωση και αυταπάρνηση στον εαυτό του κλπ. Αυτά πρέπει να έχουμε και εμείς κατά τους πειρασμούς. Ο Κύριος πειράστηκε, δεύτερον, για να αντισταθμίσει την ήττα του Αδάμ που έγινε στον Παράδεισο και του ανθρώπινου γένους με τη νίκη στην έρημο που είναι ο αντίποδας του Παραδείσου. Τρίτον, για να προετοιμαστεί η ανθρώπινη φύση του Ιησού για το μέγα έργο της απολύτρωσης. Και τέταρτον, για να πολεμήσει τις ψεύτικες πολιτικές μεσιακές ιδέες των Ιουδαίων και των μαθητών του, αρνούμενος στον σατανά την εκτέλεση θαυμάτων άσκοπων που δεν είναι αναγκαία για την ψυχική σωτηρία των ανθρώπων. Ο Κύριος επηρεάστηκε όχι εσωτερικά όπως εμείς από την προπατορική ζήμη που υπάρχει μέσα μας, αλλά εξωτερικά, μόνον με την υποβολή τη σατανική. Καμία εσωτερική πάλι στον Ιησού δεν πήρε χώρα κατά τον πειρασμό, ούτε αμφιταλαντεύτηκε. Από αυτό όμως το γεγονός της βεβαιότητας της νίκης του Χριστού κατά των πειρασμών, δεν αναιρείται η αξία της νίκης, διότι τάχα αφαιρείται η ελευθερία. Διότι η πραγματική ελευθερία σε αυτό ακριβώς συνίσταται, να θέλει μόνο το αγαθό η βούληση και να προχωρεί απρόσκοπτα στην εκτέλεσή του. Η εσωτερική πάλι είναι δείγμα ελεύθερης αλλά και ασθενικής θελήσεως και όχι της αληθινής ελεύθερης βουλήσεως. Ο πειρασμός του Ιησού δεν είναι εσωτερικό ψυχικό φαινόμενο του Ιησού, αλλά είναι γεγονός, διότι έλαβε χώρα σε τόπο και χρόνο. Δεν είναι παραβολή, διότι ο Κύριος ποτέ δεν είπε παραβολή θέτοντας ως βάση κάποιο συμβάν της ίδιας του της ζωής. Ας δούμε τώρα τους αδερφούς του Ιησού. Αυτοί που αναφέρονται ως αδερφοί του Ιησού δεν πρέπει να νοηθούν αδερφοί με τη στενή έννοια, διότι η λέξη αδερφός στην Αγία Γραφή δεν έχει μόνο τη στενή έννοια των ομομητρίων και ομοπατρίων αδερφών, αυτών δηλαδή που έχουν την ίδια μητέρα και τον ίδιο πατέρα, αλλά και ευρεία έννοια. Πρόκειται περί παιδιών του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα του, πριν μνηστευθεί τη Θεοτόκο, για τους εξής λόγους. Πρώτον, ενώ λέγονται ο Ιούδας, Ιάκωβος, Ιωσής και Σίμων, αδερφοί του Ιησού, δεν λέγονται και οι ιοί της Θεοτόκου και του Ιωσήφ, όπως λέγεται ο Ιησούς. Δεύτερον, η Αγία Οικογένεια εμφανίζεται μέχρι τα 12 έτη του Ιησού να αποτελείται από 3 άτομα, την Μαρία, τον Ιωσήφ και τον Ιησού. Ιδού, εγώ και ο πατήρ σου εζητούμεν σε. Τρίτον, παίρνοντας υπόψη μας το χωρίο του Ματθαίου 13,56, κατά το οποίο ο Κύριος είχε και αδερφές, όχι κάτω από 3. Πάσε, αδερφέ αυτού. Η οικογένεια του Ιησού θα ήταν δεκαμελής περίπου. Πώς παρόλη την πολυμέλεια της οικογένειας έγινε πιστευτό αμέσως από τους πρώτους χρόνους το αϊπάρθενο της Θεοτόκου χωρίς καμιά αντίρρηση. Τέταρτον, όταν ο Ιησούς βρισκόταν επάνω στο σταυρό, είχε πεθάνει ο Ιωσήφ και ανέθεσε τη μητέρα του στον Ιωάννη και όχι στα αδέρφια του, όπως θα έπρεπε αν ήταν πραγματικά αδέρφια του. Και τέλος πάμε στον τίτλο «Υιός του ανθρώπου». Ο τίτλος αυτός χρησιμοποιείται από τον Κύριο από τις πρώτες ημέρες της δημόσιας ζωής του, όταν πρόκειται να μιλήσει περί της πτώχειας του, περί του πάθους του, περί της μελλοντικής βασιλείας του. Ο τίτλος αυτός έχει σχέση με τον Υιό του ανθρώπου της προφητείας του Δανιήλ. Οι σύγχρονοι όμως του Ιησού δεν συντάφτησαν αυτόν που αναφέρεται από τον Δανιήλ. Δεν τον ταύτισαν με τον Ιησού ως Μεσσία, διότι ο μεν Ιησούς, παίρνοντας μορφή δούλου, ήταν αντίθετος κατά αυτούς προς τον μεγαλοπρεπή Υιό του ανθρώπου που θα ερχόταν επάνω σε νεφέλες του ουρανού, σε σύννεφα του ουρανού, κατά τον προφήτη Δανιήλ. Κατά τις τελευταίες μόνο στιγμές της ζωής του Κυρίου, ταύτισαν οι Ιουδαίοι τον Υιό του ανθρώπου με τον Ιησού, διότι όταν ο Χριστός ανακρινόταν από το συνέδριο και είπε «Απάρτη όψεσθε τον Υιό του ανθρώπου καθήμενον», τον ρώτησε το συνέδριο λέγοντας «Σύ ο Υιός του Θεού». Ο Κύριος εξέλεξε τον τίτλο αυτό, διότι στον τίτλο αυτό συνδυαζόταν το εμφανές της αρκώσεώς του και το αφανές της προελεύσεώς του. Και ο Κύριος ταπείνωσε με την αφάνειά του τον εαυτό του, όχι μόνο με μορφή δούλου, παίρνοντας μορφή δούλου, αλλά έχοντας και όνομα άσημο. Εκτός αυτού, ο Κύριος πήρε τον τίτλο «Υιός του ανθρώπου» για να αφαιρέσει το κοσμικό πολιτικό εθνικό χρώμα από το έργο του, το οποίο πίστευαν οι Ιουδαίοι ότι θα έχει ο Μεσσίας, αφού θα είναι απόγονος της βασιλικής οικογένειας του Δαβίδ. Εκτός από αυτά, ο Κύριος με τον τίτλο «Υιός του ανθρώπου» προσδίδει στο έργο του πανανθρώπινο χαρακτήρα. Ο πανανθρώπινος αυτός χαρακτήρας συνίσταται τώρα μεν στο ότι θα είναι ο Κύριος βασιλιάς των καρδιών των ανθρώπων, οι οποίοι θα θελήσουν να πιστέψουν σε αυτό, κατά το τέλος όμως του κόσμου θα είναι βασιλιάς όλων, διότι σε αυτόν πανγόνι κάμψη, κατά τη ρητή διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής. Προς Φιλιππισίους 2,10. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Την άλλη φορά θα ξεκινήσουμε τον τρίτο τόμο από το δεύτερο βιβλίο του πατρός Ιωήλ Γιανακόπουλου, που αναφέρεται στην ανάλυση των Ευαγγελίων, και θα ξεκινήσουμε με τα γεγονότα που έγιναν πριν από την επί του όρους ομιλία του. Και το πρώτο θα είναι η θεραπεία του παραλίτου στην Ιερουσαλήμ. Θα πάρουμε χωρία από όλους τους Ευαγγελιστές και τους τέσσερις. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσον το νουν μου προσέ κάτω ελκυστέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών. Τα επανάγοντα τα τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν, εσκόρπισμα

με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύ ο ατενής επροσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Εάν κάποιος δεν κοινωνεί συνεχώς και τακτικά, δεν μπορεί να νικήσει τους εχθρούς και δεν θα μπορέσει να προοδεύσει πνευματικά. Ακούω μερικούς να λένε «Να, εγώ κοινώνησα και δεν αισθάνομαι τίποτα». Οι αλλαγές που γίνονται μέσα μας είναι αργές και μυστικές, και αυτό γιατί η πίστη μας είναι μικρή. Κάποιος παπάς, με τους λογισμούς που του έβαζε ο εχθρός, είχε αμφιβολίες ότι το ψωμάκι της Θείας Κοινωνίας είναι ο Χριστός. Μια μέρα κατέλησε τη Θεία Κοινωνία και μέσα του κατακάηκε και άρχισε να φωνάζει «Είναι Χριστός! Βοήθεια, είναι Χριστός!» «Τι έπαθες, Πάτερ?» τον ρώτησαν κάποιοι. «Είναι Χριστός, βοηθήστε με! Καίγομαι, βοηθήστε με, ανοίξτε με! Κάρβουνα αναμένα νιώθω μέσα μου. Δεν είναι ψωμάκι». Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Συνεχίζοντας, αδελφοί μου, τον λόγο περί διακρίσεως του Αγίου Άνου του συγγραφέως της Κλίμακος, στη δεύτερη μας τώρα εκπομπή να δούμε, όπως είχαμε προαναφέρει, τα υπόλοιπα ονόματα που καταθέτει η Αγία Γραφή, που ονομάζουν την διάκριση, τι όνομα την δίνουν. Είχαμε δει την λέξη Βασιλική Οδός, είναι η διάκριση. Αλλά θα δούμε όμως και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την διάκριση.

Και αδελφοί μου, για να δούμε, να δείτε πώς παρομοιάζουν οι πατέρες το οικοδόμημα των αρετών σε σχέση με την διάκριση. Τι λέγει, όλες οι αρετές είναι οι πέτρες στα τούβλα μιας οικοδομής, λέγουν οι πατέρες. Όταν τελειώσει το κτίσιμο, τότε βάζουμε την σκεπή. Η σκεπή, λέγουν, είναι η αγάπη, διότι κάθε αρετή που δεν έχει ελαττήριο την αγάπη, πάβει από το να είναι αρετή. Επί παραδείγματι, η ελεημοσύνη γέννηται για το Θεαθήνε. Λείπει το ελαττήριο της αγάπης. Ο φράκτης, συνεχίζουν οι πατέρες, που θα βάλουμε γύρω από την οικοδομή για να προστατέψουμε το οικοδόμημα, τι είναι? Είναι η διάκριση, αδελφοί μου. Μάλιστα. Ναι, αδελφοί μου, και μάλιστα θα δούμε ότι πρώτα κάνουμε την μάντρα και μετά αρχίζουμε το κτίσιμο. Πρώτα περιφράσουμε το οικόπεδο και μετά κτίζουμε, να μην μπει ο καθένας και αρπάξει και κλέψει τις αρετές, τις πέτρες, τα τούβλα, τα οικοδομικά υλικά, πώς θα κτίσουμε τελικά το οικοδόμημα. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, ως μάνα πηγή της διακρίσεως, τι είναι? Η ταπείνωση, αδελφοί μου. Αν είσαι ταπεινός άνθρωπος, τι λέτε, θα γίνεις σοφός. Διότι δεν θα εγκαταλείψεις τον αγώνα σου, θα αγωνίζεσαι εκεί να διαβάσεις, να πληροφορηθείς. Αν είσαι ταπεινός πάλι άνθρωπος, θα γίνεις παρατηρητικός. Προσέχει το κάθε τι, δεν λέει «Α, το ξέρω εγώ», δεν χρειάζεται. Ούτε πάλι με την έννοια της κατάκρισης, της περιέργειας. Αν πάλι είσαι ταπεινός άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, θα δεχθείς τη γνώμη του άλλου. Θα πεις ότι είναι το θέλημα του Θεού αυτό και δεν θα μείνω στην δική μου άποψη. Τότε λέγει, αν είσαι ταπεινός, θα έχεις την υπομονή να προσέξεις κάτι, να το συγκρίνεις, να μπορείς να βγάλεις την διαφορά, να αποκτήσεις τη διάκριση. Ο άλλος, άμορα τι με ενδιαφέρει εμένα, εντάξει μωρέ, όλα καλά, το είδα. Δεν έχει υπομονή, δεν κάθεται να κάνει τον διαχωρισμό, να δει τις διαφορές μεταξύ όλων αυτών. Πώς θα μπορέσουμε, αδελφοί μου, να αποκτήσουμε και να ξεχωρίσουμε την αρετή της διακρίσεως, το αν είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο? Ο Αββάς Μωυσής, ξέρετε τι λέγει, η αληθινή διάκριση αποκτάται με την ταπείνωση, όχι μόνο στο τι πράττουμε, αλλά και στο τι σκεπτόμαστε, και εφόσον αυτά που πράττουμε και σκεφτόμαστε τα αποκαλύπτουμε στους πνευματικούς μας πατέρες. Καταρχάς, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει η εκ Θεού διάκριση αλλά και η ψεύτικη διάκριση, αδελφοί μου, του διαβόλου. Πώς θα την ξεχωρίσουμε? Η ψεύτικη, του διαβόλου η διάκριση, είναι η κοσμική διάκριση. Πώς να ξεγελάσω τον άλλο, να τον κλέψω, να τον εκμεταλλευτώ, να τον κάνω υποχείριό μου προς ίδιον όφελος και χίλια δυο άλλα πράγματα τα του κόσμου, που αυτό είναι πονηρία μάλλον και όχι διάκριση. Η διάκριση του Θεού είναι εκείνη που αποκτούμε όταν έχουμε πνευματικό στόχο, αδελφοί. Να γίνω δηλαδή καλύτερος αυξάνοντας την αρετή, να έχω περισσότερη υπομονή, να έχω ανοίξει κακία, να έχω αγάπη και εφόσον βέβαια διαθέτω πραγματική ταπείνωση. Αδελφοί μου, η ταπείνωση είναι το έδαφος της διακρίσεως. Η αποκάλυψη των ενεργειών μας στον πνευματικό οδηγό, όχι μόνο τι κάνουμε αλλά και το τι σκεπτόμαστε, όπως είπαμε, αυτό είναι το τρίτο σημείο που δείχνει την ταπείνωση που έχω. Θέλω να κάνω κάτι, έστω και καλό, να το πω. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να φαίνεται καλό, αλλά να φέρει κάποιο άσχημο αποτέλεσμα. Ας έχω ταπείνωση να ρωτήσω το πνευματικό μου. Το τρίτο είναι η προσευχή μας, αδελφοί. Να ζητούμε ταπεινά από τον Θεό να μας χαρίζει διάκριση. Μην νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Ταπείνωση, αδελφοί μου. Αληθινή εξαγόρευση, αποκάλυψη των πράξεών μας δηλαδή και των λογισμών στον πνευματικό και προσευχή, αυτά τα τρία μας εξασφαλίζουν την διάκριση την προερχομένη από τον Θεό. Και αυτά τα τρία δείχνουν κατά πόσο έχω καλλιεργήσει την ταπείνωση. Βέβαια είπαμε ότι πρέπει να αποκαλύπτει τις ενέργειες κανείς και τους λογισμούς του σε έναν ενδεδειγμένο πρόσωπο. Άρα λοιπόν πρέπει να επιλέξω ένα πνευματικό ή όπως λέγουν οι πατέρες έναν διακριτικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει την διάκριση, που θα με βοηθήσει στο να διακρίνω το καλό από το κακό. Εδώ θα έλεγα ότι είναι η Αχίλιος Πτέρνα,
ο πυρήνας της διαπαιδαγωγής των νέων παιδιών μας, αδελφοί μου. Βλέπουμε τώρα χρόνια τώρα ολόκληρα διάφορους τρόπους, μεθόδους για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και συνεχώς αλλάζουν, αλλά δυστυχώς κάθε ένα από αυτά αποτυγχάνουμε. Αποτέλεσμα, να προτείνουν και πάλι κάτι νέο και κάτι ξανά καινούριο και οδηγούνται σε ένα κυκαιώνα, θα λέγαμε, αλλαγών που τελικά έναν εκνευρισμό δημιουργεί και το μόνο που πετυχαίνουν είναι να οδηγούν τους νέους στην καταστροφή, στην απογοήτευση, στην απελπισία, στο αδιέξοδο. Και ο λόγος, ξέρετε αδελφοί μου, διότι ο καθένας στόχο του έχει να προτείνει κάτι καινούριο, να φανεί, και κανένας δεν ενδιαφέρεται να αναμορφώσει και να δημιουργήσει καλούς, διακριτικούς, ηθικούς ανθρώπους, με την πλήρη έννοια. Δηλαδή, και όχι απλώς καλούς ανθρώπους, αλλά στόχο δεν έχει να δημιουργήσει διακριτικούς και ηθικούς παιδαγωγούς που θα διαμορφώσουν καλλιεργώντας τον άπλαστο, τον αμόρφωτο, τον ασχημάτιστο χαρακτήρα των παιδιών. Πόσες φορές λέμε να πάω το παιδί μου σε εκείνο το σχολείο, γιατί, διότι έχουν καλύτερο σύστημα διδασκαλίας. Και όμως εκείνο που προέχει, αδελφοί μου, είναι ο εκπαιδευτικός και όχι το σύστημα, ο δάσκαλος και όχι το σύστημα. Το χειρότερο σύστημα, αδελφοί μου, στα χέρια ενός διακριτικού εκπαιδευτικού γίνεται τέλειο, ή και το καλύτερο, στον αδιάφορο, τον συμφεροντολόγο εκπαιδευτικό, είναι καταστροφή. Αδελφοί, πασχίζουμε χίλια δυο και αλλαγές κάνουμε για να βοηθήσουμε τους νέους, να καλλιεργήσουμε τους νέους. Το παιδαγωγικό πρόβλημα εξαρτάται από το κατά πόσο οι παιδαγωγοί έχουν διάκριση και μάλιστα εν Θεώ διάκριση. Η διάκριση, αδελφοί μου, μην ξεχνάμε ότι είναι μια ψυχοδιανοητική αρετή, θα το λέγαμε. Θυμηθείτε τι είναι, είπαμε, είναι η εμπειρία, η διάκριση, η παρατηρητικότητα, αλλά δουλεμένα μέσα που στον χώρο τον αγιοπνευματικό, όπου βασιλεύει η ταπείνωση. Γι' αυτό την ονομάζουμε και ψυχοδιανοητική. Αν είναι, είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, μία απλή καλλιέργεια της σοφίας, της νόησης, της κρίσεως, τότε είναι απλώς μία εξυπνάδα, θα λέγαμε. Δεν είναι διάκριση, διάκριση πραγματική και ωφέλιμη και χρήσιμη και για τον ίδιο και για τους άλλους. Είναι εκείνη η οποία εμπλουτίζεται από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο αποκτούμε με τον αγώνα μας. Μπορεί επί παραδείγματι ο πνευματικός οδηγός ή ο ίδιος ο παιδαγωγός, αδελφοί, ο δάσκαλος, ο καθηγητής που θα προστρέξουμε να βοηθηθούμε, να είναι πράγματι άγιος ακόμα ως προς την αρετή. Αν όμως δεν έχει γνώση και εμπειρία των σύγχρονων προβλημάτων σε όλους τους τομείς, των διαφόρων πειρασμών που έχουν οι άνθρωποι, τις δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι μέσα στην ζωή εδώ, δεν θα μπορέσει τελικά να βοηθήσει σωστά τον άνθρωπο, διότι δεν έχει την σοφία, εμπειρία, γνώση των ποικιλομόρφων προβλημάτων, αδελφοί μου. Ξέρετε, ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος τι λέγει: δεν μπορείς μια συνταγή, διαπαιδαγώγηση δηλαδή, να την εφαρμόσεις σε κάθε περίπτωση. Είπαμε και προηγουμένως ότι οι νόμοι είναι τέλειοι, είναι αναλυτικότατοι. Αν όμως εφαρμοζόταν ο νόμος, δεν θα βγάζαμε άκρια, χρειάζεται ο δικαστής. Διότι ο νόμος είναι σκληρός, χρειάζεται εκείνος ο οποίος θα διακρίνει αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει η παρανομία. Έτσι, αδελφοί μου, και ο πνευματικός. Μπορεί και οι δύο να έχουν κάνει την ίδια αμαρτία, το ίδιο λάθος. Στον έναν θα πει κοινώνησε, στον άλλον όχι. Μου έχει συμβεί και σε μένα προσωπικά αυτό το πράγμα. Να μπουν δύο κοπέλες, δύο κυρίες με το ίδιο ακριβώς πτώση, ίδια αμαρτία. Και στη μεν πρώτη λέγω πρόσεξε μην τυχόν και πας και κοινωνήσεις, αλλή μόνο σου. Γιατί δεν είχε νιώσει τι ακριβώς έκανε. Η δεύτερη που μπήκε διαλυμένη στο κλάμα, δεν μπορούσε να ορθώσει λέξη,
από την αίσθηση του τι έπραξε, της λέγω, κοίταξε, πρόσκυσε μην τυχόν και δεν κοινωνήσεις. Η μία δεν έπρεπε, γιατί δεν είχε αισθανθεί το λάθος της, η άλλη έπρεπε, διότι στόχος της διαπαιδαγωγήσεως και των κανόνων που βάζει η Εκκλησία, αδελφοί μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να καταλάβουμε το λάθος, τις γκάφες που κάνουμε, την τακτική που ακολουθούμε και πικραίνουμε τον Θεό, γιατί παραβαίνουμε το θέλημά Του. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφοί μου, λέγει, μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε, μην κάνετε τον δάσκαλο, λέγει. Ω, αδελφοί μου, πόσοι από εμάς δυστυχώς που πηγαίνουμε στην εκκλησία και ιδιαίτερα οι γιαγιάδες αυτοχειροτονούνται ως οδηγοί των άλλων και πνευματικοί μάλιστα και ιερείς γίνονται. Πόσες φορές ακούω ότι, ξέρετε πάτερ, μου είπε μία ευσεβής κυρία που γνωρίζει τα πράγματα της εκκλησίας. Μπάλεο. Τι σου είπε αυτήν η κυρία? Ότι το Πάσχα κοινωνούμε όλοι. Δεν χρειάζεται για το Πάσχα να έχουμε εξομολογηθεί, να έχουμε νηστέψει, γιατί άκουσε αυτήν η ευλαβής κυρία τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου που λέει νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Χωρίς εξομολόγηση δηλαδή, χωρίς νηστεία, να πάμε εκεί να κοινωνήσουμε το Πάσχα. Γιατί αυτήν τα ξέρει όλα. Δεν έχουμε ανάγκη το πνευματικό. Μη γινόμαστε λοιπόν διδάσκαλοι, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφοί, και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, μην λέγεις τον τυχόντα τον λογισμό σου, καταστράφηκες, λέγει, αυτό που κάνουμε εμείς, είδα ένα όνειρο, ξέρεις, είδα το και το, τι λες, και ο άλλος, η άλλη αρχίζει, εξηγεί, ερμηνεύει, ήταν αυγό και ήταν θάλασσα και ήταν χιόνι και ήταν έτσι και δίνει τις ανάλογες εξηγήσεις. Αλλά λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τον λογισμό μας, αυτό που θέλουμε να πούμε, να το πούμε σε πνευματικό άνθρωπο που έχει πείρα και εμπειρία. Όχι σε αυτούς, λέγει, που έχουν άσπρα μόνο μαλλιά, όπως πολλοί αποβλέπουν μόνο στην ηλικία, αλλά σε αυτόν που έχει σύνεση και διάκριση, διότι αλλιώς θα οδηγηθείς στην απώλεια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Μάλιστα, αδελφοί μου, στην Φιλοκαλία συναντούμε ένα περιστατικό που ένας νέος μοναχός πήγε σε έναν γέροντα ηλικιωμένο, γιατί είχε άσπρα μαλλιά και ήταν ηλικιωμένος, και του είπε ότι έχω σαρκικό πειρασμό. Τι πιο φυσικό, ένα παιδί να έχει, ένας νέος να έχει σαρκικό πειρασμό, δεν είχε πτώσεις. Και ο γέροντας του λέγει, δεν τρέπεσαι, μοναχός εσύ και έχεις τέτοιους πειρασμούς, ντροπή σου. Τότε το παλικάρι έπεσε σε απόγνωση. Και αφού το σκέφτηκε, λέγει ότι εφόσον από ό,τι βλέπω δεν μπορώ να ηρεμήσω από τον πειρασμό, αλλά και το να μένω εδώ σε αυτούς τους πατέρες που είναι μέσα στην αγιότητα είναι ντροπή, δεν έχω παρά να πάρω τα μπουγαλάκια μου και να γυρίσω στον κόσμο. Στον δρόμο, αδελφοί μου, λέει, Φιλοκαλία, τον βρίσκει ένας διακριτικός γέροντας και του λέει, πού πας? Και ο νέος ντρεπότανε και δεν έλεγε τίποτα. Δεν σ' αφήνω να φύγεις αν δεν μου πεις που πηγαίνεις, του λέγει. Τότε ο νέος του λέγει, να, το και το έγινε. Αχ, παιδάκι μου, του λέει ο γέροντας, ποιος σου είπε ότι θα εξαφανιστούν οι πειρασμοί αυτοί από τη ζωή μας? Με βλέπεις εμένα, άσπρισα, αλλά από τον δαίμονα της πορνείας δεν έχω απαλλαγή, όλο πειρασμούς και λογισμούς έχω. Οι πειρασμοί, αδελφοί μου, δεν είναι ντροπή, δεν είναι αμαρτία, η πράξη είναι αμαρτία. Γύρνα πίσω, του λέγει, και κάνε υπομονή μόνον μια μέρα. Και τότε κάνει ο διακριτικός γέροντας προσευχή να πάρει τον πειρασμό από τον νέο και να τον δώσει στον άλλον τον γέροντα που τον κατσάδιασε, που τον είπε ότι είναι ντροπή που έχει τέτοια πράγματα. Και ο λόγος, για να μάθει, να βάλει μυαλό. Δεν πρόλαβε, λέγει, να τελειώσει την προσευχή και βλέπει τότε αναστατωμένο τον γέροντα να βγαίνει από το κήρυτο έξω. Τι έπαθες, του λέει η γέροντα, πού πας, πώς είσαι έτσι? Τράπηκε εκείνος. Όχι, του λέει, έλα εδώ, θα μου πεις, τι έγινε, πώς είσαι έτσι? Και εκείνος τότε του είπε τον πειρασμό που είχε και ήθελε να πάει στον κόσμο. Και του λέει τότε ο άλλος γέροντας, παπουλή, γύρνα πίσω. Σου έδωσε ο Θεός αυτόν τον πειρασμό για να σε παιδαγωγήσει, για να μάθεις να μην κακίζεις και να μην απογοητεύεις ποτέ κανέναν. Διότι όλοι είμαστε άνθρωποι που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσουμε. Γι' αυτό λοιπόν να έχεις διάκριση. Ο οδηγός, αδελφοί μου, πρέπει να συνδυάζει την ακρίβεια, την επίοικια, την δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία. Δεν μπορεί να είναι μόνον ακριβής ή μόνον δίκαιος ή μόνον επίοικης, αλλά σε όλα αυτά
να υπάρχουν σε συνδυασμό. Ο Θεός δεν είναι μόνο φιλάνθρωπος ή μόνο δίκαιος κάποια στιγμή, αλλά τα πάντα ταυτόχρονα τα έχει. Τι είχε πει ο Κύριος στην παραβολή του καλού Σαμαρείτου, τι έβαλε στην πληγή, και το κρασί που είναι η ακρίβεια που τσούζει και το λάδι, μαλακτικό, φιλανθρωπία, δεν έβαλε μόνο το ένα. Πώς πάλι τώρα μου ήρθε στο μυαλό πεταλώνουμε ένα άλογο αδελφοί μου, μια στο καρφί και μια στο πέτρο. Γιατί, για να μην νιώσει υπερβολικά τον πόνο. Και τι, για να μην κλωτσίσει το άλογο. Έτσι λοιπόν και στον άνθρωπο, για να μην κλωτσίσει, για να μην τα παρατήσει όλα και εγκαταλείψει τον αγώνα του, θα πρέπει να βάζουμε μεν λίγο κρασί, αλλά και περισσότερο λάδι, να μαλακώσει η πληγή. Γιατί, για να μην κλωτσίσει αδελφοί μου. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει για τους παιδαγωγούς γενικότερα, πρέπει να χρησιμοποιεί τον έλεον καταξίας όπως πρέπει. Όπως πάλι η Παλαιά Διαθήκη λέγει, ρώτησε τον πατέρα σου, τους μεγαλύτερους σου, για οτιδήποτε πρόβλημα έχεις και θα σου πούν. Δεν λέγει, προσέξτε, άνοιξε την Αγία Γραφή να βρεις τι θα κάνεις. Γιατί? Διότι εκείνο που θέλεις, αν το βρεις στην Αγία Γραφή, χωρίς να ξέρεις πού και πώς θα βρεις, τότε χάθηκες, μπορεί να το καταλάβεις λάθος. Όχι ότι δεν θα ανοίγουμε την Αγία Γραφή, αλλά εννοείται ότι θα έχουμε καλλιέργεια. Δεν θα πάμε χωρίς να έχουμε ιδέα, τσακ να ανοίγουμε την Αγία Γραφή και να βγάζουμε συμπεράσματα, όπως είπα προηγουμένως, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, πάτε να κοινωνήστε, να κάνετε κτλ. Όχι. Όταν οριμάσω, τότε ναι, μπορώ να έχω την Αγία Γραφή και να καθοδηγούμε, αλλά στην αρχή, μέχρι να οριμάσω, πρέπει να έχω οδηγό. Γι' αυτό ταπεινά ρώτα, λέγει, αυτούς που ξέρουν τον Πατέρα, το Πνευματικό, που έχουν και την γνώση αλλά και την εμπειρία και θα σε βοηθήσουν ακριβώς το τι θα κάνεις. Μην πεις, α, τα ξέρω εγώ. Ή δυστυχώς αδελφοί μου, αυτό που λέγουν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι και το έχω συναντήσει, τι θέλεις, λέγει, και ρωτά συνέχεια τον Πνευματικό, πάτα στα πόδια σου, λέγει, απέκτησε αυτοπεποίθηση. Όπως, μα πώς είναι δυνατόν να μάθω να πατήσω στα πόδια μου αφού έχω ακόμα δυναμία? Θα πάρω σιγά σιγά το χεράκι της γιαγιάς, του παππού, της μαμάς, θα πιάνουμε από το χεράκι, θα περπατήσω τα πρώτα βήματα και μετά θα με αφήσουν και θα περπατάω μόνος μου. Όπως πάλι αυτό το σύγχρονο που έχουμε, που ανοίγουμε το ίντερνετ για να πληροφορηθούμε για το σπυράκι που έχω και χίλια δυο άλλα πράγματα, και τότε μας πιάνει πανικός, μπομπό, μήπως έχω αυτό, μήπως έχω εκείνο. Μα αδελφέ μου, θα έλεγε κανένας, πήγαινε στο γιατρό, πήγαινε σε αυτόν που ξέρει και θα σου πει τι είναι. Μη βγάζει συμπεράσματα εσύ και πανικοβάλλεσαι και σε πιάνει απελπισία ότι ποιος ξέρει τι ακριβώς έχεις. Και ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει της Κλίμακος, όταν ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν έχουμε αποκτήσει τον φράχτη της διακρίσεως, η οικοδομή που θα χτίσεις δια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, θα την χάσεις και θα χαθεί το οικοδόμημα. Και δεν είναι απλώς ότι θα χάσεις, αλλά θα δώσεις και λόγο, λέγει ο Ιερός Πατήρης στον Θεό, γιατί τα έχασες. Θυμηθείτε την παραβολή των ταλάντων, ζήτησε λόγο, ο Θεός του λέει, έλα εδώ, γιατί το έβαλες στο χώμα, θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις και με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν θα μας δώσει τις αρετές, εάν δεν δει εμάς να αγωνιζόμαστε στην οδό της διακρίσεως. Όπως δεν θα δώσω σε ένα ανώριμο παιδί σπίρτα ή μαχαίρι και τα λοιπά να τα χρησιμοποιήσει, έτσι και ή δεν θα δώσω τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου επί παραδείγματι, έτσι και ο Θεός δεν δίνει περισσότερες αρετές, αν δεν δει ότι έχουμε αποκτήσει διάκριση, η οποία προϋποθέτει ταπείνωση, που προϋποθέτει αγώνα, κόπο, χρόνο. Και η ταπείνωση θα φέρει την κατοίκηση του Θεού μέσα μας, που θα μας δώσει το φως, να ανοίξουν τα μάτια, να βλέπουμε γύρω μας.

Αλλά για να δούμε έτσι κανένα δυο στα λίγα λεπτά που μας μένουν, αδελφοί μου, και μερικά πρακτικά πράγματα. Έχουμε επί παραδείγματι την νηστεία. Η Εκκλησία λέγει Τετάρτη και Παρασκευή είναι νηστεία. Ή στην νηστεία των Χριστουγέννων τρώμε ψάρια κτλ. Από τότε μέχρι τότε και όλα αυτά. Στη Μεγάλη Σαρκωστή δεν τρώμε ούτε ψάρια. Αυτά που έχουν καθορίσει οι κανόνες της Εκκλησίας, οι πατέρες. Ναι, αλλά όλοι μπορούν αλήθεια να νηστέψουν κατά τον ίδιο τρόπο. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, ο άρρωστος, οι έγκυες γυναίκες ή κάποιος ο οποίος εργάζεται σκληρά μπορεί να τα τηρήσει επακριβώς. Εδώ έρχεται η διαφοροποίηση. Μάλιστα ο Αποστολικός Κανόν, ξέρετε τι μας λέει, αδελφοί, που καθορίζει το θέμα της νηστείας. Λέγει, δεν μπορείς να νηστέψεις, τρώγε μέτρια. Το μέτρο θα μου το κανονίσει ποιος, ο Πνευματικός. Και όχι, αδελφοί μου, οφείλαυτος σε αυτός μου. Προσέξατε εδώ τη διαφορά. Δεν μπορώ να κρατήσω αλάδωτο. Δεν μπορώ να μην φάω το ένα ή το άλλο, ή γιατί είμαι άρρωστος, ή γιατί εργάζομαι σκληρά. Ταπεινά θα πάω στον Πνευματικό μου Πατέρα και θα του πω το και το. Και εκείνος θα μου πει, αν βγάλω την απόφαση μόνος μου, επειδή είμαι φύλαυτος, θα παραβώ την εντολή του Θεού και δεν θα είμαι μέσα στο χώρο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του θελήματος του Θεού. Διότι αυτός μου, αδελφοί μου, θα με σπρώχνει ή προς τα δεξιά, στην υπερβολή. Δηλαδή, τι λέει η Εκκλησία, ότι δυο μέρες τη βδομάδα λάδω το επιπαραδείγματι. Όχι, εγώ θα κάνω τέσσερες μέρες. Ή επιπαραδείγματι πάλι προς τα αριστερά, που σημαίνει, εντάξει, μωρέ, πέρασε, πήγε 12 παρατέταρτο η ώρα, Τετάρτη βράδυ. Ας φάω λίγο τυράκι και τώρα, γιατί δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Δηλαδή, το τυρί και το γλυκάκι θα με κρατήσει στα πόδια. Ας πάρω να φάω. Αν φάω δηλαδή ένα κομμάτι ψωμί με μέλι, επί παραδείγματι, που έχει γλύκα πάνω ή οτιδήποτε, δεν θα με κρατήσει στα πόδια. Αλλά τι, είναι η φιλαυτία που με σπρώχνει προς την άλλη πλευρά της υπερβολής. Η νηστεία, αδελφοί μου, είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές και οι πατέρες μας το λέγουν, είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος, να σκοτώσω την φιλαυτία μου, όχι το σώμα μου. Ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, αδελφοί μου, ξέρετε τι λέγει, πανταχού το μέτρον στοχαστέων, λέγει, σε όλα τα θεμητά και κατά Θεόν πράγματα να ψάχνεις, να βρεις το μέτρο. Ποιος θα μας το δώσει το μέτρο? Το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Άγιος Ιωάννης πάλι της Κλίμακος λέγει, στις αρετές να κρατάς την συμμετρία, όχι μία πιο πάνω και άλλη πιο κάτω. Στην προσευχή πάλι λέγει, θέλει να έχεις πολύ προσοχή. Αν πιέσουμε, αδελφοί μου, υπερβολικά τον εαυτό μας κάποια στιγμή, θα δούμε ότι θα τα παρατήσουμε όλα. Γιατί κινηθήκαμε χωρίς διάκριση, χωρίς ταπείνωση, χωρίς να ρωτήσουμε τον Πνευματικό μας. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι, αδελφοί μου, λέγει ότι αν περάσει κάποιος αδελφός την ώρα που κάνεις προσευχή και σου χτυπήσει την πόρτα, θα διακόψεις την προσευχή. Διότι αν δεν τον αφήσεις να φύγει και τον φιλοξενήσεις και του δώσεις νερό, τότε ασκείς την αρετή της αγάπης, διότι η αγάπη είναι ανώτερη της προσευχής. Μόλις φύγει, τότε λέγει, συνέχισε πάλι. Βέβαια δεν θα ανοίξω σε κάποιον που έρχεται, εννοείται, για κουτσομπολιό και για αργολογία, αλλά για κάποιον ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη. Στα όνειρα πάλι, αδελφοί μου, μη παντι πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε ή εκ του Θεού εστί. Ποιος θα το κρίνει? Ο Πνευματικός. Εγώ αδιαφορία, ούτε θα ρωτήσω τον κάθε τυχόντα να μου εξηγήσει, όπως είπαμε, τι σημαίνει και τι συμβολίζει το κάθε τι. Θα ακούσετε εδώ, ο Χριστός λέγει, δηλαδή η σωτηρία, εκεί ο Χριστός, μην τα πιστεύετε, λέει, αλλά να εξετάζετε αν είναι τι, εκ του Θεού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ω αδελφοί μου, τι θα πιστέψουμε και τι όχι, τι θα δεχθούμε τελικά και τι θα απορρίψουμε, τι θα θεωρήσουμε αληθές και τι ψεύτικο, διαβολικό. Αυτό, αδελφοί, θα μας το πληροφορήσει η αρετή της διακρίσεως, η οποία, αδελφοί μου, αποκτάται με την ταπείνωση, με την εξομολόγηση των πράξεων και των λογισμών στον Πνευματικό μας και με την προσευχή, την ταπεινή επικοινωνία με τον Θεό.
Και θα ήθελα να τελειώσουμε με τα λόγια που ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, με κάθε δύναμη λέγει και με κάθε φροντίδα, προσπάθεια δηλαδή, αντί πάσης θυσίας οφείλουμε να αποκτήσουμε αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό, το αγαθό της διακρίσεως. Ναι αδερφοί μου, και ο αγώνας είναι όχι απλώς μόνο να καλλιεργήσουμε την σοφία μας, να καλλιεργήσουμε την νόηση, την κρίση, αλλά προπαντός να ασκήσουμε τον εαυτό μας στο να αποκτήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, δαμάζοντας την φιλαυτία μας, τον εγωκεντρισμό μας, καλλιεργώντας την ταπείνωση. Τότε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, κατοικεί μέσα μας, στο είναι μας, στο νου μας, στην καρδιά μας και γίνεται φως, γίνεται μάτι που θα δει ξεκάθαρα το τι είναι πρέπον και το πότε και πώς πρέπει να ενεργούμε στη ζωή μας.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή πρώτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα, Ιησού και γλύκανον την καρδίαν μου, πολυέλεε, δέομε, Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με, σύ προσπίπτοντα και θερμός εξετούμενον, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρησιν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον εκ της χειρός του δολίου βελίαρμε, Ιησού και ποιησον δεξιών παραστάτην της δόξης σου, Ιησού Χριστέ μου, μοίρας ευωνή μου λυτρωσάμενος, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν γεννήσασα Θεόν, δέσποινα δυσόπισον, υπεραχρίων οικετών πανάχραντε, όπως της κολάσεως τες πρεσβείες σου λυτρωθόμεν, αμόλυντε, είμαι μολυσμένη, δόξης αηδίου απολαύσα.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

0: και το περπάτημά του ακόμη και ο τρόπος που λειτουργούσε και όλα, σαν να πετάει, σαν να είναι από άλλο πλανήτη, σαν να είναι, να το πω πιο σωστά, από άλλο κόσμο ή για άλλο κόσμο.
1: Και πολλοί πιστοί τον είδανε να αιωρείται είτε στην προσκομιδή, την ώρα της προσκομιδής, είτε την ώρα της μεγάλης εισόδου. Τον είδα να μην πατάει στο έδαφος.
2: Πάτερ, μου αρκεί μόνο το οράνσε. Μόνο που τον έβλεπες, είχες γεμίσει, είχες πληρωθεί, δεν χρειαζόσουν να σου πει κάτι.
0: Ένας ουρανοπολίτης.

Η φήμη της μονής για τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ, τον αγιασμένο ηγούμενό της Άγιο Ιάκωβο, τον ανίστακτο κόπο και την αβραμιαία φιλοξενία των πατέρων της, διαδόθηκε σιγά σιγά παντού και πλήθη πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέφθαναν στην μονή, η οποία έτσι αναδείχθηκε όπως γράφτηκε, κυψέλη πνευματικής ζωής και φάρος Ορθοδοξίας, πανελλήνιο προσκύνημα, πανορθόδοξη αναφορά του αιώνα μας.

0: ανέπαυε με τη φιλοξενία στο μοναστήρι σωματικά αλλά και πνευματικά στο παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους, εκεί που επί ώρες, όρθιος, και παρά το γεγονός ότι τα ποδαράκια του πονούσαν γιατί είχε πληγές, είχε κυρσούς και τα υπόλοιπα, όρθιος δεχόταν τις εξομολογήσεις των ανθρώπων και τους ξεκούραζε από τις ενοχές, από τα βάρη και τους ενέπνεε με τις συμβουλές του, με τον τρόπο της διδαχής του, ώστε να φύγουν από το μοναστήρι πραγματικά αναγεννημένοι άνθρωποι και με το θάρρος και με την ελπίδα και τη διάθεση να αλλάξουν τρόπον σκέψεως και τρόπον ζωής, γιατί αυτό σημαίνει μετάνοια και γι' αυτό γίνεται η εξομολόγηση.
1: Στη Μονή προσέρχονταν για να τον δουν εκατοντάδες απλοί άνθρωποι του λαού, αλλά και πατριάρχες και αρχιερείς, κληρικοί κάθε βαθμού και μοναχοί.
2: Από τον πιο απλό άνθρωπο μέχρι τον πιο μορφωμένο άνθρωπο. Καθηγητές πανεπιστημίου γονάτισαν μπροστά του, της θεολογικής αλλά και της νομικής, αρωπαγίτες, δικαστές, άλλοι, και ζητούσαν τη γνώμη του.
3: Ο άλλος ήταν στην Αφρική, άρρωστος ένας αδελφός, και ο άλλος ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και δύο τιμοθάνατους, ψυχολογούς. Και ο αδελφός τώρα στην Κωνσταντινούπολη έκανε στην Παναγία, στο εκκλησία της Παναγίας στον Βλαχερονό, έκανε λειτουργία και αυτοκρασία τη νύχτα για τον αδελφό του. Και τη στιγμή την που έκανε λειτουργία, επισκίασε χάρη της Παναγίας τον αδελφό του, και στην Αφρική έγινε και πιο σκαλά. Και είπαν και την ημέρα και την ώρα.
0: Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον είχε γνωρίσει και μάλιστα του είχε προείπει την εκλογή του ως Πατριάρχου. Όταν επισκέφθηκε ο Πατριάρχης ως Μητροπολίτης Φιλαδελφίας που ήταν τότε, ο Πατήρ Ιάκωβος είπε στον Πατριάρχη ότι εσύ θα είσαι ο επόμενος Πατριάρχης. Όπως πράγματι έγινε.

0: πριν την εκδημία του μου είχε στείλει μία απαντητική επιστολή. Ήταν εξαιρετικά ευγενής. Εγώ του έστελνα στη γιορτή του 23 Οκτωβρίου, του έστελνα τα σεβάσματά μου και τα χρόνια πολλά και μου απαντούσε. Για δεύτερη φορά λοιπόν, λίγες μέρες πριν την εκδημία του, μου απήντησε ιδιόχειρα και μου έγραφε από κάτω «Και καλός αρχιερεύς».
1: Ιερά Μονή Γέροντος, 29 Οκτωβρίου 1991. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ πατέρα Χρυσόστομε ευλογείτε. Διευχών του Αγίου. Ευχαριστώ πολύ δια τα σευχά σου επί τη ονομαστική μου εορτή. Όσιος Δαβίδ να χαρίζει εις την αγιοσύνη σου υγείαν και μακροημέρευσιν επαγαθώ της Εκκλησίας και καλός αρχιερεύς. Με αγάπη Χριστού, Ιερομόναχος Ιάκωβος.
0: Ήταν ένας άνθρωπος πολύ φωτισμένος. Ήταν ένας ουρανοπολίτης. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ένας ουρανοπολίτης.

0: θαύμαν νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Όλοι, φεύγοντας από τη Μονή και έχοντας δει τον Άγιο Ιάκωβο, αισθάνονταν ότι έφευγαν από ένα είδος παραδείσου.
2: Ίσχυε στο πρόσωπο του Αγίου Ιακώβου αυτό που λέμε στο, που διαβάζουμε στο γεροντικό. «Πάτερ, μου αρκεί μόνο το ράνσε». Μόνο που τον έβλεπες, είχες γεμίσει, είχες πληρωθεί, δεν χρειαζόσουν να σου πει κάτι. Αλλά και πολλές φορές, όταν άρχισε να σου μιλάει και να σου λέει κάποια πράγματα, ήταν πράγματα τα οποία είτε σε απασχολούσαν, είτε είχες μεγάλο ενδιαφέρον για να τα ακούσεις και ήταν βοηθήματα, πράγματα τα οποία σε βοηθούσαν.
3: Και μητέρα, είδα ένα όνειρο και ήμουν εκεί. Έλεγε η μητέρα, όταν βλέπεις το όνειρο, στον το πρωί, ανήβεσαι παιδάκι μου και να στέγεις προς Ανατολάς και να στο φωτήρ της φορέας. Ναι, και να λες, βασίλε, ουράνε, αν λες, παραγγελία σου, πάτε ρημό. Πρέπει να σου πιστεύω, πώς πω, γραμματισμένο παιδάκι και να λες, παιδάκι μου, όνειρο είδα στον άγγελό μου το είπα. Και ο άγγελός μου στον Χριστό να τον διαλύσει σε χαρά.

0: Ο καθένας έβρισκε κοντά στον Άγιο τη βοήθεια που χρειαζόταν. Οι πονεμένοι έβρισκαν με τους παραμυθητικούς του λόγους την παρηγοριά και την ανακούφιση. Οι ασθενείς έβρισκαν με την παρησία της προσευχής του την ίαση και την υγεία. Οι φτωχοί έβρισκαν με τη συνεχή και αγόγγιστη ελεημοσύνη του τη λύτρωση από τη θλίψη της φτώχειας και την απελευθέρωση από τα βάρη των χρεών τους.
1: Χόντουσαν άνθρωποι ταλαιπωρημένοι με βαριά νοσήματα, αυτό την αρρώστια της εποχής, τον καρκίνο, με AIDS, με άλλες ταλαιπωρίες και βρίσκαν την ίαση και την υγεία τους. Ζευγάρια άτεκνα που κατά τους γιατρούς δεν επρόκειτο να τεκνοποιήσουν. Θυμάμαι το Θωμά και την Αναστασία, ένα ζευγάρι δασκάλων από τη Λάρισα που ήρθαν και του είπαν οι γιατροί μας έχουν αποκλείσει, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουν παιδί. Και μάλιστα μας είπαν, μπορείτε με το δάχτυλό σας να τρυπήσετε μια κολόνα της ΔΕΗ. Άλλο τόσο μπορείτε να κάνετε και παιδί. Μη στενοχωρήσετε παιδιά μου, τους είπε. Να κάνετε θείες λειτουργίες, να κάνετε προσευχή, να κάνετε νηστεία και όσος δαβεί θα σας δώσει παιδί. Και πράγματι τους έδωσε ένα χαριτωμένο παιδί.
2: Τα γεγονότα αυτά ήταν καθημερινά, γιατί πολλές φορές βλέπαμε και ανθρώπους που ερχόντουσαν να τους ζητήσουν τη βοήθειά του, κάτι τους ψέλιζε, κάτι τους διάβαζε κάποια ευχή, τους σταύρωνε και μετά από λίγο οι άνθρωποι έλεγαν ότι ένιωθαν την ανακούφιση, ότι είχαν πάρει κάποιο τηλεφώνημα απροσδόκητο για να έχουν την έκβαση στην υπόθεση που είχαν καταθέσει και μάλιστα είχε τέτοια αμεσότητα που πολλές φορές πριν καν να πάει να κάνει το αίτημά του ήταν βέβαιος ότι θα ακουστεί από τον Άγιο και έδινε απαντήσεις σε αυτούς που του έλεγαν να μεταφέρει το αίτημά του στον Άγιο πριν καν πάει να το καταθέσει τον Άγιο, γιατί ήταν βέβαιος ότι η σχέση που είχε με τον Άγιο ήταν τέτοια που ο Άγιος δεν θα του ειρνεί το, θα έκανε τη χάρη.

Ο Άγιος Ιάκωβος έζησε οσίως 40 περίπου χρόνια στη μονή του Οσίου Δαβίδ, έχοντας προηγουμένως ζήσει ευαγγελικό στον κόσμο 32 χρόνια. Δούλεψε στον Κύριο τηρώντας από την νεότητα έως το γύρας ίση την προθυμία της ασκήσεως.

0: Ακούω τη Γέρτη και μπαίνει με στον νόμο και έμπαινε έμεσα. Κύριε σου Χριστέ λέησόν με. Άγιε Δαβίδ πρέσβευε υπερημών. Κύριε σου Χριστέ λέησόν με. Άγιε Δαβίδ πρέσβευε υπερημών. Όλο κάτι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Για να λέει γέρντο λένε λεφτά. Γιατί είχαμε κόστο, είχε κάτι θαύμαστα πράγματα, αλλά εμεί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν υπέτρεπε ο Θεό ότι ζούσε με έναν άγιο άνθρωπο. Γιατί με καταλάβει ότι θα είχαμε φύγει μέσα. Και πάει προ την εικόνα του Αγίου Δαβίδ και λέει: Άγιε μου Δαβίδ, λέει. Καλημέρα, λέει. Πριν μισή ώρα, εγώ σε λίγο λειτουργία σε λειτουργία σε σήμερα, σαν στο καντελάκι σου λέει. Κάναμε τη θεία λειτουργία, λέει. Σε μνημόνευσε, λέει. Θυμίασε, λέει. Είπα το πολιτικό σου, λέει. Τα πάντα, λέει. Σε παρακαλώ, λέει. Κοίτα ένα γράμμα που μου στείλει εδώ από τη Γερμανία, λέει. Και μου γράφει και κάποιον ασθενή που είναι άρρωστο, λέει. Το όνομα είναι Κωνσταντίνο, λέει. Το έχω γράψει. Αυτό με κόκκινο στυλό από κάτω. Το βλέπει, Άγιο Δαβίδ, λέει. Θέλω αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσει, λέει. Να σου το κάνει καλά, λέει. Όπω εγώ σε θυμιάτησε, λέει. Και σε λειτουργήσε, να πα Άγιο Δαβίδ εκεί πέρα να το κάνει καλά τον άνθρωπο.
1: Εγώ ως δόκιμος μοναχός και ως μοναχός μετέπειτα τον διακόνησα αρκετές φορές στο ιερό και αυτό που έβλεπα ήταν ότι είχε μεγάλη προσοχή σε αυτά που διάβαζε, σε αυτά που άκουγε από το ψαλτήρι και τον έβλεπες ότι έφευγε από το χώρο, δηλαδή αισθανόσουν ότι ήταν μπροστά σου αλλά ταυτόχρονα ήταν και κάπου αλλού. Είχε ανέβει λίγο πιο ψηλά από εκεί που ήμασταν εμείς. Και ίσως πολύ ψηλά που εμείς δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε.
2: Αδελφοί, είχαμε νόμ, εξαγαπώσει τον Θεό, πάντα συνεργείς αγαθόν, της καταπρότες συγκλητής σούσκης, ό,τι ους προέκρα και προώρησε, συμμόρφος της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοπο, εμπολής αδελφοί.
3: Δεν ήταν λίγες οι φορές βέβαια που οι Άγιοι όπως ο Όσιος Δαβίδ, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, η Άγια Ανάργυρη, η Αγία Παρασκευή επενέβησαν μετά από παρακλήσεις του Αγίου Ιακώβου και τον βοήθησαν στις ασθένειές του, χαρίζοντάς του την ίαση και την υγεία.
4: Κάποτε είχε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας και επειδή ντρεπότανε να πάει στο γιατρό και τα υπόλοιπα, το άφησε και στο τέλος έφτασε στο χείλος του τάφου και του θανάτου. Τον πήραν λοιπόν σηκωτό να τον φέρουν στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα. Οπότε έτρεξε στον Άγιο Δαβίδ και του ζήτησε να πάει μαζί του. Και του λέει περνώντας από το Προκόπη, να πάρεις μαζί σου και το θείο Ιωάννη. Και όταν πλέον έφτασαν στο νοσοκομείο, άνοιξε η πόρτα του θαλάμου και μπήκαν και οι δύο οι Άγιοι και έλεγε χαρακτηριστικά, τον έχω ακούσει να το διηγείτε, ότι οι Άγιοι ήσαν κάθιδροι και λέει, είδατε, λέει, παιδιά μου, με πόση προθυμία έτρεξαν οι Άγιοι και κουράστηκαν να φτάσουν έγκυρα στο νοσοκομείο.
5: Ο κάθε μα τους Αγίους ήταν μια βοήθησα, γιατί είχαν πει 99% ήταν κάτι σοβαρό, δεν είπα παιδιά, είχαν περάσει ένα Ιού. Αλλά μετά δεν είχε τίποτα. Βοήθησαν οι Άγιοι, ήρθαν πάρει και ο Θείος, δηλαδή και ο Θείος οι Ασρώσοι βοήθησανε. Και είναι παιδιά πολύ καλά είναι τώρα.
4: Και μάλιστα έκανε την περιγραφή πώς άνοιξε ο Άγιος Δαβίδ με το ραβδί του την πόρτα του χειρουργείου. Και πώς λέει πέρασαν οι δύο και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης έκανε σχήμα στον Άγιο Δαβίδ γιατί ήταν ιερεύς να προηγηθεί, να περάσει εκείνος και ακολούθησε και έκαναν την θεραπευτική τους παρουσία και συνδρομή.

0: παρουσία και μόνο του Αγίου, η θεωρία του αποτελούσε ευλογία Θεού, φανέρωση των θείων ενεργειών, παρουσία του Θεού στη γη.
1: Ήταν και εξαιρετικά ελεήμων. Από τα χέρια του πέρασαν πάρα πολλά χρήματα. Αλλά δεν τα έκανε ούτε στα χέρια του, ούτε στη τσέπη του. Είχε ένα ταγάρι πίσω από την πόρτα στο δωμάτιό του και ό,τι του δίνανε τα βάζε εκεί και από εκεί και έλεγε αδειάζει και ξαναγεμίζει. Εγώ λέει το αδειάζω και ο Θεός μου το ξαναγεμίζει για να δίνει ευλογίες στους ανθρώπους στοχούς και τους κατατρεγμένους και τους αναξιοπαθούντες.

αυτός ο χαρακτηρισμός που του δόθηκε από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, το «Ο με συγχωρείτε», προέρχεται από αυτήν την ταπείνωση που είχε, διότι απευθυνόμενος στον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο σε συναδέλφους του κληρικούς ή σε μοναχούς ή σε ανωτέρους κληρικούς, είχε την αίσθηση ότι μιλάει στην εικόνα του Θεού. Και γι' αυτό σε μία πρόταση που έλεγε, πολλές φορές επαναλάμβανε το «με συγχωρείτε» και «με συγχωρείτε», γιατί ήθελε να είναι επικοδομητικός και αναπαυτικός για τους ανθρώπους και να μην τους δημιουργεί στενοχώρια, θλίψη, σκανδαλισμό. Ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος και με μία ευγένεια που δεν έχει να κάνει με την τυπική μορφή της ευγένειας, με τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, αλλά με μια ευγένεια και μια αρχοντιά που ερχόταν από το μέσα του, από την καρδιά του και από τη συνειδητοποίηση ότι είναι άνθρωπος του Θεού, δημιούργημα του Θεού και κληρικός του Θεού, του υψίστου, ότι ανήκε στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτά ο Παππούλης ο Ιάκωβος τα ζούσε.

Άγιε μου Νταβίδ, 240 χρόνια σε δουλεύω στο μοναστή μου. Ήρθα 30 χρόνια και είναι 70 στο μοναστή μου. Ξέρεις, Άγιε μου Νταβίδ, πόσο αγάπησα. Και όλα ό,τι έπαθα στο μοναστή, αρρώστιες, ό,τι οτιδήποτε έπαθα, τα έπαθα όλα για την δική σου αγάπη. Άγιε μου, βοήθησε με. Εάν ήρθε πάλι η ώρα μου για να φύγω, έζησα και 70 χρόνια στην έρχεται εδώ να φύγω, θέλω μόνο να παραλάβεις την ψυχή μου, να παρησίες στο Θεό, να πας στο Χριστό, να κοντήν μπροστά στο θρόνο του Θεού και να πεις, θέλω αυτόν τον Ιάκωβο, τον αμαρτωλό, να τον συγχωρήσεις, διότι 40 χρόνια στο μοναστήρι σου είναι και εγώ άνθρωπος. Μήπως ήξερα και τα γράμματα, μήπως ήξερα και ήμουν και κανένας ρήτο, κανένας. Ό,τι με φώτισες, έκανες στο μοναστήρι σου. Και να με δικαιώσεις εκείνη τη ημέρα στο θρόνο του Θεού που θα πας, Άγιε μου Νταβίδ, την ψυχή μου.

0: Ατάξια της θαυμαστής ζωής του ήταν και η οσιακή κοιμήση του Αγίου, την οποία προγνώριζε. Γι' αυτό και παρακάλεσε Αγιορείτη Ιεροδιάκονο που εξομολόγησε το πρωί της 21ης Νοεμβρίου του 1991 να μείνει στο μοναστήρι ως το απόγευμα για να τον ντύσει. Και πράγματι, στις 4 και 4 το απόγευμα, σαν πουλάκι παρέδωσε το πνεύμα.
1: Εδώ στο κελάκι του, εδώ στο μέρος που είμαστε εμείς, εδώ έπεσε μετά από εξομολόγηση.
2: Τις μέρες που κοιμήθηκε ο γέροντας, τη μέρα δηλαδή που κοιμήθηκε ο γέροντας, εμείς επιστρέφαμε από μια χειροτονία ενός αδελφού που είχε γίνει στα φύλλα Χαλκίδου συγκεκριμένα, και όταν τελείωσε η χειροτονία επιστρέψαμε και είπαμε να πάμε στο κελί του γέροντα, να πάμε την ευχή του. Μας είπαν ότι εξομολογούσε. Χτυπήσαμε. Γιατί περίμενε ο γιοντας να επιστρέψουμε, ας πούμε, να συγχαρεί και τον αδερφό και να πάρουμε και την ευχή.

0: Πήγα στο μοναστήρι, έγινε καλόγερος εκεί. Με έκανε τσέξ Αυγούστου και είπε σαν μοναχό, μάθω στο μοναχό Ιλαρίων, το όνομα Ιλαρίων, τη μεταμορφώσεω. Μετά με έκανε μεγαλώσει μοναχό από ένα χρόνο και 5-6 μήνους. Το 91 ο Γιώργος είπε: Κάνανε πρώτα διάκο τον πατέρα Αλέξιο, τον έκανε παπά και μετά έλεγε να κάνουμε και εσένα τώρα διάκο. Εγώ τότε που είπε για να με κάνει διάκο ο Πετριάκος, το βράδυ είπε στο δύο μέρες μπροστά, λέει: Ιλαρίων, παιδί μου, τώρα θα σε κάνουμε διάκο. Θα διαβάσει μου, διάβασε τη μαρτυρία και τα πάντα καλώ δεξάμιση του πατέρα κλπ. Λέει: Φέρει τα αμφιά σου εδώ λέει, που έχει τα ρασάκια σου και το κάνει μαύστη, να τα βάλει, να τα ευλογήσω. Λέει: Που θα φύγει στη Χαλκίδα, λέει, με τον πατέρα Κύρο και τον πατέρα Νικόδη να πάτε τη χειροτονία σου. Λέει: Και μετά που θα έρθει, λέει: Εγώ μπορώ να έχω φύγει, λέει, έχω κοιμηθεί. Λέει. Να σε διάκο πει και σε πεθάνω. Τι είναι αυτά που λε, Γιάννη, το λέω. Όχι, παιδί μου, λέει: Όταν θα έρθει από τη χειροτονία, εγώ θα έχω κοιμηθεί, θα έχω φύγει τη στιγμή. Λέει. Του βάζω το γρημάφ, τα βλόγια στα ράσκια σου και τη διακονική, πήγα στο γέλιο που ξάπλωσα, πήγαμε στη χειροτονία, στα φύλλα. Έγινε 21 Νοεμβρίου στα φύλλα, το 91 η χειροτονία. Λειτουργήσε ένα ημέρα στο κλειστά για πάνω των εισιδίων. Και εμείς όταν είχε χειροτονία, 4 ώρα το απόγευμα φτάναμε στο μοναστήρι. 4 και 10, τόσο ήταν που φτάσαμε στο μοναστήρι πίσω.
1: Το θαυμαστό είναι εκείνο που μας είπε η κοπέλα, ότι λίγο πριν χτυπήσουμε την πόρτα, της έλεγε ο γέροντας, παιδί μου να μην στεναχωριέσαι για τίποτα στη ζωή σου. Διότι από την ώρα που βαπτιζόμεθα μέχρι και την ώρα που παραδίδουμε την ψυχή μας στο Θεό, αοράτος μας προστατεύει φύλακας άγγελος. Και της είπε χαρακτηριστικά, «Να, τούτη τη στιγμή της λέει, βρίσκεται εδώ ο φύλακας άγγελός μου, τον βλέπω. Είναι εδώ η υπεραγία Θεοτόκος που ρωτάζει σήμερα, ήταν των εισοδίων. Ο Απόστολος Ιάκωβος που έχω το όνομά του. Ο Όσιος Δαβίδη που είναι ο προστάτης μου, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος που ευλαβούμε ιδιαίτερα και τώρα της λέει, παιδί μου, ήρθε και ο Δεσπότης Χριστός να παραλάβει την ψυχή μου. Ό,τι και να συμβεί, μη φοβηθείς. Πρέπει να φύγω». Και είναι την ώρα ακριβώς χτυπήσαμε εμείς την πόρτα.
2: Χτύπησαν την πόρτα, είπε στην κοπέλα, άνοιξε παιδί μου, ήρθαν οι πατέρες και ενώ σηκώθηκε και εκείνος να τους υποδεχθεί, έκανε ένα αφήσιμα, έτρεξε ο πατήρ Κύρλος, τον έπιασε και στην αγκαλιά του άφησε τελευταία πνοή με ένα αφήσιμα, σαν πουλάκι έφυγε.
3: Έχοντας τη μεγάλη χαρά και την χειροτονία του νέου διακόνου πατρός Ιλαρίωνος, τον οποίον πρόλυγον ορών και αγαπητή να χειροτονήσει ο σεβασμιότος την ενάρτης μας, και αναμένοντας από στιγμή σε στιγμή την άφηξή του στο μοναστήρι, άκουσε κάποια στιγμή τη φωνή του. Σηκώθηκε από το κρεβάτι να πάει να τον υποδεχτεί, αλλά αντί για τον διάκονο, υπελέχθη τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος τον καλούσε να πραγματοποιήσει τα δικά του εισόδια στη Βασιλεία των Ουρανών.
4: Την ημέρα δε της κηδείας του, ήταν 21 Νοεμβρίου του 1991, συγκεντρώθηκε αμέτρητο πλήθος ανθρώπων. Κρέμονταν όλοι από τα μπαλκόνια, στο καμπαναριό. Δεν ξέρετε, τόσο πολύ που ο τότε δήμαρχος Χαλκίδος παρεκάλεσε τον προκάτοχό μου, τον Μητροπολίτη, να βγάλουμε το σκήνομα του Αγίου στην αυλή και να γίνει η νεκρόσιμη ακολουθία έξω. Αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό και ήταν εξαιρετικά συγκινητικό μέσα σε μια παγερή από πλευράς καιρικών συνθήκων. Νοέμβριος, τέλη Νοεμβρίου, χειμώνας.

0: Υπήρξε μια προσωπικότης που πραγματικά χωρίς να διαθέτει προσόντα κατά κόσμων κατέκτησε τον κόσμο και τις καρδιές του κόσμου και απέδειξε ότι και αν δεν υπάρχει η κατά άνθρωπον σοφία, υπάρχει η σοφία του Θεού που αναδεικνύει την σοφία του κόσμου σε μορία και την σοφία του Θεού σε αγιότητα, σε σεμνότητα, σε ταπείνωση, σε αρετή.
1: Και μάλιστα και υπήρχαν και υπήρχε και η εμπειρία την οποία ομολογεί ο μνημογράφος ο Χαραλάμπης, ο Μπούσιας και άλλοι, την οποία ο ίδιος μας την περιέγραφε, δηλαδή να εδώ στο κελάκι του, μετά το απόγευμα, όπως είπαμε, δηλαδή έλεγε «Όταν θα φύγω και θα με έχουν στο φέρετρο, θα κάνω πως σηκώνομαι κάποια στιγμή και όποιοι με δουν θα φοβηθούν τάχα και όπου φύγει, φύγει», έλεγε. Και πραγματικά όταν περιέφεραν οι πατέρες στο φέρετρο γύρω από τη Μονή προκειμένου να τον δει ο κόσμος που ήταν στα μπαλκόνια και λοιπά, να πάρουν την ευλογία, σηκώθηκε. Είδαν, όπως σας είπα, ο κύριος Μπούσιας και άλλοι, τον είδαν να σηκώνεται από το φέρετρο, να ευλογεί, και το φέρετρο, λέει, άστραπτε ως ο ήλιος. Έλαμε.
2: Την ώρα που έκαναν μια μικρή λιτανία του σκηνώματος μέχρι να φτάσουν στον τάφο, κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι τον είδαν να κάθεται και να ευλογεί, κάτι που το είχε προείπει ο ίδιος σαν καλαμπούρι όμως. Είπε, για σκεφτείτε, λέει, όταν πεθάνω, πόσοι άνθρωποι, λέει, με έχουν για Άγιο κτλ. Αυτοσαρκαζότανε. Εγώ έλεγε για τον εαυτό του, εγώ είμαι ένα σκυλί που βρωμάει. Ένα ψόφιο σκυλί είμαι που βρωμάει. Τι λένε οι άνθρωποι. Σκεφτείτε, λέει, να με πηγαίνουν, λέει, πεθαμένον και τάχα να έκανα να σηκωθώ εκείνη την ώρα και να ευλογούσω. Τι θα γινόταν, λέει. Θα φωνάζανε όλοι Άγιος, Άγιος, Άγιος, Άγιος.
3: Άγιος!
1: Άγιος, Άγιος φώναζαν την ώρα που θα γινόταν η ταφή και οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη όλο αυτό το πλήθος.

και στα μνημόσυνά του, ακόμα και όταν είχε χιόνι, είχαμε παρουσία πολλών ανθρώπων και οι κληρικοί που λειτουργούσαν και οι αρχιερείς που δεν τους προσκαλούσαμε, μόνοι τους ζητούσαν να έρθουν για να τιμήσουν τον Άγιο. Τι έλεγαν? Ότι έχουμε την συνείδηση ότι δεν κάνουμε ένα μνημόσυνο υπεραναπαύσεως της ψυχής του, αλλά κάνουμε ένα πανηγύρι γιορτάζοντας την επέτειο της γεννήσεώς του, των γενεθλίων του στη Βασιλεία του Θεού.

από την ίδια εκείνη ώρα το σκήνομά του θαυματουργήσε. Ο μακαριστός ο πατήρ Ιωάννης, που ήταν ιερατικός προϊστάμενος στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, είχε βγάλει εδώ στο χέρι του ένα ογκίδιο και τον ενοχλούσε, πονούσε, αλλά κυρίως ήταν αντιαισθητικό, και όταν πήγαιναν να του φιλήσουν το χέρι οι χριστιανοί, έβαζε το ρασάκι του έτσι πάνω στο ογκίδιο για να μην φαίνεται. Όταν ήρθε την ημέρα της κηδείας, πέρασε το χέρι του πάνω στο σκήνομα του Αγίου Ιακώβου, τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Από εκείνη την ώρα άρχισε να υποχωρεί, ώσπου εξαφανίστηκε αυτό το ογκίδιο.

υπάρχει και μία μαρτυρία, ενώ είχε αποβιώσει, είχε αποθάνει, είχε κοιμηθεί, μια ομάδα παιδιών τον είδαν δίπλα στο λείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Τους μίλησε μάλιστα και τους έκανε εντύπωση ότι έβγαινε μία ευωδία από το στόμα του. Και πώς ξέρουν ότι ήταν ο πατήρ Ιάκωβος? Ξεκίνησαν, δεν το συνειδητοποίησαν εκείνη τη στιγμή, νόμιζαν ότι κάποιος παπάς από το προσκύνημα βρέθηκε και τους μίλησε. Όταν πήραν το δρόμο της επιστροφής, ένα μέλος της παρέας είχε ένα φοβερό πονοκέφαλο και σταμάτησαν στην Αρτάκη, σε ένα μαγαζί, σε ένα φαρμακείο, για να πάρει κάτι έτσι, ένα παυσίπονο. Και μπαίνοντας μέσα στο φαρμακείο, είδαν τη φωτογραφία του πατρός Ιακώβου. Και είπαν μεταξύ τους, «Να ο παππούλης που μας μίλαγε, που συναντήσαμε στον Αγιάννη τον Ρώσο». Η φαρμακοποιός λέει, «Παιδιά, τι λέτε?» Λέει, «Αυτόν τον παππούλη που έχετε εδώ στη φωτογραφία, τον συναντήσαμε πριν από λίγο και μας μίλησε στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, δίπλα από το λείψανο. Τι σας φαίνεται περίεργο?» Και εκείνο τους είπε ότι, «Ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πεθάνει. Έχει κοιμηθεί.

Μου έχει κάνει έτσι εντύπωση μια κοπέλα, σοβαρή και καλή κοπέλα, λίγο καιρό πριν την επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου, που έγινε το 2017 στις 27 Νοεμβρίου, μας είπε το εξής. Είχε ξαπλώσει το σπίτι της και δεν πρόλαβε να κλείσει τα μάτια της και βρέθηκε, λέει, στο χώρο της μονής μπροστά από τους τάφους που είναι του Αγίου Ιακώβου και του διαδόχου του και αυτού Αγίου Ανδρός, του Γέροντος Κυρίλου. Και όπως λέει, κοιτούσε τον τάφο του Αγίου Ιακώβου, άκουσε έναν θόρυβο και ξαφνικά ανοίγει η πλάκα του τάφου και βγαίνει ολόσωμος ο Άγιος, πατούσε πάνω στον τάφο και τον είδε από την κορφή ψηλά μέχρι και τα πόδια κάτω, κρατούσε, λέει, το μπαστούνι του, τη ράβδο του, φορούσε και τον επιστήθιο σταυρό και ήταν πολύ φωτεινός και της χαμογελούσε. Και εκείνη την ώρα που τον κοίταξε, ακούει θόρυβο και από τον διπλανό τάφο που, όπως είπαμε, είναι ο Γέροντας Κύριλλος. Και γύρισε να δει γιατί αυτός ο θόρυβος και βλέπει να ανοίγει η πλάκα και πάει να βγει και ο Γέροντας Κύριλλος. Δεν πρόλαβε όμως να βγει, έφτασε μέχρι τον μπούστο, ας το πούμε, και ήταν και αυτός φωτεινός και χαμογελωστός. Αλλά εκείνη την ώρα γυρίζει ο Άγιος Ιάκωβος προς την πλευρά του Γέροντα Κυρίλλου και του λέει: Πατέρα Κύριλε, μη βιάζεστε, τώρα έχω σειρά εγώ. Και ξαναμπήκε, λέει, μέσα, έκανε πακόη ο υποτακτικός ο Γέροντας Κύριλλος, ξαναμπήκε μέσα, τη χαμογέλασε, την ευλόγησε και τον έχασε. Και μετά από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι πλέον είχε γραφτεί στον κατάλογο των Αγίων.

Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις γέροντα έναν Άγιο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Σου δίνει μεγάλη δύναμη. Ταυτόχρονα όμως είναι και μεγάλη ευθύνη. Γιατί έζησες Άγιο, δεν άκουσες για εκείνον, δεν διάβασες, δεν στον σκιαγράφησε κάποιος, συναναστράφηκες μαζί του, πήλησες το χέρι του, σου ομολογήθηκες σε αυτόν, σε μετάλαβε τα άχαρτα μυστήρια και σου εδίδαξε τον τρόπο που πρέπει να πορευθείς. Οπότε οποιαδήποτε παρέκκληση αμέσως σε ελέγχει, είναι ευθύνη. Γι' αυτό έχουμε και εμείς τον προσωπικό αγώνα, αλλά με τη χάρη του Αγίου, του Ιησού Δαβίδ και του Αγίου Ιακώβου και με τη συνδρομή και τη βοήθεια και του Γέροντος Κυρίλου, που γι' αυτός είναι ένας, κατά με του, ένας σύγχρονος Άγιος, παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε.

Η αγιότητα είναι ο στόχος, πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε ανθρώπου και δεν είναι κάτι που συνέβαινε μόνο τα παλιά χρόνια, το καιρό εκείνο, αλλά είναι ένα καθημερινό γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που της δίνει και μια ιδιαίτερη χάρη και μια ιδιαίτερη πνοή και θα έλεγα και ένα διαφορετικό χρώμα και ένα αγιοπνευματικό άρωμα. Είναι η καταξίωση του ανθρώπου και ταυτοχρόνως είναι το γεγονός ότι επαληθεύεται, αξιοποιείται η θυσία του Θεού για να μας κάνει και πάλι πολίτες του Παραδείσου.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή τρίτη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, εις άκουσον φιλάνθρωπε Ιησού μου, του δούλου σου βοώντος εν κατανοίξει, και ρίσε Ιησού μου της καταδίκης και της κολάσεως, μόνε μακρόθυμε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, υπόδεξε των δούλων σου Ιησού μου, προσπίπτοντας συνδάκρισιν Ιησού μου και σώσον Ιησού μου μετανοούντα και της γέννης με δέσποτα λύτρωσε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, των χρόνων Ιησού μου ον δε δοκάσμη, εις πάθη εδαπάνησα Ιησού μου, διό με Ιησού μου μη απορρίψεις, αλλά να κάλεσε δέομε, δέσποτα Ιησού γλυκύτατε και διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Παρθένε, η τεκούσα τον Ιησούν μου, οικέτε βεριστήνε με της γέννης, η μόνη προστασία των θλιβωμένων θεοχαρίτωτε και καταξίωσον τη ζωής πανάμωμε της αγύρωμε. Σωτήρ μου Ιησού, ο τον άσωτον σώσας, σωτήρ μου Ιησού, ο δεξάμενος πόρνην, καμένην ελέησον, Ιησού πολυέλεε, σώσον, ίκτηρον, ο Ιησού ευεργέτα, ως περ όκτηρας τον μανασίν Ιησού μου, ως μόνος φιλάνθρωπος.

Αχιλλείου φωνή. Δεν υπάρχει χριστιανός αδύνατος σε αυτόν τον κόσμο. Να, η σημερινή μεγάλη Αγία, η Μαρία η Αιγυπτία. Από αυτήν ο Κύριος έκανε μια Αγία ύπαρξη σαν τα Χερουβίμ. Με τη μετάνοια έγινε εισάγγελη. Με τη μετάνοια κατέστρεψε την κόλαση στην οποία βρισκόταν και ανέβηκε ολόκληρη στον παράδεισο του Χριστού. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η αναστροφή της πυραμίδας του κτιστού κόσμου στη θεολογία του γέροντος Σοφρονίου. Οι μακαρισμοί συνιστούν τη θαυμαστή κλίμακα προς την τελειότητα που ο Θεός προσφέρει στους Υιούς των ανθρώπων. Βάση της είναι η ταπείνωση της πτωχίας και τέλος της ο Στέφανος του μαρτυρίου, ως έκφραση της αγάπης που είναι ισχυρότερα από τον θάνατο. Έτσι, εισάγεται ο πιστός στη ζώσα παρουσία του Κυρίου και όταν εξέρχεται, φέρει λόγο ζωής για τους αδελφούς και μαρτυρεί την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών. Ποια είναι όμως αυτή η μεγάλη επιστήμη του Αγίου Σουλουανού και του Γέροντος Σοφρονίου? Ένας και ασύγκριτος είναι ο διδάσκαλος πάντων, ο Κύριος και Παντοκράτορ Ιησούς. Αυτός μόνος μπορεί να φωτίσει και να αγιάσει κάθε άνθρωπο που έρχεται στη ζωή. Μία και μοναδική είναι η σχολή του που διδάσκει στον χριστιανό την ταπείνωση και την πραότητα και τον εξομοιώνει μαζί του. Είναι η μίση στο πνεύμα της μεγαλύτερης ευαγγελικής εντολής. Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, να λέτε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, διότι κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Μία και ακατάληπτη είναι η παιδεία του, που κάνει τον πιστό χριστιανό οίκο του Θεού, μέτοχο της εστέλος αγάπης του και τον στεφανώνει με την αιώνια χάρη της υιοθεσίας του. Η παιδεία αυτή μυσταγωγεί την απερινόητη γνώση του Θεού ως πατέρα, που προσφέρει στα έργα των χειρών του την απίστευτη τιμή να γίνονται παιδιά του. Μία παράδοξη και θαυμαστή είναι η οδός του, αυτή που εκτείνεται από τα ύψη του ουρανού ως τα καταχθόνια και από εκεί ως τον υπέρτατο ουρανό. Αυτή την οδό προείδαν οι προφήτες, πόθησαν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, βάδισαν οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες. Αυτή την οδό εξερεύνησαν όλοι οι απαιώνως Άγιοι και φίλοι του Σταυρού, πορευόμενοι στα ίχνη του αμόμου και ασπήλου Χριστού, με πολλά παθήματα και ατελείωτα δάκρυα. Βεβαίως, αυτή είναι και η κατεξοχήν οδός που προσκομίζει όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος. Αληθινός μαθητής του μεγάλου διδασκάλου Χριστού, κατά τους έσχατους χρόνους υπήρξε ο Άγιος Σουλουανός, όπως τον παρουσιάζει ο όμοιός του με αυτόν κατά πνεύμα, γέροντας Σοφρόνιος. Θα ήθελα να αναφερθώ με άκρα συντομία στα κύρια γεγονότα της ζωής του Αγίου Σουλουανού, που έγιναν όντως πηγή θεογνωσίας. Ο Άγιος αυτός λοιπόν γεννήθηκε σε ένα χωριό της Ρωσίας. Ήταν άνθρωπος αγράμματος, μη μεμαθηκός κατά κόσμων. Δέχθηκε όμως στη νεότητά του το πνεύμα της μετανοίας, που ο σπύρινος κύκλος γύρω του δεν του έδωσε ανάπαυση, ώσπου τον οδήγησε στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, όπου έλαβε το υπερκόσμιο χάρισμα του μοναχισμού. Η μεγάλη δίψα του Αγίου αυτού και ο ακόρεστος πόθος του για τον Θεό συνετέλεσαν ώστε σε τρεις εβδομάδες μετά την άφηξή του στον Άθωνα, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, να λάβει το χάρισμα της αδιάλειπτης καρδιακής προσευχής. Το χάρισμα αυτό, σύμφωνα με τον Άγιο Σισώη τον Μεγάλο, μολονότι υπερφυσικό και θείο, δεν είναι παρά μόνον η αρχή, εισαγωγικό χάρισμα. Ο Άγιος Σουλουανός επέδειξε την ετοιμότητα να δεχθεί ως Υιός την παιδεία του Θεού και ο Κύριος επέτρεψε στη ζωή του δοκιμασίες. Σε μια τέτοια μεγάλη δοκιμασία, ο Σουλουανός, μετά από 6 μήνες στη Μονή, έφτασε σε τέλεια κένωση και απόγνωση και με πόνο ψυχής είπε στον Θεό ότι είναι αδυσόπιτος. Βεβαίως, τότε σκοτίστηκε ο νους του και για μία ώρα αισθάνθηκε το πνεύμα του βυθισμένο στην κόλαση. Διότι ποιος είναι ο άνθρωπος και πώς μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό και να τον ελέγξει? Βρήκε όμως τη δύναμη να επικαλεστεί ταπεινά και πάλι το όνομα του Κυρίου και τότε είδε στον τόπο της εικόνας του Χριστού τον δοξασμένο και ζώντα Κύριο. Το άρρητο αυτό γεγονός ήταν η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής του. Γεύθηκε το αιώνιο Πάσχα της ψυχής του. Η γνησιότητα της εμπειρίας του μαρτυρείται από την απλή και απέριτη περιγραφή της καταστάσεως που είχε μετά την όραση της δόξας του Κυρίου. Η ψυχή και το σώμα του Σουλουανού γέμισαν με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε σημείο που δεν θα άντεχε να παραμείνει στη ζωή αν ο Θεός του έδινε μεγαλύτερο πλήρωμα χάριτος. Ακόμη και το σώμα του ποθούσε να πάσχει για τον Χριστό όπως αυτοί οι μάρτυρες.

Η άφατη γλυκύτητα της Χάριδος μαρτυρούσε στην καρδιά του την καταλλαγή του με τον Θεό. Τότε λέει ο Άγιος με πιστική απλότητα, γνώρισε ότι υπάρχει πνεύμα Άγιο και ότι ο Θεός γνωρίζεται μόνο εν πνεύματι Αγίο. Βλέποντας το δοξασμένο πρόσωπο του Κυρίου, εχμαλωτίστηκε από την απερίγραπτη ταπείνωσή του και από την άπειρη αγάπη του, που εκτείνεται ακόμη και στους εχθρούς του. Κατά τη στιγμή της οράσεως, γεμάτος από αυτή τη θεία αγάπη, λησμόνησε ουρανό και γη, δηλαδή δεν γνώριζε αν είναι ενσώματι ή εκτός σώματος. Ενός μόνο πράγματος ήταν ενήμερος, όταν επανήλθε στη συνηθισμένη κατάσταση των αισθήσεων. Αισθάνθηκε μεγάλο πλατισμό καρδιάς και προσευχόταν για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό του. Να τύχουν όλοι την ίδια μερίδα χάριτος που έλαχε σε αυτόν. Έτσι προσευχόταν. «Σε οικετεύω, ελεήμον Κύριε, να σε γνωρίσουν δια πνεύματος Αγίου όλοι οι λαοί της γης». Το πνεύμα του εισέδισε στα μεγάλα μυστήρια του Χριστού και αγκάλιασε τα πλάτη όλων των αιώνων. Με έναν λόγο, γιατί είναι αδύνατο να περιγραφούν επαρκώς τα μεγαλεία της οράσεως των Αγίων, μεταδόθηκε στο Σιλουανό η κατάσταση του Αναστάντος Χριστού, όπως το Λουκά και τον Κλεόπα στην οδό προς Εμαούς. Όπως ο κόσμος όλος δεν μπορεί να χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία των θαυμασίων του Χριστού, έτσι δεν είναι δυνατόν να διηγηθεί κάποιος τα μεγαλεία που ενεργεί η χάρις του Θεού στις ψυχές των εκλεκτών θεραπώντων του. Με την όραση του Χριστού η ενέργεια της χάριτος στον Σιλουανό βαθμιδών ελαττώθηκε. Η μνήμη του βιώματος έμεινε στη συνείδησή του, όχι όμως και η δύναμη. Άρχισε να εισδύει στην ψυχή του και πάλι ο φόβος της εγκαταλείψεως και η φρίκη για την απώλεια του ουράνιου θησαυρού. Η ψυχή του θλιβόταν και νοσταλγούσε με πόνο των Κύριων που είχε απομακρυνθεί. Τότε ενέτεινε τον προσωπικό του αγώνα και χρησιμοποίησε κάθε ασκητικό μέσο για να μην ενδώσει στην αυξανόμενη εσωτερική πτώχευση. Κατέφυγε στις συμβουλές των πνευματικών πατέρων και στην ανάγνωση των ασκητικών συγγραμμάτων για να βρει λύση και διέξοδο στο πρόβλημά του. Η αντίθεση των βιωμάτων του ήταν ακραίας μορφής. Από τη θεωρία του φωτός της θεογνωσίας έφτασε μέχρι και του δαιμονικού σκοτασμού που είχε εξαφανιστεί μετά την όραση. Ο άστοχος έπαινος ενός πνευματικού για το πρόσωπό του έριξαν τον Σιλουανό σε μια δύσκολη, λεπτή και πολύπλοκη πάλι με τους λογισμούς. Άνοιξαν χαρακτηριστικά οι οφθαλμοί της αριστεράς του να δουν τα θαυμάσια της δεξιάς του υψίστου που έκανε μαζί του. Με τον άκερο θαυμασμό του πνευματικού άρχισε η πάλι με τους λογισμούς της χαινοδοξίας που αποξηραίνουν την καρδιά. Παρόλο που είχε εντρυφήσει στην άφατη χαρά της σωτηρίας όταν είδε τον Χριστό και παρά την αδιάλειπτη προσευχή που του δόθηκε πολύ νωρίς, δεν είχε ακόμα την πείρα του ασκητικού αγώνα με τους λογισμούς. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να διαμένει στην κατάσταση που γνώριζε, διότι η φύση του δεν ήταν ακόμη σύμμορφη με το πνεύμα του Χριστού. Δεν μπορούσε όμως και να συμβιβαστεί με την νέα αλλαγή, την απομάκρυνση του φωτός. Άρχισε τότε ένας τιτάνιος αγώνας με την εναλλαγή καταστάσεων χάριτος και ξηρασίας. Κατά καιρούς αισθανόταν την παρηγοριά της χάριτος, αλλά αυτό δεν διαρκούσε για πολύ. Με την πάροδο του χρόνου, η εναλλαγή δίδαξε τον Σιλουανό πώς ενεργούν οι λογισμοί και πώς ενεργεί η χάρις. Κύριος σκοπός της ζωής του απέβει η απόκτηση της χάριτος και βασικό μέλημά του η έβρεση του λόγου για τον οποίο εγκαταλείπει ο άνθρωπος από αυτήν. Για τον Σιλουανό άρχισε τώρα μια μακρά περίοδος πνευματικής ξηρασίας και δοκιμασιών. Ήταν τώρα έτοιμος να παραδώσει τον εαυτό του σε θάνατο, προκειμένου να ανακτήσει και πάλι τη χάρη που γνώρισε. Γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων, ιδιαίτερα από την περιγραφή των καταδίκων της κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και από τη ζωή του Αγίου Βυσαρίωνος του Μεγάλου, ότι το πένθος αυτών που γνώρισαν την τέλεια χάρη της αρπαγής και έπειτα τη στερήθηκαν, είναι απαράκλητο. Ούτε ο κλαφθμός της χείρας μητέρας που χάνει το μονογενή υιό της δεν μπορεί να συγκριθεί με τον θρήνο των ασκητών αυτών. Το άλγος της ψυχής τους γίνεται μεταφυσικό και η κραυγή της οδύνης τους αντυχεί σε όλη την κοσμική έρημο. Επειδή η χάρης είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε ανθρώπινη αγάπη και πολυτιμότερη από κάθε επίγειο θησαυρό, η στέρησή της για ένα βάσανο που υπερβαίνει όλα τα βάσανα. Έτσι, η άσκηση για την ανάκτηση της χάριτος δεν προσχεδιάζεται από τον άνθρωπο, αλλά εμπνέεται από την ψηλαφητή γνώση του Θεού που προηγήθηκε. Γι' αυτό και δεν είναι για όλους.
είναι όμως πάντοτε ωφέλιμο να γνωρίζουμε την τάξη των πνευματικών φαινομένων. Ο μαρτυρικός αυτός αγώνας της ψυχής του Σιλουανού διήρκεσε 15 χρόνια, οπότε ο Κύριος επενέβη στη ζωή του. Μετά από έναν διάλογο προσευχή μαζί του, ο Σιλουανός άκουσε στην καρδιά του, εναρμονισμένο με την εσωτερική προσευχή του, τον λόγο: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Μετά τον λόγο αυτόν, λέγει ο Σιλουανός, άρχισε να κάνει όπως τον δίδαξε ο Κύριος και ο νους του καθαρίστηκε από τους λογισμούς και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρούσε στην ψυχή τη σωτηρία. Ο Κύριος με το λόγο του πρότεινε στο Σιλουανό κόλαση, και όμως αυτός βγήκε θηριαμβευτής, ψάλλοντας το Θεό επί νίκη αδί. Γιατί άραγε το παράδοξο αυτό ενέργημα στην ψυχή του Σιλουανού? Διότι ο λόγος αυτός έδωσε στο Σιλουανό το μέσο με το οποίο μπόρεσε να σταθεί στην οδό του Κυρίου και να αποκατασταθεί στην τέλεια χάρη που είχε γνωρίσει προηγουμένως. Η οδός του Κυρίου, όπως σημειώσαμε στην αρχή, είναι πρώτα η κατάβαση στα καταχθόνια και έπειτα η ανάβασή του υπεράνω των ουρανών. Η διπλή αυτή πορεία του Κυρίου νίκησε τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου και πήγασε όλα τα αγαθά δώματα της ανθρώπης. Η κατάβαση και η ανάβαση του Κυρίου περιέχουν και όλο το κεφάλαιο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και της σωτηρίας μας. Ακούσατε την εκπομπή «Ο Όσιος Οφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατήρ Βαρνάβας Χατζηιωαννίδης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Τετάρτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον Ιησού μου ψυχής μου τα τραύματα, Ιησού μου δέομαι και τις χειρός με εξάρπασον, Ιησού μου εύσπλαχνε του ψυχοφθόρου βελίαρ και διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ημάρτικα Ιησού μου γλυκύτατε εύσπλαχνε, Ιησού μου σώσον με τον προσφυγόντα τη σκέπη σου, Ιησού μακρόθυμε και βασιλεία τη σύσμε καταξίωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ουχήμαρτεν Ιησού μου ουδείς ως περίμαρτον εγώ ο ταλέπορος. Νυν δε προσπίπτω δεόμενος, Ιησού μου σώσον με και την ζωήν Ιησού μου κληροδότησον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, πανίμνητε Ιησούν η γεννήσασα Κύριον, αυτόν καθηκέτευε, του λυτρωθήνε κολάσεως, πάντας του συμνούντασε, και Θεοτόκον Κυρίως ονομάζοντας.

Αχιλλείου φωνή. Πείτε μας, γέροντα, κάτι για την Παναγία. Τι να σας πω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να την ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως το όνομα του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία, και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Αγίος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 18. Η πείνα, ο αόρατος εχθρός.

Νίκη της Κλίσοβας ήταν η τελευταία μεγάλη επιτυχία των πολιορκημένων. Από εδώ και πέρα, ό,τι δεν κατάφεραν οι πασάδες να επιτύχουν με την αξία τους, θα το πετύχαινε η πείνα. Τις επόμενες ημέρες, μάταια ο Μιαούλης κάνει τα αδύνατα δυνατά, προσπαθώντας να μπει στο Μεσολόγγι να χορτάσει τους πεινασμένους. Δεν τα κατάφερε. Στέλνει επιστολές στην κυβέρνηση να βοηθήσει. Τους αναφέρει ότι το Μεσολόγγι θα πέσει από την αδυναμία των υπερασπιστών να σηκώσουν σπαθί και τουφέκι. Καμία απόκριση όμως. Από τις 10 Μαρτίου είχε αρχίσει να φαίνεται η έλλειψη τροφών, καθώς σταμάτησε η διανομή άρτου στη Φρουρά. Μετά τη μάχη της Κλίσοβας και αφού συνήλθαν από τη βαριά ήττα τους, οι Τουρκοαιγύπτιοι δημιούργησαν έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την πόλη, ώστε ούτε πετούμενο να μην περνά. Από τη λιμνοθάλασσα πλησίασαν την πόλη με τροποποιημένα πλοιάρια χωρίς καρίνα, τα οποία ήταν εφοδιασμένα με πυροβόλα και δεν άφηναν τους πολιορκημένους να βγουν στη λίμνη να ψαρέψουν. Οι επόμενες ημέρες για τους 10.000 πολιορκημένους ήταν τραγικές. Άρχισαν να τρώνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Αλμυρούς θάμνους της λίμνης, φύκια, ακόμη και τις σόλες των παπουτσιών τους, τις πικραλήθρες, το χορτάρι της θάλασσας δηλαδή, το έβραζαν πολλές φορές για να φύγει η πικράδα και το έτρωγαν με ξύδι. Πολλά από αυτά τους προξενούσαν διάρρεια, η οποία επιδείνωνε την κατάσταση της στέρησης. Έπεσαν τότε στα ζωντανά, ζώα καθαρά και ακάθαρτα. Κυνηγούσαν με τα μανίας ακόμη και τα καβούρια της θάλασσας. Πεινώντες, γυμνητεύοντες, ριγούντες, νοσούντες, χλωμοί και λιπόσαρκοι, εσύροντο ανά τους οδούς σχημαζωμένης πόλεως φαντασμάτων σκιέ, αναφέρει ο Ιωαννίδης. Γράφει η Φρουρά στις 12 Απριλίου. Εφάγαμεν όλα τα άλογα, μουλάρια, γομάρια, σκύλους, γάτες, τα οποία ετελείωσαν και αυτά. Έφτασε να πεθαίνουν και από 100 και 150 την ημέρα, ώστε όπου έμεναν και άθαυτοι, διότι οι άλλοι δεν είχαν δύναμη να τους θάπτουν. Η Εγενική Εφημερής αναφέρει. Άρχισε λοιπόν να τρέφεται με κρέατα ύπων, μουλαριών, όνων, σκύλων, γατών, ποντικών, με καβούρους της θαλάσσης, τους οποίους αγόραζαν ακριβά, πυροβολούμενοι από τα πλοιάρια των εχθρών. Ενώ ο Σπυρίδων Τρικούπης γράφει «Η συνήθις τροφή προημερών εξέλιπε και ευτυχείς λογαριάζονται όσοι έβρισκαν κρέατα ακάθαρτων ζώων. Τα καβούρια και οι αλμύρες της λίμνης αγοράζονταν πολλές φορές με αίμα εξαιτίας των περιφερόμενων γύρω από την πόλη εχθρικών πλοιαρίων. Οι πολιορκούμενοι, ρακοφορούντες, τετραχυλισμένοι, εχμηροί και κατασκελετωμένοι από την πείνα και την κακουχία, κινούνταν σαν σκιές και φαντάσματα. Πολλές φορές εξαιτίας της ακαθαρσίας της τροφής ή της παντελής στέρησης αυτής έπεφταν κάποιοι λιπόθυμοι στη γη. Ασθενείς και τραυματίες στερούνταν κάθε θεραπείας. Πτώματα κοίτονταν στις οδούς και οι ζωντανοί ανέπνεαν την αποφορά τους. Αλλά αν και έπασχαν από όλα αυτά, καρτερούσαν, ελπίζοντας να φανεί ο ελληνικός στόλος. Και ο Μακρύς αναφέρει. Είχαν τελειώσει τα άλογα και τους γαϊδάρους και αυτά ακόμη τα ακάθαρτα ζώα. Διαπληκτισμοί και συμπλοκές ξεσπούσαν για ένα σκύλο, μία γάτα ή έναν ποντικό, τα οποία θεωρούνταν πολύτιμα εδέσματα. Όμως και αυτό δεν διήρκησε πολύ, γιατί λίγα ζωντανά υπήρχαν στην πόλη. Να σημειωθεί ότι μόλις 5 άλογα γλίτωσαν τη σφαγή. Ήταν τα άλογα του Μακρύ, Στορνάρη, Τζαβέλα, Κοκκίνη και του Κίτσιου. Άλογο είχε και ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος. Ο ίδιος, παρόλο που υπέφερε από ρευματισμούς και η μόνη ελπίδα σωτηρίας του κατά την έξοδο θα ήταν το άλογό του, όταν είδε μεσολογγίτες να πέφτουν νεκροί από την πείνα, έδωσε το αγαπημένο του άλογο να του το φάνε οι στρατιώτες, καταδικάζοντας έτσι εκούσια τον εαυτό του σε βέβαιο θάνατο. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες πριν την έξοδο, ο Παπαδιαμαντόπουλος ήταν και αυτός εξαντλημένος και ένιωθε ότι πλησιάζει το τέλος του. Με δυσκολία έσερνε τα πόδια του και τέλος δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Τον λυπόταν ο υπηρέτης του, μα τι να έκανε. Με την πολλή σκέψη βρήκε και τη λύση.
Ο Παπαδιαμαντόπουλος είχε φέρει από την Πάτρα μαζί του το αγαπημένο του σκυλάκι που δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Πιάνει κρυφά και σφάζει το σκυλάκι, το μαγειρεύει και δίνει στον αφέντη του να φάει. Έφαγε και ο ίδιος και αναζωογονήθηκαν λιγάκι. Ο Παπαδιαμαντόπουλος το ρώτησε τότε τι ήταν αυτό το έβριμα. «Τυφλοπόντικας, αφέντη. Το βρα τυχερά σε μια τρύπα χωμένο μέσα στο χώμα. Έτσι θα πάρεις τώρα λίγη δύναμη να ξεκινήσουμε για την έξοδο». Ρίχτηκε με λεμαργία ο Παπαδιαμαντόπουλος και έτρωγε. Σκέφτηκε όμως και το σκυλάκι του. Σηκώθηκε όρθιος και άρχιζε να το κράζει για να του πετάξει τουλάχιστον τα κόκαλα, που στην ουσία ήταν τα δικά του. Το σκυλάκι δεν ερχότανε και τότε ο Άμυρος κατάλαβε την αλήθεια και άρχισε να φωνάζει κλαίγοντας. «Καλύτερα να πέθαινα της πείνας, παρά να μου σφάξεις το σκυλί». Και μάλωνε τον υπηρέτη του. Και εκείνος, παρηγορώντας του, τον έλεγε. «Αύριο πεθαίνει και η αφεντιά σου και εγώ, αφέντη μου. Μα το σκυλί σου θα πούμε πως μας έσωσε ως τότε για να πεθάνουμε σαν άνδρες, ορθοί, στα ποδάρια μας, και όχι να πέσουμε στο δρόμο άψυχοι από την πείνα». Όπως και έγινε, πλέον στην πόλη δεν έβλεπες παρά σκιές, κορμιά σκυφτά, μισόγυμνα, μάτια βαθουλά, σώματα σκέτα κουφάρια από την πείνα. Και ο εχθρός αυτό το ξέρει και κάνει νέες προτάσεις για παράδοση. Και εκείνοι ούτε που να ακούσουν. Να σημειώσουμε ότι στην πόλη δεν υπήρχαν ούτε χόρτα, διότι οι αγροί βρίσκονταν έξω από το τείχος. Ο Παπαδιαμαντόπουλος όρισε μια επιτροπή να ψάξει στα σπίτια για κρυμμένα τρόφιμα. Μαζεύτηκαν 1.200 σοκάδες αλεύρι, το οποίο διανεμήθηκε με ένα κύπελο ως μέτρο για κάθε οικογένεια. Τέλειωσε όμως και αυτό. Η απελπισία οδήγησε τους ανθρώπους σε καταστάσεις ομές και κτηνώδεις. Γράφει ο Μακρύς. «Βρέθηκαν πολλοί στη σκληρή και αναπόφευκτη ανάγκη να φάγωσιν και ανθρώπινες σάρκες. Ελάμβανον το ύπαρ εκ των φωνευμένων που προέρχονταν από υγιείς ανθρώπους, το ετιγάνιζον με λάδι και έρυπτον ξύδι. Το τιούτο δε παρασκεύασμα παρήχαινε βάρεστο τροφή προς τους αγνοούντας την προέλευσή του, ανεκτή δέη τους γνωρίζοντας ταύτην. Εξαιτίας της πείνας και της ακαθάρτου ανάγκης που έκαναν χρήση, ενέσκυψαν στην πόλη δεινά και θανατηφόρα νοσήματα και κάθε μέρα πέθαιναν πολλοί πάσης ηλικίας και τάξεως». Ενώ ο Αρτέμιος Μίχος γράφει το εξής συγκλονιστικό και αποτρόπαιο. «Η Επιτροπή βρήκε σε κάποια οικία εις απόκριφον τι μέρος των μυρών και άλλα μέλη παιδιού. Φρίξας με το έβριμα, ρώτησε την οικοδέσποινα από την οποία πληροφορήθη ότι το πεδίον αυτό, πεθαίνοντας από την πείνα, εχρησίμευσε η στροφήν των επιζώντων». Και σημειώνει ο Μίχος. «Ητο δε τούτο αληθές, καθότι στην ηρημένη οικίαν δεν ευρέθη κανένα άλλο τρόφιμον». Ωστόσο αυτό το περιστατικό, ίσως και άλλα, δεν παρέχουν βάση για ισχυρισμούς γενικευμένης ανθρωποφαγίας. Ήταν μεμονωμένα και κρυφά περιστατικά εν αγνία της φρουράς και του δεσπότη. Αν έπεφτε κάτι τέτοιο στην αντίληψη του Ιωσήφ, θα το είχε στιγματίσει όπως είχε πράξει σε πλήθος άλλες περιπτώσεις. Ο Μάγερ από την πλευρά του σε γράμμα του σημειώνει «Καταντήσαμε σε τέτοια ανάγκη, ώστε τρεφόμεθα με ακάθαρτα ζώα. Η νόσος αυξάνει ακόμη περισσότερο τις δοκιμασίες μας, απ' τις οποίες συνθλιβόμαστε». 1.840 από τους αδελφούς μας ετελέφθησαν. 100.000 περίπου σφαιρών και βομβών, εξφενδονιζόμενες από τους εχθρούς, κατεδάφισαν τους προμαχώνες και τις οικίες μας. Πάσχουμε από το ψύχος το πολύ, μη έχοντας ξύλα να ζεσταθούμε, και με όλα αυτά είναι αξιοθαύμαστος της φρουράς ο ενθουσιασμός. Πόσοι γενναίοι άνδρες μετά από λίγο δεν θα είναι πλέον παρασκιές, κατηγορώντας ενώπιον του Θεού την αδιαφορία του χριστιανικού κόσμου για τον αγώνα της θρησκείας, εν ονόματι αυτών των ηρώων, σας λέγω ότι ορκιστήκαμε να ενταφιαστούμε υπό τα ερείπια του Μεσολογγίου, αλλά να μην ακούσουμε για καμία συνθήκη. Η τελευταία μας ώρα έφτασε, η ιστορία θα μας δικαιώσει, και καταλήγει με την εξής καταπληκτική δήλωση. «Εγώ δε καυχόμαι ότι εντός ολίγου το αίμα ενός Ελβετού
ενός απογόνου του Γουλιέλμου Τέλου, θα σμίξει με εκείνο των ηρώων της Ελλάδος. Ένας άλλος ιστορικός, ο Μιχαλόπουλος, προσθέτει μια συγκλονιστική λεπτομέρεια. Οι γέροντες, αποφασισμένοι πλέον να μην εξέλθουν της πόλεως και να πεθάνουν μέσα σε αυτήν, αρνούνται να λάβουν και την ελάχιστη δυνατή τροφή. Οι γέροντες του Μεσολογγίου, επί τρεις ολόκληρες ημέρες έμειναν νηστικοί για να τρέφονται οι ικανοί και οι νέοι. Και πιο κάτω γράφει, το δε θέαμα της πόλεως είναι απίστευτα θλιβερό. Πάνω στα τείχη του Φρουρίου και μέσα στους δρόμους βλέπει κανείς πτώματα ανοιγμένα και διαλυόμενα που βρωμούν. Το δε κρύο των ημερών εκείνων και το πυκνό χιόνι είχε επαυξήσει τη δυστυχία. Πολλοί πεθαίνουν από ψήξη ενώ περπατάνε μέσα στην πόλη. Παρόλα αυτά ο Αρτέμιος Μίχος γράφει για τους στρατιώτες. Οι δε στρατιώτε, νηστικοί και γυμνοί, υπέμειναν τα πάνδυνα με απαραδειγμάτιστη καρτερία. Και ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος σε γράμμα του εκθέτει την τραγική κατάσταση των πολιορκημένων αλλά και την αλήγιστη στάση τους. Οι αδελφοί μας έφαγαν και τρώγουν γαϊδούρια και αυτούς τους ποντικούς, βαστώντες με τα δόντια το προπύργιο της Ελλάδος και ελπίζοντες να δουν ημέραν παρημέραν το στόλο. Αμετάθετη δε απόφαση έχουν να μακελευτούν με τους εχθρούς μάλλον παρά να αφήσουν εις αυτούς το φρούριον αυτό. Ο Κασομούλης δίνει μία εικόνα για το νερό που έπιναν. Το νερό στις στέρνες από τους διάφορους που εφωνεύουν το πλησίον είχε γίνει ένα μείγμα αλόκοτων. Ό,τι ήθελες έβρισκες μέσα. Μυαλά, εντόστια, αίμα, κεφάλια και οι Έλληνες έπιναν αδιάφορα. Παρά την εξάντληση, δεν χάθηκε το υπερήφανο ήθος των πολιορκημένων. Απέρριψαν και τις τελευταίες προτάσεις για παράδοση. Γράφει ο Μακρύς. Παρόλα αυτά, σύμπασα η φρουρά παρέμενε απτόητος και σταθερά στην απόφασή της να αποθάνει με τα όπλα στα χέρια και να ταφεί στα ερείπια της πόλεως αυτής, υπέρ της οποίας επί τόσο χρόνο και με όλες τις στερήσεις και τα δεινοπαθήματα αντέταξε τα χαλίβδινα στήθη της και απέκρουσε στεναρός και με σθένος τις ορμητικές εφόδους και επιθέσεις των πολιορκούντων αυτήν πολυπληθών εχθρικών στρατευμάτων. Αλλά τα πράγματα προχωρούν όλο ένα επί το χείρο και από ώρα σε ώρα διέβλεπαν και πείθονταν ότι η περαιτέρω διαμονή του στο Μεσολόγγι για ικανή υπεράσπιση των τυχών καθίστα το αδύνατη πλέον και ότι μόνο δυνηρός και κατησχημένος θάνατος από την πείνα και των άλλων ταλαιπωριών τους ανέμενε. Ο γιατρός του Ιμπραήμ, Αλφόνσο Μάουρο, ζωντανεύει την εικόνα από τη σκηνή του Αιγύπτιου. Ο θάνατος απλώνονταν στον αέρα πάνω από την καταδικασμένη πόλη και μετρούσε στα δάχτυλά του ο αιμοχαρής Αιγύπτιος τα πολυάριθμα θύματά του. Γι' αυτό γράφει ο Σολωμός. «Έρμα του φέκι σκοτεινό, τι σ' έχω εγώ στο χέρι, όπου εσύ μου γίνες βαρύ και ο αγαρινός το ξέρει». Ο Ιμπραήμ εκείνες τις ημέρες κατασκευάζει τον τελευταίο προμαχώνα παραθαλάσσια απέναντι από την τάπια του Δρακούλη, την τελευταία θέση από που θα μπορούσαν να βγουν για τροφή οι πολιορκημένοι. Επί έξι ημέρες οι πολιορκημένοι έμειναν χωρίς τροφή. Η κυβέρνηση συνεχίζει να ασχολείται με τα δικά της, με συνελεύσεις και με τις εμφύλιες διαιρέσεις. Όπως γράφει και ο Σπυρομήλιος, η ουδέτερη στάση που κράτησε το Μεσολόγγι στον εμφύλιο την έβλαψε, καθώς αν είχε πάρει το μέρος της μίας ή της άλλης παράταξης, τότε θα την είχε σύμμαχο στα αιτήματά του. Μένοντας ουδέτερο το Μεσολόγγι, έγινε αδιάφορο για όλους που ήταν προσιλωμένοι στις πολιτικές τους επιδιώξεις. Είμαστε πλέον στις αρχές Απριλίου. Η αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο έχει ξεκινήσει. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

κανόν ή και τύριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Πέμπτη. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, σοι φωτισμός Ιησού μου, νοός μου, σοι σωτηρία της απεγνωσμένης ψυχής μου, σώτερ. Σοι Ιησού μου, της κολάσεως ρίσε και γεέννης εμέ κραυγάζοντα, σώσον Ιησού μου, Χριστέ με των άθλιων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ολοσχερός Ιησού μου, προσπάθη της ατιμίας καταβεβλημένος, ήδη κραυγάζω. Σοι Ιησού μου, βοηθείας μη

χείρα, καταπέμψας έξπασον κράζοντα, σώσον σωτήρ μου, Χριστέ με τον άθλιον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Βέβυλον νουν, Ιησού περιφέρον αναβώσι, κάθαρον του ρήπου με των πτεσμάτων, και λύτρωσέ με, τον εις βάθη κακίας εξαγνίας κατολισθήσαντα. Σώτερ Ιησού μου και σώσον με, δέομαι. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, τον Ιησούν ηγενήσασα, κόρη Θεογενήτορ, τούτον εκδισώπη, σωθήνε πάντας τους Ορθοδόξους, μοναστάς και μηγάδας, και γέννης ριστήνε κραυγάζοντας, πλην σου προστασίαν βεβαίαν ουκέγνωμεν.

αχιλλείου φωνή. Ο εκκλησιασμός είναι καταρχήν ανάγκη της ψυχής. Όπως ο πεινασμένος έχει ανάγκη από τροφή και ο διψασμένος από νερό, έτσι και ο χριστιανός έχει ανάγκη από τον επιούσιο άρτο, που είναι ο λόγος του Θεού και τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως χωρίς τροφή και νερό δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και χωρίς το λόγο του Θεού και τη Θεία Κοινωνία. Γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις ραδιοφωνικές μας αναγνώσεις από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης. Σας παρουσιάζουμε ένα ακόμη επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη. Έναν λόγο προσωπικό, ανθρώπινο και βαθιά ελπιδοφόρο. Ας ακούσουμε μαζί.
1: Στην επιστήμη της ψυχικής υγείας γνωρίζουμε πως η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, η αίσθηση του ανήκειν, είναι από τους πιο ισχυρούς θεραπευτικούς παράγοντες. Στο κατηχητικό, χωρίς να το καταλαβαίνω τότε, έζησα αυτή τη δύναμη μέσα από την κοινότητα. Δεν ήμασταν απλώς μια ομάδα παιδιών που μαζευόμασταν για να ακούσουμε ιστορίες από τη βίβλο. Ήμασταν μια μικρή κοινωνία αποδοχής, όπου μπορούσαμε να είμαστε αληθινοί, να κάνουμε ερωτήσεις χωρίς φόβο και να νιώθουμε ότι έχουμε μία θέση στον κόσμο. Σήμερα βλέπω πόσο κρίσιμη είναι αυτή η αίσθηση στη θεραπεία ανθρώπων που νιώθουν απομονωμένοι. Το κατηχητικό με έμαθε πως η ψυχή δεν θεραπεύεται μόνο με λόγια, αλλά με σχέση. Με το να υπάρχει ένας χώρος όπου κάποιος μπορεί να ανασάνει, να ακουστεί, να γίνει δεκτός. Αυτή η αλήθεια έγινε για μένα οδηγός στο πώς βλέπω τους ανθρώπους. Όχι ως προβλήματα προς διόρθωση, αλλά ως ψυχές που αξίζουν αποδοχή και φροντίδα ακριβώς όπως είναι.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις ραδιοφωνικές μας αναγνώσεις από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης. Σήμερα, ένα απόσπασμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση της Εκκλησίας με τον σύγχρονο άνθρωπο και ιδιαίτερα με τους νέους. Ας ακούσουμε μαζί.
1: Ο σύγχρονος νέος αναζητά αλήθεια, αλλά δυσκολεύεται να εμπιστευτεί εύκολες απαντήσεις. Ζει μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες, επιλογές, αντιφάσεις και αμφισβητήσεις. Δεν αρκείται σε τυπικές διατυπώσεις, ούτε συγκινείται από λόγο που δεν αγγίζει την προσωπική του εμπειρία. Γι' αυτό και η προσέγγισή του απαιτεί ειλικρίνεια, διάλογο και σεβασμό. Ο άνθρωπος της εποχής μας θέλει να ακούσει έναν λόγο που να μην τον μειώνει, αλλά να τον συναντά, που να αναγνωρίζει τους προβληματισμούς του χωρίς φόβο, που να του δείχνει ότι η πίστη δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα, αλλά βαθύτερη συνάντηση με την αλήθεια. Η Εκκλησία καλείται να μιλήσει όχι μόνο με έννοιες, αλλά με πρόσωπα, όχι μόνο με θέσεις, αλλά με αγάπη, συνέπεια και αυθεντική μαρτυρία. Γιατί ο νέος καταλαβαίνει πολύ γρήγορα πότε κάποιος μιλά αληθινά και πότε απλώς επαναλαμβάνει λόγια.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Μιλώντας με τους σημερινούς νέους για το χριστιανισμό, τα θρησκεύματα και τον άνθρωπο» του Νικολάου Παύλου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Συνεχίζουμε με επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το εκδοτικό έργο της τοπικής μας Εκκλησίας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη «Τρεις δρόμοι».
1: Είναι ένα απόσπασμα με βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα που μιλά για τη συγχώρηση, την ελευθερία και την ελπίδα. Ας ακούσουμε μαζί.
2: Στην ψυχική υγεία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που βρίσκουμε είναι η αδυναμία των ανθρώπων να συγχωρήσουν, είτε τους άλλους, είτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Η πίστη μου με βοήθησε να καταλάβω ότι η συγχώρεση δεν είναι μία πράξη αδυναμίας, αλλά μία πράξη ελευθερίας. Μου έμαθε την αξία της ελπίδας. Πολλές φορές, οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όμως η πίστη μου έμαθε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Αυτό το μήνυμα είναι συχνά πιο δυνατό από οποιαδήποτε ψυχολογική τεχνική. Από όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισα τόσα πολλά και κράτησα την πίστη μου στο Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω στον άνθρωπο, γιατί ξέρω ότι μέσα του έχει το θείο στοιχείο, ακόμα και όταν δεν το αναγνωρίζει. Πιστεύω στην αλλαγή, γιατί έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται όταν κάποιος τους προσφέρει κατανόηση και αγάπη. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης, γιατί έχω δει ανθρώπους να ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής τους, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα.
1: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης,

0: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη «Τρεις δρόμοι».
1: Το απόσπασμα μας θυμίζει πόσο βαθιά θεραπευτική μπορεί να γίνει η αληθινή ανθρώπινη σχέση. Ας ακούσουμε μαζί.
2: Σήμερα βλέπω πόσο κρίσιμη είναι αυτή η αίσθηση στη θεραπεία ανθρώπων που νιώθουν απομονωμένοι. Το κατηχητικό με έμαθε πως η ψυχή δεν θεραπεύεται μόνο με λόγια, αλλά με σχέση. Με το να υπάρχει ένας χώρος όπου κάποιος μπορεί να ανασάνει, να ακουστεί, να γίνει δεκτός. Αυτή η αλήθεια έγινε για μένα οδηγός στο πώς βλέπω τους ανθρώπους. Όχι ως προβλήματα προς διόρθωση, αλλά ως ψυχές που αξίζουν αποδοχή και φροντίδα ακριβώς όπως είναι. Η αίσθηση ότι κάποιος ανήκει κάπου, ότι μπορεί να υπάρξει χωρίς φόβο, χωρίς προσωπία, χωρίς να αποδείξει κάτι, είναι βαθιά θεραπευτική. Και ίσως αυτό να είναι κάτι που ο σύγχρονος άνθρωπος έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Μέσα σε έναν κόσμο γρήγορο, απαιτητικό και πολλές φορές ψυχρό, η αληθινή αποδοχή γίνεται καταφύγιο. Και όταν η αγάπη είναι αληθινή, μπορεί να γίνει δύναμη που μεταμορφώνει.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη. Τρεις δρόμοι.
1: Το απόσπασμα που ακολουθεί μας υπενθυμίζει τη σημασία της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης στην πορεία του ανθρώπου. Ας ακούσουμε μαζί.
2: Από όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισα τόσα πολλά και κράτησα την πίστη μου στον Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω στον άνθρωπο γιατί ξέρω ότι μέσα του έχει το θείο στοιχείο ακόμα και όταν δεν το αναγνωρίζει. Πιστεύω στην αλλαγή γιατί έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται όταν κάποιος τους προσφέρει κατανόηση και αγάπη. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης γιατί έχω δει ανθρώπους να ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής τους ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα. Σήμερα, που η κοινωνία ψάχνει λύσεις για την ψυχική υγεία, συνειδητοποιώ πως αυτές οι αλήθειες δεν είναι απλώς θεωρητικές. Είναι θεραπευτικές. Και αυτό που κάποτε ήταν μία απλή εμπειρία της παιδικής μου ηλικίας, είναι τώρα το φως που με βοηθά να κατανοώ, να στηρίζω τους ανθρώπους γύρω μου. Γιατί τελικά, η ψυχή του ανθρώπου δεν χρειάζεται απλώς απαντήσεις. Χρειάζεται αγάπη. Και αυτή η αγάπη, όταν είναι αληθινή, έχει τη δύναμη να θεραπεύει, να μεταμορφώνει και να δίνει νέο νόημα στη ζωή.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή έκτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού μου Χριστέ πολυέλεε, εξομολογούμενον δέξε με δέσποτα, ο Ιησού και σώσον με, και φθοράς Ιησού με εξάρπασον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.

ο Ιησού μου πάθεση και ληστήν Ιησού νινεβίταστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν των Χριστών μου κοιήσασα, άχραντε παρθένε, ημώνια μόλυντος, με μολυσμένον όνταμε, πρεσβειών σου ισόπονήν κάθαρον. Ιησού γλυκύτατε το φως του κόσμου, της ψυχής μου φώτισον τους οφθαλμούς, Ιε Θεού, τη θεαυγή σου λαμπρότητη, ή να υμνώσε το φως το ανέσπερον.

αχιλλείου φωνή. Οι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν και έτσι να θεραπευθεί η ψυχή. Είναι και αυτή δείγμα του Θείου Ελέους. Γι' αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου. Αγίος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Ελεγία Θεοτόκη Χριστόσομαι, Ελεγία Θεοτόκη Χριστόσομαι, Ελεγία Θεοτόκη Χριστόσομαι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Η μοναχή Βριέννη. Η μεγάλη αδελφή του γέροντα Ιωσήφ, η Εργίνα, περνούσε κάποια μεγάλη δυσκολία. Η θλίψη και η απελπισία την έζωναν από παντού. Η μόνη της ελπίδα στάθηκε ο αδελφός της, ο γέροντας Ιωσήφ, προς τον οποίο και έστειλε ένα γράμμα, ζητώντας παρηγοριά και καθοδήγηση. Ο γέροντας της απάντησε και τα σοφά του γράμματα διέλυσαν το πυκνό σκοτάδι της θλίψεώς της. Η Εργίνα είχε μια κόρη, τη Βαρβάρα. Το ένθεο παράδειγμα του γέροντος, τα γεμάτα σοφία γράμματά του προς την οικογένειά του και οι προσευχές του άναψαν μέσα στην αγνή καρδούλα της ανιψιάς του το μοναχικό πόθο. Η Βαρβάρα, δειλά-δειλά, έστειλε ένα γράμμα στο γέροντα και του ζητούσε τη γνώμη του. Ο γέροντας πολύ χάρηκε, διότι στην προσευχή του είδε ότι η Βαρβάρα ήταν αγνή ψυχούλα και ότι θα προκόψει πολύ στο μοναχισμό. Γι' αυτό και της απάντησε αμέσως. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια πολύ πνευματική αλληλογραφία, με την οποία ο γέροντας την καθοδηγούσε στην προσευχή, στην ύψη και την ταπείνωση. Σαν κοριτσάκι μικρή Βαρβάρα φαίνεται ότι ήταν λίγο πεισματάρα και λίγο θυμώδης, αλλά επειδή είχε πολύ καλή προαίρεση ακολουθούσε τις συμβουλές του θείου της, γέροντα Ιωσήφ, κατά γράμμα. Σύντομα άρχισε όχι μόνο να διορθώνεται, αλλά και να αυξάνει μέσα της τους καρπούς της χάριτος. Πράγματι, έγινε μια πολύ φρόνιμη, ταπεινή και υπάκουη κοπέλα. Μάλιστα, τόση προσοχή απέκτησε, ώστε έξω από το σπίτι της δεν έβγαινε χωρίς τη μητέρα της και κάθε μέρα έλεγε ασταμάτητα την ευχή. Σύντομα έφτασαν και οι πρώτοι καρποί, τα φωτεινά νοήματα και τα άφθονα δάκρυα. Συν το χρόνο, ο νους της Βαρβάρας άρχισε να φωτίζεται και η καρδιά της να πλημμυρίζει από την αγάπη για τον Χριστό. Έτσι, με το τέλος της γερμανικής κατοχής, η μικρή Βαρβάρα θέλησε να μονάσει, μα ο πατέρας της, δυστυχώς, της το ξέκοψε κατηγορηματικά. Επουδενή λόγο δεν της έδινε την ευχή του για να γίνει μοναχή. Μάλιστα, όπως δυστυχώς συνηθίζουν ορισμένοι ασύνετοι γονείς σε τέτοιες περιπτώσεις, άρχισε να λερώνει το στόμα του με πολύ άπρεπα λόγια και βαριές εκφράσεις. Η καημένη Βαρβάρα με μεγάλη λύπη έγραψε στο γέροντα Ιωσήφ τον πόθο της, αλλά και την άρνηση του πατέρα της. Ο γέροντας έκανε προσευχή. Κάτι πληροφορήθηκε και της απάντησε. «Περίμενε λίγο. Κάνε υπομονή». Πράγματι δεν πέρασε πολύ καιρός και ο πατέρας της εκοιμήθη. Το κορίτσι, ελεύθερο πλέον και με την ευχή της μητέρας της, πήγε σε ένα μοναστήρι κοντά στην Πάρνηθα. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός και ξαφνικά η ηγουμένη του μοναστηριού είδε ένα όραμα. Εκεί που καθόταν στο κελάκι της ένα βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, άκουσε από μακριά βήματα, σαν να πλησίαζε κάποιος με ένα μπαστούνάκι. Η ευλαβεστάτη γερόντισσα ανησύχησε, διότι το μοναστήρι τότε δεν είχε περιτύχισμα και φοβόταν για τις αδελφές. Άλλωστε, ήσαν και τα δύσκολα χρόνια των φιλίου αλληλοσπαραγμού. Η ηγουμένη λοιπόν με αγωνία παρατηρούσε να δει ποιος μπορεί να ήταν τέτοια ώρα σε εκείνη την ερημιά. Καθώς κοιτούσε στο μέρος που ακούγονταν τα βήματα, διέκρινε στο σκοτάδι κάποιον ηλικιωμένο άντρα με ένα μικρό φαναράκι να πλησιάζει. Όταν έφτασε κοντά της, τον ρώτησε με ανησυχία. «Ποιος είστε και τι θέλετε τέτοια ώρα?» «Εγώ γερόντισσα», αποκρίθηκε ταπεινά ο ξένος. «Είμαι ο πατέρας της μικρής Βαρβάρας και ήρθα να σας πω να την κρατήσετε κοντά σας, διότι από τότε που ήρθε στο μοναστήρι, ο Χριστός μου έδωσε για παρηγοριά αυτό το φαναράκι και βλέπω λίγο και παρηγορούμε». Και με αυτά τα λόγια ο ξένος εξαφανίστηκε. Και πράγματι η μικρή Βαρβάρα έμεινε στο μοναστήρι και έγινε μια εξαίρετη μοναχή. Στην κουρά της, που έγινε το 1945, μετονομάστη Βριέννη και ήταν παρόν ο πατήρ Αθανάσιος, ο αδελφός του γέροντα. Το 1955 έγινε και ηγουμένη στο μοναστηράκι της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης στη Σταμάτα Αττικής. Η γερόντισσα Μακρίνα. Όπως αναφέραμε, ο πνευματικός μου στον κόσμο, ο πατήρ Εφραίμ, είχε αποκτήσει μεγάλο πίμνιο στο Βόλο και έκανε ένα πολύ όμορφο πνευματικό έργο. Αλλά το 1952 τον συκοφάντησαν και αναγκάστηκε να φύγει, αφήνοντας τα πνευματικοπαίδια του ορφανά. Μεταξύ αυτών ήσαν και 5-6 πνευματικές κοπέλες που ζούσαν μαζί σαν άτυπο κοινόβιο, με πόθο να αφιερωθούν στο Χριστό μας. Μια από αυτές τις κοπέλες ήταν η Μαρία, η μετέπειτα γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς, που εκοιμήθηκε νοσιότητη την Κυριακή 4 Ιουνίου του 1995. Η Μαρία γεννήθηκε το 1921 από ευσεβείς γονείς στο Βιλαέτη της Σμύρνης. Με τη μικρασιατική καταστροφή η οικογένειά της αναγκάστηκε να αφήσει την πατρική Ιωνική γη και να μεταφυτευτεί στο Βόλο. Ενώ όμως ήταν μόλις 10 ετών, συνέβη και μια άλλη οικογενειακή συμφορά. Κοιμήθηκαν και οι δυο γονείς της και έτσι η μικρή Μαρία μαζί με το μικρότερο αδελφάκι της, το Γιωργάκη, έμειναν παντελώς έρημα και εγκαταλελειμμένα στους 5 δρόμους. Όμως η μικρή Μαρία δεν ήταν από τους ανθρώπους που απελπίζονται εύκολα. Έπιασε δουλειά, πρώτα σε μια μικρή βιοτεχνία μεταποιήσεως τροφίμων, όπου με τα μικρά της χεράκια έσπαζε καρύδια για λίγο ψωμί. Κατόπιν εργάστηκε σε ένα καπνεργοστάσιο. Έτσι, με πολλές στερήσεις, το πεντάρφανο κοριτσάκι κατάφερε να μεγαλώσει το πολύ αγαπημένο μικρό της αδελφάκι. Και ενώ τα πράγματα άρχισαν κάπως να στρώνουν, ξέσπασε ξαφνικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και μαζί του τα απέσια χρόνια της κατοχής. Στις αρχές της κατοχής, οι γείτονες πρόσφεραν κάποια βοήθεια στα ορφανά. Όταν όμως άρχισαν οι άνθρωποι να πεθαίνουν κατά δεκάδες στους δρόμους από την πείνα, κανείς δεν κοίταζε πλέον τα δύο παιδιά. Για μέρες ολόκληρες έμεναν νηστικά και κόντευαν να πεθάνουν από ασυτεία. Τα αδελφάκια λοιπόν χρειάστηκε να χωρίσουν με την ελπίδα πως έτσι ίσως τουλάχιστον επιζήσει το ένα από τα δυο. Ο μικρός Γιωργάκης έφυγε στη Θεσσαλονίκη και η Μαρία παρέμεινε στο Βόλο παντελώς μόνη της και βυθισμένη στη θλίψη για το χωρισμό της. Και τα χρόνια της κατοχής αλλά και τα μεταπολεμικά χρόνια στάθηκαν για τη Μαρία πολύ δύσκολα. Δούλευε σκληρά εδώ και εκεί για λίγο ψωμί, αλλά και αυτό το μοίραζε γιατί είχε χρυσή καρδιά. Χαρακτηριστικά της γνωρίσματα ήταν η μεγάλη της ευσπλαχνία, η συγχωρητικότητα, η ελεημοσύνη, η μεγάλη της υπομονή, η εργατικότητα και η ολονύχτιος προσευχή. Σ' όλη της τη ζωή η προσευχή στάθηκε για την κατοπινή γερόντισσα Μακρίνα, πηξίδα και βακτηρία. Συνέβη μάλιστα αρκετές φορές να γευτεί χειροπιαστά τη θεϊκή αντίληψη. Την περίοδο αυτή η νεαρή Μαρία γνωρίστηκε με την νεοσιωτάτη μητέρα μου. Οι δύο αυτές αγιασμένες ψυχές προσήφχοντο μαζί στην κουζίνα του πατρικού μου σπιτιού, γονατιστές όλο το βράδυ με πάμπολα δάκρυα και γονικλησίες. Πολλά με δίδαξε το Άγιο παράδειγμά τους. Αυτές οι αρετές της στάθηκαν η αιτία να μαζευτούν γύρω της μερικά ευλαβέστατα κορίτσια από τα χρόνια της κατοχής και να ζητήσουν να γίνουν νύμφες του Χριστού μας. Οι κοπέλες ζούσαν υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Εφραίμ. Όταν εκείνος αναγκάστηκε να γυρίσει στο Άγιο Όρος, οι κοπέλες βρέθηκαν ξαφνικά ορφανές. Πολλοί πνευματικοί ζήτησαν να τις αναλάβουν, αλλά δεν αναπαύοντο με κανέναν, διότι είχαν αποκτήσει το πνευματικό φρόνημα του γέροντος Ιωσήφ. Γι' αυτό και έγραψαν στο γέροντά μου και ζήτησαν να τις αναλάβει αυτός. Ήσαν λίγο διστακτικές, διότι είχαν ακούσει το πόσο αυστηρός ασκητής υπήρξε, αλλά δεν μπορούσαν πλέον να συμβιβαστούν με κάτι λιγότερο. Εγώ ήδη ήμουν στο Άγιο Όρος, κοντά στο γέροντα. Ο γέροντας έκανε προσευχή και απάντησε. Αν κάνετε υπακοή, θα σας αναλάβω. Εάν δεν κάνετε, θα σας αφήσω. Και εκείνες απάντησαν, «Γέροντα, σ' ό,τι θα μας πείτε, θα κάνουμε υπακοή». Μόλις ο γέροντας πήρε την απάντησή τους, έκανε πάλι προσευχή. Και μετά τους έγραψε να κάνουν υπακοή στη Μαρία, τη μετέπειτα γερόντισσα Μακρίνα, την οποία ποτέ του δεν είχε δει, και τους εξήγησε το λόγο. «Είδα σε όραμα τη Μαρία. Θα κάνετε υπακοή σε αυτήν, διότι εγώ απόψε την είδα σε οπτασία την ώρα που προσευχόμουν. Την είδα στη μέση και γύρω-γύρω σαν πολλά προβατάκια. Και έτσι κατάλαβα ότι αυτήν πρέπει να την βάλω γερόντισσα. Οπότε θα κάνετε υπακοή και καμιά σας να μην αντιλογήσει». Οι αγνές κοπέλες του είπαν «Να είναι ευλογημένο» και πολύ χαρήκε ο γέροντας με την υπακοή του. Τις αγαπούσε πάρα πολύ, διότι με τους νοερούς του οφθαλμούς έβλεπε την αγάπη που είχαν για τον νυμφίο Χριστό. Γι' αυτό και συχνά τους έγραφε γράμματα προς στηριγμό τους, με λόγια απλά, αλλά πολύ δυνατά, σαν και τα ακόλουθα. «Λοιπόν, άλλο μην κοιτάζετε, αλλά ομόνοια και αγάπη, κάντε υπακοή για να κερδίσετε την ταπείνωση, διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έγινε παράδειγμα εις εμάς και μας δίδαξε την ταπείνωση, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Λοιπόν, υποτάσσεστε στη Μαρία, όπου προσπαθεί να σας ωφελήσει, και εμείς εδώ όλοι προσευχόμεθα να σας βοηθήσει ο Κύριος και να σας αξιώσει της αιωνίου ζωής. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής, ταπεινός γεροντάκης Ιωσήφ». Οι κοπέλες έγραφαν τις εξομολογήσεις τους στο γέροντα. Αυτός τους απαντούσε με πάρα πολλά γράμματα που θησάβριζαν ως ανεκτίμητο πλούτο. Τους είχε γράψει θεωρίες και πολλές πνευματικές του καταστάσεις, αλλά δυστυχώς αναγκάστηκαν να τα κάψουν, διότι συνέβη ο ακόλουθος πειρασμός. Ήταν ένας μοναχός, όχι τόσο καλά στα μυαλά του, και ζούσε πολύ στο θέλημά του. Μόνο άσκηση ήξερε να κάνει. Ήθελε να αναλάβει εκείνος τις μοναχές, αλλά αυτές δεν του είχαν εμπιστοσύνη. Άλλωστε, είχαν ήδη γνωρίσει μεγάλη ωφέλεια από το γέροντα Ιωσήφ. Εκείνος, επειδή είχε πολύ φθόνο, τις απειλούσε να τις συκοφαντήσει στις εφημερίδες, αν έβρισκε τις επιστολές του γέροντος. Φοβήθηκε η Μαρία και για να μην πέσουν αυτά τα γράμματα στα χέρια του, στα οποία φυσικά ήταν γραμμένοι όλοι οι λογισμοί τους, έκαψε όλα τα γράμματα, εκτός από 8 γράμματα που μια αδελφή είχε κρυμμένα ξεχωριστά. Και έτσι δυστυχώς χάθηκαν οι ανεκτίμητες εκείνες επιστολές του γέροντος. Πολύ ωφέλεια θα προέκυπτε αν διασώζονταν και δημοσιεύονταν μαζί με τις άλλες στο ήδη εκδοθέν βιβλίο. Ο γέροντας στάθηκε για τις αγνές αυτές ψυχές αλάνθαστος νυπτικός, διορατικός και διακριτικός οδηγός. Μια από αυτές τις μοναχές διηγήθηκε τα εξής για τη ζωή τους κοντά στον γέροντα Ιωσήφ. «Όλα μας τα προέλεγε. Ό,τι συνέβαινε στο μοναστήρι τα έγραφε στα γράμματά του, δίχως να του το πούμε. Όταν ήμουν στην αρχή της καλογερικής, είχε αρρωστήσει η αδελφή μου, που ήταν και αυτή δόκιμη τότε. Εγώ πολύ στεναχωρήθηκα και λέω, «Παναγία μου, γιατί? Εμείς ήρθαμε εδώ να σε υπηρετήσουμε. Γιατί να αρρωστήσει και να μην μπορεί να προσφέρει τη βοήθειά της στο μοναστήρι?» Και πήγα και κάθισα στην αυλή κάτω από μια ελιά και έκλαιγα όλη νύχτα. Μετά από λίγες μέρες ήρθε ένα γράμμα για μένα από τον γέροντα που έγραφε. «Μικρό μου παιδάκι, ακούω τη φωνούλα σου και δεν μπορώ, μου σπαράζει την ψυχή από τον πόνο και με διακόπτει από την προσευχούλα. Μην κλαις, η αδελφούλα σου θα γίνει καλά». Και το έγραψε δίχως κανείς να το ξέρει. Μου λένε οι αδελφές, «Τι έκανες αδελφή?» Τους λέω, «Να, πήγα και έκλαιγα κάτω από την ελιά. Πώς όμως αυτός το γνώριζε αφού ήταν μακριά στο Άγιο Όρος?» Παρομοίως κάποτε είχε αρρωστήσει η γερόντισσα Μακρίνα και έκαμε αιμόπτυση. Και εμείς δεν είχαμε τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε με το γέροντα και να του πούμε, αλλά και στο γράμμα που γράψαμε μετά του το κρύψαμε για να μην το στενοχωρήσουμε και να τον διακόψουμε από την προσευχή του. Εκείνος όμως μας στέλνει ένα γράμμα και μας γράφει, «Παιδάκια μου, γιατί δεν μου γράψατε ότι η γερόντισσα είναι άρρωστη και πάσχει για να προσευχηθούμε? Κάνατε πολύ κακός να νομίζετε ότι θα με διακόψετε από την προσευχή, διότι εμείς την είδαμε νοερός το βράδυ που προσευχόμασταν με τον πατέρα Αρσένιο ότι η γερόντισσα Μακρίνα ήταν σοβαρά άρρωστη και κάναμε πολύ προσευχή. Παιδιά μου, θέλω να με ενημερώνετε για ό,τι θα σας συμβαίνει στο μοναστήρι και ιδίως με τη γερόντισσα. Να μου τα γράφετε. Αλλά και η γερόντισσα Μακρίνα τους έβλεπε το βράδυ δίπλα στο μαξιλάρι της και τους δυο, τον γέροντα Ιωσήφ και τον πατέρα Αρσένιο, ότι έκαναν κομποσχήνι με σταυρό και έλεγαν «Κύριε, θεράπευσον τη δούλη σου». Πολλές φορές μας το έκανε αυτό ο γέροντας. Την ώρα που προσήφιετο έβλεπε τι κάναμε και που βρισκόμασταν και εμείς απορούσαμε πως ό,τι σκεφτόμασταν αυτός μας τα έγραφε μόνος του και μετά γέμιζαν οι ψυχές μας από δέος και φόβο. Αυτά έλεγε η γερόντισσα. Το μοναστήρι αυτό πρόκοψε πάρα πολύ. Από εκείνο το ευλογημένο κοινόβιο βγήκαν πολλοί ευκλεείς καρποί, ψυχές αγνές αφιερωμένες στην αγάπη και τη λατρεία του επουρανίου νυμφίου. Μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ, ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, πολλές φορές τα βράδια στην αγρυπνία του, έβλεπε με τους νοερούς του οφθαλμούς δύο στήλους πυρός στο Βόλο να υψώνονται από τη γη στον ουρανό. Επρόκειτο για την ήδη μακαριστή γερόντισσα Μακρίνα και μία από τις χαριτωμένες μοναχές της. Και έλεγε ο παπά Εφραίμ χαρούμενος, «Βρε, βρε, για κοίτα, εμείς τα βράχια τόσο κοπιάζουμε για να βρούμε λίγα ψίχουλα και αυτές στον κόσμο τόση χάρη. Τι κάνουν αυτές εκεί πέρα?» Το μοναστήρι της Πορταριάς διακρίθηκε για την πνευματικότητά του και χιλιάδες πιστών, όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από όλη την Ελλάδα, ευρήκαν καταφύγιο κοντά στην αλυσμόνητη γερόντισσα Μακρίνα και ωφελήθηκαν πνευματικά. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε καλοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια και πίστη. Η ηρεμία της και ο γλυκός της λόγος ήταν στήριγμα και πηγή δυνάμεως για όσους ευτύχησαν να τη γνωρίσουν. Από αυτήν τη χαριτωμένη αδελφότητα στάλθηκαν μοναχές και επάνδρωσαν την μονή του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο. Και από αυτές τις μονές στάλθηκαν κατόπιν μοναχές σαν προζύμι στη Βόρεια Αμερική και στον Καναδά για να φυτέψουν και εκεί το ορθόδοξο μοναχικό ιδεώδες.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Πέμπτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, σύ φωτισμός Ιησού μου νοός μου, σύ σωτηρία της απεγνωσμένης ψυχής μου σώτερ, σύ Ιησού μου της κολάσεως ρίσε και γεένης εμέ κραυγάζοντα, σώσον Ιησού μου Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ολοσχερός Ιησού μου, προσπάθη της ατιμίας καταβεβλημένος, ήδη κραυγάζω. Σύ Ιησού μου βοηθείας μη χείρα, καταπέμψας έξπασον κράζοντα, σώσον σωτήρ μου Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Βέβυλον νουν Ιησού περιφέρον αναβώσι, κάθαρον του ρήπου με των πτεσμάτων, και λύτρωσέ με τον εις βάθη κακίας εξαγνίας κατολισθήσαντα. Σώτερ Ιησού μου και σώσον με, δέομαι. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Τον Ιησούν ηγενήσασα, κόρη Θεογενήτορ, τούτον εκδισώπη, σωθήνε πάντας τους Ορθοδόξους, μοναστάς και μηγάδας, και γέννης ριστήνε κραυγάζοντας, πλην σου προστασίαν βεβαίαν ουκέγνωμεν.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο, πότε με θλίψη, πότε με χαρά. Εμείς μόνο το θαβόριον όρος θέλουμε. Τον Γολγοθά δεν τον αγαπάμε. Ναι, αλλά από τον Γολγοθά ήρθε η χαρά του κόσμου. Όσιος Εφραίμ Χατουνακιώτης. Μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε την δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν, εξωτερικά, και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

αν ανατρέξουμε στα κλασικά έργα της νεοελληνικής μας λογοτεχνίας, βρίσκουμε πολύ ωραία κειμενάκια, σαν αυτό το Στράτη Μυριβίλη, η Λιτανία, το οποίο είναι απόσπασμα από το 44ο κεφάλαιο του μυθιστορήματος «Η Παναγιά η Γοργόνα», που εκδόθηκε ολοκληρωμένο το 1949. Η υπόθεσή του διαδραματίζεται σε ένα παραλιακό χώρο, στη Μουριά και στη Σκάλα Σικαμιάς, κοντά στη Μυτιλίνη, και παρακολουθεί την απλή ζωή των κατοίκων της περιοχής λίγο μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Ο τίτλος του αναφέρεται στην εκκλησιά της περιοχής, την Παναγία Γοργόνα, που σύμφωνα με το μύθο του έργου πήρε το όνομά της από μια εικόνα της Παναγίας ζωγραφισμένης ως Γοργόνας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο τόπος αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα λειψιδρίας, επειδή έχει καιρό να βρέξει. Το γεγονός απειλεί με καταστροφή τους ελαιώνες του χωριού, οι οποίοι αποτελούν το κύριο έσοδο των κατοίκων. Για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, οι κάτοικοι αποφασίζουν να κάνουν λιτανία και να παρακαλέσουν το Θεό να βρέξει. Έτσι, οι άνθρωποι του Ελιώνα αποφάσισαν να προσπέσουν στο Θεό. Οι δεσποτάδες του νησιού έστειλαν χαρτί σε όλες τις επαρχίες να γίνουν λιτανίες σε όλα τα χωριά, παράκλησες για τη βροχή που την κρατούσε ο Θεός μακριά από τα χώματα των αμαρτωλών. Πήγε ντελάλι στο χωριό, βγήκε και στη σκάλα και το φώναξε πως την Κυριακή να ανέβουν όλοι στη Μουριά, να βγουν στα χωράφια και να παρακαλέσουν. Ξημέρωσε η Κυριακή και χτύπησαν οι δυο οι καμπάνες της Αγιάς Φωτεινής πάνω στο βουνό, χτύπησε και το σιδερένιο σήμαντρο της Αγιάς Σωτήρας του νεκροταφείου. Σαν να παρακαλούσαν μαζί με τους ζωντανούς και όλες οι χιλιάδες υπαλλοί, ζευγάδες και ξοχαρέοι που ξεκουράζονταν εκεί από τη δούλεψη του Ελιώνα. Ύστερα χτύπησε και το καμπανάκι από τα ράχτα της Παναγιάς της Γοργόνας το καμπανάκι, να σηκωθούν και οι αλλητούργητοι ψαράδες να ανέβουν στη λιτανία. Σηκώθηκαν λοιπόν και τούτοι, βάλαν τις σκαλές τους τις βράκες, βάλαν τις μαύρες μαλένιες κάλτσες και τα γιορτερά παπούτσια και ανέβηκαν. Από την εκκλησιά της Αγιά Φωτεινής, τα πολίτουργα, ξεκίνησε η συνοδιά. Μπροστά οι παπάδες, ο ένας με το χρυσό βαγγέλιο, ο άλλος με τα σημαίνιο. Στις τέσσερις γωνιές, οι τέσσερις ευαγγελιστάδες στο σμάλτο, δεμένο ένα γύρο με ρουμπίνια, σάρωδο παππούδες. Τα παλικάρια βαστούσαν τα κονίσματα, το μεγάλο το κόνισμα της Σαμαρίτιδας με το νερό στο σταμνί της και το άλλο με τη βρύση την Εφτάκρουνη, που έχει τις γούρνες άσπρες, μαρμαροπελεκητές και τα νερά τρέχουν από τη μία γούρνα στην άλλη. Στην πάνω-πάνω γούρνα είναι η Παναγία με τα χέρια σηκωμένα για παρακάλεση. Βγήκαν και τα λάβαρα με μαύρο κρέπι στον ασημένιο σταυρό, να δει ο Θεός τη θλίψη του κόσμου, και άστραφταν οι χρυσές φούντες στον ήλιο. Ήταν μαζί και τα γόρια με τα φανάρια και τα ξεφτέρια, ντυμένα με τα άσπρα άμφια, ζωσμένα σταυρωτά με το κόκκινο ομοφόρι. Ξεκίνησε η πομπή για τα χωράφια. Έβγαινε και έβγαινε ο κόσμος, από το πρόκλητο και σωσμό δεν είχε. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, όλοι τα κλούθησαν να πάνε στον Ελιώνα, να παρακαλέσουν τον Κύριο που κρέμασε τη γη πάνω στα νερά, να στείλει στα δέντρα τα πνεύματα της βροχής. Όσο βγαίναν από το χωριό, τα παπούτσια ακουγόντανε, χιλιάδες το καλντερίμι. Ύστερα άρχισε ο χωραφόδρομος, μονοπάτι, και δεν χωρούσαν παρά ο ένας πίσω από τον άλλο. Η συνοδιά έγινε μακριά σαν ένα τέλειωτο μαύρο φίδι που κλωθογύριζε ανάμεσα στα δέντρα τις κουλούρες του. Σιγά σιγά χανόταν πίσω από μια πίκνα από καρυδιές και έλεγε «Πάει,
καταχωνιάστηκε μέσα στη λαγκαδιά του Οριάκα. Και ξαφνικά πάλι, να, και έβγαινε το κεφάλι του στο ξάγναντο. Από το κεφάλι άστραφτε από χρυσά λέπια και αργυρά, λαμποκοπούσαν στον ήλιο τα ξεφτέρια και τα φανάρια με τα κρίσταλα. Όλο γλυκά χρώματα, ροδί και θαλασσί, πορτοκαλί και βυσσινή. Κατόπι ξετυλιγόταν αργά-αργά η μαύρη ουρά και σ' όλο το δρόμο ο μπουχός ξηκωνότανε σύννεφο ξανθό πάνω από την ανθρωπομάζοξη. Πήγαν και σταμάτησαν στα Ομαλά, που είναι η μοναδική εισάδα μέσα στον ανηφορικό Ελιώνα. Εκεί σταμάτησε το κεφάλι της λιτανίας και το φίδι άρχισε να κουλουριάζεται, να συμμαζεύει τη μαυρίλα του, ώσπου σταμάτησε να τυλίγεται ως και η άκρα της ουράς. Τότες έκανε ο παπάς τον αγιασμό και ράντισε με βρεγμένο βασιλικό τον Ελιώνα στα 4 σημεία σταυρωτά. Πήραν και οι νοικοκυρέοι και οι γυναίκες μέσα σε μπουκαλάκια να ραντίσει καθένα στο χτήμα του. Κατόπιν οι παπάδες είπαν την παράκληση για τη βροχή και σε κάθε φράση χίλιες φορές έλεγαν «Αμήν». Ανέβαινε πυκνό το μοσκολίβανο μαζί με την προσευχή και τα σιμοκούδουνα από τα θεμιατά των παπάδων ακούγονταν παράξενα ανάμεσα στα δέντρα μαζί με τα κυπροκούδουνα των ζωντανών που γύρευαν άδικα ένα χλωρό φύλλο. Στέκουνταν με κολλημένα πλευρά και μου κάνιζαν διψασμένα, βέλαζαν λυπητερά και ξεψυχούσαν από την πείνα και τη δίψα, γιατί η γης δεν έβγαζε νερό να δροσιστούν και χορτάρι να φάνε. Τα βλέπαν οι άντρες και ανεστέναζαν, τα βλέπαν οι γυναίκες και έκλαιγαν, του Κυρίου δε ηθόμεν. Η ευχή σηκωνόταν μονότονη, παρακαλεστική, κλαψιάρικη, σηκωνόταν με τη σκόνη και με τους καπνούς προς τον ουρανό. Και σπλαχνίστητη η μην Κύριε, τη σχημαζωμένη φοδρός και τη των αναγκαίων ενδία πιεζωμένης. «Κύριε Λέησον», φώναζαν με πόνο οι χριστιανοί. Και ο παπάς ξέσερνε πάλι ψαλμουδιστά τη φωνή. «Όμβρους ειρηνικούς εξαπόστειλον τη γη προς καρποφορίαν. Κύριε Λέησον». «Μέθησον, Κύριε, τους άβλακας ταύτης ύδατος καθαρού, η στροφήνη μόντε και των αλόγων ζώων». Όλος ο κόσμος γονάτισε στα χώματα. Έκανε το σταυρό του, κοίταζε παρακαλεστικά το Θεό μέσα στα γαλάζια μάτια του ουρανού. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, είπαν με δύναμη «Αμήν». Να βουήξουν οι στεγνές λαγκαδιές, να πάει φωνή τους ως τα πόδια του Κυρίου να τους ακούσει. Γυναίκες, εκνευρισμένες με τα πρόσωπα κόκκινα από το περπάτημα και τη ζεστή σκόνη, σιγόκλεγαν με θρησκευτικό υστερισμό. Οι γριές χτυπούσαν τον κόρφο και έκαιγαν μέσα στα κεραμιδάκια πηχτό ελιόδακρυ που μοσκοβολούσε γλυκά. «Ελέησέ μας, Κύριε»,

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή εβδόμη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστέ Ιησού, ουδήσι μαρτέν εν γη εκ του αιώνος, ο Ιησού μου, ως περ ήμαρτον, εγώ ο τάλας και άσωτος, όθεν Ιησού μου βοώσι, μελωδούντα με ίκτυρον, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστέ Ιησού, εν το φόβο σου βοώ, καθήλωσόν με, ο Ιησού μου και κυβέρνησον νυν προσλημένα των εύδριων, όπως Ιησού μου ικτήρμον, μελωδώσει σωζόμενος, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Χριστέ Ιησού, μυριάκης υπεσχέθυνση ο τάλας, ο Ιησού μου την μετάνοιαν, αλεψευσάμιν ο άθλιος, όθεν Ιησού μου βοώσει, την ανέστη των μένουσαν ψυχήν μου φώτισον Χριστέ, ο των πατέρων Θεός. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Χριστόν Ιησού οικιήσασα φρικτός και υπερφύσιν αυτόν δυσόπι παναμόμητε. Τα παραφύσιν μου πτέσματα πάντα συγχωρήσεις μη, κόρη ή να κράζω σωζόμενος, ευλογημένη η Θεόν σαρκή κοιήσασα.

αχιλλείου φωνή. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Τον ευσεβέστερον και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάντε οτιδήποτε. Σχεδιάστε οτιδήποτε. Αλλά κάντε το θέμα προσευχής και πείτε «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου, άνοιξέ μου έναν δρόμο. Αν όχι, κλείστον». Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης Παύλος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Λοιπόν, το θέμα είναι «Κατάπεψον το Πνεύμα στο Άγιον Εφημάς» με υπότιτλο «Περί του Αγίου Πνεύματος». Τι σημαίνει όμως «εντάσσομαι στο σώμα του Χριστού» και γιατί αυτή η ένταξη στο σώμα του Χριστού να θεωρείται σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, ο Υιός, ο οποίος ελεύθερα θέλει να πραγματοποιήσει το θέλημα του Πατέρα. Το θέλημα του Πατέρα είναι να ενωθεί με τον άνθρωπο. Απ' αρχής ήταν αυτό το θέλημα του Πατρός. Και πριν τη δημιουργία του ανθρώπου αυτό ήταν το θέλημα του Πατρός. Να ενωθεί ο Υιός με τον άνθρωπο. Ο Υιός θέλει να σαρκωθεί. Και βέβαια το θέλημα αυτό είναι θέλημα και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός αποφασίζει να πραγματοποιήσει αυτό το θέλημα, να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει την κτιστότητα, το κτιστόν. Δια της προσλήψεως το κτιστόν ζωοποιείται, αλλάζει τρόπο υπάρξεως. Από μόνη της η κτιστότητα εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο. Συνδεδεμένη με τη θεότητα του Χριστού αλλάζει ο τρόπος της υπάρξεως της. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συνεργεί το Άγιο Πνεύμα, εάν δεν υπάρξει δηλαδή ένας τρόπος ώστε οι δυνάμεις αυτές, τις ονομάζω δυνάμεις, αλλά οι πατέρες προτιμούν να τις ονομάζουν ενέργειες και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, ώστε λοιπόν οι δυνάμεις αυτές να βρίσκονται διηνεκώς εντός του ανθρώπου και μάλιστα ιδιαίτερα εντός του συσσωματωμένου με τον Χριστό ανθρώπου, του εγχριστωμένου ανθρώπου. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι στη Θεία Λειτουργία πάνω από μία φορά ο ιερέας δηλώνει περί κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών, μας λέει. Στη δε ασκητική μας παράδοση που την ονομάζουμε και νηπτική, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα ενοικεί εντός του ανθρώπου και δια της ενοικήσεως επιτρέπει στον άνθρωπο να νοεί τον Θεό, να νοεί δηλαδή την παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν πραγματοποιεί αυτή τη σάρκωση, την εσάρκωσή του δια του Αγίου Πνεύματος. Πώς το λέει το Ευαγγέλιο, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισε», αυτή είναι η αναγγελία του Αρχαγγέλου στη Θεοτόκο Μαρία. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ζωής του Χριστού είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι η λέξη Χριστός σημαίνει και χρησμένος, αυτός που χρείεται. Και λέγεται Χριστός γιατί χρείεται από την παρουσία του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τον χρήει, τον αναγορεύει σε Χριστό. Ως άνθρωπος ο Χριστός χρείεται υπό του Πνεύματος. Είναι λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος έχει όλες τις ενέργειες της θεότητας εντός του. Θα μου πείτε, μα ήταν και Θεός γι' αυτό τις έχει. Ενώθηκε η Θεία Φύση του με την ανθρώπινη, ήταν η παρουσία της Θείας Φύσης που του επέτρεπε να κάνει αυτά που έκανε. Κι όμως, δεν πρόκειται περί αυτού. Μόνο με τη θεϊκή του ιδιότητα ο Υιός του Πατρός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία θα παρέμενε ένα ατομικό γεγονός. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Εμμανουήλ, που είχε το επίθετο Ναζωραίος, σώθηκε. Και εκεί τελειώσαμε. Αν η σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν μένει ένα ατομικό γεγονός, αυτό οφείλεται στη συνεχή παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ανέφερα ήδη τη σημασία της παρουσίας του Πνεύματος στη σάρκωση. Αλλά οι Ευαγγελιστές πολλές φορές επανέρχονται στην παρουσία του Πνεύματος. Η Ανάσταση του Χριστού γίνεται δια της παρουσίας του Πνεύματος. Η ανάληψή του γίνεται επίσης δια της παρουσίας του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα φέρει εν ημίν μέσα μας τον Χριστό
Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι φορέας αυτών των ακτίστων ενεργειών, γι' αυτό και εις το διηναικές υπάρχει η παρουσία των ακτίστων ενεργειών γύρω μας ή εντός μας. Εάν λοιπόν συσσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού, εάν γίνουμε μέλη του σώματος Χριστού και λειτουργούμε στο ευχαριστιακό τραπέζι ως μέλη αυτού του σώματος, τότε μετέχουμε της παρουσίας του ακτίστου. Αλλάζουμε δηλαδή τον τρόπο υπάρξεώς μας. Στη Θεία Ευχαριστία μαζευόμαστε όχι για να προσευχηθούμε εμείς. Θυμίζω ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας εγκόσμιος θεσμός, δεδομένου ότι η ταυτότητά της είναι ο Χριστός. Μαζευόμαστε λοιπόν γύρω από το κοινό τραπέζι ως μέλη του σώματος του Χριστού για να προσευχηθεί ο Χριστός ως επικεφαλής του σώματός του. Η παρουσία μας είναι αναγκαία για να προσευχηθεί ο Χριστός. Στην αρχιερατική του προσευχή που περιέχεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, μιλάει ο Χριστός για τον κόσμο λέγοντας «Ου περί του κόσμου ερωτώ». Δεν σε παρακαλώ για την σωτηρία του κόσμου, του ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα, αλλά περιών δε δοκάσμι, αλλά σε παρακαλώ για αυτούς που μου έδωσες, που είναι μέλη του σώματός μου, που είναι δική μου. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στον Πατέρα να δεχτεί αυτά τα μέλη του σώματος, δηλαδή να μας δεχτεί ως μέλη του σώματος του, του αναστημένου σώματός του, και για να θυμηθούμε και τον άσωτο της παραβολής, συγχρόνως να μας εντάξει μέσα στην κοινωνία με τον Πατέρα. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και δύο φορές ο ιερέας λέει δύο μυστικές ευχές που αφορούν αυτόν και μόνο και είναι σε ενικό πρόσωπο. Είναι οι μόνες ευχές στη Θεία Λειτουργία σε ενικό πρόσωπο μαζί με το σύμβολο της πίστεως. Έτσι. Και σε αυτές τις δύο ευχές τι λέει. Χρησιμοποιεί το ρήμα ικανού, ικάνωσόν με, να σε εκπροσωπήσω, να είμαι ο Χριστός μπροστά στο λαό αντί εσού. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι παρόν. Εμείς υπάρχουμε επειδή είμαστε μέλη του σώματός του. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για την προσωπική διάσταση της υπάρξεώς μας. Εδώ πλέον δεν λειτουργεί το ίδιο θέλημα της φύσεως, αλλά λειτουργεί το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Επανέρχομαι στην αρχιερατική προσευχή, όπου λέει ο Χριστός «Όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ» προς τον ουράνιο Πατέρα. Γιατί υποχωρεί ο Χριστός από το θέλημα της ανθρώπινης φύσης? Και μάλιστα έχουμε κάτι πιο δυνατό, πιο συγκλονιστικό. «Ή δυνατόν απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Αυτό το θέλει η φύση. Δεν το θέλει αυτό το ποτήριο η φύση η ανθρώπινη. Γιατί υποχωρεί ο Χριστός? Ασφαλώς γιατί, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχει το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός ευρίσκεται εμπνεύματι σε αυτή την προσευχή και ζητάει να βρεθεί σε μια άλλη διάσταση ζωής, να ποιήσει το θέλημα του Πατρός. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και εμείς στη Θεία Ευχαριστία για να ποιήσουμε το θέλημα του Πατρός. Το θέλημα του Πατρός είναι να βρισκόμαστε σε σχέση μαζί Του. Τι σημαίνει όμως να βρισκόμαστε σε σχέση με τον Πατέρα? Για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε πώς λειτουργούμε ως άτομα και κυρίως να ξαναδούμε ότι η αγάπη μας ως ατόμων δεν είναι. Δεν μπορεί άλλωστε να είναι ανιδιοτελής. Εάν δεν λειτουργούμε ως άτομα, τότε η αγάπη μας μπορεί να αποκτήσει μια νέα διάσταση. Γίνεται ανιδιοτελής κατά το τριαδικό πρωτότυπο.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην πρώτη επιστολή του ότι εμείς ξέρουμε πως περάσαμε από το θάνατο στη ζωή. Εμείς είδαμε ότι μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και από πού το ξέρουμε? Επειδή αγαπάμε τους αδελφούς μας. Ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Το ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοιας αγάπης, το ότι μπορέσαμε να αγαπάμε τους αδελφούς, αυτό σημαίνει επιβεβαίωση της μετάβασής μας εκ του θανάτου εις την ζωή. Γιατί αυτός που δεν αγαπά παραμένει στο καθεστώς του θανάτου. Το λέει ο Ιωάννης στην επιστολή, ο μη αγαπών μένει εν το θανάτο. 4. Όσα είπαμε παραπάνω συγκεφαλαιώνονται στη Θεία Λειτουργία, όπου πλέον η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι καθοριστική για να ψηλαφίσουμε την παρουσία της Θείας Βασιλείας εδώ και τώρα, αλλά και αναμενόμενη. Καταρχήν σε όσα ενεργούνται στο τμήμα της που ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Αναφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σημαίνει φορά προς τα άνω. Σημαίνει επίσης σχέση προς κάποιον ή προς κάτι. Σημαίνει και καταφυγή. Ο προσδιορισμός Αγία, Αγία Αναφορά, μας προσδιορίζει ότι ο τόπος μιας σχέσης που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε θα ενεργηθεί στον τόπο της αγιότητας και με τον τρόπο της αγιότητας. Πώς το λέει η Αγία Γραφή στο Μωυσή? «Λύσε το υπόδημά σου, ο γαρ τόπος ενός ιέστικας, γη Αγία εστί». Ενεργούμε μια θυσία. Προσφέρουμε στο Θεό μια θυσία. Η θυσία μας δεν είναι άειλη, αλλά επίσης δεν είναι υλική με την έννοια που εμπεριέχει η λέξη θυσία, δηλαδή προσφορά ζώου ή καρπών. Είναι προσφορά των εαυτών μας και προσφορά της δημιουργίας. Το πρώτο, προσφορά των εαυτών μας, το έχουμε διακηρύξει και προηγουμένως. «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Και μάλιστα δύο μέχρι την ώρα της αναφοράς φορές. Στην αρχή του πρώτου μέρους της Θείας Λειτουργίας, στο τέλος των δεήσεών μας που ονομάζουμε ειρηνικά, και στην αρχή του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας, τελειώνοντας τις δεήσεις που ονομάζουμε πληρωτικά, αμέσως μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Την προσφορά της δημιουργίας την ενεργούμε με την προσφορά άρτου και ίνου, κατά την υπόδειξη του ίδιου του Χριστού στο μυστικό δείπνο. Δεν είναι προσφορά καρπών, δεν είναι προσφορά σίτου και σταφυλιών, αλλά προϊόντων που παράγονται με τη δική μας παρέμβαση, δηλαδή καρπή του μόχθου μας, καρπή της διαχείρισης της δημιουργίας του Θεού. Γιατί τα προσφέρουμε? Μα για να αγιαστεί η δημιουργία του Θεού και το πλήρωμά της, δηλαδή εμείς και η κτήση. Για να συντελεστεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας με την κοινωνία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο. Ένωση με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός, τον Χριστό, ενσωμάτωση του καθενός στο σώμα του Χριστού. Θα ξαναθυμίσω στο σημείο αυτό ότι η Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται και μάλιστα με ορατό και αισθητό τρόπο το πανάρχαιο αίτημα για τη συναγωγή των διασκορπισμένων τέκνων του Θεού εις εν. Και αυτό επιτυγχάνεται γιατί ο Υιός του Πατρός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, με αυτήν ανέβηκε επί του Σταυρού, αυτήν ανέστησε εκ του θανάτου, αυτήν ενθρόνησε στη Βασιλεία του Θεού. Με την ανάληψή του απήλθε από τον κόσμο και έτσι ήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παραμένει και ενεργεί μέσα στην ιστορία. Το έργο αυτό του Αγίου Πνεύματος το είχε εξαγγείλει ο Χριστός πριν από το πάθος, όπως είπαμε, και την Ανάστασή του, λέγοντας στους μαθητές του, όπως ήδη αναφέραμε, «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, εάν δε φύγω,
ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς εμάς, δεν θα έλθει ο παράκλητος. Και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μας συνάγει ακριβώς σε λειτουργική και ευχαριστιακή ενότητα, φέρνοντας ανάμεσά μας τον δοξασμένο Χριστό σε λειτουργική και τον δοξασμένο Χριστό για να ενωθούμε μαζί Του. Και με τη δύναμη επίσης του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αναφερθούμε στον Ουράνιο Πατέρα, να Του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας και να Του ζητήσουμε να ξαναστείλει τον Υιό Του ανάμεσά μας και να μας εγχριστώσει. Ας ξαναθυμηθούμε μερικές στιγμές της Αγίας Αναφοράς. Λέει ο ιερέας, «Έτι προσφέρομεν σε τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Α. Δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική. Δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών, εξορκισμών, λεκτικών συμβολισμών κλπ. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος, ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά μπροστά σε απορούμενα των μαθητών. «Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς», για να καταλάβουν τις γραφές. Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί τον πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι Άγιοι που συντρέχουν στην κατανόηση με τον λόγο τους, αλλά και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα, είτε τη ζούμε είτε προσπαθούμε να τη ζήσουμε. Β. Δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρές θυσίες ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Είναι γνωστός ο στίχος του από τον 50ο ψαλμό, «Θυσία το Θεό», αρμόζουσα δηλαδή θυσία στο Θεό, είναι πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Αυτό το πνεύμα και την καρδία ο Θεός δεν θα τα εξουδενώσει, δεν θα τα αγνοήσει. Αλλά η δήλωσή μας για τον ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης, και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το δημιουργό της. Από τότε και μετά, κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον,
η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη ιδιαίτερα. Όμως τώρα ζητάω από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. Ένα, η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αρνίου επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας. Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. 2. Η έκχυση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία Πεντηκοστή. Και 3. Η παρουσία του εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Ενός Χριστού όμως, όπως είπαμε, δοξασμένου, που έχει ενθρονήσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, και βέβαια ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόν. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς, ως μέλη του σώματος του Χριστού, δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δυνα των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας καταρχήν και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς. Και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας ο Χριστός να υπάρχει χωρίς τους πολλούς και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας την Ορθόδοξη Παραλατρεία δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία 2 ή 3 τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν. Λειτουργούμε ως κοινωνία προσώπων και όχι ως ατομικότητες. Λειτουργούμε δηλαδή ως μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Μετά τον καθαγιασμό, εν είδη συμπεράσματος, ο ιερέας θα εκφωνήσει αυτή τη συμπερασματική πρόταση, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Με την ανάληψη του, θυμίζω, ο Χριστός τέλειωσε το έργο του. Το τετέλεστε επί του Σταυρού δεν είναι πεθαίνω. Τέλειωσα το έργο μου, αυτό είναι. Το λέει και στην αρχιερατική του προσευχή. Το έργο που μου ανέθεσε τελείωσα. Τέλειωσε λοιπόν το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα της Πεντηκοστής και παραμένει ως συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό,
όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

0: Congratulations, Mom. Η Λάστη με τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συμβόλου στις αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες τα ασθενεία ημών, είναι και το ονόματό σου. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσεν το μήμα του προς το μυρίσε το σώμα σου εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδον αγγέλουσεν το τάφο και εξέστησαν, φωνής γαρήκων εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάσχορα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία εν της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών η τη ώρα ταύτας εν δεύτης και ήθιον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Εψυχάσιμον αγίασον τα σώματα άγνωσον του λογισμούς διόρθωσον τα σανίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίους αγγέλους, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αφροσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έγκυς τους αιώνες των αιώνων αμήν. Κοιμιωτέρα του Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, και αδιαφθόρο Θεών λόγων θα ακούσαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άφη της παρούσης ώρας αγαών ημάς. Ενή επί του ζωοποιού ξυλοκρεμάμενο στο ευγνώμων ελιστήτη στον παράδεισο να οδοποιήσει σα είσοδον και θανάτου των θάνατων όλα σα. Δηλάστε τη μήνυ τη αμαρτωλή και αναξίζει δούλη σου η μάρτυ με εργαρική νομίσομεν. Και ούκα με νάξει άρετα όματα ημών και βλέψε στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και επορεύθημεν εν τη θελήμα των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκασον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθο του ελαίου σου. Και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν θεότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μη τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικών ημών φρόνημα είναι των παλαιών, αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα. Και εσύ ζήσουμε το ημετέρωδες πότικοι και δαιμόνοι, και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προς τα άγμασιν, εις την αιώνια ανάπαυση καταντήσουμε εν θα πάντων εις την εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλία σαν αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα αναπέμπουμε σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζω ποιο πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνες των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα την και νύν και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμομαγίας, αυτού Μητρός της Θεολογούσης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή των Κύριων, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σπόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρην, ως στεγάζων εν είδαση τε υπερώα αυτού. Ότι θύς λέφει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ποιό τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άπισος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε πεδίο εις των τόπων, ον εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζων όριο εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και είναι ω εφραίνη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν λέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσεται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρια του λιβάνου, ασεφίτευσε. Εκεί στρουθεί ένωση, εύσωση του ερωδίου, η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και αγένε τον ήξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμην το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάδε αυτού κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όση μεγαλύνθη τέρια σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίση σε πληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλαση σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ ευρωδοκό συνδούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω αυτή σε συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόδητο. Αποστρέψαντο δέσου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και ει τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα. Εφανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφανθίσουμε επί το κυρίω. Εκλείπαινα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ύξ. Ω εμεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

0: Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρίε Δεϊθώμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ

0: Επισκόπη ημών Ιερονύμου του Πατρός ημών, Σιμεών Ιερομονάχων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε Λαϊσό,
0: πέτρεψε μου Σιμών Αέθμους, πάσεψε μου Σαρχής και εξουσίας εν αυτό, και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε Λαϊσό,
0: της Αγίας Μονής Ταύτης, Πασης Μονής Πόλεως,

Θεοτοκός, ηλωρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρου Θεού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση κυρίς εμνήστε φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν ο διδούς, διό ο κόσμος.

δοξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός εφ' ημάς καθάπερ, ελπίσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ.

0: Εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Πολύστον τον ουσο δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου. Ω ετοίμασε κατά πρόσημον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσου ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνεί την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προ σε τα σχήρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο σώπε μου και ομοιωθήσω με τη καταβαίνωση νησλάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγε του ονόματός σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντες την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ονομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια είναι η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της οφείας εντυλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλιέσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή η θέλη σας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθμον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατύχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αγίας, επίσκεψε τον κόσμο, συνελέγει και εκτιρμήσει τους ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάφερνσον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια.

Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νίφωνος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Νεκεσαρίας, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τιμαθαίου Ευρύπου, Δεκαλάμου Διονυσίου, Αιγίνης

Κύρον σπιστωτηλά του μηνάτου θαυματουργού Αρτεμίου και Προκοπίου, των ιερομαρτύρων Ιγνατίου Πολυκάρπου, Καραλάμπους Ελευθερίου Γρηγορίου του Πέμπτου και Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Δόξου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Σαμοσάτων, των Οσίων Πατέρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

Δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μου με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτης αιώνα αιώνος.
1: Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίντως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων.

Ο Αναστάς, ο Χριστός, ο Αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμώμα Αγίας, Αυτομητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώο, ο Ποιος Σταυρού, προστασίας του Αγίου Δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, και Σίας Τιμίου εν Δόξου Προφήτου Προδρόμων και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν Δόξων και Πανεφήμων Αβωσ

Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτίστου μοναχού του Στουδίτου. Στιχηρά προσώμια, ήχος πλάγιος του Δευτέρου, όλην αποθέμενη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε ψυχής εμείς θυμηδία, Ιησού η κάθαρσης του νοός μου δέσποτα πολυέλεε, Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου παντοδύναμε, μη καταλείπεις με, σώτερ Ιησού με ελέησον, και λύτρωσε κολάσεως, πάσης Ιησού και αξίωσον, της των σωζωμένων μερίδος Ιησού, και το χορό των εκλεκτών σου με σύνταξον, Ιησού φιλάνθρωπε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε των Αποστόλων η δόξα, Ιησού μου καύχημα των μαρτύρων, δέσποτα παντοδύναμε, Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου ωραιότατε, τον Σύ προστρέχοντα σώτερ Ιησού με ελέησον, πρεσβείες της τεκούσισε και πάντων Ιησού των Αγίων σου, προφητώντε πάντων, σωτήρ μου Ιησού και της τρυφής του παραδείσου αξίωσον, Ιησού φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ιησού γλυκύτατε των μοναζόντων το κλαίος, Ιησού μακρόθυμε ασκητών εντρίφημα και καλόπισμα.

Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου υπεράγαθε, χειρός εξάρπασον, σώτερ Ιησού μου του δράκοντος και τούτου των παγίδων νυν, σώτερ Ιησού ελευθέρωσον, λάκου κατωτάτου, σωτήρ μου Ιησού αναγαγών και δεξιή συναρρύθμισον, Ιησού προβάτης με. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μη καταπιστεύσεις με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου. Θλίψεις γάρ έχημε, φέριν ουδύναμε των δαιμόνων τα τοξεύματα. Σκέπιν ουκέκτημε, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίαν ουκέχω πλην σου. Δέσποινα του κόσμου, ελπής και προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον.

0: με σειράν ομιλιών προσπαθούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Βρισκόμαστε στα ίχνη των Ελλήνων εκείνων που πλησίασαν των χωρών των μαθητών του Κυρίου Ιησού Χριστού παραμονές των Σεπτών του Παθών και προέβαλαν την παράκληση. Θέλουμε τον Ιησού ιδίν. Θέλουμε να γνωρίσουμε από κοντά τον Ιησού Χριστό. Εμείς είμαστε χριστιανοί, αλλά τα πράγματα αποδεικνύουν ότι απέχουμε πολύ από το να γνωρίζουμε καθώς πρέπει και όσο μπορούμε τον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν συνεπώς περιθώρια να το γνωρίσουμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό. Και όλοι μαζί σε αυτό καταβάλλουμε μια προσπάθεια και εγώ παρασταίνοντας τον Ιησού Χριστό στα μάτια σας και προσπαθώντας να αναλύσω εκείνα που μαθήτευσα και εγώ έμαθα από τους άλλους και εσείς το ίδιο, ακούγοντας και προσέχοντας τις ομιλίες οι οποίες είναι αρκετές επί του θέματος αυτού μέχρι σήμερα. Μάθαμε ότι ήταν ανέκαθεν ανάρχος, Θεός, αληθινός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως ο Πατέρας Του και το Πανάγιο Πνεύμα, ότι έγινε σε δεδομένη στιγμή και άνθρωπος αληθινός, χωρίς βέβαια να πάψει να είναι και Θεός. Και στην προηγουμένη ομιλία μας, όπως θα θυμίστε, είδαμε πως στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού ενώθηκαν οι δύο φύσεις, η θεϊκή και η ανθρώπινη. Ασυγχύτως, αναλυώτως, ατρέπτος, αδιαιρέτως, αχωρίστος και τα εξήγησαν αυτά. Αναφέραμε ακόμη και κάποιες συνέπειες που προέκυψαν από αυτή την υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως η αναμαρτησία Του, η αντίδοση των ιδιωμάτων Του, η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Ας έρθουμε τώρα και σε κάτι άλλο. Για ποιο σκοπό έγινε και άνθρωπος ο Θεός μας? Άραγε, ένας ο σκοπός, αδέρφια μου, να σώσει τον άνθρωπο, να τον επαναφέρει στην παραδείσια ομορφιά του, από την οποία εξέπεσε με την παράβαση της εντολής του Θεού. Το κατόρθωσε αυτό ο Ιησούς? Βεβαιότατα ναι, και με το παραπάνω. Ποιο είναι αυτό το παραπάνω? Το που όχι μόνο τον έσωσε, τον επανέφερε στο αρχαίο κάλος, το προπτωτικό, αλλά και που τον εθέωσε όσο ήταν μπορετό. Τι είχε στην Εδέμ, στον επίγειο παράδεισο, ο πρωτόπλαστος και το έχασε με συμβουλή και υποβολή του δράκοντος, του διαβόλου? Πολλά έχασε, σχεδόν όλα τα έχασε. Τρία όμως βασικά βλάφτηκε με αιτία την παρακοή του στην εντολή του Θεού. Το πρώτο ήταν το που βλάφτηκε το μυαλό του. Ο ηγεμόν νους σκοτίστηκε. Έχασε το φωτισμό, την διακριτική του ικανότητα, την καθαρότητά του. Μαζί με την αμαρτία όρμησε στο μυαλό των πρωτοπλάστων ο σκοτισμός η πλάνη, ο μολυσμός του νου. Δεν καθάριζε πια καλά ο πεσμένος άνθρωπος την αλήθεια από το ψέμα, το καλό από το κακό, το συμφέρον της ψυχής από τη ζημία, το δίκαιο, το πρέπον, δεν τα καθάριζε. Και όσο προχωρούσε το ανθρώπινο γένος, αυτή η ζημιά φαινότανε τόσο πεντακάθαρα. Διότι πώς προέκυψε η ειδωλολατρία και πώς προέκυψε εκείνη η τόση κακία του ανθρωπίνου γένους, την αρχή της βλάβης του μυαλού την είχε ο πρωτόπλαστος μετά την πτώση, και αυτό ήταν το ένα κακό, η ζημιά στο μυαλό. Δεύτερο, ότι η βούλησή του αδυνάτησε, η θέλησή του δηλαδή, η δύναμη της αντιστάσεως, η ηθική δύναμη της αντιστάσεως μέσα του. Και γι' αυτό του ήταν εύκολο να πέφτει στην αμαρτία και δύσκολο να κάνει το καλό πια. Δηλαδή και να γνώριζε το καλό δεν το μπορούσε ο δυστυχής. Και που γνώριζε το κακό και τη συμφορά που φέρνει το κακό, δεν μπορούσε να το αποφύγει, παραδίδονταν στα πάθη του, στα πάθη της σαρκός, στην πονηρία, στην πανουργία, στο έγκλημα. Κυριεύτηκε από τη σάρκα. Είναι χαρακτηριστικά μερικά γραφικά εδάφια που αποδεικνύουν του λεγόμενου του ασφαλές. «Επληθύνθησανε κακίε των ανθρώπων επί της γης», είπε ο Θεός. Γένεση, έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. «Και πας της διανοείται εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσα στα σημέρας». Διανοείται με το μυαλό του και επιθυμεί με την πονηρή καρδιά του τα πονηρά. Και όχι μια φορά και δυο. Όχι σήμερα και όχι αύριο. Πάσα στα σημέρας. Τόσο πολύ επληθύνθησανε κακίε των ανθρώπων επί της γης. Έτσι που γράφτηκε και τούτο στον μεθεπόμενο στίχο. Και είπε ο Θεός, «Μετεμελήθην ότι επίησα τον άνθρωπο, μετάνιωσα που έκανα τον άνθρωπο». Θα πεις, μετανιώνει ο Θεός? Είναι μια έκφραση από ανθρωποπαθής που δείχνει ότι ήταν τέτοια η κατάσταση, η ηθική του ανθρώπου, όπου ήταν αξία μετανοίας, ότι θα έλεγε κανένας καλύτερα να μην υπήρχε ο άνθρωπος επάνω στη γη. Εκεί είχε αυτά. Και στο ίδιο το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο 7ο κεφάλαιο και εδάφιο 21, λέει: «Έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά, εκ νεότητος αυτού, από γεννησιμιού του πες καλύτερα, τρέχει με επιμέλεια το μυαλό του ανθρώπου συνεχώς στα πονηρά». Και αυτό είναι το δεύτερο κακό. Όχι μόνο το μυαλό σκοτίστηκε, αλλά και η θέληση εξασθένησε. Και των δύο αυτών μία συνέπεια τρομερή, ότι κατέστη ο άνθρωπος ένοχος αιωνίου κολάσεως και τιμωρίας. Στην προσεφεσίους επιστολή του Απόστολος Παύλος γράφει ότι οι άνθρωποι που δεν γεύτηκαν τη χάρη του Ιησού Χριστού τη λυτρωτική είναι τέκνα φύση οργής. Δηλαδή άξιοι της θείας οργής από γεννησιμιού τους. Γεννημένοι με ενοχή πλέον οι άνθρωποι, με κληρονομική την ενοχή και την καταδίκη τους. Και άσχετα αυτά με τις προσωπικές μας αμαρτίες και ενοχές, αυτές προστίθενται, αλλά και χωρίς αυτές είμαστε καταδικασμένοι. Λοιπόν, να επαναλάβω τις τρεις μεγάλες ζημιές από την πτώση των πρωτοπλάστων: σκοτισμένο μυαλό, άτονη απονευρωμένη θέληση, ένοχη αιωνίου τιμωρίας, αλύτρωτη από τον ίδιο τον εαυτό μας. Και ήρθε ο Χριστός αποσταλμένος του Πατέρα Του για να επαναφέρει τον άνθρωπον στην παραδείσια ευτυχία, να ξαναβρει ό,τι έχασε. Και ας επαναλάβω, και κάτι παραπάνω να βρει, να πετύχει. Και πώς ο Χριστός κατόρθωσε αυτά τα σπασμένα του Αδάμ να τα επανορθώσει? Όλα τα διόρθωσε ο Ιησούς Χριστός με τα τρία αξιώματά Του που είχε, όχι σαν Θεός, αυτά τα είχε ενέκαθε. Ως άνθρωπος. Μπορείς να απομενώσεις τώρα το Θεό από τον άνθρωπο? Είπαμε αδιαιρέτως και ασυγχύτως. Οι δύο φύσεις ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Ας πούμε λοιπόν ο Θεάνθρωπος. Ποια είναι αυτά τα τρία αξιώματα με τα οποία διόρθωσε τα στραβωμένα στην ανθρώπινη φύση? Το αξίωμα το προφητικό, το αξίωμα το αρχιερατικό και το αξίωμα το βασιλικό. Βέβαια ο Ιησούς μετά τη λαμπρή Ανάστασή Του είπε στους μαθητές πανηγυρικά: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν το ουρανό και επί γης». Και δεν υπάρχει εξουσία και αξίωμα που να μην το έχει. Όσα έχει ο Πατέρας δόθηκαν και σε μένα από τον Πατέρα. Και δεν είναι κατ' ουσία να ξεχωρίσει κανείς τις εξουσίες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όμως, επειδή και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με τέτοια αξιώματα παρασταίνουν τον Μεσσία Χριστό με τα τρία αυτά αξιώματα, και επειδή με αντίστοιχες ενέργειες του Ιησού Χριστού απελευθέρωσε τον πεσμένο άνθρωπο, γι' αυτό η μεγάλη μυσταγωγή της Ορθοδόξου πίστεως μας μιλούνε και χωριστά για τα τρία αξιώματα του Ιησού. Ακόμη λάβετε υπόψη σας και τούτο, ότι στην παλαιά εποχή έτσι ήσαν μοιρασμένα και κληρονομικά μεταδίδονταν αυτά τα αξιώματα. Ο προφήτης γεννούσε προφήτη. Ο ιερέας γεννούσε ιερέα. Ο βασιλιάς γεννούσε το διάδοχο του θρόνου του. Και ήταν γενιά βασιλική, γενιά ιερατική, γενιά προφητική. Ο Ιησούς Χριστός συγκέντρωσε και τα τρία αυτά αξιώματα στο πρόσωπό Του και τα κατήχε και τα ενεργούσε σε τέλειο βαθμό. Με το προφητικό του αξίωμα απελευθέρωσε το μυαλό μας από το σκοτισμό, από την πλάνη, από την απάτη του πονηρού, με το που φώτισε με την αλήθεια του το μυαλό του ανθρώπου, που απάλλαξε από την πλάνη και το ψεύδος. με το αρχιερατικό του αξίωμα μας εξιλέωσε, μας δικαίωσε, μας αθώωσε από την ενοχή της αμαρτίας και την καταδίκη μας. Και με το κρατεό, το βασιλικό του, το εξουσιαστικό του αξίωμα μας σήκωσε ψηλά, μας λύτρωσε, μας κατάστησε από ιούς του σκότους εις ιούς φωτός και από τέκνα φύση οργής εις τέκνα κατά χάριν του Θεού και από προορισμένους για την κόλαση την αιώνια πρίγκιπας εις βασιλείες των ουρανών και κληρονόμους του. Κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους ειδικούς του. Αυτό το τρίτο το κατάφερε με την δύναμη, την παντοδυναμία να πω, του βασιλικού του αξιώματος. Πέραν αυτού χαλίβδωσε τους δικούς του, στόμωσε τη θέλησή τους στο αγαθό. Έτσι οι εν Χριστώ και γνωρίζουν το αγαθό και το μπορούν και διακρίνουν το κακό και μπορούν να το αποφεύγουν. Θα τα πούμε δια περισσότερων αυτά. Υπάρχει όμως και κάτι σπουδαιότερο από αυτά που είπα μέχρι τώρα, διότι αυτά ενεργητικά αφορούν τον Ιησού που είχε τα τρία αξιώματα σε τέλειο βαθμό και εμάς παθητικά. Αλλά έλα που ο Ιησούς Χριστός μας έκανε και κάνει τους δικούς του μετόχους αυτών των τριών αξιωμάτων του με το Άγιο Βάπτισμα και το Χρίσμα που λαβαίνουν οι δικοί του, με δίκαιο κληρονομικό, πριν και χωρίς να καταβάλει ο καθένας κάτι τι για να κατακτήσει αυτά τα αξιώματα. Και τούτο επειδή εμείς πνευματικά έχουμε γενάχημα στον Ιησού Χριστό. Ποιος είμαστε χριστιανοί? Λεγόμαστε χριστιανοί επειδή καταγόμαστε από εκείνον. Αυτό όσον αφορά τα τρία αξιώματα του Ιησού Χριστού γενικά. Ας έρθουμε τώρα σε ένα από αυτά τα τρία αξιώματα και ό,τι προλάβουμε να πούμε. Και ας αρχίσουμε από το προφητικό αξίωμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προφήτης. Ποιος λέγονταν προφήτης από τα παλαιά? Εκείνος που πληροφορούνταν από το Θεό την αλήθεια του και το θέλημά του, κατανοούσε και το εξήγγελε, το εκήρυτε στους ανθρώπους. Μέσα σε αυτά είναι και το που προέλεγε τα μέλλοντα. Αλλά προφήτης δεν είναι υποχρεωτικό να προβλέπει τα μέλλοντα. Προφήτης του Θεού λέγεται εκείνος, επαναλαμβάνω, που πληροφορείται του Θεού τα νοήματα και την αλήθεια, τα βαθέα του Θεού να πούμε, όπως λέγει η Γραφή, τα νοεί και τα μεταφέρει στα αυτιά των άλλων ανθρώπων. Και όλοι οι προφήτες και οι μικροί και οι μεγαλύτεροι προφήτες εγνώριζαν μέρος των αληθιών του Θεού. Κάποιες αλήθειες μάλιστα ασαφώς. Και δεν προγνώριζαν παρά μόνο εκείνα τα οποία τους φανέρωνε επιμέρους ο Θεός. ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Κύριον Ιησού Χριστόν ως προφήτη. Γιατί? Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν εγνώριζε απλώς κάποιες αλήθειες του Ουρανίου Πατρός, αλλά εγνώριζε τον ίδιο τον Πατέρα και τον γνώριζε σε βάθος, έτσι όπου να μην υπάρχουν άγνωστα του Πατέρα στον Υιόν. Εγνώριζε όπως εμείς το μυαλό μας. Ο λόγος του Ουρανίου Πατρός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ήταν η ενυπόστατη σοφία του Θεού και Πατρός. Ο ίδιος σε μια συζήτησή του είπε: «Καθώς γινώσκει με ο Πατήρ, καγώ γινώσκω τον Πατέρα». Όπως και όσο με γνωρίζει εμένα ο Πατέρας, τόσο και έτσι γνωρίζω ακριβώς και εγώ τον Πατέρα. Δηλαδή πλήρης επίγνωσης του Θεού. Το ίδιο πράγμα διαφορετικά το είπε και γράφτηκε από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στο 11ο κεφάλαιο. «Ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει, ημί ο Υιός». Εδώ στο ρήμα γινώσκει προστίθεται η πρόθεση επιγινώσκει για να ενταθεί η σημασία της πλήρους και τελείας γνώσεως. Κανένας δεν γνωρίζει τον Υιόν, τον Ιησού Χριστόν δηλαδή, παρά μόνο ο Πατέρας. Αλλά και τον Πατέρα δεν τον γνωρίζει κανείς άλλος εκτός από τον Υιόν. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να δώσει να καταλάβουν οι αποδέκτες της επιστολής του της προς Κολασσαλής την πλήρη γνώση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έγραψε την εξής φράση: «Ενώ το Χριστό δηλαδή, εσύ πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως απόκριφη». Μέσα στο Χριστό λέει, ό,τι αποτελεί αντικείμενον γνώσεως και σοφίας, αυτό υπάρχει στον Ιησού Χριστό. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι γνωστόν που να το αγνοεί ο Ιησούς Χριστός. Όχι από όσα συνέβησαν ή συμβαίνουν, αλλά και από εκείνα που θα συμβούν. Είναι όμως απόκριφη, κρυφή μέσα στο μυαλό του. Γιατί ποιος να καταλάβει τον Ιησού Χριστόν και να βεβαιωθεί πειραματικά για αυτή την αλήθεια, αφού ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν? Για ανθρώπινη απειρία και αδυναμία, ποιος να καταλάβει τον Ιησού Χριστό? Είναι απόκριφη. Ο ίδιος κάποτε άλλοτε είπε: «Η εμή διδασκαλία ουκ έστιν εμή, αλλά του πέμψαντός με Πατρός μίλησε ως άνθρωπος». Και λέει: «Ό,τι μεταφέρω στις ακοές σας δεν είναι εκ της γης, εκ των κάτω, δεν είναι ανθρώπινα, είναι εκ των άνω, είναι διδασκαλία του πέμψαντός μου Πατρός». Με μία φράση, αυτά όλα που είπαμε τώρα, ο Χριστός μας είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτό είναι και ένας προφήτης ανυπέρβλητος, απλησίαστος. Ελάτε να δούμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του προφήτου μας, του άκρου, του κορυφαίου, του Ιησού Χριστού. Δεν είναι που τα ήξερε μόνον όλα, αλλά ακριβώς επειδή τα ήξερε όλα, εδίδασκε ως εξουσίαν έχων και ούχ ως η γραμματής. Η γραμματής ήταν η θεολόγη της εποχής του Ιησού Χριστού, εκείνοι που γνώριζαν καλά τις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης και τις ερμήνευαν. Στη διδασκαλία τους μπορούσε ευχερός κανείς να διακρίνει ότι δεν τα παραήξεραν. Όσα λέγανε ήταν αυτά που καταλάβαιναν. Ο Ιησούς όταν μιλούσε, μιλούσε με εξουσία, ως εξουσία λέγον. Ποια δηλαδή χαρακτηριστικά γνωρίσματα είχε η εξουσιαστική αυτή παράσταση του προφήτου Ιησού Χριστού? Από τα λόγια του και από το ύφος του καταλάβαινε ο καθένας ότι δεν αμφέβαλε για την αλήθεια και ακρίβεια εκείνων που έλεγε. Ήταν απολύτως βέβαιος για την ακρίβεια και την αλήθεια των όσων εδίδασκε. Δεύτερον, είχε το κύρος, όχι εκείνου που γνωρίζει πολλά, έστω περισσότερα από τους ακροατές του, αλλά το κύρος του παντογνώστου και το κύρος του ύψιστου νομοθέτου. Και όταν λέμε ότι είχε το κύρος του ύψιστου νομοθέτου, εκείνου που διόρθωνε και τον νομοθέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Εγώ όμως σας λέω τούτο, όχι που αναιρούσε τα παλαιά, αλλά τα διαλεύκανε και τα συμπλήρωνε και τα διόρθωνε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του τέλειου προφήτου ήταν ότι αδιαφορούσε για τις αντιδράσεις των ακροατών του και για τις εντυπώσεις τους. Τι θέλω να πω με αυτό, αδελφοί μου? Δεν φοβόταν να αποκαλύψει πλήρη την αλήθεια. Και όταν ακόμα αυτή ήταν καυστική, καυστική όχι μόνο για τους απλοϊκούς του λαού, αλλά και για τους θρησκευτικούς του άρχοντες. Και δεν ενδιαφέρονταν αν από την αλήθεια την οποία δίδασκε κάποιοι θα σκανδαλιστούν και ενδεχομένως θα μουρμουρήσουν εναντίον του, θα τον επικρίνουν ή και θα τον εγκαταλείψουν προς καιρόν ή και για πάντα. Δύο παραδείγματα θα σας πω. Όταν εξέθετε τη διδασκαλία του για τα καθαρά ή μη καθαρά, εκείνα που μαγαρίζουν την ψυχή, ας το πούμε, ή όχι, την πλύση των χεριών πριν από το φαγητό, είπε ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι που τα λερωμένα χέρια μιένουν, μολύνουν, καθιστούν ένοχον τον άνθρωπο, αλλά είναι οι κακίες που πηγάζουν από την καρδιά, ούτε εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα κοιλί μαγαρίζουν τον άνθρωπο. Όταν το άκουσαν οι παρόντες γραμματείς και οι Φαρισαίοι, έφυγαν σκανδαλισμένοι. Άλλα μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, άλλα μας δίδαξαν εμάς η μυσταγωγή της Γραφής. Τι είναι αυτά που λέει ο Ναζωραίος? Και μετέφεραν τον σκανδαλισμό αυτών οι μαθητές των Ιησού, του είπαν: είδας ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εσκανδαλίστηκαν από τον λόγο, από αυτό που είπες? Ξέρεις, λέει, ότι σκανδαλίστηκαν. Η απάντηση του Ιησού: άφετε αυτούς οι πάγιν, τυφλή εσύ οδηγεί τυφλών, τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότερη εις βόθινον.
1: Πεσούνται.
0: Αφήστε του, λέει, και πάσα φυτεία ειν ούκε φύτευσεν ο πατήρ μου εκριζωθήσετε. Αυτή είναι τυφλή. Και δυστυχώς έτσι τα έφερε, ώστε οι τυφλοί να γίνονται διδάσκαλοι των τυφλών. Φαντάζεστε το αποτέλεσμα? Ο τυφλός που οδηγεί τυφλών, και οι δυο θα πέσουν στο λάκκο. Και κάθε φιντάνι που δεν το φύτεψε ο πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Δεύτερο παράδειγμα. Εδίδασκε ο Κύριος για το μέγα μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και το είπε και θετικά και αρνητικά, ότι όποιος φάει το σώμα μου, τη σάρκα μου και πιει το αίμα μου θα έχει ζωή αιώνια. Και όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου δεν θα έχει ζωή αιώνια, θα πεθάνει. Ήταν πολλοί που τον άκουγαν και οι οποίοι ακολουθούσαν και περιόδευαν μαζί του στα χωριά. Σκανδαλίστηκαν. Σκληρός ο λόγος, και τι δύναται αυτού ακούει? Αίματα και σάρκες, να φάμε, να πιούμε, αυτά είναι βάρβαρα πράγματα. Ποιος τρώει ανθρώπινη σάρκα? Ποιος μπορεί να τον ακούει? Και τον εγκατέλειψαν και ουκέτι με τα αυτού περιεπάτουν. Δεν επηρέασε η αποστασία τους των θείων προφήτη, των διδάσκαλων. Τον αντίο μάλιστα. Τόσο πολύ είχε υπερβεί των πειρασμών της μάζας ο δικός μας ο προφήτης, όπου στράφηκε και στους μαθητάς του και είπε: μη και εμείς θέλετε οι πάγιν, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε, να τους ακολουθήσετε αυτούς που έφυγαν? Και τότε ο Πέτρος είπε το γνωστόν: και πού να πάμε, να φύγουμε και πού να πάμε? Εσύ ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Σαφώς κατάλαβε ο Πέτρος? Δεν κατάλαβε. Εμπιστεύτηκε απόλυτα στο διδάσκαλό του. Χίλιες φορές να μην καταλάβω. Έχει χίλιες και άλλες χίλιες φορές δίκαιο ο διδάσκαλός μας. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Θα μείνουμε εδώ και ας μην καταλαβαίνουμε. Εσύ έχεις δίκιο. Εσύ είσαι η αλήθεια. Βλέπουμε λοιπόν ένα ακόμη χαρακτηριστικό της εξουσίας του προφήτου μας. Αδιαφορούσε για το αποτέλεσμα των λόγων του, της διδασκαλίας του, της εντυπώσεις των ακροατών του. Και τούτο διότι ήξερε θα φύγουν, θα ξανάρθουν, θα καταλάβουν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν απόλυτος στη διδασκαλία του. Ποτέ δεν νοούσε κάποιον μπροστά από αυτόν ή ακριβώς δίπλα του. Ήταν ένας, ήταν μόνος ο ενάρθρος. Ήταν η ενάρθρος, η αλήθεια, η οδός, η ζωή, το φως του κόσμου. Όχι αυτά που κάνουν οι μασόνοι και έχουν κάτι πίνακες, ίσως και να τους είδατε. Λέει, η μυσταγωγή των θρησκειών. Και έχουν το Βούδα, έχουν το Μωυσή, έχουν το Χριστό, έχουν το Μωάμεθ και γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι κάθονται. Ο Ιησούς ανάμεσα στους άλλους, ένας μεταξύ των άλλων. Τι μου λες, αδερφέ, τι μου λες, αδερφέ, αυτό είναι βλαστήμια. Αυτό είναι τουλάχιστον ψέμα, είναι απάτη, είναι πλάνη. Ο Ιησούς ποτέ δεν έβαζε άλλον μπροστά του ή δίπλα του, πίσω του να ακολουθούν. Είχε συνείδηση αυτού που ήταν. Ποτέ δεν άρχισε την ομιλία του με το «Τάδε λέει Κύριος», όπως άρχισαν οι παλαιοί προφήτες. Διότι στην περίπτωσή του ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Εγώ δεν λέγω ημίν. Και οι εντυπώσεις των ακροατών, κατάπληξης. Ο λαός εξεκρέματο εκ των χιλέων αυτού ακούων. Κρεμνόταν, λέει, από τα χείλη του. Ανοιχτά. Αυτιά, μάτια, στόμα, φρύδια. Ολόκληρος ο άνθρωπος, ανοιχτός στη διδασκαλία του Χριστού. Στα Ιεροσόλυμα είχαν στείλει οι αρχιερείς κάποτε υπηρέτες τους. Να πάτε εκεί που μιλάει ο Ναζωραίος, να τον συλλάβετε και να τον φέρετε εδώ δεμένο. Πήραν και αυτοί τα σκοινιά τους και τράβηξαν αποφασιστική. Έφτασαν εκεί που μιλούσε ο Χριστός. Ήταν περικυκλωμένος από κόσμο. Και μέχρι να σκεφτούν να μεθοδεύσουν τη σύλληψή του, χωρίς να το καταλάβουν, άρχισαν και αυτοί να ακούνε τι λέει. Άκουσαν, έπεσαν τα σκοινιά από τα χέρια τους. Γύρισαν στους γραμματείς και φαρισαίους και αρχιερείς άπαντα. Πού είναι, λέγε, δεν το συλλάβατε. Απάντησης. Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ, λέει, δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός ο άνθρωπος. Αυτές οι εντυπώσεις. Σε αντιδικίες του. Η κατάληξη ήταν ότι αποστομώνονταν και με κατεβασμένο το κεφάλι, ντροπιασμένοι, αποχωρούσαν οι αντιδικοί του. Και ο λαός άπας έχερε και ηγάλετο με την ίδια του. Αυτές ήταν οι εντυπώσεις. Κι όμως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν παρουσίαζε εξωτερικά τίποτε από εκείνα που παρουσίαζαν διάφοροι δάσκαλοι, μεγαλόσχημοι, καπέλα και κρόσια και αλογίδες και σχολές και βήματα και ύφος και μεροληψίες και λοιπά. Ήταν ο απλούς και λιτός, ένας άνθρωπος του λαού, ανάμεσα στο λαό. Ποτέ δεν απέκτησε σχολή, ποτέ δεν ξεχώρισε ακροατήριο, ποτέ δεν έγραψε τίποτα, τίποτα, μια λέξη δεν έγραψε σε χαρτί, σε περγαμηνή, ο Ιησούς, σε πάπυρον ο Ιησούς. Ποτέ δεν είχε σύστημα διδαχής, διδασκαλίας, ποτέ. Έπαιρνε αφορμές από το λαό και μιλούσε λαϊκά. Σκηνές από τη ζωή, σκηνές από την ύπαιθρο, από τη σπορά, από τη σικιά, από τα αμπέλια, από τη γυναίκα που ζυμώνει ή χάνει τη δραχμή της και την ψάχνει και της σαρώνει το σπίτι να τη βρει, ή από τους ψαράδες με τα δίχτυα τους, από τα πουλιά που πετούσαν, από τα κρίνα που φύτρωναν στο ριζό του βράχου. Κάπο τέτοια έπαιρνε αφορμές. Από δύο αδέρφια που μάλωναν και δεν μπορούσαν να χωρίσουν την περιουσία του πατέρα τους, την κληρονομιά. Μας δίδαξε για την πλεονεξία, την παραβολή εκείνη, η σπουδαία. Οι ψηλές διδασκαλίες του, του τι είναι Θεός και πώς πρέπει να λατρεύεται, τη συζήτησε με μια γυναίκα κοντά στο πηγάδι, στη Σιχάρ, στη Σαμάρια. Θα έλεγε κανείς, στάσου διδάσκαλε, να τα ακούσει ο κόσμος αυτά. Επιτέλους να τα ακούσει ένας άνθρωπος που μπορεί να τα γράψει. Ας είναι έτσι απλή η διδασκαλία. Θα γραφεί. Θα γραφεί. Τα σίγουρο είναι αυτό. Και στα κρυφά μιλούσε και έλεγε ότι δεν υπάρχει κρυφή διδασκαλία που δεν θα φανερωθεί. Και αυτά που ακούσατε στα αυτιά, ανεβείτε ψηλά στα λιακωτά. Από εκεί να τα φωνάξετε. Θα τα φωνάξετε. Στους μαθητές του. Απλούς λοιπόν. Αυτός ήταν ο προφήτης. Αυτός ήταν ο προφήτης. Όχι έδωσε. Είχε και κάτι άλλο το οποίο δεν το είχε κανείς άλλος όσο ο Ιησούς Χριστός. Ήταν εκείνος που ό,τι έλεγε το έπρατε. Ό,τι έπρατε έλεγε. Έτσι που είτε έγραφε στη διδασκαλία του είτε εξιστορούσε στη ζωή του, το ίδιο πράγμα έκανες. Αρνητικά ρώτησε κάποτε στους εχθρούς του, ποιος από εσάς με ελέγχει για αμαρτία? Ρώτησε αυτό το πράγμα. Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Και πού το απίφθινε αυτό το ερώτημα? Τους αντίδικους Ιουδαίους σε διάλογο του στο Ιεροσόλυμα. Και ακριβώς μετά όπου τους είπε ότι εμείς εκ του διαβόλου εστέ. Τους έκανε παιδιά του διαβόλου. Πότε? Όταν εκείνοι καυχόνταν ότι ήταν παιδιά του Αβραάμ. Δεν είστε παιδιά του Αβραάμ. Αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα χαιρόσασταν με την περίπτωσή μου, διότι ο Αβραάμ επεθύμησε να ειδεί την ημέρα την εμήν και είδε και αγαλίεσε η καρδιά του. Μα εσείς με κυνηγάτε να με σκοτώσετε. Πώς μπορεί να είστε παιδιά του Αβραάμ, του Πατριάρχου? Εσείς είστε παιδιά του διαβόλου. Και στη συνέχεια τους ρωτάει, ποιος σας από εσάς μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας? Δηλαδή και μόνον διότι τους άναψε τον εγωισμό, τους έθιξε το φιλότιμο, θα μπορούσαν κάτι να βρουν, να πλάσουν κάτι. Ούτε να πλάσουν δεν μπόρεσαν, διότι ήταν άμεμπτος ο Χριστός, ακατηγόρητος. Οι μαθητές που τον έζησαν 3 χρόνια μέρα νύχτα είπαν, ούχε βρέθη δόλος εν το στόμα τι αυτού. Κάλπικο πράγμα δεν βρέθηκε στο στόμα του. Αμαρτία δεν βρέθηκε. Και τις αρετής του κάλυψε ουρανούς η αρετή αυτού. Αχ αδερφοί μου, δεν ήταν δάσκαλος σαν εκείνους που μιλάνε στην εκκλησιά και γράφουν οι εφημερίδες μετά τα παροξύτωνα και
1: και κλονίζεται η Εκκλησία του Χριστού και σκανδαλίζουν οι άνθρωποι. Δεν ήταν τέτοιος ο Χριστός. Δεν είχε φιγούρες αγιότητος και μετά τα υπόλοιπα. Ήταν από εκείνους, όχι από εκείνους. Δεν υπάρχουν άλλοι σαν τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν ο ένας. Οι άλλοι, όσο μεγάλοι και αν είναι και όσο και αν μες ουρανούν και έχουμε στο στερέωμα της Εκκλησίας μας μεγάλους Αγίους, μόλις είναι μιμητέ του Ιησού Χριστού. Τέτοιο είναι ο προφήτης μας, ο διδάσκαλος μας. Μην τον τρεπόμαστε! Μην τον τρεπόμαστε! Ποιος δεν διάβασε το Ευαγγέλιο, έκανε το μεγαλύτερο κακό στη ζωή του, στον εαυτό του. Υπάρχει κανένας εδώ αλήθεια που να μην διάβασε όλο το Ευαγγέλιο? Λάθος μεγάλο! Λάθος μεγάλο! Τι καθόμαστε και διαβάζουμε τις χαζομάρες των εφημερίδων και των περιοδικών? Ντροπή! Κόλασης! Υπάρχουν χριστιανοί που δεν διάβασαν το Ευαγγέλιο, δηλαδή τον προφήτη μας, δηλαδή τον διδάσκαλό μας, δηλαδή τον Χριστό μας. Και τι κάναμε, αδερφοί μου, τότε? Θα κλείσουμε τα μάτια μας χωρίς να ξέρουμε τη διδασκαλία του Χριστού? Και τι να πούμε, ότι διαβάσαμε τόμους ολόκληρους ιστορίες για του κόσμου, τους παλαβούς? Αυτό το λάθος δεν πρέπει να το κάνει κανένας από εμάς. Αν είναι και υπάρχει κανένας, από σήμερα πρέπει να αρχίσει. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ κλπ. Από το κατά Ματθαίον να αρχίσει το Ευαγγέλιο. Να μάθουμε τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι η καρδιά του Χριστού που έγινε βιβλίο. Δεν τελειώσαμε. Η ώρα πέρασε. Θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε
2: στην επόμενη συνάντησή μας.

Αχιλλείου φωνή. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα και τέτοια αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά, δεν πάβω να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ξέρετε, αδελφοί, ποιο είναι το ισχυρότερο όπλο του ανθρώπου στη γη? Όπλο ακατανίκητο και πάντα νικηφόρο. Είναι η προσευχή. Επειδή, δια της προσευχής ο άνθρωπος παραδίδει στο

0: Θεού εσμέν συνεργή. Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, στην Χριστιανική Εστία Λαρίσης, την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2023.
1: Καλή χρονιά. Είναι μία ευχή που πολλές φορές τη λέμε, ιδίως στην αρχή του έτους, την πρωτοχρονιά. Τη λέμε επίσης και στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους, του εκπαιδευτικού έτους κτλ. Και λέμε καλή χρονιά, χωρίς πολλές φορές να κατανοούμε τι εννοούμε. Τι είναι καλή χρονιά, τι σημαίνει καλή χρονιά, γιατί το λέμε. Επειδή έτσι μας έμαθε η μάνα μας, επειδή υπάρχει αυτός ο κοινωνικός καθοσπρεπισμός, επειδή δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, τι πάει να πει καλή χρονιά. Για παράδειγμα, το 2023 μέχρι τώρα, για την περιοχή μας. Δυστύχημα των Τεμπών, πολύ νεκρονιστήχη δυστύχημα. Οι σιδηρόδρομοι κατέρευσαν. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσει η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη είναι η Εθνική Οδός. Και αν αυξήσουν και τα διόδια, αν αρχίσουν και κάνουν επισκευές στα τούνελ, δεν θα υπάρχει τρόπος επικοινωνίας της Θεσσαλονίκης με την Αθήνα, γιατί και στην παλαιά Εθνική Οδό, αυτή τη στιγμή, κάνουν, ιδίως στην περιοχή των Τεμπών, έχουν ξεκινήσει και κάνουν εργασίες υπογειοποίησης της μέσης και χαμηλής τάσης. Που σημαίνει ότι αυτά τα οποία θεωρούσαμε ως βεβαιότητες, η Αθήνα, η Ελλάδα των αυτοκινητόδρομων, των σιδηροδρομικών γραμμών κτλ., για να πω εύκολα ατυχήματα που συνέβησαν γρήγορα, τα χάσαμε. Από την άλλη πλημμύρα, δόξα τω Θεώ στη Μητρόπολη μας κανένας νεκρός. Όμως, πολύ ξεσπιτωμένοι. Πριν από 2 εβδομάδες, είχα σκάσει στην κυριολεξία. Είχα πάει στο Σωτήριο και οι κάτοικοι μου είπανε «Δέσποτα, καλή άνοιξη». Δηλαδή, φεύγουμε, πάμε στα παιδιά μας, είτε στη Λάρισα είτε στο Βόλο, είπαμε να νοικιάσουμε και εγκαταλείπουμε το χωριό. Γιατί, βρε παιδιά, μετά την πρώτη καταιγίδα, τον Ντάνιελ, τον Δανιήλ, δεν ξέρω γιατί δίνουν ονόματα προφητών τώρα, τι γίνεται. Οι προφήτες προκατήγγυλαν δυσάρεστα, αλλά τα απέτρεπαν. Έτσι, θυμηθείτε την περίπτωση του Ιωνά, που ανήγγειλε την καταστροφή της Νινεβή, όμως επειδή οι κάτοικοι επέδειξαν μετάνοια, τελικά η καταστροφή δεν έγινε και στεναχωρήθηκε ο Ιωνάς. Και έπρεπε να του δώσει ο Θεός το παράδειγμα με την Κολοκύνθη, αλλά αυτά είναι θέματα του Μεγάλου Σαββάτου. Μην πάμε εκεί. Οι προφήτες προειδοποιούσαν για καταστροφές, για να καλλιεργηθεί η μετάνοια και τελικά τις απέτρεπαν. Όταν δεν άκουγε ο λαός βέβαια, 3,5 χρόνια έκανε να βρέξει στον Ισραήλ, επειδή ο προφήτης Ηλίας με την προσευχή του κρατούσε κλειστό τον ουρανό, με εντολή Θεού. Ο Δανιήλ λοιπόν ήρθε και μας δημιούργησε την πλημμύρα. Και μετά από 15 μέρες ο Ηλίας έχει σχέση με την ξηρασία, γιατί δώσαν το όνομά του. Τέλος πάντων, τόσο ξέρουν από θεολογία και μετεωρολόγοι, αφήστε το αυτό. Το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι, μόλις λίγο αποκαταστάθηκαν τα πράγματα, μπήκαν στα σπίτια τους και ξεκίνησαν να καθαρίζουν. Δεν ξέρω πόσοι σας έχει τύχει να καθαρίσετε σπίτι μετά από πλημμύρα. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα σας λέω, εγώ θαύμασα τον πατέρα Κωνσταντίνο Μεταλούλη στον Άγιο Θωμά, σε μια μέρα σφουγγάρισε την εκκλησία 25 φορές. 25 φορές. Για να μην πιάσει το μάρμαρο αυτήν τη διάβρωση του αργύλου που περνάει μέσα από τριχοειδή φαινόμενα και γίνει κάνει τη στάμπα, έφτασε να ψεκάσει τους τοίχους με χλωρίνη για να πολεμήσει τους μύκητες και άναψε και κεντρική θέρμανση ώστε να γίνει υπερβολική ζέστη και να αποξηρανθούν οτιδήποτε υπήρχαν φαινόμενα υγρασίας και να ψοφήσουν και οι μύκητες. Έκανε δηλαδή πράγματα τρελά. Και αυτό δεν μπόρεσαν να το κάνουν όλοι. Τέλος πάντων, οι πολλοί προσπάθησαν. Φανταστείτε να πρέπει να πετάξουν την οικοσκευή, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπέζια, ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια. Ό,τι υπήρχε σε ένα σπίτι στο οποίο το νερό ξεπέρασε τους 50 πόντους και τα πλημμύρισε και τα κάλυψε και τα μετατόπισε από θέση τους, έπρεπε να πεταχτεί. Δεν διορθώνεται. Φανταστείτε λοιπόν να μείνουν με το μηδέν, να καθαρίζουν περίπου 15 μέρες να φέρουν τα σπίτια τους, να τα συνεφέρουν κάπου και μετά να έρχεται η δεύτερη καταιγίδα, ο Ηλίας, και να τους ξαναπνίγει. Όταν ήταν να βγουν πριν ξεσπάσει η δεύτερη καταιγίδα από τα σπίτια, να εκενώσουν το Σωτήριο, μαζί με την αστυνομία και την πυροσβεστική, πήγα για να τους παρακαλέσω να βγουν και δεν βγαίνανε. Δεν ακούγαν τους αστυνόμους, δεν ακούγαν τους πυροσβέστες Και σε μένα μου λέγανε, 15 μέρες το καθάριζα και τώρα θα τον εγκαταλείψω. Κι αν είσαι μέσα, δηλαδή, όταν θα έρθει το νερό, τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Θα πεις το καθάρισα, φύγε πίσω νερό. Υπήρχε λοιπόν ο πόνος. Ο πόνος ο οποίος συνδέεται με το γεγονός ότι κάποια πράγματα μας ξεπερνούν. Κάποια πράγματα δεν είναι στα πλαίσια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και μάθαμε και πάθαμε πολλά. Φύγανε λοιπόν οι άνθρωποι, μου είπανε καλή άνοιξη, εννοώντας ότι για να δούμε τι άλλο θα συμβεί στον τόπο, μια και καλή, αν μπορέσουμε, την άνοιξη ερχόμαστε και καθαρίζουμε και στείλουμε πάλι τις ζωές μας. Αυτό το πράγμα της εγκατάλειψης, της ερήμωσης, αυτό το πράγμα της υποχώρησης από τα δικά μας, της παρέτησης του ανθρώπου από δικά του, δεν είναι κάτι το οποίο το είδαμε μόνο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Το είδαμε πολλές φορές και εξαιτίας των κοινωνικών συνθήκων και της νοοτροπίας που υπάρχει στην εποχή μας και του γεγονότος ότι οι άνθρωποι στην εποχή μας δεν έχουμε μάθει να αντέχουμε. Σας είχα πει σε μια παλαιότερη ομιλία μου ότι πολλές φορές οι γονείς τα κανακεύουμε τα παιδιά. Τα καλομαθαίνουμε. Μην τους λείψει τίποτα. Μην τους πούμε όχι. Μην τα πικράνουμε. Σαν τον Ηλί της Παλαιάς Διαθήκης. Μη τεκνία. Σε ό,τι μικρό κάνανε. Όχι παιδάκια μου. Μην το κάνετε. Βρε, κόψτε το. Γίνε αυστηρός. Μη τεκνία. Το αποτέλεσμα. Οι γη του δεν διορθώνονταν και σε μία μάχη και αυτοί και ο πατέρας τους, ο αρχιερεύς, έπεσαν νεκροί από τα σπαθιά των Φιλιστέων. Με παραχώρηση Θεού για το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν στην αυστηρότητα σε αυτό που ο νόμος του Θεού επέβαλε. Και εμείς κάνουμε κάτι αντίστοιχο στα παιδιά μας. Τα καλομαθαίνουμε και γινόμαστε άνθρωποι που τα θέλουμε όλα, τα διεκδικούμε όλα, τα περιμένουμε όλα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, ό,τι πρέπει να κάνουμε. Και σας είχα πει πάλι ότι πολλές φορές τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε σαν μέσα σε ένα θερμοκήπιο. Το φυτό του θερμοκηπίου έχει άλλες δυνατότητες, έχει πολλές δυνατότητες, όσο είναι μέσα στο θερμοκήπιο. Δίνει καρπό πολύ. Θάλει. Μόλις όμως ανοίξει το θερμοκήπιο, τι συμβαίνει, όσοι είστε γεωργοί, τι γίνεται. Δεν αντέχει πολλές φορές τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος και μαραίνεται, ξεραίνεται. Το προσβάλλουν οι ιοί, τα βακτήρια και το φυτό χάνεται. Και αντί πολλές φορές οι γονείς να μάθουν τα παιδιά τους να στηθούν στα πόδια τους, ώστε να αδράξουν τη ζωή και να αντέξουν τα τη ζωή, όχι τη αδερφότητα, ναι, συγγνώμη, εννοώ τη ζωή την καθημερινή, σας παρακαλώ, εγώ. Αντί λοιπόν να αδράξουν τη ζωή, να την πάρουν στα χέρια τους, να στηθούν στα δυο τους πόδια και να προχωρήσουν με τη βοήθεια του Θεού, σαστίζουν όταν εκλείψουν οι γονείς. Σαστίζουν στην πρώτη αναποδιά. Και καταθέτουν τα όπλα. Δυστυχώς, έχουμε μάθει να απογοητευόμαστε εύκολα. Και αν και δεν είμαι γιατρός, και αν και δεν είναι ιατρικός δόκιμο, θα σας πω ότι η μεγαλύτερη πανδημία της εποχής μας είναι η ψυχασθένεια. Είναι οι συνέπειες από όλη αυτή την απογοήτευση που υφίστανται πολλές φορές οι νέοι μας, από πολλούς παράγοντες και αιτίες, γιατί δεν έχουν μάθει να αντέχουν. Δεν σας λέω να τους κάνετε σκληρούς. Δεν σας λέω να κάνετε τα παιδιά σας να είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανάλγητοι, όχι, προς Θεού. Αυτό το γίνεσθε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ είναι σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου. Εμείς πολλές φορές όμως κοιτάζουμε να φορτώσουμε τα παιδιά μας με γνώσεις, με δεξιότητες, όχι όμως με ηθικές αντιστάσεις στην καρδιά τους, όχι με αρχές, αξίες και ιδανικά, ώστε να παίρνουν τις αποφάσεις τις σωστές στην κατάλληλη στιγμή. Διότι, ναι, η γνώση είναι δύναμη, αλλά πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργεί ακού σοφία πρέπει. Όταν την κρίσιμη στιγμή δεν υπάρχουν οι ηθικές αξίες, δεν υπάρχουν οι αρχές, η πίστη μέσα στην καρδιά, το παιδί θα πάρει λάθος αποφάσεις. Θα χτυπηθεί περισσότερο και θα καταρρεύσει. Γι' αυτό και βλέπετε πολλά ψυχικά δράματα στην εποχή μας. Εμείς ως πνευματικοί τα ζούμε. Οι προκάτοχοί μας, οι προπάτορές μας δεν είχαν τόσα. Κάποιοι εξ αυτών φωτισμένοι μας είχαν προειδοποίησει, προσέξτε, θα σας έρθει μεγάλο κύμα ψυχασθένειας. Οι άνθρωποι δεν θα αντέχουν. Οι άνθρωποι θα προσπαθούν να αγωνιστούν μόνοι και στα πλαίσια αυτά θα διαλύονται, γιατί δεν αντέχουν. Και ερχόμαστε λίγο στο σήμερα. Έχετε ένα φοβερό σύνθημα. Θεού εσμέν συνεργή. Το κόψατε λίγο. Έπρεπε να πάει και το δεύτερο. Έπρεπε να πάει και το δεύτερο. Θεού εσμέν συνεργή, Θεού εστέ Γεώργιον, Θεού οικοδομή. Από την προσκορινθίους και μάλιστα τη δεύτερη. Α, την πρώτη, συγγνώμη. Πόσες επιστολές έγραψε ο Παύλος στους Κορινθίους? Πόσες? Τρεις. Η τρίτη που είναι? Ευτυχώς. Στην τρίτη φαίνεται, η τρίτη πρέπει να είναι στο ενδιάμεσο μεταξύ πρώτης και δεύτερης. Και στην τρίτη πρέπει να τους έλεγε πράγματα που μάλλον δεν έπρεπε να ακούσει άλλη εκκλησία στη ζωή της. Τους καταχέριαζε. Και ευτυχώς ο Άγιος Θεός επέτρεψε και χάθηκε, γιατί αλλιώς θα βλέπαμε έναν Παύλο όπως δεν τον είχαμε ξανασυναντήσει ποτέ. Να πω την λαϊκή έκφραση, τον είχαν βγάλει έξω από τα ρούχα του. Οι Κορίνθοι ήταν η πιο δυναμική εκκλησία της χριστιανικής αρχαιότητας. Ούτε Ρώμη, ούτε Αντιόχεια, ούτε Ιεροσόλυμα, τίποτα. Η Κόρινθος. Η Κόρινθος έβγαλε όλα τα προβλήματα. Και η Κόρινθος ήταν το μέτρο στο οποίο ό,τι βγήκε τότε ξαναβγαίνει με άλλη μορφή στα βάθη της εκκλησιαστικής ιστορίας όπως πορευόμαστε προς το μέλλον. Και όποιος δεν έχει μελετήσει Κορινθίους, εκ των ποιμένων της Εκκλησίας, δεν ξέρει τι πρόκειται να βρει μπροστά του και τι πρόκειται να αντιμετωπίσει. Ο Παύλος λοιπόν έρχεται αντιμέτωπος με μια Εκκλησία δυναμική, η οποία όμως είχε όλες τις παθογένειες. Δεν υπήρχαν τότε τα εμβόλια τα παιδικά και πέρασε όλες τις παιδικές αρρώστιες. Η πρώτη αρρώστια, Έλληνες είμαστε. Η διαίρεση. Η μεγαλύτερη απόδειξη του ότι είμαστε Έλληνες είναι ότι τσακωνόμαστε και μάλιστα την πιο κρίσιμη στιγμή. Ότι διαιρούμαστε και αφήνουμε τη διχόνοια να μας καταλάβει. Και ότι προσπαθούμε να ακούσουμε το κεφάλι μας, το ξέρω, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι, παρά να ακούσουμε κάποιον ο οποίος ενδεχομένως να έχει και την ευθύνη, καλός ή κακός. Ή να έχει αποδεδειγμένα έναν ανορθωτισμό. Ή να είναι σε μια θέση που πρέπει να τον ακούσουμε. Η Κόρινθος λοιπόν είχε διαιρεθεί. Εγώ είμαι Απολλό. Εγώ είμαι Παύλου. Εγώ είμαι Κυφά. Εγώ είμαι Χριστού. Εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι. Προσέξτε, εγώ. Εγώ πρώτα απ' όλα. Αυτό που τους κατέβαζε το κεφάλι. Όχι τι πίστευε η Εκκλησία, εγώ τι πιστεύω. Είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Στην εποχή μας, το πρόβλημά μας είναι ότι όσοι έρχονται στην Εκκλησία δεν έρχονται με διάθεση μαθητείας να ακούσουν τι πιστεύει η Εκκλησία, αλλά έρχονται έχοντας διαμορφωμένο ήδη μέσα τους ένα πλέγμα λογισμών, παραδοχών, είτε πραγματικών είτε εσφαλμένων, για το τι είναι Θεός. Ακούτε παραδοχές όπως «Πιστεύεις στο Θεό?» «Πιστεύω, αλλά όχι στο Θεό των παπάδων». «Όχι στο Θεό της Εκκλησίας». «Ποιο Θεό, βρε παιδί?» «Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμης». «Και τι είναι αυτή η δύναμης?» Όσο πιο μπροστά πηγαίνουμε τεχνολογικά, δηλαδή όσο πιο προηγμένα εργαλεία έχουμε, μάλλον τόσο πιο πίσω πάμε πνευματικά και ηθικά. Γιατί αυτό το «πιστεύω υπάρχει μια ανωτέρα δύναμης» ήταν η διαπίστωση του πρωτόγονου ανθρώπου που μέσα στις σπηλιές έβλεπε τον κεραφνό, φοβόταν και τον έκανε Θεό, έβλεπε τη φωτιά, φοβόταν και την έκανε Θεά, έβλεπε τη θάλασσα, φοβόταν και την έκανε Θεά. Δηλαδή, οι άνθρωποι επιστρέφουν στις εποχές του τοτεμισμού, τις πρωτόγονες εποχές της θρησκοληψίας, της ειδωλολατρίας. Η θρησκοληψία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εκκλησίας μας στον 21ο αιώνα. Με όλες τις μορφές της, ακόμα και τις πιο εξελιγμένες, διότι και η θρησκοληψία έχει εξελιχθεί. Στην Κόρινθο λοιπόν υπήρχε το εγώ. Εγώ. Εγώ. Ποιος είσαι εσύ? Στην θρησκεία. Αφήστε το θρησκεία. Στην Εκκλησία που μιλάμε για ταπείνωση. Που ο ιδρυτής της ήρθε και μας έδωσε το κατεξοχήν παράδειγμα ταπεινώσεως. Οι χριστιανοί στην Κόρινθο λέγαν εγώ. Και διαχρονικά οι χριστιανοί λένε εγώ. Εγώ ημί Κυφά. Εγώ ημί Απολλό. Εγώ ημί Παύλο. Εγώ ημί Χριστού. Τι είμαστε, κόμματα, ομάδες? Ξέρετε πόσο εύκολα στην εποχή μας έχουν ποδοσφαιροποιηθεί τα πάντα. Έχουμε την νοοτροπία του ποδοσφαίρου που υποστηρίζουμε τυφλά μια ομάδα γιατί, τι έγινε. Έχουν ποδοσφαιροποιηθεί όμως τα πάντα, υποστηρίζουμε μια ομάδα και αυτή η ομάδα πρέπει να κερδίσει. Και επειδή ο άλλος είναι μια άλλη ομάδα, μπορεί να παίξουμε και ξύλο, σιγά. Έχει λογική όλο αυτό? Το αν κάποιος, ξέρω εγώ, είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός στην Αθήνα ή πάω πιάρι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μέχρι στιγμής έχουμε μόνο ένα. Εντάξει, έχουμε και κάτι άλλο, αλλά δεν έχουμε κόντρες μεγάλες. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι όπως ποδοσφαιροποιούμε την αθλητική ζωή και χρειαζόμαστε ομάδες να πάμε από εδώ, από εκεί, μόνο και μόνο για να έρθουμε σε αντιπαράθεση και να βγάλουμε το άκτη μας ο ένας τον άλλον, το ίδιο κάνουμε και σε όλες τις τομείς της πολιτικής της ζωής. Και η πολιτική έχει επηρεαστεί από αυτό, έχει ποδοσφαιροποιηθεί, και η εκκλησιαστική ζωή έχει επηρεαστεί από αυτό και έχει ποδοσφαιροποιηθεί. Και εδώ, στην αρχαία Κόρινθο, βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ποδοσφαιροποίησης. Κατακαιρματιζόμαστε χωρίς λόγο. Δηλαδή, αν πούμε ότι εγώ είμαι Κυφά, δηλαδή του Πέτρου, και εσύ είσαι του Παύλου, στην ίδια εκκλησία δεν ανήκουμε. Από το ίδιο θείο ποτήριο δεν κοινωνούμε. Την ίδια πίστη δεν έχουμε. Τι πάει να πει εγώ είμαι Κυφά και εγώ είμαι Παύλου? Ποια η διαφορά δηλαδή? Ποια η διάκριση? Τον ίδιο Θεό δεν προσκυνούν και ο Κυφάς και ο Παύλος? Είχαν λίγο τα δικά τους στην Αποστολική Σύνοδο, αλλά τα λύσανε. Μπορεί να αντάλλαξαν κουβέντες, αλλά τα βρήκανε. Δεν επέτρεψαν η μεταξύ τους διάσταση να επεκταθεί στο εκκλησιαστικό σώμα ως διαίρεση. Με ποιο δικαίωμα οι από κάτω διαιρούνται? Θέλαν όμως στην Κόρινθο αυτό το πράγμα. Δεν μου αρκούσε το ότι εγώ είμαι Χριστού, ήθελα να είμαι και κάποιο άλλο. Γιατί? Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, ακούστε να δείτε. Επικαλείστε τον έναν, τον άλλον κτλ. Θεού εσμέν συνεργεί. Όλοι εμείς που μας επικαλείστε, είμαστε συνεργάτες του Θεού. Εσείς δε είστε καλλιέργεια Θεού και οικοδομή. Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού εστέ Γεώργιον, Θεού οικοδομή. Καταλάβετε λοιπόν ότι όλοι εσείς που επικαλείστε τον Παύλο, τον Κυφά, τον Απολό, τον έναν τον άλλον, επικαλείστε συνεργάτες Θεού, δηλαδή ανθρώπους που εισαπέχουν από τον Θεό. Είναι το ίδιο. Και εσείς που τους επικαλείστε, δεν μπορείτε να είστε τίποτα άλλο παρά καλλιέργεια Θεού, γιατί σας φώτισε ο Θεός να πλησιάσετε αυτούς τους ανθρώπους και να καλλιεργηθείτε. Και να γίνετε επιπλέον Θεού οικοδομή. Να μην είστε χώμα, στάχτη, σποδός. Να μην είστε πάτωμα, να είστε οικοδομή, περίβλεπτη. Να υψωθεί κάτι το σπουδαίο μέσα σας. Για πάμε λίγο να δούμε μερικά πραγματάκια πιο κοντά σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θεού εσμέν συνεργεί. Θέλω να ταπεινωθώ και ο Άγιος Θεός δεν με αφήνει. Γιατί με κάνει συνεργάτη του. Εγώ ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, με τόσες αδυναμίες, με τόση υστέρηση, με τόσες ελλείψεις, να είμαι συνεργάτης του πανσόφου, του παντοδυνάμου, του πανυπερτέλειου Θεού. Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκε ο Παύλος? Είναι η εμπειρία της Εκκλησίας. Ο Θεός ενεργεί δι' ανθρώπων. Αν περιμένετε τον Θεό να σας φανερωθεί και να σας πει καν αυτό, καν εκείνο, καν άλλο, θα περιμένετε μια ζωή. Ο Θεός όσες φορές έχει εμφανιστεί στο ανθρώπινο γένος, όσες φορές έχει πλησιάσει ψυχές για να απευθύνει την πρόσκλησή του σε σωτηρία, το έχει κάνει χρησιμοποιώντας ανθρώπους. Οι προφήτες στον αρχαίο Ισραήλ, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι φιλόσοφοι προπάτορές μας στην αρχαία Ελλάδα, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναλέω, το πολυκέφαλο θηρίο της πολυθεΐας, της ιδωλολατρείας, δεν το σκότωσε η Εκκλησία. Το σκότωσε ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης. Ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας μιλούσαν για τον έναν Θεό, ο Θεός. Ο Αριστοτέλης μιλούσε πιο απρόσωπα, το θείον, όμως πάντα στον ενικό. Δεν δέχονταν πολυθεία. Οι προπάτορές μας λοιπόν σκότωσαν την πολυθεία. Εμείς ως Εκκλησία μια ταφόπλακα βάλαμε, τη θάψαμε. Αλλά αν δεν υπήρχε ο αρχαίος ελληνικός λογισμός, η φιλοσοφία, να προετοιμάσει το έδαφος για όλα όσα θα φέρει το κήρυγμα του Χριστού, θα σας έλεγα εγώ αν οι Έλληνες σήμερα θα ήμασταν Ορθόδοξοι. Είναι το σχέδιο του Θεού διαχρονικά για τον κάθε λαό. Ο Κομφούκιος μίλησε για Χριστό. Ο Βούδας προέβλεψε ότι θα περιμένουμε, θα στείλει κάποιον ο Θεός να μας σώσει. Και απλά δεν έχουμε βρει τις κλίδες ακόμα για να πείσουμε τους λαούς αυτούς ότι να η παράδοσή σας σας μιλάει για τον ένα Χριστό. Πιστέψτε κι εσείς. Και ο Χριστός ο ίδιος, για να μας πλησιάσει, έγινε άνθρωπο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, η γιορτή των Χριστουγέννων. Δεν είναι μόνο γιορτή λύτρωσης, Με όλα αυτά τα σπουδαία μηνύματα που καταλαβαίνουμε για την αγάπη του Θεού, για την ενότητα, για την ομόνοια, για την αλληλεγγύη, για. Είναι μια μορφή υπέρτατης ταπείνωσης του Θεού που γίνεται άνθρωπος για μας και ταυτόχρονα βλέπουμε αυτό το συνεργεί. Έρχεται να γίνει ένας από μας για να μας πείσει. Η Βασιλεία του Θεού που έρχεται με τα παρατηρήσεως. Με πομποφάνειες, με σπουδαίο τρόπο, με μέσα τέτοια που να σε κάνουν να σαστίζεις και να εκπλήσεσαι. Δεν μπορεύεται έτσι ο Θεός. Ούτε η Βασιλεία των Ουρανών πλησιάζεται με τέτοια πράγματα. Με μεγαλεπίβολες τελετές. Με. Όχι. Απλά. Όλα τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας έγιναν απλά, ταπεινά, με λίγους ανθρώπους που όμως ήταν άνθρωποι του Θεού. Σε ώρα προσευχής ή αλλιώς σε ώρα εργασίας η κυρία Θεοτόκος δέχεται τον Αρχάγγελο και γίνεται ο Ευαγγελισμός. Σε ώρα προσευχής ο Ιωσήφ δέχεται τον Άγγελο και του διασκεδάζει το λογισμό για την λοχεία της Παναγίας, για την, συγγνώμη, για την κοίηση, ναι, της Παναγίας. Την ώρα που γεννάει η Παναγία ήταν μπροστά μόνο ο Ιωσήφ και η Μαία, κανείς άλλος. Σε μυστική σιγή, στη σιγή της νύχτας δέχονται οι βοσκοί του άγγελμα των αγγέλων. Σε σιωπή δέχονται οι μάγοι το μήνυμα του αστέρος. Χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς εξωτερικά, χωρίς εντυπωσιασμούς. Τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας γίνονται στην απλότητα, της καθημερινότητας θα λέγαμε, και απλά προσφέρονται στον άνθρωπο, απλά, ταπεινά, για να τα δεχτεί. Γι' αυτό και έρχεται η Εκκλησία και λέει ότι ξέρεις, για να γίνεις εργάτης του Ευαγγελίου, δεν χρειάζεται να μπορείς να έχεις περγαμηνές και διπλώματα. Πολλές φορές τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Με τη χάρη του Θεού αναξίως 15 χρόνια διακονούσα στον Άγιο Ιωάννη Λεωφόρο βουλιαγμένη στους εφημέριους. Και εκεί είχα μεταλείψανα του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Ενός ιερέως σπουδαίου, φοβερού, Αγίου, εκ των νεωτέρων Αγίων. 1932 εκοιμήθη, ακόμα δεν έχουμε κλείσει 100 χρόνια από την κοίμησή του. Τι έκανε αυτός ο παπάς? Δεν ήταν ότι λειτουργούσε καθημερινά, το κάνουν κι άλλοι. Πώς λειτουργούσε, ποια σχέση είχε με τον Θεό? Μια απλότητα φοβερή, μια ταπεινότητα μοναδική, μια καταδεκτικότητα προς όλους. Η χάρη του, η ευλογία του, το παράδειγμά του μας έσκυπε. Μας έβγαζε πολλές φορές από προϋποθέσεις και όρους και όρια και μας έκανε και εμάς τους νεωτέρους κληρικούς να δουλεύουμε στην ανθρώπινη ψυχή όποια και αν ήταν, όπως και αν ήταν. Και δόξα τω Θεώ το λέω και το ξαναλέω, αυτός ο Άγιος ευτυχώς δεν είπε τίποτα, δεν σώθηκαν λόγοι του. Κάθε μέρα έκανε κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, ξέρετε. Κάθε μέρα. Μέχρι τις 12 ήταν στο ναό. Γύρω στις 12.30 πήγαινε σε ένα γειτονικό σπίτι, έτρωγε το φαγάκι του. Μία η ώρα με 1:20 περίπου γλάρων έκλεινε λίγο τα μάτια. Έκανε διάφορα, διάβαζε, μελετούσε. 3 η ώρα μαζεύονταν κυρίες της γειτονιάς και κάθε μέρα τους εξηγούσε ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Παρά τα αυτά δεν σώθηκαν λόγοι του. Δόξα σοι ο Θεός. Γιατί είδα τι λόγοι σώθηκαν από τον Άγιο Παΐσιο και πώς τον κατάντησαν κάποιοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα είναι όλοι αυτοί που λένε ότι μου είπε ο Άγιος Παΐσιος αυτό. Βρε μαζέψου. Βρε μαζέψου. Και αν σου το είπε έτσι, έτσι το εννοούσε. Και λες τα ακριβή λόγια. Δόξα τω Θεώ, εμένα ο δικός μου Άγιος δεν είπε τίποτα. Άφησε παράδειγμα και άφησε υπόδειγμα. Και ιερατικού ήθους και λειτουργικής ζωής. Και πνευματικής πορείας. Αυτή η απλότητα. Αυτή η αγάπη, αυτή η καταδεκτικότητα. Αυτό που έκανε ο Χριστός όταν σαρκώθηκε, όταν ήρθε σε εμάς. Και έρχεται ο Χριστός σαν και εμάς, για να πλησιάσει εμάς, ενώ θα έπρεπε να μας πολεμήσει. Είμαστε αυτοί που τον παροργήσαμε. Το καλώς λίαν δημιούργημα που αποδυσπέτησε, που απεστάτησε, που έδιωξε μακριά τον πλάστη και δημιουργό, που τον προσέβαλε. Κι όμως έρχεται και γίνεται ένας από εμάς. Και συνάμα μας αφήνει την παράδοση ότι ο Θεός δι' ανθρώπων θα ενεργεί για να μην τρομάζουν οι άνθρωποι επειδή δεν αντέχουν να δουν τη θέα του Θεού. Το όχι ως πρόβλημα ο καημένος ο Μωυσής. Εμφάνισόν μη σε αυτόν. Θέλω να σε δω. Με στέλνεις, το όνομά σου γίνονται τόσα. Μου δώσες τη δύναμη να κάνω και θαύματα. Εράσαμε να σε δω. Όχι, γιατί δεν θα με αντέξεις. Δεν θα με αντέξεις. Θα δεις λίγο τα οπίσω μου. Μπες στην τρύπα, θα βάλω το χέρι μου και θα δεις κάτι από μένα. Δεν μπορείς να με δεις όλον. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο Θεό. Παρά τα αυτά, αυτός ο Θεός που είναι ο άπιαστος, ο άφταστος, έρχεται και μας λέει, είμαστε συνεργάτες του. Θεού εσμέν συνεργή. Αυτή η πρόθεση συν είναι μια πρόθεση που τα αλλάζει όλα στην Εκκλησία. Που καταργεί τις αυθεντίες. Που καταργεί την ατομικότητα. Διότι ακόμη και οι Άγιοι μας είναι εν τη Εκκλησία. Μπορεί να είναι αγιασμένες προσωπικότητες, δεν αγίασαν όμως ως μονάδες. Αγίασαν μέσα στο εκκλησιαστικό σύνολο και στα πλαίσια της εκκλησιαστικής διακονίας. Και πολλές φορές τους αγίασε ο λαός του Θεού. Πώς? Με τη σκληροκαρδία του, με την άρνησή του, με την απειθαρχία του. Ξέρετε πως οι αγίασαν στην Κόρινθο επειδή από κάτω ο λαός δεν άκουγε και έκανε τα δικά του. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε λίγο την πρόθεση συν. Η πρόθεση συν στην Εκκλησία έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία. Μιλάμε για σύνοδο, δηλαδή για σύνοδη πορεία. Μιλάμε για σύναξη, δηλαδή μαζευόμαστε όλοι και άγομεν όλοι προς τον ίδιο σκοπό. Μιλάμε για συμφέρον, αυτό το οποίο φέρεται για όλους κοινό, το κερδίζουμε όλοι μαζί. Προσέξτε λίγο, στη Νέα Ελληνική δεν κάνουμε τις διακρίσεις που η ακρίβεια της αρχαίας γλώσσας εμπεριέχει. Στην αρχαία ελληνική μιλάμε για ιδιοτέλεια και για συμφέρον. Η ιδιοτέλεια είναι κάτι το φοβερά αρνητικό. Ίδιον τέλος. Ο ίδιος σκοπός, ο ιδιωτικός σκοπός, ο σκοπός του ενός. Αυτό που θα ωφελήσει μόνο τον έναν. Συμφέρον. Αυτό που φέρεται η σέσιον πέρας, αλλά για όλους μαζί. Φθόνος λέει ουκίδε προτιμάν συμφέρον. Ο φθόνος για την αξία του ενός δεν γνωρίζει να προτιμά το κοινό καλό. Συμφέρον είναι το κοινό καλό. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μιλάμε για συμφέρον, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Το συμφέρον στην αρχαία ελληνική και στην εκκλησιαστική γλώσσα έχει καλή έννοια. Δεν έχει την ιδιοτέλεια. Εμείς στα νέα ελληνικά το έχουμε ταυτίσει. Ιδιοτέλεια και συμφέρον στα νέα ελληνικά σημαίνει το ίδιο. Όχι. Στην εκκλησιαστική γλώσσα, στα αρχαία ελληνικά, το συμφέρον είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με το κοινό καλό, με το κοινό όφελος. Είναι αυτό που μας δίνει το σημερινό Ευαγγέλιο. Ποιο τι μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο? Πάει ο Ιησούς στη χώρα των Γαδαρινών και καθώς αποβιβάζεται στην ακτή, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι έναν δαιμονισμένο και μία αγέλη χείρων. Ό,τι χειρότερο. Ο δαιμονισμένος, ο άνθρωπος που είναι υπόδουλος στο διάβολο και δίπλα τα γουρούνια, η παράβαση του Μωσαϊκού νόμου. Ο νόμος του Θεού απαγόρευε την εκτροφή χείρων. Και όμως οι Γαδαρινοί, κοπάδια. Και όταν αποβιβάζεται ο Χριστός, τον καλοδέχεται ο δαιμονισμένος με μία παραδοχή. Τι εσύ και ημίν, όχι εμή, όχι στον ενικό, στον πληθυντικό. Τι εσύ και ημίν, Ιησού Ιε του Θεού. Τι σχέση υπάρχει μεταξύ μας τώρα, Ιησού, που είσαι ο Γιος του Θεού. Ήλθες προκαιρού, ο δε βασανίσαι εμάς. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα της Δευτέρας σου παρουσίας. Της οριστικής καταπάυσης των πάντων. Ώστε να μας στείλεις την αιώνια κόλαση και να μας βασανίσεις. Ήρθες πριν τον καιρό σου. Επιθετικά, με ποιο δικαίωμα έρχεσαι σύλλο. Πολλές φορές το ακούμε σε εκκλησία. Τι δουλειά έχει η εκκλησία και ανακατεύεται. Να σας πω κάτι. Είχαμε τις πλημμύρες. Η Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου είναι ο φορέας που κινητοποίησε την περισσότερη βοήθεια, προσέφερε τα περισσότερα, ενίσχυσε όσο πιο πολύ μπορούσε και μάλιστα στοχευμένα και αποτελεσματικά. Δεν πήγαινε να παρατήσει υλικό μέσα στη μέση μιας πλατείας για να πάρει όποιος προλάβει και συνήθως αυτός που δεν είχε ανάγκη. Αλλά ερχόντουσαν για βοήθεια στο κέντρο στη Γιάννη, στο κέντρο στο Αρμένιο. Ποιος είσαι, πού μένεις. Αν δεν μένεις σε ισόγειο, δεν μπορώ να σου δώσω φτιάρι, δεν μπήκε λάσπη στο σπίτι σου. Αν δεν μένεις σε ισόγειο, δεν μπορώ να σου δώσω τάφ, δεν μπήκε νερό στο σπίτι σου. Αν δεν μένεις σε ισόγειο, δεν μπορώ να σου δώσω γαλότσες, δεν μπήκε νερό στο σπίτι σου. Σου δίνω όμως χλωρίνη να κάνεις απολυμάνσεις, σου δίνω φαγητό να φας, σου δίνω νερό, άπειρο νερό. Πάνω από 5 εκατομμύρια τόνους νερό έχουμε μοιράσει ως Μητρόπολη. Παλέτες. Και πολλές από αυτές τις ξεφορτώσαμε με τα χέρια, γιατί ιδίως τον πρώτο καιρό δεν υπήρχαν άνθρωποι. Λοιπόν, εμείς που από την παράδοσή μας έχουμε αυτό το έργο, το προνοιακό. Ακούσαμε πολλές φορές τον πικρό λόγο, τι θέλει η Εκκλησία και ανακατεύεται. Γιατί πάνε εφόδια στην Εκκλησία. Δεν μας τα έδωσε κανείς από εδώ. Μαζευτήκανε στις ενορίες εφόδια και ευχαριστούμε τους πάντες. Και οι ενορίες παίρναν εντολή από τη Μητρόπολη, μάζεψες τι μάζεψες ωραία, εσύ τα πας στη Γιάννουλη, εσύ τα πας στο Κουλούρι, εσύ τα πας στο Αρμένιο, εσύ τα πας στη Φαλάνη, εσύ τα πας στο Δασοχώρι, εσύ τα πας στο Θωμά. Όπου υπήρχε πρόβλημα. Δεν πέρασε τίποτε από τη Μητρόπολη, από ενορία σε ενορία. Και επίσης μια μεγάλη κινητοποίηση από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Μητροπόλεις της Ελλάδας να φέρνουν, ακόμα και τώρα φέρνουν. Και φορείς από το εξωτερικό, κάποια στιγμή είδες το λογαριασμό της Μητροπόλεως 2.500 Hellenic Banking Association, Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών στο Λονδίνο. Τους παίρνω ένα τηλέφωνο για να ευχαριστήσω, γιατί σε εμάς και όχι αλλού. Θεωρούμε ότι είσαι ο πιο αξιόπιστος φορέας. Και σε εμάς που πολλοί μας θεωρούν τον πιο αξιόπιστο φορέα, την ίδια στιγμή εδώ μέσα, από φορείς της περιοχής οι οποίοι θα έπρεπε να τρέξουν σε συνεργασία, ακούγαμε τον προβληματικό λόγο γιατί η Εκκλησία. Μήπως γιατί έχουμε την τεχνογνωσία τόσων αιώνων, μήπως γιατί ξέρουμε περισσότερο από άλλους, μήπως γιατί με το σύστημα των ενοριών γνωρίζουμε πώς να διαιρέσουμε τις περιοχές και να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ένα άτυπο δίκτυο και φιλανθρωπίας και κοινωνικής πρόνοιας και πνευματικότητας και. Τι νομίζετε ότι είναι οι κληρικοί στο ναό? Μόνο λειτουργούν, δεν έχουν αντίληψη της περιοχής τους. Εγώ ως Μητροπολίτης έχω μια γενική αντίληψη της Μητροπόλεως. Όταν όμως θέλω να δω ένα ειδικό θέμα, ρωτάω τον παπά μου, τι ξέρεις γι' αυτό? Και πιστέψτε με, συνήθως ξέρει περισσότερα από πολλούς. Καμιά φορά ακόμα και από την ασφάλεια. Εντάξει, αλλά αυτό μην το πείτε ότι δεν το είπα. Έχουμε λοιπόν αυτήν την ικανότητα του να ξέρουμε και να οργανώνουμε. Κι όμως, όταν υπάρχει η ιδιοτέλεια, όταν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, όταν υπάρχει άλλη σκοπιμότητα να εξυπηρετηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Γι' αυτό και τον φορέα που δουλεύει περισσότερο ανιδιοτελώς, χωρίς πομποφάνειες. Είδατε μια δική μας φωτογραφία πουθενά? Πουθενά. Απαγορεύονται οι φωτογραφίες, δουλεύουν. Αυτό ήταν το σύνθημα. Φωτογραφίζαμε αυτά που μας έφερναν για να ευχαριστήσουμε αυτούς που μας τα έστειλε. Αλλά από εκεί και μετά ούτε πλημμυροπαθείς φωτογραφίσαμε για να διασώσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διότι όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση μας, στη θέση τους. Αν έσπαγε το ανάγχωμα στους αμπελοκήπους, θα σας έλεγα εγώ αν σήμερα εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε σύναξη ή αν θα υπήρχε και εδώ ακόμα φτασμένο το νερό. Διαφωνείτε? Λοιπόν, δεν ξέρετε πότε θα επιτρέψει ο Άγιος Θεός ποια συμφορά σε εμάς. Γι' αυτό φροντίζουμε αυτούς που είναι εμπερίστατοι για να μας φροντίσουν την ώρα που και εμείς θα γίνουμε εμπερίστατοι, διότι δεν ξέρουμε πια στις μέρες μας. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες, δεν υπάρχουν σταθερές. Δεν ξέρετε τι θα συμβεί. Έρχεται λοιπόν εκεί το θέμα της συνεργασίας. Το θέμα αυτής της πρόθεσης. Συν. Λέγαμε παλιά στα κατηχητικά ένα παράδειγμα. Ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι πολλά μηδενικά. Τα μηδενικά, όσα και αν βάλεις στη σειρά, είναι μηδενικά. Πάντα μηδέν δείχνουν. 10 μηδενικά αν βάλεις μαζί, 100 μηδενικά, 0. Αν όμως βάλεις μπροστά τη μονάδα, όσο περισσότερα μηδενικά, τόσο μεγαλύτερη αξία. Και η μονάδα είναι ο Χριστός. Λοιπόν, έτσι νοείται η συνεργασία στην Εκκλησία. Μπαίνει μπροστά ο Χριστός και εμείς είμαστε τα μηδενικά που προστιθέμεθα. Όσο όμως πιο πολλά μηδενικά μπουν σε έναν αριθμό, τόσο μεγαλώνει αυτός ο αριθμός και γίνεται πιο αξιοσέβαστος και εντυπωσιακός. Ο Χριστός λοιπόν θέλει τη συνεργασία ημών των μηδενικών και μας δίνει αξία όντας η μονάδα που μπαίνει μπροστά. Και θέλει τη συνεργασία με όρους διάκρισης εκ μέρους μας. Να πούμε μερικά πράγματα. Πάλι από το σημερινό Ευαγγέλιο. Τι σιες την όνομα? Ο Χριστός δεν κάθεται να ανοίξει κουβέντα με τα δαιμόνια, να τους απαντήσει γιατί μου τα λέτε αυτά ή Θεός είμαι κάνω ό,τι θέλω. Δεν. Τι σιες την όνομα, πώς σε λένε? Λεγεών. Λεγεών, μονάδα του Ρωμαϊκού στρατού που είχε πόσες χιλιάδες άντρες? Από 6 έως 10. Οι πιο μάχημες μονάδες κάνουν και 10. Από 6 έως 10. Λεγεών. Ωραία. Πού θέλετε να πάτε? Να σας στείλω από τώρα στον πατέρα σας τον διάβολο ή κάτι άλλο? Στα γουρούνια. Στα γουρούνια. Φύγετε. Και όλοι οι αγέλη κατευθείαν στη θάλασσα να πνιγεί. Ο δαίμονας είναι πάντα για την καταστροφή. Όταν βλέπετε πονηρίες, μην είστε σίγουροι ότι θα γλυκαθείτε. Η αμαρτία στην αρχή είναι γλυκιά, μετά έχει πόνο πολύ. Το σημερινό Ευαγγέλιο έρχεται αυτό να αναδείξει. Μπαίνουνε στα γουρούνια και τα πνίγουνε. Αφήστε το αυτό, είναι θέμα άλλου κηρύγματος. Έρχονται οι άνθρωποι της πόλεως των Γαδαρινών και βλέπουν τι έχει συμβεί. Και βλέπουν το συμπολίτη τους, τον Λεγεών, σοφρονούνται και ηματισμένο παρά τους πόδας του Ιησού. Να έχει αλλάξει να έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Ποιος αυτός που ήταν χειροδύναμος, που τους πλάκωνε στο ξύλο, που ήταν μόνος του κινητή απειλή, που τους έκανε τόσες ζημιές. Αντί να πούνε ευχαριστούμε που μας απάλλαξες από αυτήν τη μάστιγα, βλέποντας ότι έχασαν και τα γουρούνια, πολύ ευγενικά του λένε «Απέλθε από τον ορίο, βγες από τα ωριά μας, σήκω φύγε». Δεν συνεργάστηκαν. Δεν συνεργάστηκαν. Έχασαν. Δεν συνεργάστηκαν. Το δίνει αυτό το δικαίωμα ο Θεός. Να μην συνεργαστεί ο άνθρωπος με αυτόν. «Απόστα απε μου ο Θεός, οδού σου ιδένε ουβούλωμε. Φύγε μακριά από μένα, Θεέ, δεν θέλω να ξέρω τον νόμο σου». Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιώβ. Μας δίνει το δικαίωμα να του πούμε όχι. Αν όμως του πούμε όχι, τι θα γίνει? Γουρούνια και θάλασσα. Χαμός. Απώλεια. Απαράδεκτο. Και οι κάτοικοι των Γαδαρινών του λένε δρόμο. Για ποια πόλη είπε ο Χριστός ότι θα είναι ανεκτότερον εν Σοδόμης και Γομόρης εν ημέρα κρίσεως? Γιατί το είπε αυτό? Η Καπερναούμ ήταν η ιδία πόλης, η δική του πόλη που αγαπούσε πιο πολύ από όλες. Εκεί που έκανε τα περισσότερα θαύματα, τα μεγαλύτερα κηρύγματα. Και είχε τη μεγαλύτερη άρνηση. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, όταν αναπτύσσεται η Εκκλησία, Εκκλησία στην Καπερναούμ δεν υπάρχει. Υπάρχει στα Ιεροσόλυμα, στην Αντιόχεια, στην Κύπρο, παντού σε όλο τον κόσμο. Στην Καπερναούμ, τίποτα. Ανετότερον εν ημέρα κρίσεως, εν Σοδόμης και Γομόρης, κτλ. Αυτοί που διώχνουν τον Χριστό δεν ξέρουν τι χάνουν, διότι συνεχίζουν να βασανίζονται κλεισμένοι στον εγωισμό, τη φιλαυτία και την αμαρτωλότητά τους, που όλα αυτά δημιουργούν μόνο προβλήματα και δείχνουν ανίκανοι να συνεργαστούν με τον Μέγα Θεό. Δεν ξέρουν το συμφέρον τους. Δεν μπορούν να συνεργαστούν, γι' αυτό κάνουν το συμφέρον τους. Δεν μπορούν να γίνουν σύναξη, γι' αυτό και χάνουν την οδό, δεν μπορούν να γίνουν σύνοδος. Να πάμε κάπου όλοι προς την ίδια οδό, όλοι μαζί. Αυτή η πρόθεση συν είναι κομβική στην Εκκλησία. Όλες οι σπουδαίες εκκλησιαστικές φράσεις αρχίζουν με συν. Όχι για να προσθέσουμε μόνο τον έναν, τον Χριστό, αλλά και για να δείξει ότι κάποια πράγματα είναι όλα μαζί. Συν. Τι σημαίνει λοιπόν Θεού εσμέν συνεργεί? Το έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ειδικά για τους Αποστόλους. Γενικά το λέει η Εκκλησία για κάθε ενεργάτη του Ευαγγελίου. Είμαστε όλοι, αλλά όλοι, συνεργάτες Θεού. Τι πάει να πει συνεργάτες Θεού? Τι όρους έχει αυτή η συνεργασία? Το πρώτο έχει όρους λεβεδιάς. Δεν είμαι συνεργάτης του οποιοδήποτε. Τώρα, ξέρετε, βλέπετε, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αρχίσει η συζήτηση για το ποιον θα πάρει ως επιστημονικό συνεργάτη ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, έτσι δεν είναι? Όταν γίνονται βουλευτικές, ποιον θα πάρει επιστημονικό συνεργάτη και τα λοιπά στη Βουλή, ο κάθε βουλευτής, το κάθε κόμμα, γίνονται τέτοια πράγματα. Είναι συνεργάτης του τάδε και λέμε πω πω, τι λες μωρέ. Συνεργάτης όποιου και να είναι, είναι συνεργάτης ανθρώπου. Εγώ είμαι συνεργάτης του Θεού του ίδιου. Όχι γιατί το επεδίωξα, αλλά γιατί έτσι με κατέστησε ο Θεός. Συνεργάτης του Θεού, καταλαβαίνετε την τιμή? Την αναγνωρίζετε ή την έχουμε συνηθίσει και λέμε έλα μωρέ δεν βαριέσαι? Χτες έκανα εγγένεια στον υπόγειο ναό του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη κάτω από τους Αγίους της Σαράκοντα. Ένας σπουδαίος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης, χτες τα 250 χρόνια ακριβώς από το μαρτύριό του. 21 Οκτωβρίου του 1773. Δέχτηκε τη θανάσιμη μαχαιριά στην καρδιά και πέθανε. Ομολογώντας Χριστό, γιατί δεν ήθελε να καταργήσει την νηστεία του 15 Αυγούστου και να φάει κρέας, γιατί δεν δεχόταν να γίνει Τούρκος, να εξισλαμιστεί, για να τον υιοθετήσει ο αγάς που τον είχε στη δούλεψή του. Θα μπορούσε να έχει περιουσιακά στοιχεία άπειρα, ζωή εξασφαλισμένη. Κάποιοι ενδεχομένως σήμερα να τον ζήλευαν. Για φαντάσου να θέλει να σε υιοθετήσει ο Ωνάσης και εσύ να λες όχι. Να θέλει να σε υιοθετήσει ο Ωνάσης και εσύ να λες όχι. Αυτό είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης. Όχι, γιατί κάτι τέτοιο σήμαινε άρνηση των αρχών. Είμαι γιος παπά. Είμαι γιος συνεργάτη του Θεού. Δεν μπορώ να προδώσω αυτή τη συνεργασία. Είμαι χριστιανός. Είμαι συνεργός του Αγίου Θεού. Με το παράδειγμα μου, ακόμα και αν δεν έχω χάρισμα λόγου, με τον τρόπο της ζωής μου οφείλω να γίνω ζωντανό κήρυγμα για τους άλλους. Είμαι συνεργάτης του Θεού. Είμαι χριστιανός. Ακόμα και αν δεν μπορώ να γράψω βιβλία ή δεν μπορώ να κάνω ραδιοφωνικές εκπομπές, οφείλω με τον τρόπο που θα ενεργώ, που θα σκέφτομαι, που θα αποφασίζω, που θα πορεύομαι στη ζωή μου, να δίνω μαρτυρία Χριστού. Ξέρετε, πολλοί είναι βαπτισμένοι. Λίγοι όμως αναγνωρίζονται ως χριστιανοί. Τους αναγνωρίζεις από τα μάτια. Τους αναγνωρίζεις από τον τρόπο που περπατάνε στον δρόμο. Από τον τρόπο που πολλές φορές σου μιλάνε. Και πολλές φορές, αυτό ήταν η εμπειρία πολλών ανθρώπων από τους Αγίους, πήγαιναν, τους έβλεπαν, δεν τους έλεγαν τίποτα οι Άγιοι, δεν προλάβαιναν, είχαν άλλες δουλειές. Αλλά και μόνο που τους είδαν, τους αρκούσε για να αλλάξει ο εσωτερικός κόσμος. Να αλλάξουν αποφάσεις, να αλλάξουν ζωή, να πάρουν το μήνυμα και να πορευτούν αλλιώς. Συνεργάτης Θεού σημαίνει ότι έχω αποτυπωμένη πάνω μου τη σφραγίδα αυτού του Θεού, αυτόν με τον οποίο συνεργάζομαι. Είναι το trademark, έτσι δεν το λέμε στο εμπορικό, στη σύγχρονη εποχή. Έχουμε την εμπορική επωνυμία, έχουμε αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει. Και όλοι οι συνεργάτες μιας εταιρείας οφείλουν να είναι πανομοιότυποι και να δρουν το ίδιο κατά το εταιρικό σχήμα και κατά το εταιρικό μοντέλο, όπως τα λένε κτλ. Βλέπετε ότι η προτεσταντική ηθική εξελισσομένη σε καπιταλιστική ηθική έχει μεταφέρει στοιχεία του χριστιανισμού, έστω και στραβά, στο ισχύον οικονομικό σύστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε μια εταιρεία ζητάνε ταυτότητα ιδεών, ενεργειών, αποφάσεων, αντιλήψεων και ζητάνε και εχεμήθεια. Μην προδώσεις το εταιρικό σχήμα, μην πεις παρά έξω τι γίνεται εδώ μέσα. Συνεργή λοιπόν Θεού σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα ξέρουμε καλά τον Θεό, ξέρουμε ποιανού είμαστε συνεργάτες. Ξέρουμε καλά τον Θεό, τον ζούμε, τον βιώνουμε. Ξέρουμε τον νόμο του, ξέρουμε το Ευαγγέλιο του. Ξέρουμε τι θα κηρύξουμε εκεί που μας αποστέλει. Ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε και τι θέλει από μας ο Θεός. Αυτά θα μου πείτε πολλές φορές είναι απορίες ζωής, τι θέλει από μένα ο Θεός. Ενεύρε άνθρωπε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το λύσεις. Να ψάχνεσαι στα 15, στα 18, το καταλαβαίνω. Αλλά να ψάχνεσαι στα 80, δεν το έχεις λύσει μέσα σου τι θέλει από σένα ο Θεός. Ξέρετε, η βιολογική ηλικία δεν συμπορεύεται με την πνευματική. Έχουμε τους λεγόμενους παιδαριογέροντες, που μπορεί να ήταν 15, 16, 17 ετών, αλλά στα πνευματικά ήταν 80 και 90. Και έχουμε και κάποιους μεγάλους, οι οποίοι μπορεί να είναι 80, 90, να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, και στα πνευματικά να είναι σε νηπιακή ηλικία. 6 μηνών. Οι συνεργάτες του Θεού δεν διακρίνονται από αυτό, διακρίνονται από την οριμότητα, τη σύνεση. Δείτε άλλη λέξη με το σύν, σύνεση. Αυτό που έχεις μαζί με άλλους. Αυτό που έχεις με τον Θεό, το φωτισμό του Θεού, το πνεύμα του Θεού. Είπαμε, η εκκλησία μας είναι η εκκλησία των σύν. Τι άλλο έχει ένας συνεργός του Θεού? Ένας συνεργός του Θεού δεν κάνει πράγματα δικά του. Δεν έχει ίδιον τέλος, δεν έχει ίδιο τέλεια. Ένας συνεργός του Θεού ακούει τον Θεό. Ο Χριστός δεν έκανε πράγματα δικά του. Αυτό φάνηκε ιδίως στην αρχιερατική προσευχή στην Γεθσημανή. Είδε τον θάνατο, φοβήθηκε και άρχισε να λέει «Πάτερ, δυνατόν παρελθέτω πε μου το ποτήριον τούτο». Είναι μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ως άνθρωπος ενήργησε έχοντας το θέλημα της ιδίας φύσεως, της ανθρώπινης και της θεϊκής. Τελικά η ανθρώπινη φύση υποτάσσεται στη θεϊκή. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ. Ο μεγαλύτερος συνεργάτης του Θεού, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, έρχεται εκεί στην Γεθσημανή και αποκαθιστά την άρνηση της υπακοής που έκαναν οι πρωτόπλαστοι. Η ανθρώπινη φύση εμφανίζεται υπάκουη στον Θεό, τελείως, γιατί και η Παναγία εμφανίστηκε η Πάπου ήδη, αλλά είχε ένα προπατορικό αμάρτημα, η τέλεια ανθρώπινη φύση εμφανίζεται η Πάπου στον Άγιο Θεό πρώτη φορά στον κήπο της Γετσημανή. Και εκεί αρχίζει η στενή, η ουσιαστική, η αγιασμένη πλέον συνεργασία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Όχι ότι πριν δεν υπήρχε συνεργασία, αλλά πλέον είναι αγιασμένη. Και ο αγιασμός αυτής της συνεργασίας είναι το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού εστέ Γεώργιον, Θεού οικοδομή. Δηλαδή, κάνω μία διάκριση. Οι συνεργάτες του Θεού διαχειρίζονται πλέον και το αίμα του Χριστού. Τη Θεία Ευχαριστία. Τη λειτουργική σύναξη. Άλλη μια λέξη με ένα σύν. Άγομεν συν. Πορευόμαστε όλοι μαζί. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα ταξίδι. Σκοπός του οποίου είναι να κοινωνήσουμε τον Χριστό και να ανεβούμε πνευματικά, αλλά όλοι μαζί. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι είμαστε συνεργάτες Θεού. Εμείς μένους κληρικοί τελούνται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για φανταστείτε. Καμιά φορά το λέω και οι άνθρωποι είναι δύσπιστοι, αλλά έτσι είναι. Ως κληρικός διατάζω τον Θεό. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς. Στείλε κάτω το Άγιο Πνεύμα και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά. Προστακτική. Όχι σε παρακαλώ Θεέ μου, αν γίνεται. Όχι. Και πίσω, κάνε. Τον μεν άρτον του, τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Το δε το ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλώνω το πνεύμα τη σου το Αγίο. Που λέω και με ποιον τρόπο, με το Άγιο Πνεύμα. Μου δίνει ο Θεός το δικαίωμα να τον διατάζω. Εμένα που είμαι συνεργάτης του, που με καθιστά συνεργάτη του. Το πώς διαχειρίζομαι αυτό το δικαίωμα να τον διατάζω, θα τα βρούμε με τον Θεό εν ημέρα κρίσεως. Έχω να ακούσω, εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή εμένα εδώ με έχει συνεργό του. Και μου δίνει αυτό το δικαίωμα. Για φανταστείτε, μου δίνει το δικαίωμα ο Θεός να τον διατάζω. Όπως έδωσε το δικαίωμα στους Αποστόλους να αποφασίσουν αυτοί σε ποια πόλη θα πάει ο καθένας, με ποιους θα συναναστραφούν, ποιους θα βαπτίσουν, ποιοι θα γίνουν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, πώς θα οργανωθούν οι εκκλησίες. Μέσα στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχουν εντολές για το πώς θα οργανωθεί η Εκκλησία, για το πώς θα δράσουν οι Απόστολοι, για το τι, για το τι. Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα σας τα εξηγήσει όλα και θα πορευτείτε κατά το φωτισμό του. Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία δεν έχει πρόβλημα να εγκλωβιστεί σε σχήματα. Ποτέ δεν θα ακούσετε να λέμε ότι «Α, ο επίσημος τύπος ναού είναι ο Σταυροειδής Μεταδρούλου». Μόνο τέτοιες εκκλησίες ταυτίζεται. Μπα, και όταν ήμασταν στις κατακόμβες, τι εκκλησίες είχαμε. Οι μεγαλύτεροι Άγιοι βγήκανε όταν δεν είχαμε ναούς. Οι μεγαλύτεροι Άγιοι ανδρώθηκαν σε μέρη που δεν ξέραμε ότι μοιάζουν έστω με ναούς. Μπορείτε να μου πείτε ένας συνεργάτης του Θεού τι πρέπει να προσέξει, τι πρέπει να αναμεταδώσει, τι πρέπει να μεταλαμπαδεύσει, αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και τύπους ναού, εικονοτεχνία, εικονογραφία, εξωτερικά σχήματα, γλώσσα και αυτά δευτερεύοντα. Το σπουδαιότερο που πρέπει να μεταλαμπαδεύσει ένας συνεργός Θεού είναι το πνεύμα του Άγιο. Αυτό που λέμε εκκλησιαστικό ήθος. Αυτό το συν, το όλοι μαζί. Το πώς θα εκφραστεί αυτό το συν σε διαφορετικούς λαούς εκφράζεται διαφορετικά. Δεν έχει σημασία. Το σπουδαίο είναι να προσέξουμε την πρόθεση συν. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Πολλοί μιλάνε και λένε ότι πρέπει να γίνουμε εργάτες του Ευαγγελίου. Σωστόν. Η λέξη όμως συνεργή Θεού, δηλαδή συνεργάτες του Ευαγγελίου, είναι πιο ακριβής. Δεν μπορεί ο καθένας να δουλεύει μόνος του. Το έχουν βάλει και ως στόχο και οι Προτεστάντες και κάνουν ανοησίες και αποτυγχάνουν και παρασέρνουν ψυχές σε όλευρο. Εμείς εδώ στην Εκκλησία είμαστε οι μαθητές, οι συμμαθητές που διδασκόμαστε από το Ευαγγέλιο για να γίνουμε συνεργοί Θεού, δηλαδή συνεργάτες. Με τέτοιο τρόπο που συντονισμένα και όχι αυτόνομα ο καθένας, και όχι για την ιδιοτέλειά του, αλλά για το συμφέρον, θα αγωνιστούμε ώστε να γίνουμε σύνοδος, δηλαδή να πηγαίνουμε στην ίδια πορεία, συναζόμενοι ευχαριστιακώς, μαζευόμενοι δηλαδή και προχωρώντας μαζί μέσα στην Εκκλησία με τη Θεία Ευχαριστία. Σας κούρασα, ζητώ συγγνώμη, θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα σε σχέση με αυτό το σύνθημα. Σε κάθε περίπτωση όμως κρατήστε την πρόθεση συν. Κανένας μόνος του, όλοι μαζί τα πάντα. Ένας-ένας μόνος του φθήρεται, καταστρέφεται, αδυνατίζει, παραλύει, τελειώνει. Όλοι μαζί μπορούμε τα πάντα. Γι' αυτό και είμαστε Εκκλησία. Γι' αυτό και είμαστε συνεργοί Θεού. Καλή χρονιά.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
6: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εις χαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος, και κηδείες νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα

0: καταστρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάς την εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ο λιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με μακάριστον και πανομόγντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύση βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Γνώση άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης,

0: Χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την αγαμών σε θεωρών, και κλεψίγαμων υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ιδίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απήνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα αφήσεις αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοδόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: ψάλλοντα εσου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ της Ζωής Αταπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον να ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμούς, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνη δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμούν.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαι μου δια την εκκρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσαι μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Εδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Πατέρων Ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Προσέχετε, μη ποιήν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήνε αυτής. Ιδε μη γεμιστόν ουκ έχετε, παρά το πατρί ημών του εν της ουρανής. Ευαγγελιστής Ματθαίος. Βρισκόμαστε αγαπητοί ακροατές στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Περί του μηδέν ποιήν προς επίδειξην», δηλαδή «Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη».

Ο Αββάς Δανιήλ από τη Σκήτη πήγε μαζί με τον μαθητή του στην Άνω Θηβαΐδα για τη μνήμη του Αββά Απολό. Εκεί έφτασαν και όλοι οι πατέρες από απόσταση μέχρι και 7 μίλια για να τον συναντήσουν. Ήσαν περίπου 5.000. Και έβλεπε κανείς το θέαμα να προσκυνούν πεσμένοι μπρούμητα πάνω στην άμμο σαν να ήταν παράταξη αγγέλων που με τα φόβου υποδέχονται τον Χριστό. Άλλοι έστρωναν τα ράσα τους μπροστά του, άλλοι τα κουκούλια τους και έβλεπε στα δάκρυα που χύνονταν σαν πηγές που ανάβλιζαν. Βγήκε λοιπόν ο αρχιμανδρίτης, προσκύνησε 7 φορές προτού πλησιάσει τον γέροντα και αφού αλληλοασπάστηκαν κάθισαν. Τότε άρχισαν να τον παρακαλεί να ακούσουν κάποιο λόγο από το στόμα του, γιατί δεν μιλούσε εύκολα σε άνθρωπο. Όταν λοιπόν κάθισαν όλοι έξω από το κοινόβιο πάνω στην άμμο, γιατί δεν τους χωρούσε η εκκλησία, είπε ο Αββάς Δανιήλ στον μαθητή του, «Γράψε, εάν θέλετε να σωθείτε, επιδιώξτε την ακτιμοσύνη και τη σιωπή, γιατί από τις δύο αυτές αρετές κρέμεται όλος ο βίος του μοναχού». Έδωσε κατόπιν ο μαθητής του σε κάποιον από τους αδελφούς αυτά που έγραψε και εκείνος τα μετέφρασε στα αιγυπτιακά. Όταν διαβάστηκαν στους πατέρες, έκλαψαν όλοι και προέπεψαν τον γέροντα καθώς έφευγε. Κανείς δεν τολμούσε να του πει «Κάνε αγάπη να παραμείνεις». Όταν μπήκαν στην Ερμούπολη, λέει στον μαθητή του «Πήγαινε και χτύπησε στο μοναστήρι εκείνο των γυναικών και πες στην ηγουμένη ότι είμαι εδώ». Υπήρχε εκεί ένα γυναικείο μοναστήρι που ονομαζόταν του Αγίου Ιερεμίου και έμεναν εκεί περί τις 300 αδελφές. Πήγε ο μαθητής και χτύπησε και του λέει θυρωρός με σιγανή φωνή «Να είσαι ευλογημένος, καλώς ήλθες, τι διατάζεις?» «Φώναξέ μου», της λέει, «την αμά, την ηγουμένη, γιατί θέλω να της μιλήσω». Και εκείνη είπε «Δεν συναντιέται ποτέ με κανέναν. Πες μου τι θέλεις και θα της το μεταφέρω». Και εκείνος είπε «Πες της, κάποιος μοναχός θέλει να σου μιλήσει». Η αδελφή πήγε και της το είπε. Ήλθε η ηγουμένη και με σιγανή φωνή λέει στον αδελφό «Η αμάς με έστειλε και ρωτάει τι θέλεις». «Να κάνετε αγάπη», απαντάει ο αδελφός. «Να κοιμηθούμε εδώ με έναν γέροντα μαζί, γιατί είναι βράδυ και μη μας φάνε τα θηρία». «Ποτέ δεν μπήκε άνδρας εδώ μέσα. Σας συμφέρει να σας φάνε τα θηρία έξω παρά τα μέσα». Λέει τότε ο αδελφός «Είναι ο Αββάς Δανιήλ της Σκήτης». Αυτή, μόλις άκουσε το όνομα, ανοίγει διάπλατα την πύλη και βγαίνει τρέχοντας. Το ίδιο έκανε και όλη η συνοδεία. Ευθύς έστρωσαν τα μαφόρια από την πύλη μέχρι κάτω, όπου ήταν ο γέροντας και σέρνονταν γύρω από τα πόδια του καταφυλώντας τα. Όταν μπήκαν μέσα στο μοναστήρι, έφερε η ηγουμένη μια μεγάλη λεκάνη, τη γέμισε με χλιαρό νερό και βότανα και αφού έστησε τις αδελφές σε δύο ομάδες, ακολούθησε τον ύψιμο των ποδιών του γέροντα και του μαθητή του. Κατόπιν, έφερε κοντά τις αδελφές και παίρνοντας με ένα κύπελο νερό από τη λεκάνη, το έριχνε πάνω στα κεφάλια τους. Τελευταία έριξε στον κόρφο της και στο κεφάλι της. Και τις έβλεπες όλες αμήλυτες, σαν μαρμαρωμένες και η κάθε συνεννόησή τους γινόταν με συμβολικό κτύπημα. Και όλη η κίνησή τους ήταν αγγελική. Λέει λοιπόν ο γέροντας την ηγουμένη «Εμάς σέβονται ή έτσι είναι πάντα οι αδελφές?» «Έτσι είναι πάντοτε οι δούλες σου, δέσποτα», απάντησε εκείνη. «Αλλά να προσεύχεσαι για αυτές». Λέγει ο γέροντας «Πες στον μαθητή μου ότι μου φέρεται σαν βάρβαρος». Μια από αυτές τις αδελφές ξαπλωμένη στην αυλή κοιμόταν. Τα ρούχα που φορούσε ήταν κατακουρελιασμένα. Ρωτάει ο γέροντας «Ποια είναι αυτή που κοιμάται?» «Μέθυση είναι και δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε», του λέει μια από τις αδελφές. «Να την διώξουμε από το μοναστήρι, φοβόμαστε την αμαρτία. Και αν την αφήσουμε, είναι κακό παράδειγμα για τις αδελφές». Λέει τότε ο γέροντας τον μαθητή του
πάρε τη λεκάνη και άδειασέ την επάνω της». Μόλις της το έκανε, σηκώθηκε επάνω σαν να απομεθύσει και είπε η Αμάς: «Δέσποτα, πάντα έτσι είναι». Πήρε κατόπιν η ηγουμένη τον γέροντα και τον οδήγησε στην τράπεζα, όπου παρέθεσε δείπνο στους αδελφές και του είπε: «Ευλόγησε, δέσποτα, τις δούλες σου για να δειπνήσουν ενώπιόν σου». Και εκείνος τις ευλόγησε. Μαζί του κάθισαν οι ηγουμένοι μόνο και οι δεύτεροι στην τάξη. Στον γέροντα παρέθεσαν ένα πιάτο με μουσκεμένα όσπρια, ομά, χόρτα, χουρμάδες και νερό, ενώ στον μαθητή του βρασμένη φακή, λίγο ψωμί και εύκρατο. Στις αδελφές όμως προσφέρθηκε άφθονο φαγητό, ψάρι και κρασί. Έφαγαν πάρα πολύ, μέσα σε απόλυτη σιωπή. Όταν σηκώθηκαν από το τραπέζι, λέει ο γέροντας στην ηγουμένη: «Τι είναι αυτό που έκανες? Ενώ εμείς έπρεπε να καλοφάμε, εσείς φάγατε τα καλά?» Και απαντάει αμάς: «Εσύ είσαι μοναχός και σου παραθέσαμε τροφή μοναχού. Και ο μαθητής σου είναι μαθητής μοναχού και του παραθέσαμε τροφή μαθητή μοναχού. Ενώ εμείς είμαστε αρχάριες και φάγαμε τροφή αρχαρίων». Της λέει ο γέροντας: «Ο Θεός ας μνηστεί της αγάπης σου, ωφεληθήκαμε πραγματικά». Καθώς πήγαιναν να αναπαυθούν, λέει ο Αββάς Δανιήλ στον μαθητή του: «Πήγαινε να δεις πού κοιμάται η μέθηση που ήταν ξαπλωμένη κατά μεσής της αυλής». Πάει εκείνος, βλέπει και του λέει επιστρέφοντας: «Δίπλα στα αποχωρητήρια». «Μείνε άγρυπνος μαζί μου αυτή τη νύχτα», λέει ο γέροντας στον μαθητή του. Και όταν όλες οι αδελφές αποσύρθηκαν, παίρνει ο γέροντας τον μαθητή του και πάνε πίσω από ένα μικρό παραπέτασμα και βλέπουν τη μέθηση όρθια με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Ποτάμι έτρεχαν τα δάκρυά της. Τα χείλη κινούνταν σε προσευχή και έκανε μετάνοιες πέφτοντας στο έδαφος. Και όταν αντιλαμβανόταν ότι κάποια αδελφή πήγαινε στα αποχωρητήρια, ξάπλωνε κατά γης ροχαλίζοντας. Έτσι περνούσε όλες τις μέρες της. Λέει λοιπόν ο γέροντας τον μαθητή του: «Φώναξέ μου την ηγουμένη με τρόπο». Πήγε ο αδελφός και φώναξε και αυτήν και τη δεύτερη στην τάξη και όλη τη νύχτα παρακολουθούσαν αυτά που έκανε. Η ηγουμένη άρχισε να κλαίει και έλεγε: «Ω, πόσα κακά της προκάλεσα». Όταν χτύπησε το σήμαντρο, βούηξε η αδελφότητα με τα νέα της αδελφής. Εκείνη το αντιλήφθηκε και πάει με κατάλληλο τρόπο όπου κοιμόταν ο γέροντας, παίρνει το ραβδί του και τον μανδύα του και ανοίγει την πόρτα του μοναστηριού χωρίς να την αντιληφθούν. Γράφει και αφήνει στην κλειδαριά της πόρτας το εξής σημείωμα: «Προσευχηθείτε για μένα και συγχωρήστε με σε ό,τι σας έφτεξα». Και έγινε άφαντη. Σαν ξημέρωσε, την αναζήτησαν αλλά δεν τη βρήκαν. Πάνε στην πύλη και βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή και το σημείωμα με αυτά που αναφέραμε. Και έγινε πολύ στρίνο στο μοναστήρι. Τότε ο γέροντας είπε: «Εγώ για αυτήν ήρθα εδώ. Τέτοιους μέθησους αγαπά ο Θεός». Και όλη η συνοδεία εξομολογούταν στον γέροντα τι της είχαν κάνει. Έκανε κατόπιν ευχή ο γέροντας για τις αδελφές και έφυγαν για το κελί τους, δοξολογώντας και ευχαριστώντας τον Θεό, που μόνο Αυτός γνωρίζει πόσους κρυφούς δούλους έχει.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η πεντάμορφη χρυσομαλούσα, μέρος πρώτο. Είχε ένα βασιλιά και είχε τρία παιδιά. Όταν ήρθε η ώρα του να πεθάνει, τους φώναξε και τους τρεις και τους είπε: «Εγώ θα πεθάνω. Δεν θέλω να σας κατακρίνει ο κόσμος. Ο μεγάλος θα κάτσει στο θρόνο και οι άλλοι δύο, οι μικροί, θα ακούν πάντα τον μεγάλο». Ύστερα φώναξε το Λάλα και του είπε: «Ούλα τα νυχτήρια να τα δόκισε στα παιδιά μου. Το μικρό το κλειδάκι να μην το δόκισε κανέναν. Ακόμα και σε κρεμάλα να σε φέρουν». Είπε και στα παιδιά του: «Σούλα τα μέρη να παένετε να κυνηγάτε. Σε αυτό το ψηλό το βουνί από πίσω όμως να μην παένετε». Απέθανε ο βασιλιάς και έγινε βασιλιάς ο μεγάλος. Και τότε φώναξε τον Λάλα και του είπε: «Δώσε μου όλα τα κλειδιά». Του δε και νούλα τα κλειδιά, άνοιξε νούλα τα σπίτια και τις κάμαρες. Άλλα δημητριακά ήταν γεμάτες, άλλες λίρες και φλουριά και χιλίων λογιών πράγματα. Πέρασαν 40 μέρες και ήθελε ο βασιλιάς να πάει στο κυνήγι. Ένα δειλινό είπε στο Λάλα να βάλει τις σέλες σε δύο άτια καλά για να πάνε για κυνήγι. Τα ετοίμασαν τα ζά και έφυγαν. Γύριζαν και δεν έβρισκαν τίποτα να σκοτώσουν. Το βράδυ επήγαν στο ψηλό το βουνί από κάτω και θωρεί μια πέρδικα. Σημάδεψε για να ρίξει ο βασιλιάς, αμ' η πέρδικα ξέφυγε και έφυγε παραπάνω. Είπε στο Λάλα: «Κάτσε εσύ εδώ να βλέπεις τα ζά και εγώ θα πάω να σκοτώσω την πέρδικα και θα έρθω». Ο Λάλας του είπε: «Δεν θυμάσαι που ο πατέρας σου μας συμβούλεψε να μην πάμε σε αυτό το βουνό? Γύρνα πίσω». Ο βασιλιάς δεν άκουσε και κυνηγούσε την πέρδικα. Επήγε παραπάνω και κάτσεν η πέρδικα. Την έφερε πάλι στο στόχο, σημάδεψε, τραβά τη σκανδάλι και η πέρδικα φεύγει ακόμα παραπάνω. Φωνάζει ο Λάλας: «Στρέψε βασιλιά μου και νύχτωσε». Εκείνος δεν έστρεψε και πάλι επήγε από πίσω από την πέρδικα. Αμέσως στρέφει πίσω, καβαλικεύει το άτι του και τρέχει πάλι στον ανήφορο για να την βρει. Ο Λάλας, τόσο που τον έκαμε, δεν μπόρεσε να τον στρέψει πίσω. Έφτασε πια την πέρδικα. Βλέπει για δε βλέπει. Επήγε πάλι να ρίξει να τη σκοτώσει και η πέρδικα εδιάβηκε στην άλλη μεριά του βουνού. Καβαλικεύει το άτι ξανά ο βασιλιάς και ανέβει κοινή στη μύτη του βουνού. Εκεί θωρεί έναν κάμπο και μες στη μέση έναν πύργο και είχε ένα φως. Δεν έβλεπε τίποτα. Κοίταξε από πίσω του το χωριό και ήταν μακριά. Κι είπε μέσα του: «Αφού έχει φως θα κοιμηθώ και το πρωί φεύγω στο παλάτι μου». Καβαλικεύει το άτι και πηγαίνει για τον πύργο. Στο δρόμο είχε χόρτα και χάνονταν τα άτι μες στα χόρτα. Κι είπε μέσα στην ψυχή του: «Ο πατέρας μας δεν θα ήθελε να προκόψουμε και δεν ήθελε να έρθουμε στα χόρτα τα πολλά, να φέρουμε τις μάντρες μας να βγάλουμε γάλατα και πολλά τυριά». Κέντρισε τάτι και πήγε στον πύργο. Έδεσε τάτι του απόξω και έτρωεν και ο ίδιος μπήκε μέσα. Θωρεί ένα παλάτι βασιλικό που θάμαξε. Είδε μια σάλα με τραπέζια, με φώτα και έλαμπε και άστραφτε. Μόλις έκατσε στην καρέκλα, του ήρθε ένας δίσκος με ένα καφέ. Και άνθρωπος δεν φαινόταν. Ήπιε τον καφέ και είπε: «Ύστερα θα έρθει και ο άνθρωπος. Έτσι θα είναι το συνήθειο εδώ». Μόλις ήπιε τον καφέ, ηχάθηκε ο δίσκος και έρχεται ένας στρωμένος σοφράς, στρωμένος με χιλίων ειδών φαγιά βασιλικά. Τα τάσια με το σκέπασμά τους ήταν χρυσά. Άνθρωπος όμως πάλι δεν φαινόταν. Είπε τότε ο βασιλιάς: «Ας φάω και ίσως να έρθει ύστερα ο άνθρωπος». Άνοιξε ούλα τα καπάκια να δει ποιο φαΐ θα πεθυμίσει να φάει. Με την πρώτη πυρουνιά που πιάσε, να σου και έρχεται μια ναραπίνα. Τώρα της το χείλωσε στον ουρανό, τ' άλλο της στη γη. Όταν την είδε ο βασιλιάς φοβήθηκε, αλλά τι να κάνει. Και του είπε αυτή: «Με τι νοστάρος έκατσες και τρώεις?» Και λέει: «Αφού ήπια τον καφέ και ήρθε ο σοφράς, έπιασα να τρώω, αφού εσείς μου τα φέρατε μπροστά μου». «Πρώτα έχουμε ένα στοίχημα», του λέει αυτή. Άμα το κάμεις, θα είμαι σκλάβα σου. Άμα δεν το κάμεις και σε νικήσω εγώ, θα σε μαρμαρώσω. Τι στοίχημα είναι? Βγαίνουν όξο και οι δύο και του είπε: «Τι θωρείς εκείνη την άσπρη πέτρα?» «Ναι, εσύ θα καβαλικέψεις με το άτι σου και εγώ με τα πόδια. Όποιος πάει πρώτος, εκείνος θα νικήσει». Το παιδί είπε με τα χαράς, μιας και του φάνηκε πολύ εύκολο. Καβαλίκεψε το άτι του και σταμάτησαν στη σειρά. Τον είπε τότε η γυναίκα: «Ξεκίνα». Τρέχει το παιδί με το άτι του, αμα εκείνη ήταν μάισα και πηδά και καθίζει πάνω στην πέτρα. Να και ο βασιλιάς από πίσω. Και τον μαρμάρωσε. «Ας αφήσουμε το βασιλιά που μαρμαρώθηκε και ας πιάσουμε το Λάλα». Πέρασε μια ώρα, πέρασε δύο, ο βασιλιάς δεν φάνηκε. Ο Λάλας κατάλαβε που πήγε στον πύργο και ήξερε πως όποιος πάει δεν γυρίζει πίσω και πήγε στο παλάτι. Το παλάτι ήταν τα πάνω κάτω που άργησαν από το κυνήγι. Μπαίνει ο Λάλας μέσα και τον ρωτούν: «Πού είναι ο βασιλιάς?» Και τους λέει: «Πήγε στο μέρος που μας το είχε απαγορεύσει ο πατέρας του». Η βασίλισσα κατάλαβε ότι το παιδί εχάθηκε. Αμέσως μαυροφορέθηκαν όλοι και το παλάτι ούλο. Γίνηκε ο πιο μικρός βασιλιάς

Το κατάλαβε πως πήγε στον πύργο και πήγε και είπε τη βασίλισσαν πως δεν μπόρεσε να τον κάνει να γυρίσει και πήγε στον πύργο. Άλλα τέρτια και καημούσε η βασίλισσα και το παλάτι ούλο. Γίνηκε ο μικρός τώρα βασιλιάς. Δεν μπορούσαν να φύγουν το βασίλειο μόνο μοναχό. Φωνάζει τον Λάλα και του λέει: «Δώσε μου όλα τα νυχτήρια». Τα παίρνει στο χέρι και πήγε και έβαλε το κάθε ανοιχτήρι μέσα στην κλειδαριά και το άφηκε επάνω. Πίσω-πίσω απόμεινε η μία πόρτα χωρίς ανοιχτήρι. Κι είπε στο Λάλα: «Δώσε μου το ανοιχτήρι». Και ο Λάλας του απάντησε πως δεν έχει. Όσο κι αν προσπάθησε, το ανοιχτήρι δεν το έδινε. Τον έριξε κάτω για να τον φάει ο βασιλιάς και θωρεί στα γένια του από κάτω το κλειδάκι δεμένο. Παίρνει το κλειδάκι, το βάζει στην κλειδαριά και ήρθε σαν να ήταν παραγγελιά. Ανοίγει την πόρτα και τι να δει. Ένα σεντούκι σκουριασμένο, η τύχη λερωμένη γιατί έμπαζε το παλάτι και έσταζε νερά. Κρεμόταν και ένα εξάρτημα ζώου. Ανοίγει το σεντούκι και πάνω είδε μια ζωγραφιά και από τις εμορφιές της έπεσε και σκοτίστηκε το παιδί. Αμέσως ο Λάλας έφερε νερό και τον εξεσκότησε και τον πήγε στη βασίλισσα και τους ρωτούσε τι ζωγραφιά ήταν αυτή. Αυτοί για να τον αποφύγουν του είπαν ότι δεν είναι τίποτα. Η βασίλισσα και ο Λάλας ήξεραν τι ήταν αυτή η ζωγραφιά, γιατί ο γέρο βασιλιάς πολεμούσε 20 χρόνια για να μπορέσει να την νικήσει και δεν αμπορούσε. Μόλις αμπόρεσε και έβγαλε τη ζωγραφιά της, άμα ήταν πεντάμορφη χρυσομαλούσα, γιατί όποτε ήθελε γινόταν αραπίνα, πότε πέρδικα, πότε λαγός και ό,τι άλλο ήθελε. Σαν πέρασαν 40 μέρες που έγινε βασιλιάς και ο μικρότερος και έκαμαν και το 40ήμερο του αδερφού του, είπε στη μάνα του: «Εγώ θα πάω να βρω τους αδερφούς μου, να τους γλιτώσω και να τους φέρω πίσω». Η μάνα του δεν τον άφηνε κι ούλο το παλάτι, γιατί ήξεραν άμα θα πάει δεν θα έρθει κι αυτός. Όμως αυτός και καλά εκεί να φύγει. Είδε και παράειδε η μάνα ότι δεν θα μπορούσε και τον άφησε στο θέλημά του. Ο βασιλιάς ετοίμασε το δυσάκι και έβαλε ένα κομμάτι ψωμί και προσφάγει και είπε στο σεΐζι: «Βγάλε ούλα τα ζώα όξο». Πλησίασε ο βασιλιάς τα ζά, τραβούσε το ένα από την ουρά του. Έβγαινε η ουρά του. Έτσι τράβηξε ούλα και απ' ούλα οι ουρές τους βγήκαν. Κανένα δεν άντεχε για να καβαλικέψει να πάει σε μια τέτοια μεγάλη δουλειά. Είπε στο σεΐζι: «Δεν έχει αλαζά μέσα σε αυτό το χούρι». «Δεν έχει», του είπε, «έχει ένα παλιό που κοντεύει να ψοφήσει». Αυτός δεν τον πίστεψε και πήγε ο ίδιος να δει. Μόλις πήγε στην πόρτα, έμπαινε ο ήλιος από μία τρύπα και άστραφταν του ζώου τα πόδια. Θωρεί στα πέταλα του ζώου και είχε γράμματα. Έριξε κομμάτι νερό πάνω και τα ξέπλυνε και διάβασε και έγραφαν: «Άμα τραβήξεις το σπαθί μια πιθαμή, σηκώνομαι μια πιθαμή από τη γη. Άμα το τραβήξεις ίσα με το μισό, πετώ στον ουρανό. Και άμα το βγάλει σούλο, γίνομαι αέρας και χάνομαι». Ο βασιλιάς είπε: «Αυτό θέλω». Ο Σέιζης και ο Λάλας του είπαν: «Βασιλιά μου πολυχρονεμένε, έχεις το σαζά και θες το ψόφιο. Αυτό δεν μπορεί να σηκωθεί πάνω στα πόδια του». Σαν πέθανε ο γέρο βασιλιάς, είπε στο Σεΐζι και στον Λάλα αυτό το ζώο να μην το ταΐζουν, για να είναι ούλο και πιο αδύνατο για να μην μπορεί να το καβαλικέψει κανένας. Ο βασιλιάς αυτό όμως ήθελε. Τους είπε: «Φέρτε σκοινιά και λινάρια να το σηκώσουμε, να σταματήσει και να σταθεί πάνω στα πόδια του. Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα». Αμέσως έφεραν τα σκοινιά και σήκωσαν το ζώο και στέκονταν στους 4 στήλους. Του φέραν σταφίδα και έφαεν και είπε στο Σεΐζι να το κοιτάζει καλά, να το ξύνει, να του δίνει φαΐ όσο θέλει να τρώει. Μέρα με τη μέρα το ζώο δυνάμωσε και σε 15 μέρες έγινε και σαν τα πρώτα του. Ο βασιλιάς φέρνει το εξάρτημα του ζώου που ήταν κρεμασμένο μέσα στον οντά που ήταν και το σεντουκάκι, το εξεσκούριασε, το βάλε στο ζώο σαν να ήταν παραγγελιά και το σπαθί του λάδωσε και το ξεσκούριασαν και άστραφτεν. Βάζει και τη σέλα στο ζώο, ζώστηκε και ο ίδιος με το σπαθί του, κρέμασε και το δυσάκι του πάνω στο ζώο, φίλησε της μάνας του το χέρι, του έδωσε την ευχή της και έφυγε. Έπιασε και αυτό στον ανήφορο του βουνού. Είδε και την πέρδικα, κατέβηκε απ' τ' άλογο, σημάδεψε για να τη σκοτώσει, αλλά η πέρδικα έφυγε, πήγε παραπάνω. Καβαλίκεψε πάλι ο βασιλιάς και έπιασε τον ανήφορο. Άξαφνα ακούει μια φωνή: «Αφεντικό!» Κοίταξε τότε δεξιά και αριστερά και άνθρωπο δεν θωρεί.

Λάχτισε το ζώο, προπάτησε κομμάτι και άκουσε πάλι τη φωνή. «Αφεντικό!» Η κατέβηκε από το ζώο, κοίταξε μέσα στο ρουμάνι, αν θα δει κανέναν άνθρωπο. «Άνθρωπο δεν θωρεί», κι είπε. «Δαιμόνιο θα είναι αυτό που με μιλά». Καβαλίκεψε πάλι το ζώο του και έπιασε το δρόμο. Άμα πήγε παραπάνω που κόντευε στον πύργο, το ζώο θύμωσε και έβγαλε μια μεγάλη φωνή. «Αφεντικό!» Τότε είδε το ζώο να του μιλά. Κατέβηκε κάτω και πήγε μπροστά και του είπε. «Εσύ είσαι ζώο μου που μου μιλάς». «Εγώ είμαι». «Τι θέλεις», του λέει. «Ξέρεις για που πας. Αυτό που πας είναι ζόρυτα πράγματα. Εγώ με τον πατέρα σου έφαγα 20 χρόνια ψωμί και πολεμήσαμε με αυτήν που θα πας και δεν μπορέσαμε να την νικήσουμε και σκοτώθηκε τόσο στρατός και μόλις εμπόρεσε και πήρε μια ζωγραφιά, μα δεν με άκουγε, αν με άκουγε θα την νικούσαμε. Εσύ αν μ' ακούς θα την νικήσουμε, άμα δεν μ' ακούεις θα πας και εσύ να μαρμαρωθείς». Και του είπε τι έπρεπε να κάνει. «Και εμένα να με βγάλεις τον γκέμι από το στόμα μου, να μ' αφήσεις να τρώω. Και εκεί κανείς δεν μπορεί να μου κάνει κάτι. Εκείνο που θέλω από σένα είναι να άρχεσαι να σορμινεύω. Κοίταξε καλά, γιατί αυτή έχει 7 παλάτια. Σαν τη θυμώσεις, από το ένα πάει στο άλλο και στο άλλο και στο άλλο και είναι ζόρι να τη βρεις. Αυτά σε λέω και τράβα». Η καβαλίκεψε ο βασιλιάς και πήγε στον πύργο. Έβγαλε τον γκέμι από το ζώο και το άφησε. Και μπαίνει αυτός μέσα. Μόλις έκατσε, του ήρθε ένας καφές, σε ένα δίσκο πάνω. Ήπιε τον καφέ, πλησίασε και ύστερα έρχεται ένας σοφράς στρωμένος με χιλιών λογιών φαγιά. Πλησίασε το παιδί και κάτσε να τρώει. Άξαφνα ήρθε και η αραπίνα μπροστά του και του είπε «Με τι νοστάρος έκατσες και τρώεις?» Και το παιδί, έτσι που τον είχε ορμηνέψει το ζώο, έτσι της είπε «Με το δικό μου». Η αραπίνα είπε από μέσα της «Αυτή την κουβέντα δεν μου την έχει πει κανένας τόσα χρόνια». Και κατάλαβε ότι κάτι τρέχει εδώ και είπε «Πάω εγώ στοίχημα και αν νικήσεις εσύ θα είμαι σκλάβα σου και όλα τούτα που θωρείς θα είναι δικά σου. Αν σε νικήσω εγώ θα σε μαρμαρώσω». Το παιδί της είπε «Εγώ είμαι μουσαφύρης, θα φάω, θα πιω και ύστερα θα πάμε για το στοίχημα». Έφαγε λοιπόν και ήπιε κι άλλο καφέ από πάνω που τον παρήγγειλε και ύστερα βγήκαν έξω. Της είπε «Λέγε το στοίχημά σου, τη θωρείς εκείνη την άσπρη πέτρα? Εσύ θα καβαλικέψεις το ζώο και εγώ με τα πόδια. Όποιος πάει πρώτος, εκείνος θα νικήσει». Οι καβαλίκεψαν το παιδί και σταμάτησαν και οι δύο στη σειρά. Και του είπε «Τρέχα». Μα το παιδί της απάντησε «Και οι δυο μαζί θα φύγουμε. Με το Μάρς». Με το Μάρς λοιπόν που είπε, τράβηξε το σπαθί του από το φικάρι και πέταξε το ζώο και πάει στην πέτρα. Ύστερα πήγε και η αραπίνα και του είπε «Νίκησες». Πήγαν στον πύργο, έτρωγαν και έπιναν. Μα το παιδί δεν του άρεσε που ήταν αραπίνα. Το βράδυ που κοιμήθηκε θεωρούσε μια αραπίνα στην πάντα του και από το φόβο του ύπνος δεν τον έπαιρνε. Όταν φώτισε βγήκε όξο και είπε στο ζώο «Τι κάνει ζώο μου, εγώ καλά είμαι, εσύ?» Το ζώο τον θεωρούσε όλο σκεφτικό και του είπε «Γιατί είσαι αφεντικό σκεπτικός αφού νίκησες?» «Τίποτα δεν έχω, εγώ σου πω ότι θέλεις, θα άρχισε να σορμινεύω», του είπε το ζώο. Και κάπως έτσι πέρασαν 2-3 μέρες. Και πήγε στο ζώο μια μέρα και του λέει «Εγώ φοβούμαι να κοιμηθώ κοντά της και δεν με παίρνει ύπνος μήτε μέρα μήτε νύχτα». «Θέλεις να γίνει πεντάμορφη?» του είπε το ζώο. «Θέλω». «Τότε θα πας μέσα, θα βάλεις το σοφρά για να φάτε και θα της πεις «Εγώ δεν θέλω από αυτά τα φαγιά» και εκείνη θα σου πει «Τι φαΐ θέλεις» και εσύ θα της απαντήσεις «Πού να τον έβρω εκείνο το μάγειρα που είχε ο πατέρας μου, που θέλε να σφάξει το αρνί, να το γδάρει, να ανάψει το φούρνο, να το ψήσει, να το βάλει στο σινί και να το πιάσει από το πόδι, να το συνητάξει και να χωριστούν χωρία τα κόκαλα και χωρία το ψαχνό. Αν είχα από εκείνο το κομμάτι, δεν θα τρώγα. Αυτή τότε θα θυμώσει, γιατί μόνο αυτή ξέρει να το κάνει αυτό το φαϊσούλο τον κόσμο και θα σου πει «Κάτσε και θα στο κάνω εγώ». Σαν θα σφάξει τα αρνί, θα ανάψει τη φωτιά και εκεί που θα τρίβει το φούρνο θα βγάλει τη φανέλα της και από τον υδρότα και θα κάτσει εκεί δά. Εσύ, μόλις θα τη δεις, θα αρπάξεις τη φανέλα και θα την πετάξεις μέσα στο φούρνο, γιατί τα μάγια της σούλα είναι στη φανέλα. Αυτή θα θέλει να πέσει μέσα στο φούρνο, εσύ όμως θα την αγκαλιάσεις και θα την αφήκεις εκεί να ηρεμήσει.
Όταν θα καεί καλά η φανέλα, θα απομείνει πεντάμορφη χρυσομαλούσα. Μα και πάλι δεν θα την έχεις κερδίσει. Θα άρχισε να σορμινεύω για να μην φύγει ο νου σου με την όμορφη την ύφη και με ξεχάσεις. Δεν σε ξεχνάω, ζώο μου. Ούλο θα έρχομαι σε σένα να σε θωρώ και να μορμινεύεις. Έτσι κι έκαμε. Η αραπίνα αμέσως έσφαξε τ' αρνί, άναψε το φούρνο και άμα τον έτριβε από τον υδρότα έβγαλε τη φανέλα της και έτσι που τον αρμίνεψε το ζώο, έτσι κι έκανε. Και εκείνη του είπε: «Δεν έκαμες καλά. Εγώ κατάλαβα πως είσαι το πιο παλικάρι από όλους που πουλεμούσα τόσα χρόνια και ήθελα να ζήσουμε μαζί. Μα τώρα μου κάψες όλα μου τα μάγια και αν με πολεμήσει κανένα βασίλειο θα με νικήσει». Και είπε αυτός: «Κανένας δεν μπορεί να μας νικήσει. Εγώ δεν άντεχα τόσες μέρες κοντά σου, φοβόμουν». Η κοπέλα θύμωσε και γίνηκε μια πέρδικα και πήγε στο παραθύρι και του είπε: «Αν είσαι παλικάρι, να έρθεις να με βρεις στην αθάνατη τη γιόλα». Το παιδί χόλιασε και από τη χολή του μήτε έτρωε, μήτε έπινε. Βγήκε όξο και έκαμε σουλάτσο. Και εκεί που περπατούσε, είδε το ζώο και πλησίασε. «Τι κάμνει, ζώο μου?» «Εγώ καλά είμαι». «Το ζώο που όλα τα ξέρει, μα δεν λέει μάξους τίποτα. Γιατί είσαι χολιασμένος?» «Με έφυγε πεντάμορφη». «Δε σου είπα», του λέει, «να άρχισε να σορμινεύω. Έτσι που σου είπα έφυγε ο νους σου με την ύφη και δεν ερχόσουν να με δεις. Δε σου είπα που είχε 7 πύργους και άμα τη θυμώσεις από τον ένα φεύγει και στον άλλον πάει. Μη χωλιάς όμως, γιατί εγώ τιμώ το ψωμί του πατέρα σου που φάγα 20 χρόνια μαζί του και θα πάμε να την ευρούμε. Αυτή τώρα θα είναι στον πιο ξορκισμένο πύργο. Άμα θα μ' ακούεις, θα πάμε, θα την ευρούμε και θα την νικήσουμε. Άμα δεν μ' ακούεις και έχεις το πατέρα σου το κεφάλι, θα χαθούμε και εσύ και εγώ». Αυτός έδωκε το λόγο του, να τον ακούει από εδώ και μπρος και δεν θα φεύγει από κοντά του. Του είπε το ζώο: «Εκεί που πήγε αυτή, θες 5 χρόνια να περπατάς για να πάεις. Μα εσύ θα δεθείς πάνω μου, θα δέσεις και τα αυτιά σου για να μην κουφαθείς, να βάλεις και σταφίδες στο δυσάκι για μένα, να βάλεις και δικό σου ψωμί και να βάλεις και έναν μαστραπά και να τραβήξεις το σπαθί από το φικάρι ούλο και εγώ θα γίνω σύννεφο. Και θα πάω όξω από την κιόλα να κάτσω, να κατέβεις, να βάλεις εμένα τη σταφίδα να φάω, να φας κι εσύ και ύστερα θα σε ορμηνέψω και θα σου πω τι θα κάνουμε». Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

21 του Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Ιουλιανός, ο Κίλιξ ή ο Ταρσεύς από την Ταρσό της Κιλικίας, την πατρίδα του Αποστόλου μας Παύλου. Στα χρόνια του Διοκλητιανού και μάλιστα στον πρώτο διωγμό το μεγάλο 303 με 304. Ήταν γιος βουλευτού, η μάνα του όμως ήταν χριστιανή, τον δίδαξε το Χριστό και τον έμαθε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Τι άλλο ήθελε καλύτερο? Στα 18 χρόνια τον κατήγγειλαν στον γεμόνα Μαρκιανό ότι είναι χριστιανός. Τον εκάλεσε εκείνος και ομολόγησε τον Χριστόν και δεν θυσίασε στα είδωλα. Επέμενε ο άλλος, αλλά επέμενε και ο Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός είναι από τον Ιούλο που είναι η νεότης, ο άνθρωπος της νεότητος. Και τότε τον υπέβαλε σε πολλά και δεινά βασανιστήρια. Τον εχτύπησαν με απανθρωπία σε πολλά μέρη και σημεία του σώματός του. Τον έκλεισαν σε μία απάνθρωπη φυλακή. Τον επεσκέφθη η μητέρα του, την οποία ερώτησε τι να κάνει, και αυτή του είπε: «Παιδί μου, η ευχή μου είναι να κάνεις θυσία στο Χριστό μας τη ζωή σου και να πας στον παράδεισο. Αυτό θέλω να κάνεις». Και εκείνος την εφήλησε, ασπάστηκε για το χεράκι της, πήρε την ευχούλα της και λέει: «Ναι, μανούλα, θα κάνω αυτό που με έμαθες, είναι το καλύτερο». Και έφυγε εκείνη και πήγαν μετά οι δήμοι, έπιασαν τον Άγιο, τον κακοποίησαν βάναυσα και σκληρά, και ύστερα τον ταχυδρόμησαν για τον ουρανό. Τον έβαλαν σε ένα σάκο γεμάτο άμμο και δηλητηριώδη φίδια και αρπετά. Τον έδεσαν και τον πέταξαν κατά μεσής του πελάγους. Και τότε η ψυχή του μέσα στο σάκο εταχυδρομήθηκε για τον ουρανό και πήγε στον παράδεισο και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. Βρήκαν αργότερα τα λείψανά του, τα έφεραν στην Αντιόχεια, στο προάστιο Δάφνη, και έφτιαξαν ναό του Αγίου Ιουλιανού του Κίλικος, ο οποίος θεράπευε πολλές αρρώστιες με τα ιερά του λείψανα και την παρησία που είχε στο Χριστό. Ήταν μόλις 18 ετών που μαρτύρησε και βοηθούσε περισσότερο τους φρενοβλαβείς και τους τρελούς και τους δαιμονισμένους, ο Άγιος Ιουλιανός ο Κίλιξ, τον οποίον αγαπούσε ιδιαίτερα ποιος άλλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και του αφιέρωσε έναν υπέροχο λόγο στη μνήμη του.

για να αγαπήσω την αρετή της κακοπάθειας. Ψαλμός 131. Κύριε, πολλοί άνθρωποι έζησαν στον κόσμο αυτό και σε ευαρέστησαν με την ανεξικακία και την πραότητα και την άσκησή τους. Έκαναν μεγάλους και αταλάντευτους αγώνες, νίστευαν σύμφωνα με την καθοδήγηση των πνευματικών τους. Δεν αμελούσαν τις προσευχές τους, τη μελέτη της Αγίας Γραφής και τον εκκλησιασμό τους. Αν κάποια στιγμή κάτι από όλα αυτά το αμελούσαν, η ψυχή τους δεν αναπαυόταν. Ένιωθαν ότι κάτι τους λείπει. Όλους αυτούς λοιπόν τους ζήλεψα. Δεν ησυχάζει η ψυχή μου. Βοήθησέ με να μάθω κι εγώ να ασκούμε στην αρετή. Δεν θέλω να δώσω ανάπαυση στον εαυτό μου με την πολυτέλεια στη ζωή μου. Δεν θέλω να αναπαύονται τα μάτια μου σε άσεμνα θεάματα. Δεν θέλω να παρατηρώ την προκλητική συμπεριφορά των άλλων. Δεν θέλω να βασανίζω τις σκέψεις με ανόητους συλλογισμούς και να βάζω στο στόμα ανήθικα λόγια. Βοήθησέ με, Κύριε, ώστε με την άσκηση, την νηστεία και την προσευχή να ευπρεπίσω τον οίκο της ψυχής μου και να σου τον προσφέρω για κατοικία σου. Κύριε, άκουσε την προσευχή μου και βοήθησέ με. Δείξε μου, Κύριε, τον δρόμο για να εισέλθω στα βάθη της ψυχής μου, μέχρι εκεί που φτάνει η ερευνητική ματιά σου. Να βρω τον εαυτό μου για να τον ερευνήσω, να τον αναγνωρίσω, να τον αποδεχθώ και να μην τον απορρίψω. Να κατανοήσω αυτό που είμαι και όχι αυτό που θέλω να φαίνομαι ότι είμαι. Βοήθησε με, Κύριε, στην κάθαρση του εαυτού μου, στην ετοιμασία του οίκου σου. Γίνε για μένα το πιο λαμπρό ένδυμα της ψυχής μου για να χαίρομαι και να ειρηνεύω με την καινούργια φορεσιά μου. Δες, Κύριε, τον πόθο και τον αγώνα μου για πνευματική προκοπή και μη με περιφρονήσεις εξαιτίας των αμαρτιών μου. Εσύ, Κύριε, έχησες πάνω στον σταυρό το αίμα σου και πάσχεις για τη σωτηρία μας. Πώς είναι δυνατόν τώρα να με ξεχάσεις? Βέβαια, δεν περιμένω τη σωτηρία μου χωρίς και εγώ να κοπιάζω. Βοήθησέ με να μελετώ και να πειθαρχώ στις εντολές σου, να υπακούω στο θείο θέλημά σου, να μένω πάντα κάτω από την σκέπη των θείων μυστηρίων σου. Έλα, Κύριε, διάλεξέ με, κάνε με παιδί δικό σου, ανακαίνισε την ύπαρξή μου. Δεν φεύγω από κοντά σου, Κύριε, δεν έχω τίποτε καλύτερο να ζηλέψω από τα αγαθά του κόσμου. Μόνο σε σένα να πάβεται η ψυχή μου. Έλα, Κύριε, να συγκατοικήσουμε. Τότε όλος ο κόσμος και όλα τα αγαθά της γης θα είναι δικά μου, γιατί εσύ θα τα ευλογείς, θα τα αγιάζεις, αναπαύοντας την πτωχή ψυχή μου. Σκέπασέ με το ένδυμα της σωτηρίας και χάρισε στην ψυχή μου βαθιά χαρά και αγαλίαση. Ενδυνάμωσέ με για να αντιμετωπίζω τις επιθυμίες που αναστέλουν την άσκηση της αρετής. Φώτισε τον δρόμο της σωτηρίας μου. Εξαφάνισε από την ψυχή και τη σκέψη μου ό,τι μου προκαλεί νοθρότητα στην προσευχή, ατονία στην άσκηση και απραξία στην εφαρμογή των εντολών σου, ανθίζοντας στην ψυχή μου τα ευωδιαστά άνθη των αρετών. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 131. Δοξολογικός ύμνος. Ισιών αιώνιο κατοικητήριο του Κυρίου. Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, οσώμωσε το Κυρίο, ύφξατο το Θεό Ιακώβ, ή εισελεύσομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβήσομαι επί κλίνης στρωμνής μου, ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νισταγμών, και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, εωσού εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του Δρυμού, εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Οι ιεροί σου ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ενε κεν Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψεις το πρόσωπον του Χριστού σου. Όμως Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ουμία θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι Ιησού την διαθήκην μου και τα μαρτύριά μου ταύτα αδιδάξω αυτούς και οι Ιη αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή η κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος. Όδε κατοικήσω ότι ηρετήσαμην αυτήν, την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτον, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέραστο Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ακόμα και όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, η ανθρωπότητα είχε την αίσθηση ότι καταδικάζεται άλλος ένας κακούργος. Η ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού περνάει στην αρχή απαρατήρητη.
1: Ακόμα και η δεύτερη τομή στην ανθρώπινη ιστορία, η στιγμή της υψώσεως του Υιού του ανθρώπου. Σταυρώνεται ο Χριστός και η ανθρωπότητα έχει την αίσθηση ότι καταδικάζεται ακόμα άλλος ένας κακούργος. Γεγονός μη αξιοσημείωτο, γεγονός μη προσδιοριζόμενο. Ήταν από αυτά τα οποία νόμιζαν ότι θα περάσουν στα ψηλά. Γι' αυτό και δεν έδωσαν πολύ σημασία. Και έρχεται η κεφαλή, ο ήλιος της Εκκλησίας, να σταυρωθεί για να αναστηθεί και να ιδρύσει την βασιλεία του, την Εκκλησία του καλύτερα, η οποία πάλι η Εκκλησία, ήδη στην δημιουργία της, στην απαρχή της, μέχρι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, παραμένει άγνωστη, δραστηριοποιείται, ενεργεί μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, συγκροτείται, ενεργεί και γίνεται αντιληπτή από τους εξουσιαστάς πολλά χρόνια μετά. Σε πρώτη φάση την διώκουν κάποιες τοπικές ομάδες, κάποιες τοπικές κοινωνίες, αλλά μέχρι να γίνει αντιληπτή από τη Ρώμη και να υπάρξει ένας γενικός ξεσηκωμός εναντίον της, περνάνε κάποια χρόνια. Η επέμβαση του Κυρίου επί γης, δηλαδή η ίδρυση της Εκκλησίας του ως του σωστικού μέσου για το ανθρώπινο γένος, περνάει και αυτή στην αρχή απαρατήρητη ή άγνωστη μεταξύ των ανθρώπων ή παρεγνωρισμένη. Η Βασιλεία του Θεού ήλθε ουχή μετά παρατηρήσεως. Γιατί η Εκκλησία είναι προτύπωση της Βασιλείας των Ουρανών. Άρα, η άφιξη επί γης του Αγίου Πνεύματος, η συγκρότηση της Εκκλησίας, η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, η δημιουργία της Εκκλησίας, γεγονός το οποίο εμείς το πανηγυρίζουμε ως χριστιανοί, αλλά οι άλλοι δεν το πήραν καν χαμπάρι παρεκτός εκείνων οι οποίοι ήσαν στο υπερώο εκείνο και υπέρ 500 οι οποίοι πίστεψαν στο κήρυγμα του Πέτρου. Πέραν λοιπόν αυτών, η υπόλοιπη οικουμένη δεν κατάλαβε τίποτα. Άρα, η Βασιλεία του Θεού ήρθε ουχή μετά παρατηρήσεως, αλλά σιωπηλά εν ησυχία.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το θαύμα της υπάρξεως. Κράτη το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Άγιος Σιλουανός. Στη γραφή ο Απόστολος Παύλος πριν τον ύμνο στην αγάπη, στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, παρομοιάζει την ανθρωπότητα με το σώμα του ανθρώπου. Όπως είναι το σώμα του ανθρώπου, γράφει, που έχει πολλά μέλη αλλά είναι ένα σώμα. Έτσι είναι και η ανθρωπότητα, πολλοί άνθρωποι αλλά μία ανθρώπινη φύση. Όταν υποφέρει ένας άνθρωπος, η ανθρωπότητα, δηλαδή τα ανθρώπινα όντα που μετέχουν στην ανθρώπινη φύση, υποφέρουν. Θα ξέρουμε αν σκεφτόμαστε ως σύνολο, αν μαθαίνουμε χωρίς χτυπήματα. Δεν είναι ανάγκη, παραδείγματος χάρη, να έχουμε θύματα από τον πόλεμο για να βλέπουμε τη φρίκη του πολέμου, ακόμα και αν θύματα έχουν οι άλλοι. Να συμπάσχουμε με τους άλλους. Αν ένα μέλος του σώματος υποφέρει, όλα τα μέλη συμπάσχουν στο σώμα μας. Έτσι νιώθουμε και για το σύνολο όταν σκεφτόμαστε ως σύνολο και όχι χωριστά. Για την οικογένειά σου να ενδιαφέρεσαι, όχι για τους άλλους, είπε ένας υπερπλούσιος στο δημοσιογράφο που τον έπαιρνε συνέντευξη. Οι άλλοι είναι ζώα. Η ανθρωπότητα για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι σε θέση να αυτοκαταστραφεί. Ο ενδόμηχος πόθος του σημερινού ανθρώπου που νιώθει την αγωνία της υπάρξεως είναι να εμποδίσουμε την ανθρωπότητα να αυτοκαταστραφεί. Άραγε, πώς μπορούμε να εμποδίσουμε την αυτοκαταστροφή αν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε το θαύμα της υπάρξεως? Πώς θα διαφυλάξουμε αυτό που δεν γνωρίζουμε και δεν αγαπάμε, τη δημιουργία του Θεού? Οι αιώνες που έρχονται, αν δεν είναι χριστιανικοί, δεν θα υπάρξουν. Καθένας που συνειδητοποιεί τη δημιουργία του Θεού γίνεται καινούργια χτίση. Έχει την ελπίδα του στο Θεό που μας έχει δώσει τρόπους να φυλάξουμε τη δημιουργία του. Έχουμε χρέος να μελετάμε τους τρόπους αυτούς κοντά στην Εκκλησία, η οποία κατέχει την μακραίωνη εμπειρία των Αγίων, και να τους εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Να μην ακολουθούμε άκρητα και βασάνιστα την απάτη που εξευτελίζει τις αξίες της ζωής για να τις υποκαταστήσει με το χρήμα. Να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Τώρα ξέρουμε όλοι πως η απάτη πρώτα υποβιβάζει και εξευτελίζει τις αξίες της ζωής και κατόπιν αρπάζει το ψωμί. Η στέρηση της ελευθερίας για τους αγωνιστές του 21 είναι θάνατος. Δεν χρειάζονται διανοητικά επιχειρήματα να πιστούμε ότι οι μη χριστιανικοί αιώνες δεν συνειδητοποιούν τη δημιουργία του Θεού και δεν αγαπούν το θαύμα της υπάρξεως των ανθρώπων και των λαών. Αποδεικνύονται από την μη θέληση των μεγάλων δυνάμεων να υπογράψουν και να εφαρμόσουν τον εφοπλισμό και την ειρήνη. Για να συμβάλλουμε καθένας από εμάς στην ειρήνη, να σκεφτόμαστε σαν τον Χριστό ως το σύνολο των ανθρώπων. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μπορούμε να σκεφτόμαστε ως σύνολο. Ένας πόλεμος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων δεν θα φέρει μόνο την αμοιβαία γενική εκμυδένιση των αντιμαχωμένων, αλλά επίσης και όλων των εκείνων που δεν λαμβάνουν μέρος στη διαμάχη. Μόνο αν σκεφτόμαστε ως σύνολο θα σκεφτεί και το σύνολο ως σύνολο και όχι χωριστικά, διότι είναι κοινή η μοίρα των ανθρώπων και των λαών. Μ' αρέσει ένα τραγούδι στην ταινία «Ντερσού Ουζαλά» του Κουρασάβα, που είναι ένα ύμνος στη φιλία μεταξύ ανθρώπων, που το κοινό που έχουν είναι η ανιδιοτέλεια, η φροντίδα του ενός για τον άλλον. Ακούγεται στην αρχή της αριστουργηματικής αυτής ταινίας. Ο κυνηγός όλη μέρα κυνηγάει, δεν ξέρει πώς να ζει και να υπηρετεί και τον εαυτό του βρίζει. Πού ήσουν αετέ με τις ασημένες φτερούγες σου? Ήμουνα πάνω στα ψηλά βουνά, όπου η ησυχία βασιλεύει. Ο αετός με τις ασημένες φτερούγες ζούσε για την ησυχία. Όλοι για κάτι ζούνε. Οι πιο πολλοί πιστεύουν ότι ζουν για τον εαυτό τους. «Οι πάντες τα εαυτόν ζητούσι», λέει η γραφή. Πώς θα έχουμε το νου μας στον Άδη και δεν θα απελπιζόμαστε? Τι λέει η Αγία Γραφή? «Οι ζώντες», λέει, «μικέτι εαυτοί ζώσιν, αλλά το υπεραυτόν αποθανόντι και εγερθέντι προς εν θύμησιν και επιπόθηση». Από την προσωπική του πείρα καθένας μας γνωρίζει ότι πάντα ζούμε με χαρά όταν ζούμε για αυτούς που αγαπάμε. Η ζωή για αυτούς που αγαπάμε είναι ενθύμηση και επιπόθηση των αγαπημένων μας. Προσωπικά δεν θυμάμαι ποτέ να έχω κάνει κάτι χάραν αυτόν που αγαπώ και να το έχω κάνει όχι με όλη την καρδιά μου. Αυτό δεν γίνεται. Ο λαός λέει την παροιμία πως όταν δεν κάνουμε κάτι καλά, αυτό σημαίνει δεν το κάνουμε για αυτούς που αγαπάμε. Δεν το έκανες με την καρδιά σου, θα σου πούν, όταν προσφέρεις κάτι χωρίς να χαίρεσαι. Αγκαρία κάνουμε μόνο αυτό που δεν γίνεται με αγάπη. Μια άλλη παροιμία του λαού λέει «χωρίς αγάπη δεν γίνεται». Η ύπαρξη του ανθρώπου είναι μυστήριο ανεξήγητο, είναι θαύμα, διότι είναι του Θεού. Ζούμε χάρη στη θέληση του Θεού που αγαπάει το πλάσμα του. Δεν απελπίζουμε έχοντας το νου μου στον Άδη, διότι ζω χάρη στη θέληση του Θεού. Συνειδητοποιώ ότι η ύπαρξή μου είναι μια διαρκής δέηση, η οποία εισακούεται από το Θεό.

έλεγε ο Οράτιος. Η γης ανοίγει αμερόληπτα την αγκαλιά της για να δεχτεί μέσα σε αυτή και τον Ζητιάνο και τον πρίγκιπα. Ενώ ο Αβραάμ Λίνγκον, «Ας πεθάνω οποτεδήποτε», έλεγε. «Θέλω όμως εκείνοι που με γνώρισαν καλά να πουν για μένα πως πάντα ξερίζωνα αγκάθια όπου τα έβρισκα και φύτευα άνθη εκεί όπου νόμιζα ότι θα ευδοκιμούσαν». Ενώ, έλεγε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, «Εάν θέλεις να μην ξεχαστείς μόλις πεθάνεις, να γράψεις πράγματα που αξίζουν να διαβαστούν ή να κάνεις πράγματα που αξίζουν να γραφούν». Η αγάπη και ο θάνατος εξισώνουν όλες τις τάξεις. Έλεγε ο Σεδίρ, «Ο θάνατος για μια δίκαιη υπόθεση είναι νίκη». Ο Φίλιππος Ίνμαν έλεγε, «Όταν ζούμε στις καρδιές που αγαπούμε, δεν πρόκειται να πεθάνουμε». Οι γέροι πηγαίνουν προς το θάνατο και ο θάνατος πηγαίνει στους νέους. Όποιος δεν μπορεί να νικήσει τον θάνατο, δεν μπορεί να γίνει αληθινά ελεύθερος. Η θλιβερή κατάσταση του μη πιστού φαίνεται ιδιαίτερα στον τρόμο και την έκπληξη που νιώθει στο κρεβάτι του θανάτου. Αν θέλεις να κάνεις το αναγκαίο και το ορθό, μη αποφεύγεις να σκέφτεσαι το αναπόφευκτο, δηλαδή τον θάνατο.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η δύναμη της αγαθοποιίας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανοήτων ανθρώπων. Ο επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, στο έργο του «Ο πρόλογος της Αχρίδος», μας λέει ότι είναι καλύτερα να μην μπαίνουμε σε μακρούς διαλόγους και άκαρπες συζητήσεις με τους άλλους, αλλά ότι είναι καλύτερα να αλλάζουμε την καρδιά τους με την αγάπη μας και την αγαθοποιία. Η παράθεση επιχειρημάτων σε θέματα πίστεως είναι συνήθως μία άσκοπη διαδικασία που σπάνια κάνει τον άλλο να σκεφτεί σοβαρά την αλήθεια των λόγων μας. Καλύτερα να επιδεικνύουμε την πίστη μας με την αγιότητα του βίου, την υπομονή και την καλοσύνη στους τρόπους μας. Η έντονη ανταλλαγή θέσεων και εξημένη διαφωνία τις περισσότερες φορές οδηγούν σε αδιέξοδο, ενώ οι μόνοι που κερδίζουν στο τέλος είναι οι δαίμονες. Ο επίσκοπος Νικόλαος γράφει: «Είναι δύσκολο, αδελφοί μου, να συζητάς με έναν άθεο. Είναι δύσκολο να διαλέγεσαι με ανόητο άνθρωπο. Είναι δύσκολο να αλλάζεις τον χωλεμένο. Είναι μέγιστη η δυσκολία να πείσεις με λόγια τον άθεο, τον ανόητο, τον χωλεμένο. Αν επιχειρηματολογείς με έναν άθεο με τους δικούς του διαβολικούς όρους, τότε απλώς δυναμώνεις τον δαίμονα του αθεϊσμού». Αν συζητάς με κάποιον άφρονα, με χλεβαστικό τρόπο, το σκότος της λιδωρίας θα γίνει μεγαλύτερο. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις με τον θυμό σου έναν χωλεμένο, θα προσθέσεις απλώς περισσότερη καύσιμη ύλη στη φωτιά της πικρίας του. Όταν απομακρύνεσαι στους παραπάνω ανθρώπους, ελπίζοντας να τους νικήσεις, καθόλου δεν τους ωφελείς και τελικά δίνεις δύναμη στον δαίμονα που θέλει να κατασπαράξει την ψυχή τους και τη δική σου. Νομίζεις ότι πρέπει να αποδείξεις την ορθότητα των σκέψεών σου, αλλά αυτό δεν προσφέρει τίποτε στην αλήθεια. Αντίθετα, προσθέτει δύναμη στους δαίμονες της οργής, της υπερηφάνειας και της αφροσύνης. Μόνο η δύναμη της αγαθοποίησης και η επίδρασή της στους ανθρώπους κερδίζει στο τέλος.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Τελειώσαμε το πρώτο βιβλίο του Ιωήλ Γιαννακόπουλου για την ανάλυση των Ευαγγελίων, το οποίο περιέχει 2 τόμους δικούς του. Είναι 6 όλοι οι τόμοι. Και συνεχίζουμε, αλλά πριν να φύγουμε από το πρώτο αυτό βιβλίο, θέλω να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε στην κουβέντα που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας για την νηστεία των μαθητών του Ιωάννη και των Φαρισαίων, και πήραμε από τα χωρία των τριών πρώτων Ευαγγελιστών, Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά, ένα το κεφάλαιο ο Ματθαίου, δεύτερο κεφάλαιο του Μάρκου και πέμπτο κεφάλαιο του Λουκά. Είδαμε και το θαυμάσιο θέμα για τους παλαιούς σημερινούς ασκούς. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το παράρτημα, το οποίο είναι οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου αυτού. Και βρίσκω αρκετά ενδιαφέροντα τα θέματα που αναφέρει. Σε μία εκπομπή αυτά τελειώνουν. Είναι το βάπτισμα του Προδρόμου και του Χριστού, γενικά περί πειρασμών και του πειρασμού του Κυρίου, περί των αδερφών του Ιησού και για τον τίτλο του Υιού του Ανθρώπου. Και ξεκινάμε με το βάπτισμα του Προδρόμου και του Χριστού. Συμπληρώνοντας αυτά που είπαμε για το βάπτισμα του Προδρόμου, λέμε το εξής. Το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν βάπτισμα μετάνοιας, όπως είδαμε. Όχι διότι συγχωρεί αμαρτίες, αλλά διότι προετοιμάζει σε μετάνοια. Επομένως, το βάπτισμα του Ιωάννη δεν έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που πηγαίνουν σε Αυτόν. Ότι το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν βάπτισμα μετάνοιας μόνο, μας το λέγει ο ίδιος ο Πρόδρομος. Ότι δεν μετέδιδε Πνεύμα Άγιο φαίνεται από τη σύγκριση την οποία κάνει ο Πρόδρομος του βαπτίσματός του με το βάπτισμα του Ιησού, ο οποίος Ιησούς βαπτίζει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Γεννιούνται όμως 2 ερωτήματα. Πρώτον, ποιος ήταν ο σκοπός της βαπτίσεως του Ιησού, αφού αυτός ως αναμάρτητος δεν έχει ανάγκη από μετάνοια? Δεύτερον, κατά το βάπτισμα του Ιωάννη βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει στο κεφάλι του Ιησού. Αυτό ποια σημασία έχει? Απάντηση. Πρώτον, Ο Χριστός έζησε μέχρι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή της βαφτίσεώς του, ζωή στην αφάνεια, στη Ναζαρέτ. Γι' αυτό έπρεπε επισήμως και δημόσια να εγγενιάσει τον δημόσιο βίο του. Ήρθε λοιπόν στον Ιορδάνη ο Χριστός για να γνωριστεί ως Μεσσίας στον πρόδρομο, με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος και δια του προδρόμου να φανερωθεί στον Ισραηλιτικό λαό, όπως αναφέρει ο Ιωάννης 1,30-34, και όπως ορθώς παρατηρεί πάνω σε αυτό ο Χρυσόστομος, «Η του Πνεύματος κάθοδος υπέρ του κηρύξε των Χριστών μόνον εγένετο». Όπως δηλαδή με τη χρήση οι προφήτες, οι ιερείς και οι βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης διοριζόταν, ενθρονίζονταν, αναδεικνύονταν στον Ισραηλιτικό λαό, έτσι και ο Κύριος με το βάπτισμα διορίστη, ενθρονίστηκε, έλαβε τα καθήκοντά του ως Μεσσίας για να αρχίσει το έργο του. Εκτός αυτού, έπρεπε, αφού ήταν κάτω από τον νόμο τον εβραϊκό, έπρεπε να εκτελέσει και το βάπτισμα του Ιωάννη, το οποίο ήταν από τον Θεό. Απάντηση δεύτερη. Η ανθρώπινη φύση του Ιησού από την παιδική του ηλικία προοδευτικά γέμιζε με χάρη και σοφία και ολοκληρώθηκε στην ηλικία των 30 ετών. Η ολοκλήρωση αυτή γινόταν όχι απ' έξω προς τα μέσα, όπως γίνεται σε μας με τη μόρφωσή μας, αλλά εσωτερικά λόγω της υποστατικής ενώσεως του λόγου με αυτήν. Τα θαυμαστά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν κατά το βάπτισμα, το άνοιγμα δηλαδή των ουρανών, ή με τη μορφή περιστεράς κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η φωνή από τον ουρανό, ήσαν εκφράσεις της εσωτερικής ολοκληρώσεως του Χριστού και όχι απ' έξω, όπως φάνηκε εκ πρώτης όψεως, ολοκλήρωσης του Ιησού. Τα θαυμαστά φαινόμενα κατά το βάπτισμα είχαν θέση διορισμού, αναδείξεως του Χριστού. Δεν ήταν μια εξωτερική είσοδος του Αγίου Πνεύματος στον Ιησού. Στην ερμηνεία αυτή μας οδηγούν τα χωρία που πραγματεύονται την θεότητα του Χριστού. Ο τόπος όπου βάφτιζε ο Ιωάννης και βαφτίστηκε ο Χριστός βρίσκεται 5 μίλια βορείως της εκβολής του Ιορδάνου στην Ακρά Θάλασσα. Κατά ορισμένους στη δεξιά, κατά άλλους στην αριστερή όχθη του ποταμού. Και πάνω στις δύο αυτές τοποθεσίες έχουν κτιστεί στο όνομα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου εκκλησίες. Κατά τους περιηγητές, στο μέρος αυτό υψώνεται πάρα πολύ μεγάλο σταυρός και έχουν στηθεί μαρμάρινες πλάκες. Το μέρος της βαπτίσεως του Ιησού λέγεται ότι είναι το ίδιο μέρος όπου διέβη, πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, τον Ιορδάνη, μαζί με τον Ισραηλιτικό λαό, το μέρος όπου στήθηκαν οι 12 λίθοι κατά την διάβαση του Ιορδάνη από τον Ιησού του Ναβί. Επίσης, το μέρος αυτό είναι ο τόπος όπου ο Ελισαίος δέχθηκε τη μιλωτή του ηλίου. Εκεί οι περιηγητές βαπτίζονται και παίρνουν τον τίτλο του Χατζή. Και πάμε τώρα γενικά περί πειρασμών και του πειρασμού του Κυρίου. Συμπληρώνοντας αυτά που έχουμε πει για τους πειρασμούς του Κυρίου, αναφέρουμε το εξής. Ο πειρασμός από τον Θεό, ο οποίος παραχωρήθηκε προς τους ανθρώπους, είχε σκοπό την ενίσχυση του ανθρώπου στην εκτέλεση του αγαθού, διότι ο άνθρωπος, πράττοντας το αγαθό και περνώντας με πολλούς πειρασμούς, στερεώνει τη θέλησή του στο αγαθό και όσες περισσότερες νίκες φέρει εναντίον των πειρασμών, τόσο περισσότερο η θέλησή του στερεώνεται στο αγαθό. Στερεωμένος ο άνθρωπος στο αγαθό με τους πειρασμούς, γίνεται σταδιακά και λίγο-λίγο περισσότερο ελεύθερος στην εκτέλεση του αγαθού και επομένως περισσότερο άγιος, περισσότερο όμοιος προς τον Θεό, ο οποίος χωρίς καμιά εσωτερική πάλη κάνει το αγαθό, αλλά φυσικά ελεύθερα. Η πτώση του ανθρώπου δεν είναι σκοπός του Θεού με τους πειρασμούς, αλλά αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής του ανθρώπου. Ο πειρασμός του ανθρώπου είναι εσωτερικός και εξωτερικός και πηγάζει από τις αμαρτίες τις δικές μας που βρίσκονται μέσα μας και έξω μας. Ο Κύριος όμως πειράστηκε στην έρημο με συμβολικό τρόπο και αυτό έγινε για τη γη που είχε καταραστεί εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ. Πρώτον, για να δώσει σε μας μαθήματα τακτικής του πολέμου του σατανά κάθε φορά που πολεμούμαστε από αυτόν. Και συγκεκριμένα, ο Κύριος οδηγήθηκε από το πνεύμα να πειραστεί. Να πειραστεί. Και δεν έδωσε τον εαυτό του στον πειρασμό. Πολέμησε δε τον σατανά μέσα από τις γραφές. Είχε εμπιστοσύνη στον Θεό, ταπείνωση και αυταπάρνηση στον εαυτό του κλπ. Αυτά πρέπει να έχουμε και εμείς κατά τους πειρασμούς. Ο Κύριος πειράστηκε, δεύτερον, για να αντισταθμίσει την ήττα του Αδάμ που έγινε στον Παράδεισο και του ανθρώπινου γένους με τη νίκη στην έρημο που είναι ο αντίποδας του Παραδείσου. Τρίτον, για να προετοιμαστεί η ανθρώπινη φύση του Ιησού για το μέγα έργο της απολύτρωσης. Και τέταρτον, για να πολεμήσει τις ψεύτικες πολιτικές μεσιακές ιδέες των Ιουδαίων και των μαθητών του, αρνούμενος στον σατανά την εκτέλεση θαυμάτων άσκοπων που δεν είναι αναγκαία για την ψυχική σωτηρία των ανθρώπων. Ο Κύριος επηρεάστηκε όχι εσωτερικά όπως εμείς από την προπατορική ζήμη που υπάρχει μέσα μας, αλλά εξωτερικά μόνον με την υποβολή τη σατανική. Καμία εσωτερική πάλι στον Ιησού δεν πήρε χώρα κατά τον πειρασμό, ούτε αμφιταλαντεύτηκε. Από αυτό όμως το γεγονός της βεβαιότητας της νίκης του Χριστού κατά των πειρασμών, δεν αναιρείται η αξία της νίκης, διότι τάχα αφαιρείται η ελευθερία. Διότι η πραγματική ελευθερία σε αυτό ακριβώς συνίσταται, να θέλει μόνο το αγαθό η βούληση και να προχωρεί απρόσκοπτα στην εκτέλεσή του. Η εσωτερική πάλι είναι δείγμα ελεύθερης αλλά και ασθενικής θελήσεως και όχι της αληθινής ελεύθερης βουλήσεως. Ο πειρασμός του Ιησού δεν είναι εσωτερικό ψυχικό φαινόμενο του Ιησού, αλλά είναι γεγονός, διότι έλαβε χώρα σε τόπο και χρόνο. Δεν είναι παραβολή, διότι ο Κύριος ποτέ δεν είπε παραβολή θέτοντας ως βάση κάποιο συμβάν της ίδιας του της ζωής. Ας δούμε τώρα τους αδερφούς του Ιησού. Αυτοί που αναφέρονται ως αδερφοί του Ιησού δεν πρέπει να νοηθούν αδερφοί με τη στενή έννοια, διότι η λέξη αδερφός στην Αγία Γραφή δεν έχει μόνο τη στενή έννοια των ομομητρίων και ομοπατρίων αδερφών, αυτών δηλαδή που έχουν την ίδια μητέρα και τον ίδιο πατέρα, αλλά και ευρεία έννοια. Πρόκειται περί παιδιών του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα του, πριν μνηστευθεί τη Θεοτόκο, για τους εξής λόγους. Πρώτον, ενώ λέγονται ο Ιούδας, Ιάκωβος, Ιωσής και Σίμων, αδερφοί του Ιησού, δεν λέγονται και οι ιοί της Θεοτόκου και του Ιωσήφ, όπως λέγεται ο Ιησούς. Δεύτερον, η Αγία Οικογένεια εμφανίζεται μέχρι τα 12 έτη του Ιησού να αποτελείται από 3 άτομα, την Μαρία, τον Ιωσήφ και τον Ιησού. Ιδού, εγώ και ο πατήρ σου εζητούμεν σε. Τρίτον, παίρνοντας υπόψη μας το χωρίο του Ματθαίου 13,56, κατά το οποίο ο Κύριος είχε και αδερφές, όχι κάτω από 3. Πάσε, αδερφέ αυτού. Η οικογένεια του Ιησού θα ήταν δεκαμελής περίπου. Πώς παρόλη την πολυμέλεια της οικογένειας έγινε πιστευτό αμέσως από τους πρώτους χρόνους το αϊπάρθενο της Θεοτόκου χωρίς καμιά αντίρρηση. Τέταρτον, όταν ο Ιησούς βρισκόταν επάνω στο σταυρό, είχε πεθάνει ο Ιωσήφ και ανέθεσε τη μητέρα του στον Ιωάννη και όχι στα αδέρφια του, όπως θα έπρεπε αν ήταν πραγματικά αδέρφια του. Και τέλος πάμε στον τίτλο «Υιός του ανθρώπου». Ο τίτλος αυτός χρησιμοποιείται από τον Κύριο από τις πρώτες ημέρες της δημόσιας ζωής του, όταν πρόκειται να μιλήσει περί της πτώχειας του, περί του πάθους του, περί της μελλοντικής βασιλείας του. Ο τίτλος αυτός έχει σχέση με τον Υιό του ανθρώπου της προφητείας του Δανιήλ. Οι σύγχρονοι όμως του Ιησού δεν συντάφτησαν αυτόν που αναφέρεται από τον Δανιήλ. Δεν τον ταύτισαν με τον Ιησού ως Μεσσία, διότι ο μεν Ιησούς, παίρνοντας μορφή δούλου, ήταν αντίθετος κατά αυτούς προς τον μεγαλοπρεπή Υιό του ανθρώπου που θα ερχόταν επάνω σε νεφέλες του ουρανού, σε σύννεφα του ουρανού, κατά τον προφήτη Δανιήλ. Κατά τις τελευταίες μόνο στιγμές της ζωής του Κυρίου, ταύτισαν οι Ιουδαίοι τον Υιό του ανθρώπου με τον Ιησού, διότι όταν ο Χριστός ανακρινόταν από το συνέδριο και είπε «Απάρτη όψεσθε τον Υιό του ανθρώπου καθήμενον», τον ρώτησε το συνέδριο λέγοντας «Συ ο Υιός του Θεού». Ο Κύριος εξέλεξε τον τίτλο αυτό, διότι στον τίτλο αυτό συνδυαζόταν το εμφανές της αρκώσεώς του και το αφανές της προελεύσεώς του. Και ο Κύριος ταπείνωσε με την αφάνειά του τον εαυτό του, όχι μόνο με μορφή δούλου, παίρνοντας μορφή δούλου, αλλά έχοντας και όνομα άσημο. Εκτός αυτού, ο Κύριος πήρε τον τίτλο «Υιός του ανθρώπου» για να αφαιρέσει το κοσμικό πολιτικό εθνικό χρώμα από το έργο του, το οποίο πίστευαν οι Ιουδαίοι ότι θα έχει ο Μεσσίας, αφού θα είναι απόγονος της βασιλικής οικογένειας του Δαβίδ. Εκτός από αυτά, ο Κύριος με τον τίτλο «Υιός του ανθρώπου» προσδίδει στο έργο του πανανθρώπινο χαρακτήρα. Ο πανανθρώπινος αυτός χαρακτήρας συνίσταται τώρα μεν στο ότι θα είναι ο Κύριος βασιλιάς των καρδιών των ανθρώπων, οι οποίοι θα θελήσουν να πιστέψουν σε αυτό, κατά το τέλος όμως του κόσμου θα είναι βασιλιάς όλων, διότι σε αυτόν πανγόνι κάμψη, κατά τη ρητή διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής. Προς Φιλιππισίους 2,10. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Την άλλη φορά θα ξεκινήσουμε τον τρίτο τόμο από το δεύτερο βιβλίο του πατρός Ιωήλ Γιανακόπουλου, που αναφέρεται στην ανάλυση των Ευαγγελίων, και θα ξεκινήσουμε με τα γεγονότα που έγιναν πριν από την επί του όρους ομιλία του. Και το πρώτο θα είναι η θεραπεία του παραλύτου στην Ιερουσαλήμ. Θα πάρουμε χωρία από όλους τους Ευαγγελιστές και τους τέσσερις. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσον το νουν μου προσέ κάτω ελκυστέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών. Τα επανάγοντα τα τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν, εσκόρπισμε τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την νομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Εάν κάποιος δεν κοινωνεί συνεχώς και τακτικά, δεν μπορεί να νικήσει τους εχθρούς και δεν θα μπορέσει να προοδεύσει πνευματικά. Ακούω μερικούς να λένε «Να, εγώ κοινώνησα και δεν αισθάνομαι τίποτα». Οι αλλαγές που γίνονται μέσα μας είναι αργές και μυστικές, και αυτό γιατί η πίστη μας είναι μικρή. Κάποιος παπάς, με τους λογισμούς που του έβαζε ο εχθρός, είχε αμφιβολίες ότι το ψωμάκι της Θείας Κοινωνίας είναι ο Χριστός. Μια μέρα κατέλησε τη Θεία Κοινωνία και μέσα του κατακάηκε και άρχισε να φωνάζει «Είναι Χριστός! Βοήθεια, είναι Χριστός!» «Τι έπαθες, Πάτερ?» τον ρώτησαν κάποιοι. «Είναι Χριστός, βοηθήστε με! Καίγομαι, βοηθήστε με, ανοίξτε με! Κάρβουνα αναμένα νιώθω μέσα μου. Δεν είναι ψωμάκι». Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Συνεχίζοντας αδελφοί μου τον λόγο περί διακρίσεως του Αγίου του συγγραφέως της Κλίμακος, στη δεύτερη μας τώρα εκπομπή να δούμε, όπως είχαμε προαναφέρει, τα υπόλοιπα ονόματα που καταθέτει η Αγία Γραφή, που ονομάζουν την διάκριση, τι όνομα την δίνουν. Είχαμε δει την λέξη Βασιλική Οδός, είναι η διάκριση. Αλλά θα δούμε όμως και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την διάκριση.

Και αδελφοί μου, για να δούμε, να δείτε πώς παρομοιάζουν οι πατέρες το οικοδόμημα των αρετών σε σχέση με την διάκριση. Τι λέγει? Όλες οι αρετές είναι οι πέτρες στα τούβλα μιας οικοδομής, λέγουν οι πατέρες. Όταν τελειώσει το κτίσιμο, τότε βάζουμε την σκεπή. Η σκεπή, λέγουν, είναι η αγάπη, διότι κάθε αρετή που δεν έχει ελαττήριο την αγάπη, πάβει από το να είναι αρετή. Επί παραδείγματι, η ελεημοσύνη γέννηται για το Θεαθήνε. Λείπει το ελαττήριο της αγάπης. Ο φράκτης, συνεχίζουν οι πατέρες, που θα βάλουμε γύρω από την οικοδομή για να προστατέψουμε το οικοδόμημα, τι είναι? Είναι η διάκριση, αδελφοί μου. Μάλιστα. Ναι, αδελφοί μου, και μάλιστα θα δούμε ότι πρώτα κάνουμε την μάντρα και μετά αρχίζουμε το κτίσιμο. Πρώτα περιφράσουμε το οικόπεδο και μετά κτίζουμε, να μην μπει ο καθένας και αρπάξει και κλέψει τις αρετές, τις πέτρες, τα τούβλα, τα οικοδομικά υλικά, πώς θα κτίσουμε τελικά το οικοδόμημα. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, ως μάνα πηγή της διακρίσεως, τι είναι? Η ταπείνωση, αδελφοί μου. Αν είσαι ταπεινός άνθρωπος, τι λέτε, θα γίνεις σοφός. Διότι δεν θα εγκαταλείψεις τον αγώνα σου, θα αγωνίζεσαι εκεί να διαβάσεις, να πληροφορηθείς. Αν είσαι ταπεινός πάλι άνθρωπος, θα γίνεις παρατηρητικός. Προσέχει το κάθε τι, δεν λέει «Α, το ξέρω εγώ», δεν χρειάζεται. Ούτε πάλι με την έννοια της κατάκρισης, της περιέργειας. Αν πάλι είσαι ταπεινός άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, θα δεχθείς τη γνώμη του άλλου. Θα πεις ότι είναι το θέλημα του Θεού αυτό και δεν θα μείνω στην δική μου άποψη. Τότε λέγει, αν είσαι ταπεινός, θα έχεις την υπομονή να προσέξεις κάτι, να το συγκρίνεις, να μπορείς να βγάλεις την διαφορά, να αποκτήσεις τη διάκριση. Ο άλλος, άμα τι με ενδιαφέρει, με εντάξει μωρέ, όλα καλά, το είδα. Δεν έχει υπομονή, δεν κάθεται να κάνει τον διαχωρισμό, να δει τις διαφορές μεταξύ όλων αυτών. Πώς θα μπορέσουμε, αδελφοί μου, να αποκτήσουμε και να ξεχωρίσουμε την αρετή της διακρίσεως, το αν είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο? Ο Αββάς Μωυσής, ξέρετε τι λέγει? Η αληθινή διάκριση αποκτάται με την ταπείνωση, όχι μόνο στο τι πράττουμε, αλλά και στο τι σκεπτόμαστε, και εφόσον αυτά που πράττουμε και σκεφτόμαστε τα αποκαλύπτουμε στους πνευματικούς μας πατέρες. Καταρχάς, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει η εκ Θεού διάκριση αλλά και η ψεύτικη διάκριση, αδελφοί μου, του διαβόλου. Πώς θα την ξεχωρίσουμε? Η ψεύτικη, του διαβόλου η διάκριση, είναι η κοσμική διάκριση. Πώς να ξεγελάσω τον άλλο, να τον κλέψω, να τον εκμεταλλευτώ, να τον κάνω υποχείριό μου προς ίδιον όφελος και χίλια δυο άλλα πράγματα τα του κόσμου, που αυτό είναι πονηρία μάλλον και όχι διάκριση. Η διάκριση του Θεού είναι εκείνη που αποκτούμε όταν έχουμε πνευματικό στόχο, αδελφοί. Να γίνω δηλαδή καλύτερος αυξάνοντας την αρετή, να έχω περισσότερη υπομονή, να έχω ανοίξει κακία, να έχω αγάπη και εφόσον βέβαια διαθέτω πραγματική ταπείνωση. Αδελφοί μου, η ταπείνωση είναι το έδαφος της διακρίσεως. Η αποκάλυψη των ενεργειών μας στον πνευματικό οδηγό, όχι μόνο τι κάνουμε αλλά και το τι σκεπτόμαστε, όπως είπαμε, αυτό είναι το τρίτο σημείο που δείχνει την ταπείνωση που έχω. Θέλω να κάνω κάτι, έστω και καλό, να το πω. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να φαίνεται καλό, αλλά να φέρει κάποιο άσχημο αποτέλεσμα. Ας έχω ταπείνωση να ρωτήσω το πνευματικό μου. Το τρίτο είναι η προσευχή μας, αδελφοί. Να ζητούμε ταπεινά από τον Θεό να μας χαρίζει διάκριση. Μην νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Ταπείνωση, αδελφοί μου. Αληθινή εξαγόρευση, αποκάλυψη των πράξεών μας δηλαδή και των λογισμών στον πνευματικό και προσευχή, αυτά τα τρία μας εξασφαλίζουν την διάκριση, την προερχομένη από τον Θεό. Και αυτά τα τρία δείχνουν κατά πόσο έχω καλλιεργήσει την ταπείνωση. Βέβαια είπαμε ότι πρέπει να αποκαλύπτει τις ενέργειες κανείς και τους λογισμούς του σε έναν ενδεδειγμένο πρόσωπο. Άρα λοιπόν πρέπει να επιλέξω ένα πνευματικό ή όπως λέγουν οι πατέρες, έναν διακριτικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει την διάκριση, που θα με βοηθήσει στο να διακρίνω το καλό από το κακό. Εδώ θα έλεγα ότι είναι η Αχίλλειος Πτέρνα,
ο πυρήνας της διαπαιδαγωγής των νέων παιδιών μας, αδελφοί μου. Βλέπουμε τώρα χρόνια τώρα ολόκληρα διάφορους τρόπους, μεθόδους για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και συνεχώς αλλάζουν, αλλά δυστυχώς κάθε ένα από αυτά αποτυγχάνουμε. Αποτέλεσμα, να προτείνουν και πάλι κάτι νέο και κάτι ξανά καινούριο και οδηγούνται σε ένα κυκαιώνα, θα λέγαμε, αλλαγών που τελικά έναν εκνευρισμό δημιουργεί και το μόνο που πετυχαίνουν είναι να οδηγούν τους νέους στην καταστροφή, στην απογοήτευση, στην απελπισία, στο αδιέξοδο. Και ο λόγος, ξέρετε αδελφοί μου, διότι ο καθένας στόχο του έχει να προτείνει κάτι καινούριο, να φανεί, και κανένας δεν ενδιαφέρεται να αναμορφώσει και να δημιουργήσει καλούς, διακριτικούς, ηθικούς ανθρώπους, με την πλήρη έννοια. Δηλαδή, και όχι απλώς καλούς ανθρώπους, αλλά στόχο δεν έχει να δημιουργήσει διακριτικούς και ηθικούς παιδαγωγούς που θα διαμορφώσουν καλλιεργώντας τον άπλαστο, τον αμόρφωτο, τον ασχημάτιστο χαρακτήρα των παιδιών. Πόσες φορές λέμε να πάω το παιδί μου σε εκείνο το σχολείο, γιατί, διότι έχουν καλύτερο σύστημα διδασκαλίας. Και όμως εκείνο που προέχει, αδελφοί μου, είναι ο εκπαιδευτικός και όχι το σύστημα, ο δάσκαλος και όχι το σύστημα. Το χειρότερο σύστημα, αδελφοί μου, στα χέρια ενός διακριτικού εκπαιδευτικού γίνεται τέλειο, ή και το καλύτερο, στον αδιάφορο τον συμφεροντολόγο εκπαιδευτικό είναι καταστροφή. Αδελφοί, πασχίζουμε χίλια δυο και αλλαγές κάνουμε για να βοηθήσουμε τους νέους, να καλλιεργήσουμε τους νέους. Το παιδαγωγικό πρόβλημα εξαρτάται από το κατά πόσο οι παιδαγωγοί έχουν διάκριση και μάλιστα εν Θεώ διάκριση. Η διάκριση, αδελφοί μου, μην ξεχνάμε ότι είναι μια ψυχοδιανοητική αρετή, θα το λέγαμε. Θυμηθείτε τι είναι, είπαμε, είναι η εμπειρία, η διάκριση, η παρατηρητικότητα, αλλά δουλεμένα μέσα που στον χώρο τον αγιοπνευματικό, όπου βασιλεύει η ταπείνωση. Γι' αυτό την ονομάζουμε και ψυχοδιανοητική. Αν είναι, είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, μία απλή καλλιέργεια της σοφίας, της νόησης, της κρίσεως, τότε είναι απλώς μία εξυπνάδα, θα λέγαμε. Δεν είναι διάκριση, διάκριση πραγματική και ωφέλιμη και χρήσιμη και για τον ίδιο και για τους άλλους. Είναι εκείνη η οποία εμπλουτίζεται από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο αποκτούμε με τον αγώνα μας. Μπορεί επί παραδείγματι ο πνευματικός οδηγός ή ο ίδιος ο παιδαγωγός, αδελφοί, ο δάσκαλος, ο καθηγητής που θα προστρέξουμε να βοηθηθούμε, να είναι πράγματι άγιος ακόμα ως προς την αρετή. Αν όμως δεν έχει γνώση και εμπειρία των σύγχρονων προβλημάτων σε όλους τους τομείς, των διαφόρων πειρασμών που έχουν οι άνθρωποι, τις δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι μέσα στην ζωή εδώ, δεν θα μπορέσει τελικά να βοηθήσει σωστά τον άνθρωπο, διότι δεν έχει την σοφία, εμπειρία, γνώση των ποικιλομόρφων προβλημάτων, αδελφοί μου. Ξέρετε, ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος τι λέγει: δεν μπορείς μια συνταγή, διαπαιδαγώγηση δηλαδή, να την εφαρμόσεις σε κάθε περίπτωση. Είπαμε και προηγουμένως ότι οι νόμοι είναι τέλειοι, είναι αναλυτικότατοι. Αν όμως εφαρμοζόταν ο νόμος, δεν θα βγάζαμε άκρια, χρειάζεται ο δικαστής. Διότι ο νόμος είναι σκληρός, χρειάζεται εκείνος ο οποίος θα διακρίνει αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει η παρανομία. Έτσι, αδελφοί μου, και ο πνευματικός. Μπορεί και οι δύο να έχουν κάνει την ίδια αμαρτία, το ίδιο λάθος. Στον έναν θα πει κοινώνησε, στον άλλον όχι. Μου έχει συμβεί και σε μένα προσωπικά αυτό το πράγμα. Να μπουν δύο κοπέλες, δύο κυρίες με το ίδιο ακριβώς πτώση, ίδια αμαρτία. Και στη μεν πρώτη λέγω πρόσεξε μην τυχόν και πας και κοινωνήσεις, αλίμονό σου, γιατί δεν είχε νιώσει τι ακριβώς έκανε. Η δεύτερη που μπήκε διαλυμένη στο κλάμα, δεν μπορούσε να ορθώσει λέξη,
από την αίσθηση του τι έπραξε, της λέγω, κοίταξε, πρόσκυσε μην τυχόν και δεν κοινωνήσεις. Η μία δεν έπρεπε, γιατί δεν είχε αισθανθεί το λάθος της, η άλλη έπρεπε, διότι στόχος της διαπαιδαγωγήσεως και των κανόνων που βάζει η Εκκλησία, αδελφοί μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να καταλάβουμε το λάθος, τις γκάφες που κάνουμε, την τακτική που ακολουθούμε και πικραίνουμε τον Θεό, γιατί παραβαίνουμε το θέλημά Του. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφοί μου, λέγει, μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε, μην κάνετε τον δάσκαλο, λέγει. Ω, αδελφοί μου, πόσοι από εμάς δυστυχώς που πηγαίνουμε στην εκκλησία και ιδιαίτερα οι γιαγιάδες αυτοχειροτονούνται ως οδηγοί των άλλων και πνευματικοί μάλιστα και ιερείς γίνονται. Πόσες φορές ακούω ότι, ξέρετε πάτερ, μου είπε μία ευσεβής κυρία που γνωρίζει τα πράγματα της εκκλησίας. Μπάλεο. Τι σου είπε αυτήν η κυρία? Ότι το Πάσχα κοινωνούμε όλοι. Δεν χρειάζεται για το Πάσχα να έχουμε εξομολογηθεί, να έχουμε νηστέψει, γιατί άκουσε αυτήν η ευλαβής κυρία τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου που λέει νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Χωρίς εξομολόγηση δηλαδή, χωρίς νηστεία, να πάμε εκεί να κοινωνήσουμε το Πάσχα. Γιατί αυτήν τα ξέρει όλα. Δεν έχουμε ανάγκη το πνευματικό. Μη γινόμαστε λοιπόν διδάσκαλοι, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφοί. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, μην λέγεις τον τυχόντα τον λογισμό σου, καταστράφηκες, λέει. Αυτό που κάνουμε εμείς, είδα ένα όνειρο, ξέρεις, είδα το και το, τι λες? Και ο άλλος, η άλλη αρχίζει, εξηγεί, ερμηνεύει, ήταν αυγό και ήταν θάλασσα και ήταν χιόνι και ήταν έτσι και δίνει τις ανάλογες εξηγήσεις. Αλλά λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τον λογισμό μας, αυτό που θέλουμε να πούμε, να το πούμε σε πνευματικό άνθρωπο που έχει πείρα και εμπειρία. Όχι σε αυτούς, λέγει, που έχουν άσπρα μόνο μαλλιά, όπως πολλοί αποβλέπουν μόνο στην ηλικία, αλλά σε αυτόν που έχει σύνεση και διάκριση, διότι αλλιώς θα οδηγηθείς στην απώλεια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Μάλιστα, αδελφοί μου, στην Φιλοκαλία συναντούμε ένα περιστατικό που ένας νέος μοναχός πήγε σε έναν γέροντα ηλικιωμένο, γιατί είχε άσπρα μαλλιά και ήταν ηλικιωμένος, και του είπε ότι έχω σαρκικό πειρασμό. Τι πιο φυσικό, ένα παιδί να έχει, ένας νέος να έχει σαρκικό πειρασμό, δεν είχε πτώσεις. Και ο γέροντας του λέγει, δεν τρέπεσαι, μοναχός εσύ και έχεις τέτοιους πειρασμούς, ντροπή σου. Τότε το παλικάρι έπεσε σε απόγνωση. Και αφού το σκέφτηκε, λέγει ότι εφόσον από ό,τι βλέπω δεν μπορώ να ηρεμήσω από τον πειρασμό, αλλά και το να μένω εδώ σε αυτούς τους πατέρες που είναι μέσα στην αγιότητα είναι ντροπή, δεν έχω παρά να πάρω τα μπουγαλάκια μου και να γυρίσω στον κόσμο. Στον δρόμο, αδελφοί μου, λέει, Φιλοκαλία, τον βρίσκει ένας διακριτικός γέροντας και του λέει, πού πας?

κάνει ο διακριτικός γέροντας προσευχή, να πάρει τον πειρασμό από τον νέο και να τον δώσει στον άλλον τον γέροντα που τον κατσάδιασε, που τον είπε ότι είναι ντροπή που έχει τέτοια πράγματα. Και ο λόγος, για να μάθει, να βάλει μυαλό. Δεν πρόλαβε, λέγει, να τελειώσει την προσευχή και βλέπει τότε αναστατωμένο τον γέροντα να βγαίνει από το κήρυτο έξω. Τι έπαθες, του λέει η γέροντα, πού πας, πώς είσαι έτσι. Ντράπηκε εκείνος. Όχι, του λέει, έλα εδώ, θα μου πεις, τι έγινε, τι, πώς είσαι έτσι. Και εκείνος τότε του είπε τον πειρασμό που είχε και ήθελε να πάει στον κόσμο. Και του λέει τότε ο άλλος γέροντας, παπούλη, γύρνα πίσω. Σου έδωσε ο Θεός αυτόν τον πειρασμό για να σε παιδαγωγήσει, για να μάθεις να μην κακίζεις και να μην απογοητεύεις ποτέ κανέναν. Διότι όλοι είμαστε άνθρωποι που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσουμε. Γι' αυτό λοιπόν να έχεις διάκριση. Ο οδηγός, αδελφοί μου, πρέπει να συνδυάζει την ακρίβεια, την επίοικια, την δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία. Δεν μπορεί να είναι μόνον ακριβής ή μόνον δίκαιος ή μόνον επίοικης, αλλά σε όλα αυτά να υπάρχουν σε συνδυασμό. Ο Θεός δεν είναι μόνον φιλάνθρωπος ή μόνον δίκαιος κάποια στιγμή, αλλά τα πάντα ταυτόχρονα τα έχει. Τι είχε πει ο Κύριος στην παραβολή του καλού Σαμαρείτου, τι έβαλε στην πληγή, και το κρασί, που είναι η ακρίβεια που τσούζει, και το λάδι, μαλακτικό, φιλανθρωπία. Δεν έβαλε μόνο το ένα. Πώς πάλι τώρα μου ήρθε στο μυαλό πεταλώνουμε ένα άλογο, αδελφοί μου, μια στο καρφί και μια στο πέτρο. Γιατί, για να μην νιώσει υπερβολικά τον πόνο. Και τι, για να μην κλωτσίσει το άλογο. Έτσι λοιπόν και στον άνθρωπο, για να μην κλωτσίσει, για να μην τα παρατήσει όλα και εγκαταλείψει τον αγώνα του, θα πρέπει να βάζουμε μεν λίγο κρασί, αλλά και περισσότερο λάδι, να μαλακώσει η πληγή, γιατί, για να μην κλωτσίσει, αδελφοί μου. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει για τους παιδαγωγούς γενικότερα, πρέπει να χρησιμοποιεί τον έλεον καταξίας όπως πρέπει. Όπως πάλι η Παλαιά Διαθήκη λέγει, ρώτησε τον πατέρα σου, τους μεγαλύτερους σου, για οτιδήποτε πρόβλημα έχεις και θα σου πούν. Δεν λέγει, προσέξτε, άνοιξε την Αγία Γραφή να βρεις τι θα κάνεις. Γιατί? Διότι εκείνο που θέλεις, αν το βρεις στην Αγία Γραφή, χωρίς να ξέρεις πού και πώς θα βρεις, τότε χάθηκες, μπορεί να το καταλάβεις λάθος. Όχι ότι δεν θα ανοίγουμε την Αγία Γραφή, αλλά εννοείται ότι θα έχουμε καλλιέργεια. Δεν θα πάμε χωρίς να έχουμε ιδέα, τσακ να ανοίγουμε την Αγία Γραφή και να βγάζουμε συμπεράσματα, όπως είπα προηγουμένως, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, πάτε να κοινωνήστε, να κάνετε κτλ. Όχι. Όταν οριμάσω, τότε ναι, μπορώ να έχω την Αγία Γραφή και να καθοδηγούμε, αλλά στην αρχή, μέχρι να οριμάσω, πρέπει να έχω οδηγό. Γι' αυτό ταπεινά ρώτα, λέγει, αυτούς που ξέρουν τον Πατέρα, το Πνευματικό, που έχουν και την γνώση αλλά και την εμπειρία και θα σε βοηθήσουν ακριβώς το τι θα κάνεις. Μην πεις, α, τα ξέρω εγώ, ή δυστυχώς, αδελφοί μου, αυτό που λέγουν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι και το έχω συναντήσει, τι θέλεις, λέγει, και ρωτάς συνέχεια τον Πνευματικό, πάτα στα πόδια σου, λέγει, απέκτησε αυτοπεποίθηση. Όπως, μα πώς είναι δυνατόν να μάθω να πατήσω στα πόδια μου αφού έχω ακόμα δυναμία? Θα πάρω σιγά σιγά το χεράκι της γιαγιάς, του παππού, της μαμάς, θα πιάνομαι από το χεράκι, θα περπατήσω τα πρώτα βήματα και μετά θα με αφήσουν και θα περπατάω μόνος μου. Όπως πάλι αυτό το σύγχρονο που έχουμε, που ανοίγουμε το ίντερνετ, τι, για να πληροφορηθούμε για το σπυράκι που έχω και χίλια δυο άλλα πράγματα, και τότε μας πιάνει πανικός, μπομπό, μήπως έχω αυτό, μήπως έχω εκείνο. Μα αδελφέ μου, θα έλεγε κανένας, πήγαινε στο γιατρό, πήγαινε σε αυτόν που ξέρει και θα σου πει τι είναι. Μη βγάζεις συμπεράσματα εσύ και πανικοβάλλεσαι και σε πιάνει απελπισία ότι ποιος ξέρει τι ακριβώς έχεις. Και ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει της Κλίμακος, όταν ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν έχουμε αποκτήσει τον φράχτη της διακρίσεως, η οικοδομή που θα χτίσεις δια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, θα την χάσεις και θα χαθεί το οικοδόμημα. Και δεν είναι απλώς ότι θα χάσεις, αλλά θα δώσεις και λόγο, λέγει ο Ιερός Πατήρ στον Θεό, γιατί τα έχασες. Θυμηθείτε την παραβολή των ταλάντων, ζήτησε λόγο, ο Θεός του λέει, έλα εδώ, γιατί το έβαλες στο χώμα, θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις και με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν θα μας...

μας δώσει τις αρετές, εάν δεν δει εμάς να αγωνιζόμαστε στην οδό της διακρίσεως. Όπως δεν θα δώσω σε ένα ανώριμο παιδί σπίρτα ή μαχαίρι και τα λοιπά να τα χρησιμοποιήσει, έτσι και ή δεν θα δώσω τα κλειδιά του αυτοκινήτου με επιπαραδείγματι, έτσι και ο Θεός δεν δίνει περισσότερες αρετές, αν δεν δει ότι έχουμε αποκτήσει διάκριση, η οποία προϋποθέτει ταπείνωση, που προϋποθέτει αγώνα, κόπο, χρόνο. Και η ταπείνωση θα φέρει την κατοίκηση του Θεού μέσα μας, που θα μας δώσει το φως, να ανοίξουν τα μάτια, να βλέπουμε γύρω μας.

Αλλά για να δούμε έτσι κανένα δυο στα λίγα λεπτά που μας μένουν, αδελφοί μου, και μερικά πρακτικά πράγματα. Έχουμε επί παραδείγματι την νηστεία. Η Εκκλησία λέγει Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία. Ή στην νηστεία των Χριστουγέννων τρώμε ψάρια κτλ. Από τότε μέχρι τότε και όλα αυτά. Στη Μεγάλη Σαρκωστή δεν τρώμε ούτε ψάρια. Αυτά που έχουν καθορίσει οι κανόνες της Εκκλησίας, οι πατέρες. Ναι, αλλά όλοι μπορούν αλήθεια να νηστέψουν κατά τον ίδιο τρόπο. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, ο άρρωστος, οι έγκυες γυναίκες ή κάποιος ο οποίος εργάζεται σκληρά μπορεί να τα τηρήσει επακριβώς. Εδώ έρχεται η διαφοροποίηση. Μάλιστα ο Αποστολικός Κανόν, ξέρετε τι μας λέει, αδελφοί, που καθορίζει το θέμα της νηστείας. Λέγει, δεν μπορείς να νηστέψεις, τρώγε μέτρια. Το μέτρο θα μου το κανονίσει ποιος, ο Πνευματικός. Και όχι, αδελφοί μου, οφείλω αυτό σε αυτός μου. Προσέξατε εδώ τη διαφορά. Δεν μπορώ να κρατήσω αλάδωτο. Δεν μπορώ να μην φάω το ένα ή το άλλο, ή γιατί είμαι άρρωστος, ή γιατί εργάζομαι σκληρά. Ταπεινά θα πάω στον Πνευματικό μου Πατέρα και θα του πω το και το. Και εκείνος θα μου πει, αν βγάλω την απόφαση μόνος μου, επειδή είμαι φύλαυτος, θα παραβώ την εντολή του Θεού και δεν θα είμαι μέσα στο χώρο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του θελήματος του Θεού. Διότι αυτός μου, αδελφοί μου, θα με σπρώχνει ή προς τα δεξιά, στην υπερβολή. Δηλαδή, τι λέει η Εκκλησία, ότι δύο μέρες τη βδομάδα λάδω το επιπαραδείγματι. Όχι, εγώ θα κάνω τέσσερες μέρες. Ή επιπαραδείγματι πάλι προς τα αριστερά, που σημαίνει, εντάξει μωρέ, πέρασε, πήγε 12 παρατέταρτο η ώρα, Τετάρτη βράδυ, ας φάω λίγο τυράκι και τώρα, γιατί δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Δηλαδή το τυρί και το γλυκάκι θα με κρατήσει στα πόδια, ας πάρω να φάω. Αν φάω δηλαδή ένα κομμάτι ψωμί με μέλι, επί παραδείγματι, που έχει γλύκα πάνω ή οτιδήποτε, δεν θα με κρατήσει στα πόδια. Αλλά τι, είναι η φιλαυτία που με σπρώχνει προς την άλλη πλευρά της υπερβολής. Η νηστεία, αδελφοί μου, είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές και οι πατέρες μας το λέγουν, είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος, να σκοτώσω την φιλαυτία μου, όχι το σώμα μου. Ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, αδελφοί μου, ξέρετε τι λέγει, πανταχού το μέτρον στο χαστέον, λέγει, σε όλα τα θεμητά και κατά Θεόν πράγματα να ψάχνεις, να βρεις το μέτρο. Ποιος θα μας το δώσει το μέτρο? Το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Άγιος Ιωάννης πάλι της Κλίμακος λέγει, στις αρετές να κρατάς την συμμετρία, όχι μία πιο πάνω και άλλη πιο κάτω. Στην προσευχή πάλι λέγει, θέλει να έχεις πολύ προσοχή. Αν πιέσουμε, αδελφοί μου, υπερβολικά τον εαυτό μας κάποια στιγμή, θα δούμε ότι θα τα παρατήσουμε όλα. Γιατί κινηθήκαμε χωρίς διάκριση, χωρίς ταπείνωση, χωρίς να ρωτήσουμε τον Πνευματικό μας. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι, αδελφοί μου, λέγει ότι αν περάσει κάποιος αδελφός την ώρα που κάνεις προσευχή και σου χτυπήσει την πόρτα, θα διακόψεις την προσευχή. Διότι αν δεν τον αφήσεις να φύγει και τον φιλοξενήσεις και του δώσεις νερό, τότε ασκείς την αρετή της αγάπης, διότι η αγάπη είναι ανώτερη της προσευχής. Μόλις φύγει, τότε λέγει, συνέχισε πάλι. Βέβαια δεν θα ανοίξω σε κάποιον που έρχεται, εννοείται, για κοτσομπολιό και για αργολογία, αλλά για κάποιον ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη. Στα όνειρα πάλι, αδελφοί μου, μη παντι πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε ή εκ του Θεού εστί. Ποιος θα το κρίνει? Ο Πνευματικός. Εγώ αδιαφορία, ούτε θα ρωτήσω τον κάθε τυχόντα να μου εξηγήσει, όπως είπαμε, τι σημαίνει και τι συμβολίζει το κάθε τι. Θα ακούσετε εδώ, ο Χριστός λέγει, δηλαδή η σωτηρία, εκεί ο Χριστός, μην τα πιστεύετε, λέει, αλλά να εξετάζετε αν είναι τι, εκ του Θεού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ω αδελφοί μου, τι θα πιστέψουμε και τι όχι, τι θα δεχθούμε τελικά και τι θα απορρίψουμε, τι θα θεωρήσουμε αληθές και τι ψεύτικο, διαβολικό. Αυτό, αδελφοί, θα μας το πληροφορήσει η αρετή της διακρίσεως, η οποία, αδελφοί μου, αποκτάται με την ταπείνωση, με την εξομολόγηση των πράξεων και των λογισμών στον Πνευματικό μας και με την προσευχή, την ταπεινή επικοινωνία με τον Θεό.
Και θα ήθελα να τελειώσουμε με τα λόγια που ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, με κάθε δύναμη λέγει και με κάθε φροντίδα, προσπάθεια δηλαδή, αντί πάσης θυσίας οφείλουμε να αποκτήσουμε αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό, το αγαθό της διακρίσεως. Ναι αδερφοί μου, και ο αγώνας είναι όχι απλώς μόνο να καλλιεργήσουμε την σοφία μας, να καλλιεργήσουμε την νόηση, την κρίση, αλλά προπαντός να ασκήσουμε τον εαυτό μας στο να αποκτήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, δαμάζοντας την φιλαυτία μας, τον εγωκεντρισμό μας, καλλιεργώντας την ταπείνωση. Τότε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, κατοικεί μέσα μας, στο είναι μας, στο νου μας, στην καρδιά μας και γίνεται φως, γίνεται μάτι που θα δει ξεκάθαρα το τι είναι πρέπον και το πότε και πώς πρέπει να ενεργούμε στη ζωή μας.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή πρώτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα, Ιησού και γλύκανον την καρδίαν μου, πολυέλεε, δέομε, Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με, σύ προσπίπτοντα και θερμός εξετούμενον, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρησιν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον εκ της χειρός του δολίου βελίαρμε, Ιησού και ποιησον δεξιών παραστάτην της δόξης σου, Ιησού Χριστέ μου, μοίρας ευωνή μου λυτρωσάμενος, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν γεννήσασα Θεόν, δέσποινα δυσόπισον, υπεραχρίων οικετών πανάχραντε, όπως της κολάσεως τες πρεσβείες σου λυτρωθώμεν, αμόλυντε, ημεμολυσμένη, δόξης αηδίου απολαύσαντες.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

0: και το περπάτημά του ακόμη και ο τρόπος που λειτουργούσε και όλα, σαν να πετάει, σαν να είναι από άλλο πλανήτη, σαν να είναι, να το πω πιο σωστά, από άλλο κόσμο ή για άλλο κόσμο.
1: Και πολλοί πιστοί τον είδανε να αιωρείται είτε στην προσκομιδή, την ώρα της προσκομιδής, είτε την ώρα της μεγάλης εισόδου. Τον είδα να μην πατάει στο έδαφος.
2: Πάτερ, μου αρκεί μόνο το ράνσε. Μόνο που τον έβλεπες, είχες γεμίσει, είχες πληρωθεί, δεν χρειαζόσουν να σου πει κάτι.
0: Ένας ουρανοπολίτης,

Η φήμη της μονής για τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ, τον αγιασμένο ηγούμενό της Άγιο Ιάκωβο, τον ανίστακτο κόπο και την αβραμιαία φιλοξενία των πατέρων της, διαδόθηκε σιγά σιγά παντού και πλήθη πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέφθαναν στην μονή, η οποία έτσι αναδείχθηκε όπως γράφτηκε, κυψέλη πνευματικής ζωής και φάρος Ορθοδοξίας, πανελλήνιο προσκύνημα, πανορθόδοξη αναφορά του αιώνα μας.

0: ανέπαυε με τη φιλοξενία στο μοναστήρι σωματικά αλλά και πνευματικά στο παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους, εκεί που επί ώρες, όρθιος, και παρά το γεγονός ότι τα ποδαράκια του πονούσαν γιατί είχε πληγές, είχε κυρσούς και τα υπόλοιπα, όρθιος δεχόταν τις εξομολογήσεις των ανθρώπων και τους ξεκούραζε από τις ενοχές, από τα βάρη και τους ενέπνεε με τις συμβουλές του, με τον τρόπο της διδαχής του, ώστε να φύγουν από το μοναστήρι πραγματικά αναγεννημένοι άνθρωποι και με το θάρρος και με την ελπίδα και τη διάθεση να αλλάξουν τρόπον σκέψεως και τρόπον ζωής, γιατί αυτό σημαίνει μετάνοια και γι' αυτό γίνεται η εξομολόγηση.
1: Στη Μονή προσέρχονταν για να τον δουν εκατοντάδες απλοί άνθρωποι του λαού, αλλά και πατριάρχες και αρχιερείς, κληρικοί κάθε βαθμού και μοναχοί.
2: Από τον πιο απλό άνθρωπο μέχρι τον πιο μορφωμένο άνθρωπο. Καθηγητές πανεπιστημίου γονάτισαν μπροστά του, της θεολογικής αλλά και της νομικής, αρωπαγίτες, δικαστές, άλλοι, και ζητούσαν τη γνώμη του.
3: Ο άλλος ήταν στην Αφρική, άρρωστος ένας αδερφός, και ο άλλος ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και μία τιμοθάνατος, ψυχολογούς. Και ο αδερφός τώρα στην Κωνσταντινούπολη έκανε στην Παναγία, στην εκκλησία της Παναγίας στον Πλάχερνο, έκανε λειτουργία και αρτοκλασία τη νύχτα για τον αδερφό του. Και τη στιγμή την που έκανε λειτουργία, επισκίασε η χάρη της Παναγίας τον αδερφό του, και στην Αφρική έγινε και πιο καλά. Και είπαν και την ημέρα και την ώρα.
0: Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον είχε γνωρίσει και μάλιστα του είχε προείπει την εκλογή του ως Πατριάρχου. Όταν επισκέφθηκε ο Πατριάρχης ως Μητροπολίτης Φιλαδελφίας που ήταν τότε, ο Πατήρ Ιάκωβος είπε στον Πατριάρχη ότι εσύ θα είσαι ο επόμενος Πατριάρχης. Όπως πράγματι έγινε.

0: πριν την εκδημία του, μου είχε στείλει μία απαντητική επιστολή. Ήταν εξαιρετικά ευγενής. Εγώ του έστελνα στη γιορτή του, 23 Οκτωβρίου, του έστελνα τα σεβάσματά μου και τα χρόνια πολλά και μου απαντούσε. Για δεύτερη φορά λοιπόν, λίγες μέρες πριν την εκδημία του, μου απήντησε ιδιόγυρα και μου έγραφε από κάτω «Και καλός αρχιερεύς».
1: Ιερά Μονή Γέροντος, 29 Οκτωβρίου 1991. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ πατέρα Χρυσόστομε ευλογείτε. Διευχών του Αγίου. Ευχαριστώ πολύ δια τα σευχά σου επί τη ονομαστική μου εορτή. Όσιος Δαβίδ να χαρίζει εις την αγιοσύνη σου υγείαν και μακροημέρευσιν επ' αγαθώ της Εκκλησίας και καλός αρχιερεύς. Με αγάπη Χριστού, ιερομόναχος Ιάκωβος.
0: Ήταν ένας άνθρωπος πολύ φωτισμένος. Ήταν ένας ουρανοπολίτης. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ένας ουρανοπολίτης.

0: μάτ, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας τον αιώνο.
1: Όλοι, φεύγοντας από τη Μονή και έχοντας δει τον Άγιο Ιάκωβο, αισθάνονταν ότι έφευγαν από ένα είδος παραδείσου.
2: Ίσχυε στο πρόσωπο του Αγίου Ιακώβου αυτό που λέμε στο, που διαβάζουμε στο γεροντικό. «Πάτερ, μου αρκεί μόνο το ράνσε». Μόνο που τον έβλεπες, είχες γεμίσει, είχες πληρωθεί, δεν χρειαζόσουν να σου πει κάτι. Αλλά και πολλές φορές, όταν άρχισε να σου μιλάει και να σου λέει κάποια πράγματα, ήταν πράγματα τα οποία είτε σε απασχολούσαν, είτε είχες μεγάλο ενδιαφέρον για να τα ακούσεις και ήταν βοηθήματα, πράγματα τα οποία σε βοηθούσαν.
3: Και μητέρα, είδα ένα όνειρο και ήμουν εκεί. Έλεγε μητέρα, όταν βλέπεις το όνειρο, στο πρωί ανοίγες η παιδάκι μου και ας στέγεις προς να προλάσεις και μια στροφότηρ της φορέας. Ναι, και λες, είμαστε ουράνε, αν λες, παραγγελία, στον πάτερ ημών. Προφανώς σου πιστεύω πως είπε γραμματισμένο παιδάκι και να λες παιδάκι μου, όνειρο είδα στον άγγελό μου το είπα. Και ο άγγελός μου στον Χριστό να τον διαλύσει σε χαρά.

0: Ο καθένας έβρισκε κοντά στον Άγιο τη βοήθεια που χρειαζόταν. Οι πονεμένοι έβρισκαν με τους παραμυθητικούς του λόγους την παρηγοριά και την ανακούφιση. Οι ασθενείς έβρισκαν με την παρησία της προσευχής του την ίαση και την υγεία. Οι φτωχοί έβρισκαν με τη συνεχή και αγόγγιστη ελεημοσύνη του τη λύτρωση από τη θλίψη της φτώχειας και την απελευθέρωση από τα βάρη των χρεών τους.
1: Χόντουσαν άνθρωποι ταλαιπωρημένοι με βαριά νοσήματα, αυτό την αρρώστια της εποχής, τον καρκίνο, με AIDS, με άλλες ταλαιπωρίες και βρίσκαν την ίαση και την υγεία τους. Ζευγάρια άτεκνα που κατά τους γιατρούς δεν επρόκειτο να τεκνοποιήσουν. Θυμάμαι το Θωμά και την Αναστασία, ένα ζευγάρι δασκάλων από τη Λάρισα που ήρθαν και του είπαν οι γιατροί μας έχουν αποκλείσει, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Και μάλιστα μας είπαν, μπορείτε με το δάχτυλό σας να τρυπήσετε μια κολόνα της ΔΕΗ. Άλλο τόσο μπορείτε να κάνετε και παιδί. Μη στενοχωρήσετε παιδιά μου, τους είπε. Να κάνετε θείες λειτουργίες, να κάνετε προσευχή, να κάνετε νηστεία και όσος δαβεί θα σας δώσει παιδί. Και πράγματι τους έδωσε ένα χαριτωμένο παιδί.
2: Τα γεγονότα αυτά ήταν καθημερινά, γιατί πολλές φορές βλέπαμε και ανθρώπους που ερχόντουσαν να τους ζητήσουν τη βοήθειά του, κάτι τους ψέλιζε, κάτι τους διάβαζε κάποια ευχή, τους σταύρωνε και μετά από λίγο οι άνθρωποι έλεγαν ότι ένιωθαν την ανακούφιση, ότι είχαν πάρει κάποιο τηλεφώνημα απροσδόκητο για να έχουν την έκβαση στην υπόθεση που είχαν καταθέσει και μάλιστα είχε τέτοια αμεσότητα που πολλές φορές πριν καν να πάει να κάνει το αίτημά του ήταν βέβαιος ότι θα ακουστεί από τον Άγιο και έδινε απαντήσεις σε αυτούς που του έλεγαν να μεταφέρει το αίτημά του στον Άγιο πριν καν πάει να το καταθέσει τον Άγιο, γιατί ήταν βέβαιος ότι η σχέση που είχε με τον Άγιο ήταν τέτοια που ο Άγιος δεν θα του ερνεί το, θα έκανε τη χάρη.

Ο Άγιος Ιάκωβος έζησε οσίως 40 περίπου χρόνια στη μονή του Οσίου Δαβίδ, έχοντας προηγουμένως ζήσει ευαγγελικό στον κόσμο 32 χρόνια. Δούλεψε στον Κύριο τηρώντας από την νεότητα έως το γύρας ίση την προθυμία της ασκήσεως.

0: Ακούω τη Γέρνη και μπαίνει με στενό και έμπαινε μέσα. Κύριε σου Χριστέ λέησόν με. Άγιε Δαβίδ πρέσβευε υπέρ ημών. Κύριε σου Χριστέ λέησόν με. Άγιε Δαβίδ πρέσβευε υπέρ ημών. Όλο κάτι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Για να λέγει δεν λένε λεφτά. Γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε κάτι θαύμαστα πράγματα. Αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν επέτρεπε ο Θεός ότι ζούμε σε έναν άγιο άνθρωπο. Γιατί με καταλάβει ότι θα είχαμε φύγει από μέσα. Και πάει προς την εικόνα του Αγίου Δαβίδ και λέει: Άγιε μου Δαβίδ, λέει. Καλημέρα, λέει. Πριν μισή ώρα, εγώ σε λίγο λειτουργία, σε λειτουργία σε σήμερα, σαν στο κοντελάκι σου, λέει. Κάναμε τη λειτουργία, λέει. Σε μνημόνευσε, λέει. Θυμίασε, λέει. Υπό το πολιτικό σου, λέει. Τα πάντα, λέει. Σε παρακαλώ, λέει. Κοίτα ένα γράμμα που μου στείλει εδώ από τη Γερμανία, λέει. Και μου γράφει και κάποιον ασθενή που είναι άρρωστο, λέει. Το όνομα είναι Κωνσταντίνος, λέει. Το έχω γράψει. Αυτό με κόκκινο στυλό από κάτω. Το βλέπει τώρα για με Δαβίδ, λέει. Θέλω αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσει, λέει. Να σου τον κάνει καλά, λέει. Όπω εγώ σε θυμιάτησε, λέει. Και σε λειτουργήσε να πα για με Δαβίδ εκεί πέρα να τον κάνει καλά τον άνθρωπο.
1: Εγώ ως δόκιμος μοναχός και ως μοναχός μετέπειτα τον διακόνησα αρκετές φορές στο ιερό και αυτό που έβλεπα ήταν ότι είχε μεγάλη προσοχή σε αυτά που διάβαζε, σε αυτά που άκουγε από το ψαλτήρι και τον έβλεπες ότι έφευγε από το χώρο, δηλαδή αισθανόσουν ότι ήταν μπροστά σου αλλά ταυτόχρονα ήταν και κάπου αλλού. Είχε ανέβει λίγο πιο ψηλά από εκεί που ήμασταν εμείς. Και ίσως πολύ ψηλά που εμείς δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε.
2: Αδελφοί, είχαμε νόμ της αγαπός των Θεών, πάντα συνεργής αγαθών, της καταπρότες συγκλητής σούσκη, ό,τι ους προέκρα και προώρησε, συμμόρφω της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοπο, εμπολής αδελφοί.
3: Δεν ήταν λίγες οι φορές βέβαια που οι Άγιοι όπως ο Όσιος Δαβίδ, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, η Άγια Ανάργυρη, η Αγία Παρασκευή επενέβησαν μετά από παρακλήσεις του Αγίου Ιακώβου και τον βοήθησαν στις ασθένειές του, χαρίζοντάς του την ίαση και την υγεία.
4: Κάποτε είχε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας και επειδή ντρεπότανε να πάει στο γιατρό και τα υπόλοιπα, το άφησε και στο τέλος έφτασε στο χείλος του τάφου και του θανάτου. Τον πήραν λοιπόν σηκωτό να τον φέρουν στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα. Οπότε έτρεξε στον Άγιο Δαβίδ και του ζήτησε να πάει μαζί του. Και του λέει περνώντας από το Προκόπη, να πάρεις μαζί σου και το θείο Ιωάννη. Και όταν πλέον έφτασαν στο νοσοκομείο, άνοιξε η πόρτα του θαλάμου και μπήκαν και οι δύο οι Άγιοι και έλεγε χαρακτηριστικά, τον έχω ακούσει να το διηγείται, ότι οι Άγιοι ήσαν κάθιδροι και λέει, είδατε, λέει, παιδιά μου, με πόση προθυμία έτρεξαν οι Άγιοι και κουράστηκαν να φτάσουν έγκαιρα στο νοσοκομείο.
5: Πρακτικά σε βάθος Αγίους ήταν μια βοήθεια, γιατί είχαν πει 99% ήταν κάτι σοβαρό, δεν είπα παιδιά, είχαν περάσει πάσα ησίου. Αλλά μετά δεν είχε τίποτα. Βοήθησαν οι Άγιοι, ήρθαν πάρει και ο Θείος, δηλαδή και ο Θείος οι Ασρώσοι βοήθησανε. Και είναι παιδιά πολύ καλά είναι τώρα.
4: Και μάλιστα έκανε την περιγραφή πώς άνοιξε ο Άγιος Δαβίδ με το ραβδί του την πόρτα του χειρουργείου. Και πώς λέει πέρασαν οι δύο και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης έκανε σχήμα στον Άγιο Δαβίδ γιατί ήταν ιερεύς να προηγηθεί, να περάσει εκείνος και ακολούθησε και έκαναν την θεραπευτική τους παρουσία και συνδρομή.

0: παρουσία και μόνο του Αγίου, η θεωρία του αποτελούσε ευλογία Θεού, φανέρωση των θείων ενεργειών, παρουσία του Θεού στη γη.
1: Ήταν και εξαιρετικά ελεήμων. Από τα χέρια του πέρασαν πάρα πολλά χρήματα. Αλλά δεν στα έκανε ούτε στα χέρια του, ούτε στη τσέπη του. Είχε ένα ταγάρι πίσω από την πόρτα στο δωμάτιό του και ό,τι του δίνανε τα βάζε εκεί και από εκεί και έλεγε αδειάζει και ξαναγεμίζει. Εγώ λέει το αδειάζω και ο Θεός μου το ξαναγεμίζει για να δίνει ευλογίες στους ανθρώπους στοχούς και τους κατατρεγμένους και τους αναξιοπαθούντες.

αυτός ο χαρακτηρισμός που του δόθηκε από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, το «Ο με συγχωρείτε», προέρχεται από αυτήν την ταπείνωση που είχε. Διότι απευθυνόμενος στον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο σε συναδέλφους του κληρικούς ή σε μοναχούς ή σε ανωτέρους κληρικούς, είχε την αίσθηση ότι μιλάει στην εικόνα του Θεού. Και γι' αυτό σε μία πρόταση που έλεγε, πολλές φορές επαναλάμβανε το «με συγχωρείτε» και «με συγχωρείτε». Γιατί ήθελε να είναι επικοδομητικός και αναπαυτικός για τους ανθρώπους και να μην τους δημιουργεί στενοχώρια, θλίψη, σκανδαλισμό. Ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος και με μία ευγένεια που δεν έχει να κάνει με την τυπική μορφή της ευγένειας, με τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, αλλά με μία ευγένεια και μία αρχοντιά που ερχόταν από το μέσα του, από την καρδιά του και από τη συνειδητοποίηση ότι είναι άνθρωπος του Θεού, δημιούργημα του Θεού και κληρικός του Θεού του υψίστου, ότι ανήκε στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτά ο Παππούλης ο Ιάκωβος τα ζούσε.

Άγιε μου Νταβί, 240 χρόνια σε δουλεύω στο μοναστήρι μου. Ήρθα 30 χρόνια και είδα 70 στο μοναστήρι σου. Ξέρεις, Άγιε μου Νταβί, πώς το αγάπησα. Και όλα ό,τι έπαθα στο μοναστήρι, αρρώστιες, ό,τι οτιδήποτε έπαθα, τα έπαθα όλα για την δική σου αγάπη. Άγιε μου, βοήθησε με. Εάν ήρθε πάλι η ώρα μου για να φύγω, έζησα και 70 χρόνια στην έρχεται εδώ να φύγω, θέλω μόνο να παραλάβεις την ψυχή μου, να πεις παρησίες στο Θεό, να πας στο Χριστό, να κοντήν μπροστά στο θρόνο του Θεού και να πεις θέλω αυτόν τον Ιάκωβο, τον αμαρτωλό, να τον συγχωρήσεις, διότι 40 χρόνια στο μοναστήρι σου είναι και εγώ άνθρωπος. Μήπως ήξερα και τα γράμματα, μήπως ήξερα και ήμουν και κανένας ρήτου, κανένας τίποτα. Ότι με φώτιζες, έκανες στο μοναστήρι σου. Και να με δικαιώσεις εκείνη τη ημέρα στο θρόνο του Θεού που θα πας, Άγιε μου Δαβίδ, την ψυχή μου.

0: Ατάξια της θαυμαστής ζωής του ήταν και η οσιακή κοίμηση του Αγίου, την οποία προγνώριζε. Γι' αυτό και παρακάλεσε Αγιορείτη Ιεροδιάκονο που εξομολόγησε το πρωί της 21ης Νοεμβρίου του 1991 να μείνει στο μοναστήρι ως το απόγευμα για να τον ντύσει. Και πράγματι, στις 4 και 4 το απόγευμα, σαν πουλάκι παρέδωσε το πνεύμα.
1: Εδώ στο κελάκι του, εδώ στο μέρος που είμαστε εμείς, εδώ έπεσε μετά από εξομολόγηση.
2: Τις μέρες που κοιμήθηκε ο γέροντας, τη μέρα δηλαδή που κοιμήθηκε ο γέροντας, εμείς επιστρέφαμε από μια χειροτονία ενός αδελφού που είχε γίνει στα φύλλα Χαλκίδου συγκεκριμένα, και όταν τελείωσε η χειροτονία επιστρέψαμε και είπαμε να πάμε στο κελί του γέροντα, να πάμε την ευχή του. Μας είπαν ότι εξομολογούσε. Χτυπήσαμε. Γιατί περίμενε ο γιοντας να επιστρέψουμε, ας πούμε, να συγχαρεί και τον αδερφό και να πάρουμε και την ευχή.

0: Πήγα στο μοναστήρι, έγινε καλόγερος εκεί, με έκανε τσέξ Αυγούστου και είπε σαν μοναχό, μάθω στο μοναχό Ιλαρίων, το όνομα Ιλαρίων, της μεταμορφώσεως. Μετά με έκανε μεγαλώσει μοναχό από ένα χρόνο και 5-6 μήνους. Το 91 ο Γιώργος είπε, έκανε πρώτα διάκο τον πατέρα Αλέξιο, τον έκανε παπά και μετά έλεγε να κάνουμε και εσένα τώρα διάκο, λέει. Εγώ τότε που είπε για να με κάνει διάκο ο πατεριάκος, το βράδυ είπε στο δυο μέρες μπροστά, λέει Ιλαρίων, παιδί μου, τώρα θα σε κάνουμε διάκονη. Θα διαβάσει μου, διάβασε τη μαρτυρία και τα πάντα καλώς εξάμεινε σε πατέρες κλπ. Λέει, φέρε τα αμφιά σου εδώ, λέει, που έχεις, λέει, τα ρασάκια σου και το κάνει μαύστη, να τα βάλεις, να τα ευλογήσω, λέει, που θα φύγεις στη Χαλκίδα, λέει, με τον πατέρ Κύριο και τον πατέρα Νικόδημο να πάτε για τη χειροτονία σου, λέει, και μετά που θα έρθεις, λέει, εγώ μπορώ να έχω φύγει, λέει, έχω κοιμηθεί, λέει. Να σε διάκο πει και σε πεθάνω. Τι είναι αυτά που λες, Γέρντο, λέω. Όχι, παιδί μου, λέει, εσύ όταν θα έρθεις, λέει, τη χειροτονία, εγώ θα έχω κοιμηθεί, θα έχω φύγει τη στιγμή, λέει. Του βάζω το γλυμάφ, τα βλόγισε τα ράσκια σου και τη διακονική, πήγα στο γέλιο μου ξάπλωσα, πήγαμε στη χειροτονία, σχαλίδα, μήνα μέρα σχαλίδα, έγινε χειροτονία στα φύλλα. Έγινε 21 Νοεμβρίου στα φύλλα, το 91 η χειροτονία. Λειτουργήσε ένα ημέρα στο κλειστάκι από τον Ισοδίων. Και εμείς όταν είχε χειροτονία, 4 ώρα το απόγευμα φτάναμε στο μοναστήρι. 4 και 10, τόσο ήταν πριν φτάσαμε στο μοναστήρι πίσω.
1: Το θαυμαστό είναι εκείνο που μας είπε η κοπέλα, ότι λίγο πριν χτυπήσουμε την πόρτα, της έλεγε ο γέροντας, παιδί μου, να μην στεναχωριέσαι για τίποτα στη ζωή σου. Διότι από την ώρα που βαπτιζόμεθα μέχρι και την ώρα που παραδίδουμε την ψυχή μας στο Θεό, αοράτος μας προστατεύει φύλακας άγγελος. Και της είπε χαρακτηριστικά, «Να, τούτη τη στιγμή της λέει, βρίσκεται εδώ ο φύλακας άγγελός μου, τον βλέπω. Είναι εδώ η υπεραγία Θεοτόκος που ρωτάζει σήμερα, ήταν τον Ισοδύο. Ο Απόστολος Ιάκωβος που έχω το όνομά του. Ο Όσιος Δαβίδη που είναι ο προστάτης μου, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος που ευλαβούμε ιδιαίτερα και τώρα της λέει, παιδί μου, ήρθε και ο Δεσπότης Χριστός να παραλάβει την ψυχή μου. Ό,τι και να συμβεί, μη φοβηθείς. Πρέπει να φύγω». Είναι την ώρα ακριβώς χτυπήσαμε εμείς την πόρτα.
2: Χτύπησαν την πόρτα, είπε στην κοπέλα, άνοιξε παιδί μου, ήρθαν οι πατέρες και ενώ σηκώθηκε και εκείνος να τους υποδεχθεί, έκανε ένα αφήσιμα, έτρεξε ο πατήρ Κύρλος, τον έπιασε και στην αγκαλιά του άφησε τελευταία πνεύμα ένα αφήσιμα.

0: ικανούστε να πραγματοποιήσει τα δικά του ισόνια στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Κύριε Κύριε και ο αιώνας των αιώνας, ο Θεός λυπρός εσμή να τη εγκαταλειτές μου. Ακράν από τις εταιρείες μη λόγη των θαραπτωμάτων μου, ο Θεός μου και κράψουμε.
2: Την ημέρα δε της κηδείας του, ήταν 21 Νοεμβρίου του 1991, συγκεντρώθηκε αμέτρητο πλήθος ανθρώπων. Κρέμονταν όλοι από τα μπαλκόνια, στο καμπαναριό. Δεν ξέρετε, τόσο πολύ που ο τότε δήμαρχος Χαλκίδος παρεκάλεσε τον προκάτοχό μου, τον Μητροπολίτη, να βγάλουμε το σκήνομα του Αγίου στην αυλή και να γίνει η νεκρόσιμη ακολουθία έξω. Αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό και ήταν εξαιρετικά συγκινητικό μέσα σε μία παγερή από πλευράς καιρικών συνθήκων. Νοέμβριος, τέλη Νοεμβρίου, χειμώνας.

0: Υπήρξε μια προσωπικότης που πραγματικά, χωρίς να διαθέτει προσόντα κατά κόσμον, κατέκτησε τον κόσμο και τις καρδιές του κόσμου και απέδειξε ότι και αν δεν υπάρχει η κατά άνθρωπον σοφία, υπάρχει η σοφία του Θεού που αναδεικνύει την σοφία του κόσμου σε μορία και την σοφία του Θεού σε αγιότητα, σε σεμνότητα, σε ταπείνωση, σε αρετή.
1: Και μάλιστα και υπήρχαν και υπήρχε και η εμπειρία την οποία ομολογεί ο μνημογράφος ο Χαραλάμπης, ο Μπούσιας και άλλοι, την οποία ο ίδιος μας την περιέγραφε. Δηλαδή, να, εδώ στο κελάκι του, μετά το απόσπασμα, όπως είπαμε. Δηλαδή, έλεγε, όταν θα φύγω και θα με έχουν στο φέρετρο, θα κάνω πως σηκώνομαι κάποια στιγμή και όποιοι με δουν θα φοβηθούν τάχα και όπου φύγει, φύγει, έλεγε. Και πραγματικά όταν περιέφεραν οι πατέρες στο φέρετρο γύρω από τη Μονή προκειμένου να τον δει ο κόσμος που ήταν στα μπαλκόνια και λοιπά να πάρουν την ευλογία, σηκώθηκε. Είδαν, όπως σας είπα, ο κύριος Μπούσιας και άλλοι, τον είδαν να σηκώνεται από το φέρετρο, να ευλογεί και το φέρετρο, λέει, άστραπτε ως ο ήλιος. Έλαμπε.
2: Την ώρα που έκαναν μια μικρή λιτανία του σκηνώματος μέχρι να φτάσουν στον τάφο, κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι τον είδαν να κάθεται και να ευλογεί, κάτι που το είχε προείπει ο ίδιος σαν καλαμπούρι όμως. Είπε, για σκεφτείτε, λέει, όταν πεθάνω, πόσοι άνθρωποι, λέει, με έχουν για Άγιο κτλ. Αυτοσαρκαζότανε. Εγώ έλεγε για τον εαυτό του, εγώ είμαι ένα σκυλί που βρωμάει. Ένα ψόφιο σκυλί είμαι που βρωμάει. Τι λένε οι άνθρωποι. Σκεφτείτε, λέει, να με πηγαίνουν, λέει, πεθαμένον και τάχα να έκανα να σηκωθώ εκείνη την ώρα και να βλογούσω. Τι θα γινότανε, λέει. Θα φωνάζανε όλοι Άγιος, Άγιος, Άγιος, Άγιος.
3: Άγιος! Άγιος! Άγιος! Άγιος!
1: Άγιος, Άγιος, φώναζαν την ώρα που θα γινόταν η ταφή. Και οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη όλο αυτό το πλήθος.

και στα μνημόσυνά του, ακόμα και όταν είχε χιόνι, είχαμε παρουσία πολλών ανθρώπων και οι κληρικοί που λειτουργούσαν και αρχιερείς που δεν τους προσκαλούσαμε, μόνοι τους ζητούσαν να έρθουν για να τιμήσουν τον Άγιο. Τι έλεγαν? Ότι έχουμε την συνείδηση ότι δεν κάνουμε ένα μνημόσυνο υπεραναπαύσεως της ψυχής του, αλλά κάνουμε ένα πανηγύρι γιορτάζοντας την επέτειο της γεννήσεώς του, των γενεθλίων του στη Βασιλεία του Θεού.

από την ίδια εκείνη ώρα το σκήνομά του θαυματούργησε. Ο μακαριστός ο πατήρ Ιωάννης, που ήταν ιερατικός προϊστάμενος στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, είχε βγάλει εδώ στο χέρι του ένα ογκίδιο και τον ενοχλούσε, πονούσε, αλλά κυρίως ήταν αντιαισθητικό και όταν πήγαιναν να του φιλήσουν το χέρι οι χριστιανοί, έβαζε το ρασάκι του έτσι πάνω στο ογκίδιο για να μην φαίνεται. Όταν ήρθε την ημέρα της κηδείας, πέρασε το χέρι του πάνω στο σκήνομα του Αγίου Ιακώβου και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Από εκείνη την ώρα άρχισε να υποχωρεί, ώσπου εξαφανίστηκε αυτό το ογκίδιο.

υπάρχει και μία μαρτυρία, ενώ είχε αποβιώσει, είχε αποθάνει, είχε κοιμηθεί, μια ομάδα παιδιών τον είδαν δίπλα στο λείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Τους μίλησε μάλιστα και τους έκανε εντύπωση ότι έβγαινε μία ευωδία από το στόμα του. Και πώς ξέρουν ότι ήταν ο πατήρ Ιάκωβος? Ξεκίνησαν, δεν το συνειδητοποίησαν εκείνη τη στιγμή, νόμιζαν ότι κάποιος παπάς από το προσκύνημα βρέθηκε και τους μίλησε. Όταν πήραν το δρόμο της επιστροφής, ένα μέλος της παρέας είχε ένα φοβερό πονοκέφαλο και σταμάτησαν στην Αρτάκη, σε ένα μαγαζί, σε ένα φαρμακείο, για να πάρει κάτι έτσι, ένα παυσίπονο. Και μπαίνοντας μέσα στο φαρμακείο, είδαν τη φωτογραφία του πατρός Ιακώβου. Και είπαν μεταξύ τους, να ο παππούλης που μας μίλαγε, που συναντήσαμε στον Αγιάννη τον Ρώσο. Η φαρμακοποιός λέει, παιδιά τι λέτε? Λέει, αυτόν τον παππούλη που έχετε εδώ στη φωτογραφία, τον συναντήσαμε πριν από λίγο και μας μίλησε στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, δίπλα από το λείψανο. Τι σας φαίνεται περίεργο? Και εκείνο τους είπε ότι, ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πεθάνει. Έχει κοιμηθεί.

Μου είχε κάνει έτσι εντύπωση μια κοπέλα, σοβαρή και καλή κοπέλα, λίγο καιρό πριν την επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου, που έγινε το 2017 στις 27 Νοεμβρίου, μας είπε το εξής. Είχε ξαπλώσει το σπίτι της και δεν πρόλαβε να κλείσει τα μάτια της και βρέθηκε, λέει, στο χώρο της μονής μπροστά από τους τάφους που είναι του Αγίου Ιακώβου και του διαδόχου του και αυτού Αγίου Ανδρός, του Γέροντος Κυρίλου. Και όπως λέει, κοιτούσε τον τάφο του Αγίου Ιακώβου, άκουσε έναν θόρυβο, και ξαφνικά ανοίγει η πλάκα του τάφου και βγαίνει ολόσωμος ο Άγιος, πατούσε πάνω στον τάφο και τον είδε από την κορφή ψηλά μέχρι και τα πόδια κάτω, κρατούσε, λέει, το μπαστούνι του, τη ράβδο του, φορούσε και τον επιστήθιο σταυρό και ήταν πολύ φωτεινός και της χαμογελούσε. Και εκείνη την ώρα που τον κοίταξε, ακούει θόρυβο και από τον διπλανό τάφο που, όπως είπαμε, είναι ο Γέροντας Κύριλλος. Και γύρισε να δει γιατί αυτός ο θόρυβος και βλέπει να ανοίγει η πλάκα και πάει να βγει και ο Γέροντας Κύριλλος. Δεν πρόλαβε όμως να βγει, έφτασε μέχρι τον μπούστο, ας το πούμε, και ήταν και αυτός φωτεινός και χαμογελωστός. Αλλά εκείνη την ώρα γυρίζει ο Άγιος Ιάκωβος προς την πλευρά του Γέροντα Κυρίλλου και του λέει: Πατέρα Κύριλε, μη βιάζεστε, τώρα έχω σειρά εγώ. Και ξαναμπήκε, λέει, μέσα, έκανε πακόη ο συμποτακτικός ο Γέροντας Κύριλλος, ξαναμπήκε μέσα, τη χαμογέλασε, την ευλόγησε και τον έχασε. Και μετά από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι πλέον είχε γραφτεί στον κατάλογο των Αγίων.

Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις γέροντα έναν Άγιο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Σου δίνει μεγάλη δύναμη. Ταυτόχρονα όμως είναι και μεγάλη ευθύνη. Γιατί έζησες Άγιο, δεν άκουσες για εκείνον, δεν διάβασες, δεν στον σκιαγράφησε κάποιος, συναναστράφηκες μαζί του, πήλησες το χέρι του, σου ομολογήθηκες σε αυτόν, σε μετάλαβε τα άχαρτα μυστήρια και σου εδίδαξε τον τρόπο που πρέπει να πορευθείς. Οπότε οποιαδήποτε παρέκκληση αμέσως σε ελέγχει, είναι ευθύνη. Γι' αυτό έχουμε και εμείς τον προσωπικό αγώνα, αλλά με τη χάρη του Αγίου, του Ιησού Δαβίδ και του Αγίου Ιακώβου και με τη συνδρομή και τη βοήθεια και του Γέροντος Κυρίλου, που γι' αυτός είναι ένας, κατά με του, ένας σύγχρονος Άγιος, παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε.

Η αγιότητα είναι ο στόχος, πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε ανθρώπου και δεν είναι κάτι που συνέβαινε μόνον τα παλιά χρόνια, το καιρό εκείνο, αλλά είναι ένα καθημερινό γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που της δίνει και μια ιδιαίτερη χάρη και μια ιδιαίτερη πνοή και θα έλεγα και ένα διαφορετικό χρώμα και ένα αγιοπνευματικό άρωμα. Είναι η καταξίωση του ανθρώπου και ταυτοχρόνως είναι το γεγονός ότι επαληθεύεται, αξιοποιείται η θυσία του Θεού για να μας κάνει και πάλι πολίτες του Παραδείσου.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή τρίτη. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άκουσον φιλάνθρωπε Ιησού μου, του δούλου σου βοώντος εν κατανοίξει, και ρίσε Ιησού μου της καταδίκης και της κολάσεως, μόνε μακρόθυμε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, υπόδεξε των δούλων σου Ιησού μου, προσπίπτοντας συνδάκρισιν Ιησού μου και σώσον Ιησού μου μετανοούντα και της γέννης με δέσποτα λύτρωσε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, των χρόνων Ιησού μου ον δεδοκάσμη, εις πάθιε δαπάνησα Ιησού μου, διό με Ιησού μου μη απορρίψεις, αλλά να κάλεσε δέομε, δέσποτα Ιησού γλυκύτατε και διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Παρθένε, η τεκούσα τον Ιησούν μου, οικέτε βεριστήνε με της γέννης, η μόνη προστασία των θλιβωμένων θεοχαρίτωτε και καταξίωσον τη ζωής πανάμωμε, της αγύρωμε. Σωτήρ μου Ιησού, ο τον άσωτον σώσας, σωτήρ μου Ιησού, ο δεξάμενος πόρνην, καμένην ελέησον, Ιησού πολυέλεε, σώσον, ίκτηρον, ο Ιησού ευεργέτα, ως περ όκτηρας τον μανασίν Ιησού μου, ως μόνος φιλάνθρωπος.

Αχιλλείου φωνή. Δεν υπάρχει χριστιανός αδύνατος σε αυτόν τον κόσμο. Να, η σημερινή μεγάλη Αγία, η Μαρία η Αιγυπτία. Από αυτήν ο Κύριος έκανε μια Αγία ύπαρξη σαν τα χερουβίμ. Με τη μετάνοια έγινε εισάγγελη. Με τη μετάνοια κατέστρεψε την κόλαση στην οποία βρισκόταν και ανέβηκε ολόκληρη στον παράδεισο του Χριστού. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η αναστροφή της πυραμίδας του κτιστού κόσμου στη θεολογία του γέροντος Σοφρονίου. Οι μακαρισμοί συνιστούν τη θαυμαστή κλίμακα προς την τελειότητα που ο Θεός προσφέρει στους Υιούς των ανθρώπων. Βάση της είναι η ταπείνωση της πτωχίας και τέλος της ο Στέφανος του μαρτυρίου, ως έκφραση της αγάπης που είναι ισχυρότερα από τον θάνατο. Έτσι, εισάγεται ο πιστός στη ζώσα παρουσία του Κυρίου και όταν εξέρχεται, φέρει λόγο ζωής για τους αδελφούς και μαρτυρεί την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών. Ποια είναι όμως αυτή η μεγάλη επιστήμη του Αγίου Σιλουανού και του Γέροντος Σοφρονίου? Ένας και ασύγκριτος είναι ο διδάσκαλος πάντων, ο Κύριος και Παντοκράτορ Ιησούς. Αυτός μόνος μπορεί να φωτίσει και να αγιάσει κάθε άνθρωπο που έρχεται στη ζωή. Μία και μοναδική είναι η σχολή του που διδάσκει στον χριστιανό την ταπείνωση και την πραότητα και τον εξομοιώνει μαζί του. Είναι η μίση στο πνεύμα της μεγαλύτερης ευαγγελικής εντολής. Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, να λέτε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, διότι κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Μία και ακατάληπτη είναι η παιδεία του, που κάνει τον πιστό χριστιανό οίκο του Θεού, μέτοχο της εις αγάπης του και τον στεφανώνει με την αιώνια χάρη της υιοθεσίας του. Η παιδεία αυτή μυσταγωγεί την απερινόητη γνώση του Θεού ως πατέρα, που προσφέρει στα έργα των χειρών του την απίστευτη τιμή να γίνονται παιδιά του. Μία παράδοξη και θαυμαστή είναι η οδός του, αυτή που εκτείνεται από τα ύψη του ουρανού ως τα καταχθόνια και από εκεί ως τον υπέρτατο ουρανό. Αυτή την οδό προείδαν οι προφήτε, πόθησαν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, βάδισαν οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες. Αυτή την οδό εξερεύνησαν όλοι οι απαιώνος Άγιοι και φίλοι του Σταυρού, πορευόμενοι στα ίχνη του αμόμου και ασπήλου Χριστού, με πολλά παθήματα και ατελείωτα δάκρυα. Βεβαίως, αυτή είναι και η κατεξοχήν οδός που προσκομίζει όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος. Αληθινός μαθητής του μεγάλου διδασκάλου Χριστού, κατά τους έσχατους χρόνους υπήρξε ο Άγιος Σιλουανός, όπως τον παρουσιάζει ο όμοιός του με αυτόν κατά πνεύμα, γέροντας Σοφρόνιος. Θα ήθελα να αναφερθώ με άκρα συντομία στα κύρια γεγονότα της ζωής του Αγίου Σιλουανού, που έγιναν όντως πηγή θεογνωσίας. Ο Άγιος αυτός λοιπόν γεννήθηκε σε ένα χωριό της Ρωσίας. Ήταν άνθρωπος αγράμματος, μη μεμαθηκός κατά κόσμον. Δέχθηκε όμως στη νεότητά του το πνεύμα της μετανοίας, που ο σπύρινος κύκλος γύρω του δεν του έδωσε ανάπαυση, ώσπου τον οδήγησε στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, όπου έλαβε το υπερκόσμιο χάρισμα του μοναχισμού. Η μεγάλη δίψα του Αγίου αυτού και ο ακόρεστος πόθος του για τον Θεό συνετέλεσαν ώστε σε τρεις εβδομάδες μετά την άφηξή του στον Άθωνα, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, να λάβει το χάρισμα της αδιάλειπτης καρδιακής προσευχής. Το χάρισμα αυτό, σύμφωνα με τον Άγιο Σισώη τον Μεγάλο, μολονότι υπερφυσικό και θείο, δεν είναι παρά μόνον η αρχή, εισαγωγικό χάρισμα. Ο Άγιος Σιλουανός επέδειξε την ετοιμότητα να δεχθεί ως Υιός την παιδεία του Θεού και ο Κύριος επέτρεψε στη ζωή του δοκιμασίες. Σε μια τέτοια μεγάλη δοκιμασία, ο Σιλουανός, μετά από 6 μήνες στη Μονή, έφτασε σε τέλεια κένωση και απόγνωση και με πόνο ψυχής είπε στον Θεό ότι είναι αδυσόπιτος. Βεβαίως, τότε σκοτίστηκε ο νους του και για μία ώρα αισθάνθηκε το πνεύμα του βυθισμένο στην κόλαση. Διότι ποιος είναι ο άνθρωπος και πώς μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό και να τον ελέγξει? Βρήκε όμως τη δύναμη να επικαλεστεί ταπεινά και πάλι το όνομα του Κυρίου και τότε είδε στον τόπο της εικόνας του Χριστού τον δοξασμένο και ζώντα Κύριο. Το άρρητο αυτό γεγονός ήταν η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής του. Γεύθηκε το αιώνιο Πάσχα της ψυχής του. Η γνησιότητα της εμπειρίας του μαρτυρείται από την απλή και απέριτη περιγραφή της καταστάσεως που είχε μετά την όραση της δόξας του Κυρίου. Η ψυχή και το σώμα του Σιλουανού γέμισαν με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε σημείο που δεν θα άντεχε να παραμείνει στη ζωή, αν ο Θεός του έδινε μεγαλύτερο πλήρωμα χάριτος. Ακόμη και το σώμα του ποθούσε να πάσχει για τον Χριστό όπως αυτοί οι μάρτυρες.

Η άφατη γλυκύτητα της Χάριδος μαρτυρούσε στην καρδιά του την καταλλαγή του με τον Θεό. Τότε λέει ο Άγιος με πιστική απλότητα, γνώρισε ότι υπάρχει πνεύμα Άγιο και ότι ο Θεός γνωρίζεται μόνο εν πνεύματι Αγίο. Βλέποντας το δοξασμένο πρόσωπο του Κυρίου, εχμαλωτίστηκε από την απερίγραπτη ταπείνωσή του και από την άπειρη αγάπη του που εκτείνεται ακόμη και στους εχθρούς του. Κατά τη στιγμή της οράσεως, γεμάτος από αυτή τη θεία αγάπη, λησμόνησε ουρανό και γη, δηλαδή δεν γνώριζε αν είναι ενσώματι ή εκτός σώματος. Ενός μόνο πράγματος ήταν ενήμερος, όταν επανήλθε στη συνηθισμένη κατάσταση των αισθήσεων. Αισθάνθηκε μεγάλο πλατισμό καρδιάς και προσευχόταν για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό του. Να τύχουν όλοι την ίδια μερίδα χάριτος που έλαχε σε αυτόν. Έτσι προσευχόταν. «Σε οικετεύω, ελεήμον Κύριε, να σε γνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου όλοι οι λαοί της γης». Το Πνεύμα του εισέδισε στα μεγάλα μυστήρια του Χριστού και αγκάλιασε τα πλάτη όλων των αιώνων. Με έναν λόγο, γιατί είναι αδύνατο να περιγραφούν επαρκώς τα μεγαλεία της οράσεως των Αγίων, μεταδόθηκε στο Σιλουανό η κατάσταση του Αναστάντος Χριστού, όπως το Λουκά και τον Κλεόπα στην οδό προς Εμαούς. Όπως ο κόσμος όλος δεν μπορεί να χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία των θαυμασίων του Χριστού, έτσι δεν είναι δυνατόν να διηγηθεί κάποιος τα μεγαλεία που ενεργεί η χάρις του Θεού στις ψυχές των εκλεκτών θεραπώντων του. Με την όραση του Χριστού η ενέργεια της χάριτος στον Σιλουανό βαθμιδών ελαττώθηκε. Η μνήμη του βιώματος έμεινε στη συνείδησή του, όχι όμως και η δύναμη. Άρχισε να εισδύει στην ψυχή του και πάλι ο φόβος της εγκαταλείψεως και η φρίκη για την απώλεια του ουράνιου θησαυρού. Η ψυχή του θλιβόταν και νοσταλγούσε με πόνο τον Κύριον που είχε απομακρυνθεί. Τότε ενέτεινε τον προσωπικό του αγώνα και χρησιμοποίησε κάθε ασκητικό μέσο για να μην ενδώσει στην αυξανόμενη εσωτερική πτώχευση. Κατέφυγε στις συμβουλές των πνευματικών πατέρων και στην ανάγνωση των ασκητικών συγγραμμάτων για να βρει λύση και διέξοδο στο πρόβλημά του. Η αντίθεση των βιωμάτων του ήταν ακραίας μορφής. Από τη θεωρία του φωτός της θεογνωσίας έφτασε μέχρι και του δαιμονικού σκοτασμού που είχε εξαφανιστεί μετά την όραση. Ο άστοχος έπαινος ενός πνευματικού για το πρόσωπό του έριξαν τον Σιλουανό σε μια δύσκολη, λεπτή και πολύπλοκη πάλι με τους λογισμούς. Άνοιξαν χαρακτηριστικά οι οφθαλμοί της αριστεράς του να δουν τα θαυμάσια της δεξιάς του υψίστου που έκανε μαζί του. Με τον άκερο θαυμασμό του πνευματικού άρχισε η πάλι με τους λογισμούς της καινοδοξίας που αποξηραίνουν την καρδιά. Παρόλο που είχε εντρυφήσει στην άφατη χαρά της σωτηρίας όταν είδε τον Χριστό και παρά την αδιάλειπτη προσευχή που του δόθηκε πολύ νωρίς, δεν είχε ακόμα την πείρα του ασκητικού αγώνα με τους λογισμούς. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να διαμένει στην κατάσταση που γνώριζε, διότι η φύση του δεν ήταν ακόμη σύμμορφη με το πνεύμα του Χριστού. Δεν μπορούσε όμως και να συμβιβαστεί με την νέα αλλαγή, την απομάκρυνση του φωτός. Άρχισε τότε ένας τιτάνιος αγώνας με την εναλλαγή καταστάσεων χάριτος και ξηρασίας. Κατά καιρούς αισθανόταν την παρηγοριά της χάριτος, αλλά αυτό δεν διαρκούσε για πολύ. Με την πάροδο του χρόνου, η εναλλαγή δίδαξε τον Σιλουανό πώς ενεργούν οι λογισμοί και πώς ενεργεί η χάρις. Κύριος σκοπός της ζωής του απέβη η απόκτηση της χάριτος και βασικό μέλημά του η έβρεση του λόγου για τον οποίο εγκαταλείπει ο άνθρωπος από αυτήν. Για τον Σιλουανό άρχισε τώρα μια μακρά περίοδος πνευματικής ξηρασίας και δοκιμασιών. Ήταν τώρα έτοιμος να παραδώσει τον εαυτό του σε θάνατο, προκειμένου να ανακτήσει και πάλι τη χάρη που γνώρισε. Γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων, ιδιαίτερα από την περιγραφή των καταδίκων της κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και από τη ζωή του Αγίου Βυσαρίωνος του Μεγάλου, ότι το πένθος αυτών που γνώρισαν την τέλεια χάρη της αρπαγής και έπειτα τη στερήθηκαν, είναι απαράκλητο. Ούτε ο κλαφθμός της χείρας μητέρας που χάνει το μονογενή υιό της δεν μπορεί να συγκριθεί με τον θρήνο των ασκητών αυτών. Το άλογος της ψυχής τους γίνεται μεταφυσικό και η κραυγή της οδύνης τους αντυχεί σε όλη την κοσμική έρημο. Επειδή η χάρις είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε ανθρώπινη αγάπη και πολυτιμότερη από κάθε επίγειο θησαυρό, η στέρησή της για ένα βάσανο που υπερβαίνει όλα τα βάσανα. Έτσι, η άσκηση για την ανάκτηση της χάριτος δεν προσχεδιάζεται από τον άνθρωπο, αλλά εμπνέεται από την ψηλαφητή γνώση του Θεού που προηγήθηκε. Γι' αυτό και δεν είναι για όλους.
Είναι όμως πάντοτε ωφέλιμο να γνωρίζουμε την τάξη των πνευματικών φαινομένων. Ο μαρτυρικός αυτός αγώνας της ψυχής του Σιλουανού διήρκε σε 15 χρόνια, οπότε ο Κύριος επενέβη στη ζωή του. Μετά από έναν διάλογο προσευχή μαζί του, ο Σιλουανός άκουσε στην καρδιά του, εναρμονισμένο με την εσωτερική προσευχή του, τον λόγο: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Μετά τον λόγο αυτόν, λέγει ο Σιλουανός, άρχισε να κάνει όπως τον δίδαξε ο Κύριος και ο νους του καθαρίστηκε από τους λογισμούς και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρούσε στην ψυχή τη σωτηρία. Ο Κύριος με το λόγο του πρότεινε στο Σιλουανό κόλαση, κι όμως αυτός βγήκε θηριαμβευτής, ψάλλοντας το Θεό επινίκη αδί. Γιατί άραγε το παράδοξο αυτό ενέργημα στην ψυχή του Σιλουανού?